0: Δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο, ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη. Του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα?
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό, κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν
1: εντάξει,
0: γίνεται.
1: Δεν είσαι
0: αλλά
1: super
0: εδώ, εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέσει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Βογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα ρωτήσω. Δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολό μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: δεύτερο χρόνο.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις?
0: Χορεύω Μαλεβιζό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει. Η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτοι, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πας στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
0: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα. Και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπαιζε μια συνέντευξη από

0: Μου λέει ο Μποκέτη, δεν τον ρωτούσε. Α είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
1: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
0: Ναι, μπράβο, καλά το είπε.
1: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά την, τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
0: Και απάντηση.
1: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να...
0: χωρίς να πω δηλαδή,
1: πραγματικά έχω ευνηδιάσει.
0: Γι' αυτό σήκω τώρα και για ψηλά.
1: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες, έχουμε... τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίσει που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό. Και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος. Και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
1: Και εγώ ευχαριστώ και πάρα μεγάλη πολύ. Τιμή και χαρά μου.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποϊκέας, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.

0: από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι. Επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
1: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
0: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
1: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
2: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες μέρες.
3: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
1: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
3: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
1: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
4: Σχέση με πέρυσι, πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο, για παράδειγμα, πώς ήταν?
3: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
1: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε, καθημερινά να διαφυλάξουν τη βιώσιμη.

0: σημειωτικά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
1: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός, κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλοι ο κόσμος να έχει υγεία, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας, με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
2: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι. Κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο. Έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
0: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
1: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάδος από επιτίβιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ηλεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων μεταοδηγού.
2: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτοί είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος. Πού τηρείται? Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα, ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασσού, της Αλικαρνασσού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
3: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
2: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι, ζητάμε τα επιτρεπόμενα, ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει, έτσι, ζητάμε έλεγχο περισσότερο.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται το Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
4: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικίου, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία ξοδοτικού άγχους, ήδη από την πρώτη ηλικίου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω

0: μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις, ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
1: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει η νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETE Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
0: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
2: Παρατείνονται στην Κρήτη τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της εγωπροβατοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων μετά την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, τα μέτρα θα ισχύσουν έως και την 5η 9 Ιουλίου, οπότε και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
3: Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς στην Κρήτη, οι κτηνιατρικές, οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι που ασχολούνται, καταφέραμε και κρατήσαμε το νησί καθαρό. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, να μην χρειαστεί, να μην έχουμε μάλλον κρούσμα, το οποίο θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γιατί όπως βλέπετε πάνω σφαγήκανε πολλά ζώα και από την άλλη βλέπω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όντως αυτοί έχουν καταστραφεί. Καταστραφήκανε χωρίς καμία βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, έχουν θέμα επιβίωσης. Και δυστυχώς από ό,τι ακούω και διαβάζω, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τον έχουν δώσει αποζημίωση, ούτε τίποτα.
2: Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων των ζώων.
3: Είναι πολύ καιρό, αλλά έχει φέρει αποτελέσματα, παιδιά. Και καλώς και συνεχίζεται και προσπαθούμε για να... Βέβαια το μέτρο που πρέπει να τηρηθεί κατά εμένα κατά πολύ είναι να μην εισάγονται ζώντα ζώα στο νησί. Τέρμα και ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να έρθουν ζώα να φέρουν... Βέβαια μπορεί να μεταφερθεί και με άλλα μέσα. Αλλά αυτά θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι απολυμαίνονται με το που κατεβαίνουν στο λιμάνι.
2: Οι κτηνοτρόφοι πάντως δηλώνουν θετικοί σε εμβολιασμό των ζώων τους, αν αυτό χρειαστεί, όμως κρίνουν προς το παρόν αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η Κρήτη είναι καθαρή.
3: Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί αν χρειαστεί. Το Υπουργείο είναι. Εμείς σαν παραγωγό, εγώ σαν παραγωγός, εάν μου συμβεί και υπάρχει προστασία με το εμβόλιο, βεβαίως και θέλω να εμβολιαστούν τα ζώα. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε να το κρατήσουμε, ας μην εμβολιαστούν. Αλλά άμα χρειαστεί, ρε παιδιά, προς Θεού, μη μας εγκαταστρέψουν. Να εμβολιάσουμε. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
4: Νέα εποχή στις διασυνοριακές πληρωμές φέρνει η διασύνδεση του Iris με το ευρωπαϊκό δίκτυο Europa. Πλέον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα σε πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ανδόρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη χωρίς να απαιτείται IBAN.
5: Το Iris, το σύστημα άμεσων πληρωμών που πλέον οι πολίτες έχουν συνηθίσει και ανταλλάζουν μεταξύ τους χρήματα εύκολα και χωρίς έξοδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται και σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή οι πολίτες πλέον μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάζουν χρήματα μέσω του συστήματος, εφόσον έχουν και οι δύο το σύστημα τοποθετήσεις στο κινητό τους, που απευθύνεται το σύστημα το συγκεκριμένο, το European Iris. Το συγκεκριμένο, αν μια οικογένεια έχει παιδιά που σπουδάζουν, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα μπορεί να στείλει

0: χρήματα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν το παιδί τους εδώ στην Ελλάδα.
1: Στόχος είναι έως το τέλος του 2026 το δίκτυο να επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις άμεσες πληρωμές μεταξύ πολιτών.
0: Μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφορά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι βρίσκονται σε διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και το τραπέζι που έχουν όλοι μαζί θα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους χρήματα εφόσον επιθυμούν για το κόστος που αναλογεί στον καθένα. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε παιδιά που σπουδάζουν. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα γενικότερα μέσω του συστήματος αυτού εύκολα αρκεί να γνωρίζεις τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντισυμβαλόμενου.
1: Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για Έλληνες που έχουν συγγενείς ή φίλους στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και για φοιτητές, εργαζόμενους ή ταξιδιώτες.
0: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες ήδη έχουν υιοθετήσει το IRIS στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται την ευκολία των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των πολιτών. Γι' αυτό και όλο ένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα IRIS. Και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να πείσει τους πολίτες για αυτήν την εξέλιξη θα δημιουργηθούν καμπάνιες που θα ενημερώνουν τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας και όσον αφορά την επέκταση που γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες προς το παρόν σε 5 αλλά μέχρι τέλος του χρόνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό καθώς απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που έχουν ολιγοήμερες διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και γενικότερα το σύστημα IRIS είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας και είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν γι' αυτό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

3-4, άντε το πολύ 5 λεπτά από το κέντρο του Ρεθύμνου. Ναι, από το κέντρο του Ρεθύμνου. Είμαστε Ατσικόπουλο. Δεν φαντάζεστε ότι αυτό το χωριό κρύβει πολλές ομορφιές, πολλά όμορφα σοκάκια. Και αυτό ήρθαμε να το ανακαλύψουμε. Είστε έτοιμοι?

0: ξύπνησα 6 ώρα το πρωί, ήρθα εδώ 8, πήγε 12 και ο Μιχάλης κάτι καλό ετοιμάζει μάλλον, σίγουρα, το ξέρω. Για να δούμε. Ω, κουρασμένος εδώ μεταξύ.
1: Κουρασμένος. Καλώς ήρθες στο χωριό μας. Και εγώ 6.30, αλλά έχω και 3 παιδιά να πάω στο σχολείο του. Οπότε...
0: Ναι, αλλά αγαπάς πιο πολύ.
1: Εντάξει. Μην το δουν. Το γράφει αγγλικά, μην το δουν. Καταλάβουν και οι γη τι γράφει.
0: Δεν αγαπάς πιο πολύ, το ίδιο το αγαπάς.
1: Ναι, δηλαδή. Λοιπόν, καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκα. Να σου πω, γιατί με κουβάλλεις εδώ.
1: Σίγουρο είναι ότι θα φάμε καλά. Θα φάμε καλά και θα δούμε και πρωτότυπες ιδέες στο χωριό μας. Συνταγές.
0: Συνταγές. Mm-hmm. Σοκάκια. Σοκάκια. Πολιτισμός. Καλούς ανθρώπους θέλω.
1: Μόνο καλούς ανθρώπους. Μόνο καλούς και...
0: Το διέκρινα, ότι έχετε καλούς ανθρώπους.
1: Μόνο καλούς και με καλή διάθεση και
0: ανοιχτή,
1: και εύθυμους.
0: Ανοιχτή,
1: και τις πόρτες θα μας ανοίξουν,
0: θετική,
1: είμαι σίγουρος, θα μας
0: φιλόξενη, ανοίξουν. Με χιούμορ. Άρα τι έμεινε, να σκουπιστώ.
1: Πάμε να τους δούμε.
0: Και να πάμε.

0: Πάμε γελιά παγώνα. Κοντεύει τα 90, κάπου εκεί. Μαγειρεύει ακόμα απίθανα. Την γνώρισα, με ξαναφιλοξένησε. Είναι ροκ, είναι ανατρεπτική, μαγειρεύει διαφορετικά και πάμε για κουνέλι με κολοκυθάκια που δεν έχουμε ξαναφάει. Πού είσαι, γιαγιά?
1: Δεν είμαι εδώ.
0: Οχ! Τα ίδια, πάλι τα ίδια.
1: Τα ίδια, γιαγιά.
0: Ήρθα με τον άνθρωπό μου. Τον βλέπεις? Ήταν τον καλά.
1: Είναι ο νέος κακομοίτη αυτός.
0: Νέος είναι και αυτός.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι πιο μικρός από μένα.
1: Το βλέπω, το ξέρω. Τούτο να θα κρατήξω.
0: Έφυγα εγώ. Μπες μέσα.
1: Δεν πάει μόνο μέσα.
0: Βουαλά. Τι έχουμε τώρα μέσα? Δεν έχουμε κοτόπουλο.
1: Όχι, έχουμε κουνέλι.
0: Έχουμε κουνέλι. Έχουμε κουνέλι με ντομάτα.
1: Κρεμμυδάκι. Λίγη ρίγανη έβαλα.
0: Δάφνη βλέπω, κανέλα
1: δάφνη
0: βλέπω.
1: Δάφνη έβαλα, ναι. Και το αλατάκι.
0: Και κόκκος και πέρι.
1: Και όχι, αυτή είναι η ρίγανη.
0: Αυτό τι είναι αυτά?
1: Ρίγανη, ρίγανη, ρίγανη.
0: Ρίγανη είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, τι ρίγανη? Θα στη δείξω το τώρα.
0: Άλλη ρίγανη με...
1: Έλα να σου
0: έχει
1: πω.
0: Ζέστη, έλα,
1: έχω και κρεμμύδι εντωμεταξύ βάλει.
0: Έβαλες κρεμμύδι, σκόρδο, όχι?
1: Όχι, όχι, όχι. Όποιος θέλει βάλει, εγώ...
0: Ωραία, πες μου τη διαδικασία να την κάνει ο κόσμος στο σπίτι γρήγορα. Τσιγαρίζεις, τσιγαριάζεις το...
1: Τσιγαρίζεις, βάνεις το λάδι, τσιγαρίζεις λίγο το κρεμμύδι, βάνεις το κουνέλι, το ανακατεύεις, το ροδίζεις το κουνέλι, μετά βάνεις λίγη ρακί.
0: Ρακί?
1: Μέσα, ναι, γιατί το ψήνει γρήγορα.
0: Γιατί το ψήνει γρήγορα η ρακί, το μαλακώνει?
1: Το μαλακώνει. Λίγη ρακί.
0: Πρώτη φορά αυτό το
1: πω. Παλιά, τη μάνα μου τη δουλειά κάνει.
0: Και άμα έβαζα ρακόμελο εγώ?
1: Θέλω πιο στραμέλι.
0: Γιατί, δεν θα έκανε ωραία σάλτσα?
1: Δεν κάνει, όχι, ξάσου. Μετά βάνεις το κουνέλι και το κυκλικτό και βάνεις το λίγο νεράκι.
0: Ναι.
1: Και μετά βάνεις... Βάνεις κανονικά νερό και το πλύνεις, το ψήνεις μέχρι να ψηστεί καλά.
0: Την ντομάτα πότε?
1: Το τελευταία.
0: Α, βάνεις, τελευταία, τριμμένη.
1: Βάνεις τα κολοκυθάκια. Άμα ψηστούν τα κολοκυθάκια, μεσοψηστούν, βάνεις την ντομάτα, τη δάφνη.
0: Μπράβο σου.
1: Την κανέλα και το ρίγανη.
0: Είσαι σωστή. Όλη η διαδικασία που είπες
1: αυτή
0: είναι σωστή.
1: Τελείωσε.
0: Μαγικά.
1: Αυτό, ναι, είναι το τέλος.
0: Έτσι.
1: Και την ντομάτα.
0: Και κρατάμε. Και κρατάμε. Τι κρατάμε? Τη φρεσκάδα,
1: ναι,
0: από την ντομάτα.
1: Την αγνότητα.
0: Την αγνότητα. Κρατάμε το κολοκυθάκι, το βάζουμε στο τέλος για να μην λιώσει, να είναι τρυφερό. Μαγειρεύουμε το κουνέλι, να πάρει, ναι, τα αρώματα τα μπαχαρικά, τα βάζουμε, ωραία, από τη μέση και προς τα κάτω για να μην καλύψει το κουνέλι. Καλά τα λέω?
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Σαν μάγειρας.
1: Ύστερα το ανακατεύεις βέβαια.
0: Το ανακατεύεις, την κατσαρόλα την ανακατεύεις έτσι ή με κουτάρα?
1: Όχι, με την κουτάρα. Για
0: απαλά.
1: Να... Απαλά, ναι.
0: Και το σερβίρεις ως έχει.
1: Όπως έχει, το βάνεις στα πιάτα.
0: Έχεις το κουνέλι καταρχάς, δεν ξέρω και ο κόσμος που πολλοί δεν γνωρίζει, πιο πολύ το

0: μαγειρεύουμε, το μαγειρεύεται στην Κρήτη.
1: Στη Φάδο.
0: Όχι, γενικότερα. Και στη Φάδο και την Κανητό και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είναι το πιο υγιεινό.
1: Το ξέρω. Το γιατί τρώει, δεν τρώει παρά μόνο χόρτα.
0: Έτσι. Ενδείκνυται για διατροφή, για δίαιτες.
1: Ναι, αμένει πολύ.
0: Ακόμα και από το κοτόπουλο είναι πιο νόστιμο για μένα και πιο υγιεινό και τρώγεται μόνο στην Κρήτη πολύ, τόσο πολύ.
1: Αν ήταν ντόπιο όπως το έκανα εγώ παλιά που ήταν όλα τα μπαχαρικά δικά μου, γινόταν πιο νόστιμο.
0: Και τα μπαχαρικά και το κουνέλι δικό σου.
1: Όλα, όλα.
0: Και τα κολοκυθά και δικά σου.
1: Όλα,
0: και δικά σου.
1: Όλα.
0: Και μαγειρική δικιά σου.
1: Ακόμη και το αλάτι.
0: Και τι κάνει κανείς εδώ όταν έρχεται στο σπίτι σου?
1: Τρώει και φεύγει.
0: Έτσι παίρνω εγώ στα σπίτια, παίρνω το φαΐ και φεύγω.
1: Ωραία, για να φας να το φας το βράδυ.
0: Και το βράδυ και το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Και πού θα το
0: δεις. Φιλάκια. Γεια.
1: Δεν θα περάσω από πένα πάρεις άλλο.
0: Φεύγω, γεια.

θρεπτική, υγιεινή, νόστιμη, γρήγορη, πάμε να φτιάξουμε. Πλένουμε καλά όλα τα λαχανικά και πάμε για κοπές.

βράζουμε κρυθαράκι ζέας και ρεβίθια βιολογικά, τα σουρώνουμε και τα βάζουμε σε μια πιατέλα. Βάζουμε τις πιπεριές μέσα στα ρεβίθια και το κρυθαράκι.

Ετοιμάζουμε τώρα το dressing με πολλά νόστιμα υλικά, όλα σε ένα blender ή και σε ένα bowl και να κατέβουμε να πάρουμε μια ωραία υφή. Αρωματικός πολπτός σκόρδου με ελαιόλαδο από το μπλατή καμπολάρι σας για να κάνει το dressing πιο νόστιμο. Αληθινό μέλι νομαδικής μελισσοκομείας, εδώ δείτε υφή. Αληθινό βαλσαμικό ξύδι με θυμαρίσιο μέλι, χωρίς καραμελόχρωμα και χρωστικές ουσίες. Χυμό λεμονιού. Δείτε τι ωραία θα το στύψω. Παλιακά, παραδοσιακά, όπως κάνανε οι γιαγιάδες μας. Πάμε να πάρουμε και την πρωτεΐνη από ένα ωραιότατο καθαρό φιλέτο καπνιστής γαλοπούλας. Ανοίγεις το βαζάκι και σε παίρνουν υπέροχες μυρουδιές από τη Θεσσαλία, λιαστές, έτοιμες, ψιλοκομμένες ντομάτες με θεσσαλικό καμπίσιο ήλιο.

0: χωρίς καπέλο. Για πες τώρα.
1: Είμαι καραβλός.
2: Όχι, δεν είσαι καραβλός. Συγγνώμη, τον εσυκοφάντησα τζάμπα.
0: Ήρθα να σε τιμωρήσω.
2: Καλά έκανες.
1: Ελάτε. Έρχομαι την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω πότε ήταν, δεν θυμάμαι.
2: Πριν μια εβδομάδα, ούτε.
1: Ναι. Και είναι εδώ έξω, κάθονται με τον φίλο μου, τον κύριο Βασίλη.
2: Είδες τη γούνα, έχει, είδες γούνα.
1: Κοίτα, το χειμώνα δεν χρειάζεται τίποτα. Ε.
3: Ούτε
1: κουβέρτες, ούτε παπλώματα, τίποτα. Παναγία μου το γουναρικό. Νομίζω ότι πρέπει να το παίρνεις έτσι, κόντρα.
3: Όχι, θα πρέπει να βγουν περισσότερες.
1: Και έρχομαι εδώ, δεν είχα δει τη γούνα βέβαια.
2: Τώρα την έβγαλε.
1: Λοιπόν, εσύ είσαι έτοιμος για καστοριά. Λοιπόν, και μου λέει, και τι είπες.
3: Είναι καραβλός.
1: Λέει, να έρχεται, λέει, ο καραβλός, λέει.
2: Όχι, λέω, φοράει καπέλο γιατί είναι για τον καραβλός. Φοράει καπέλο γιατί
1: είναι. Πού είμαι καραβλός.
3: Πού θα δει, γιατί.
1: Έχω δει, λέγω, στην τηλεόραση, είσαι καραβλός, λέει. Μήπως δουλεύεις κανέναν άλλο. Τώρα για πες μου.
2: Όχι, όχι. Τζάμπα το είπα, ψέματα.
1: Το παίρνεις πίσω.
2: Το παίρνω πίσω, το παίρνω.
3: Βγάζω το καπέλο και
2: θα ήθελε πολύ να έχει.
3: Αεροδρόμιο είναι το.
1: Έτσι τον πήρες.
2: Έτσι τον πήρα, όπως τον βλέπεις, αλλά πιο.
1: Με γουναρικό.
2: Πιο νέο όμως.
1: Καλά, πιο νέο θα τον πήρα.
2: Ναι, αλλά με γουναρικό τον πήρα έτσι.
1: Τίποτα, εσύ και τον κα, ε! Γουναρικό!
3: Ναι, κάνω, ε!
2: Ελάτε, περάστε!
1: Άμα πας για ποτρίγκο, σε ένα χιλιάρικο! Λοιπόν, φιλάκια, έφυγα! Θα τα πούμε μετά!
2: Όποτε θέλετε!
1: Ακολουθήστε με, γιατί έχω.

0: περπατώντας στα σοκάκια οποιοδήποτε τόπου και δει το Ατσιπόπουλο, ανακαλύπτεις ιστορικά σπίτια όπως αυτό του Χαράλαμπου Λιανδρή, συμπολεμιστή και αδελφικό φίλου, παρακαλώ, του Ελευθέριου Βενιζέλου. Σας αρέσουν αυτά που κάνουμε? Σας αρέσουν αυτά που σας δείχνουμε? Έχετε επιλογή να τα ξαναδείτε. YouTube, πας μαγειρεύοντας, subscribe ή αλλιώς εγγραφή, καμπανάκι και έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Πας μαγειρεύοντας και φεύγοντας. Το όνομά σου γρήγορα.
1: Βαντελής Φαβαδάκης Απτόρος.
0: Βαντελής ή
1: Παντελής? Παντελής.
0: Και γιατί το βγάζεις το βουπ στην αρχή?
1: Παντελής.
0: Α, μπράβο. Σε θέλω ακμαίο. Είσαι σίγουρος ότι είσαι Παντελή?
1: Ασφαλώς.
0: Όσο σίγουρος είμαι εγώ ότι με λένε Βασίλη. Αν δεν μιλήσω εγώ, τι θα πεις? Για πες. Πες ότι είσαι σε μια μαγειρική.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Α, τέτοια δεν.
1: Καλώς ορίσατε στο Ατσιπόπουλο.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι από το όρος, διαμένω εδώ.
0: Σε ρώτησα εγώ που είσαι.
1: Είμαι από το όρος, πρέπει να το λέμε.
0: Στο όρος θα πάμε.
1: Όρος Ρεθύμνης.
0: Στο όρος θα πάμε.
1: Θα πάμε και στο όρος.
0: Τα μαζεύουμε. Λοιπόν, αστείευομαι.
1: Πάμε.
0: Παντελή, καταρχάς μιλάμε για ένα εξαιρετικό άνθρωπο, τον οποίο τον ξεσήκωσα από το πουθενά και είπε ναι σε όλα. Μέσα σε μία ώρα πήγε, πήρε αυτό εδώ το καταπληκτικό. Α?
1: Και ήταν αρνάκι.
0: Με πάει και λίγο ζιγουράκι εμένα.
1: Ναι, αρνάκι είναι αρνάκι. Δεκαπεντάρι.
0: Άρα, ζιγουρο...
1: Εντάξει.
0: Ζιγουροκατάσταση.
1: Έξι μηνών.
0: Έξι μηνών. Θα το κάνει τσιγαριαστό, αλλά όχι με τον τρόπο το γνωστό, τον παραδοσιακό που όλοι γνωρίζουμε. Έχει κάτι...
1: Εγώ είμαι τραπεζικός.
0: Ναι, άρα θα βάλει μαεστρία μέσα, θα κάνει τα τραπεζικά του.
1: Έτσι. Θα του βάλω...
0: Θα το φάμε με γραμμάτια.
1: Όχι.
0: Και το φάμε.
1: Τα γραμμάτια τελειώσαν.
0: Πρώην τραπεζικός. Είναι τώρα πρώην. Είναι κολαπτόμενος μάγειρας. Είσαι σαν τον πατέρα μου.
1: Όχι, ο πατέρας μου είναι κοιλιόδουλος.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ξέρω, ναι, και ψήνω.
0: Ο πατέρας μου, που τώρα μάλλον θα με βλέπει, μόλις βγήκε στη σύνταξη, την έχει δει μάγειρα. Τώρα και όταν πηγαίνω εκεί και μαγειρεύω, μου βάζει και λίγο χέρι, ρε παιδί μου. Ότι όχι αυτό έτσι, όχι αυτό αλλιώς.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, χαιρετίσματα στον πατέρα μου. Και τώρα ερχόμαστε εδώ σε σένα. Τσιγαριαστό, τι κάνουμε?
1: Θα βάλουμε λάδι.
0: Ναι.
1: Για
0: ώρα.
1: Όχι, λάδι να το σοτάρουμε.
0: Ναι, θα το τσιγαρίσουμε ώρα. Θα το τσιγαρίσουμε ώρα.
1: Όχι πολύ. Μέχρι να...
0: Θες να τα πεις ή να μαγειρέψεις? Διάλεξε. Να τα πεις ή θα μαγειρέψεις?
1: Να μαγειρέψω.
0: Ε, να μαγειρέψεις, ε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Okay, κλείνω την κατσαρόλα και πάμε για μαγείρεμα.

0: βολεύτηκε ασκαλά, είσαι εκεί. Έχεις και το δεντρό και σε καλύβει.
1: Τι είμαι, κοροϊδί μου, εγώ να καθίσω μέσα στη φωτιά. Ξεκίνα εσύ, πες τα, μαγείρευε και εγώ απλά θα βλέπω.
0: Πάμε το αρνάκι, θα το βάλουμε, στη φωτιά.
1: Σκέτο. Βάλε κανένα 3 κιλά λάδι. Ω, Παναγία μου.

0: κιλό αρνί, ένα κιλό λάδι. Είναι αρνί κομφή. Σε λάδι μέσα. Λοιπόν,
1: θα το σοντάρουμε.
0: Ας μα πάρει λίγο. Άπλωσέ το καταρχάς στην κατσαρόλα. Να πάει πάντα να κουμπίσει.
1: Μια χαρά.
0: Απλώνει και αφήνει να πάρει μια βράση στο αρνί. Δηλαδή να τσιγαριαστεί, να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Μετά όμως θα βάλει κρεμμύδι.
1: Θα βάλω κρεμμύδι.
0: Που δεν βάζει πολύ ο κόσμος κρεμμύδι. Και έχει και ένα άλλο μυστικό, λέει, ούτε ο ίδιος το ξέρει, γιατί όταν το ρώτησα τι κρασί βάζει, μου λέει ανάλογα στο τι μαγειρεύω. Αν μαγειρεύω στη γυναίκα.
1: Αν μαγειρεύεις στη γυναίκα, άσπρο. Αν μαγειρεύεις σε παιδιά άντρες,
0: ναι,
1: δυνατούς σαν εσένα.
0: Και πού ξέρεις ότι είμαι δυνατός, φαίνομαι.
1: Φαίνεσαι, το βλέμμα σου.
0: Ότι είμαι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Βάζω
0: πολύ. Ευχαριστώ. Να το πήρε. Σβήνει λοιπόν με κρασί, αφού τσιγαριαστεί. Όπου αυτό πρέπει να είναι πεντανόστιμο, ε. Το παντελόνι είναι καινούριο, πρόσεχε τα λάδια. Αλάτι, πότε βάζεις?
1: Είπαμε μετά που είπαμε. Θα τα με το κολομίδι μαζί.
0: Δεν είπαμε.
1: Εγώ το αλάτι το βάνω στη μέση του ψησίματος.
0: Και καλά κάνεις, γιατί άμα το βάλεις από τώρα,
1: τέλος.
0: Τι θα κάνουμε? Θα πάμε καμιά ώρα πίσω.
1: Θα πάμε στα κυπαρισάκια.
0: Χιουμορίστας, δικός μου. Λοιπόν, να ξεκουραστούμε λίγο τώρα, να τα αφήσουμε. Ναι. Τα αφήνουμε, φεύγω εγώ.
1: Ναι.
0: Πάω βόλτα, στο χωριό, στα σοκάκια. Δεν θέλω να σε κουράσω άλλο.
1: Όχι.
0: Θα έρθω όταν θα βάλεις το
1: κρεμμύδι. Το κρεμμύδι θα το βάλουμε σε λίγο. Μόλις το ταριστεί με το κρεμμύδι.
0: Προλαβαίνω εγώ να πάω βόλτα, μην ανησυχείς.
1: Δεν πας πουθενά, εδώ καλά είσαι.
0: Φεύγω, έρχομαι στο κρεμμύδι. Εσείς μείνετε εδώ.

0: κάνετε, είναι ώρα για σιέστα.
1: Ναι,
2: όχι, μας επέρνει.
0: Σας επέρνει γιατί είστε ωραίες κυρίες. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς περνάτε εδώ το μεσημέρι του καλοκαιριού και του χειμώνα.
2: Παναγία μου.
0: Πώς το περνάτε.
1: Ο δόξας ο Θεός, καλά είμαστε.
2: Σιγά σιγά.
0: Δεν υπάρχει σιγά σιγά, εδώ υπάρχει γρήγορα. Λοιπόν, τι κάνετε εδώ το καλοκαίρι. Μαζευόστε πού.
1: Εδώ
0: πού να πάω βασικά.
2: Εκεί στο στενό μας.
1: Εμείς στο στενό μαζευόμασταν οι γυναίκες.
0: Απλά τώρα χτυπάει ο ήλιος και θα τελειώσει την πίσω ήλιο.
1: Ναι, ναι,
0: να πάρει λίγο χρώμα.
1: Ναι, να πάρουμε βιταμίνες του ήλιου.
0: Ποια είναι η βιταμίνη. Βιταμίνη
2: D.
1: Ναι, εδώ ήρθαμε να την πάρουμε.
0: Απλώσατε το πόδι, σαν να είστε στην παραλία ένα πράγμα. Και σκάει το κύμα εδώ.
1: Το βράδυ μένουμε στο στενό.
0: Α, το βράδυ στο στενό.
1: Ναι, γιατί εδώ το καλοκαίρι είναι κόσμος το βράδυ, ξένοι. Και για να μην είμαστε στα πόδια, μα το.
2: Καθόμαστε στο στενό, γιατί είμαστε στο στενό και πέρα.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνετε.
1: Ναι, ναι.
0: Φέτα την κανητή. Την έχετε φάει με χίλιες δυο εκδοχές. Έχει ξεκινήσει με το σουσάμι και έχει φτάσει στα χέρια μας μια τέτοια φέτα, μια φεσσαλική φέτα, μια φέτα χότου. Τι θέλει. Θέλει μια συνταγή ιδιαίτερη. Αυτή έχω ετοιμάσει και πάμε να την κάνουμε μαζί. Για να μην σας μπερδεύω και κυρίως να μην σας κουράζω, θα κάνουμε step by step τη συνταγή, βήμα προς βήμα. Ετοιμάζουμε πρώτα το πιπεράτο μέλι. Ναι, καλά ακούσατε. Θυμαρίσιο μέλι, φρέσκο θυμάρι και σπασμένο πιπέρι και τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε. Ανακάτεμα. Να πάνε παντού και το θυμάρι και το πιπέρι και στην άκρη. Σπάμε δυο αυγά. Και αναδεύουμε. Αρωματίζουμε το αυγό αλλά και το μείγμα ψωμιού ή φρυγανιάς με ξύσμα λεμόνι. Εδώ έχω αλεσμένο στο blender ψωμί του toast, αν θέλετε βάλετε φρυγανιά και σουσάμι. Πάμε να αρωματίσουμε. Και εδώ με λεμόνι. Αυτή εδώ η φέτα είναι γύρω στα 200 γραμμάρια, μπορείτε να την κόψετε και στη μέση. Πάμε. Ιδανικά πρέπει να μπει στο ψυγείο για τουλάχιστον

0: περίμενε.
1: Πάμε το κρασί.
0: Περίμενε και θα με πεπώνει. Περίμενε, κάτσε. Λευκό.
1: Λευκό κρασί.
0: Άλλα έλεγες πριν. Ότι είμαι άντρας, ότι είμαι βαρύς, ότι είμαι δυνατός.
1: Για τις γυναίκες.
0: Α, για τις γυναίκες το φτιάχνεις.
1: Ναι, το φτιάχνω. Βάλε. Εσύ το θα φας.
0: Ναι, καλά. Κάνε όρεξη. Τελέκτα. Βάλε κι άλλο.
1: Όχι, δεν βάλουμε άλλο.
0: Εντάξει. Πριν δεν μου είπες να βάλεις πρώτα το κρεμμύδι.
1: Όχι.
0: Α, εγώ το είπα.
1: Όλα.
0: Αφήνεις να φύγει το αλκοόλ.
1: Να φύγει το κρασί.
0: Το πεπονάκι και... καλό. Τι μάρκα,
1: το πεπονάκι
0: τι...
1: είναι...
0: τι ποικιλία είναι αυτό.
1: Όχι, μου το έχουν δώσει από...
0: Ποιος το έδωσε,
1: από Τρίκαλα, από Τρίκαλα.
0: Τρικαλινό είναι.
1: Ναι. Και το φύτεψα εγώ, τις σπόρες μου δώσαν.
0: Φιλιά στα Τρίκαλα να δώσω. Φιλιά στα Τρίκαλα.
1: Βλέπεις με τι κόβω,
0: ό,τι είναι. Βλέπω και έχεις διαλέξει το καλύτερο, τον καλύτερο σου για. Λοιπόν, έχω το πεπόνι, έχεις το μαχαίρι. Όλα αστεία είμαστε. Αστιάτορες. Κόψε το κρεμμύδι χοντροκομμένο.
1: Θα κόψουμε το κρεμμύδι.
0: Αντρικό το θέλω, ζόρικο.
1: Αντρικό θα σου το κόψω κι εγώ.
0: Τη φαδά του.
1: Να το βάλουμε.
0: Α, είσαι ωραίος. Έτσι, χοντροκομμένο γιατί θα λιώσει, ε.
1: Ναι.
0: Σκόρδο δεν βάζουμε.
1: Όχι, όχι. Τίποτα άλλο και μετά αλάτσι. Αλάτσι θα το βάλουμε
0: στη,
1: μετά.
0: Στη μέση τα αλάτσι.
1: Στη μέση τα αλάτσι.
0: Και το πιπέρι στο τέλος.
1: Και το πιπέρι στο τέλος.
0: Λοιπόν,
1: τίποτα άλλο.
0: Σε ευχαριστώ που με δέχτηκες εδώ στο χώρο σου. Σε ευχαριστώ για το πεπόνι που το πήρα χωρίς να σε ρωτήσω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μυρίζει ωραία, όπως και αυτό που φτιάχνει μυρίζει ωραία. Και πού θα το φάμε αυτό, πού θα δώσουμε
1: εδώ.
0: Ραντεβού. Εδώ, όχι, δεν λέμε, δεν λέμε. Μπορεί να είναι κι αλλού, δεν ξέρεις ναι. Ποτέ. Μην δεσμεύεσαι. Αυτή η εκπομπή δεν έχει όρια.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν έχει λογική.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν έχει λογική. Δεν έχει τίποτα. Δεν είναι στημένο τίποτα. Δηλαδή τώρα μαγειρεύουμε εδώ, μετά πάμε τρώμε εκεί. Παίρνουμε πεπόνια. Παίρνουμε σουγιάδες. Καρφώνουμε.
1: Έτσι.
0: Και πάμε μαγειρεύοντας. Τα λέμε.
1: Γεια
0: έφυγα.
1: Σας.
0: Γεια.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε. Εγώ είμαι τραπεζικός, δεν είμαι μάγειρας, να μην το ξεχνούμε αυτό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: σε καμαρούς που ήταν. Δεις πάρα πολλά έτσι, σπίτια με πόρτες με καμάρα απ' έξω.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, οι καμάρες.
0: Ναι, ναι, υπάρχει πάρα πολλά. Θα δεις και μάλιστα σε αρκετές φαίνεται ακόμα η επιγραφή πάνω που λέει 1860-1870.
1: Έχουμε δει 1871, έχουμε δει 1000.
0: Ακριβώς γράφουν την ημερομηνία που θεμελιώθηκε το σπίτι σε κάθε καμάρα.
1: Νομίζω ότι έχω δει μέχρι και 1721, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, είναι το πιο παλιό είναι αυτό.
1: Πολλά σοκάκια επίσης το χαρακτηριστικό του χωριού.

0: σε μια γειτονιά η οποία
1: είναι. Εδώ τελείωνε το παλιό χωριό. Αυτά ήταν τα τελευταία σπίτια του χωριού που βλέπατε από αυτή την πλευρά και αυτό βέβαια. Ήταν ένα χωριό που είχε, ξέρετε, από το 1923 υπήρχε υπόνομος. Υπήρχαν υπόνομοι. Είχε αποχέτευση δηλαδή. Παρότι δεν είχαμε τρεχούμενο νερό τότε και τέτοια πράγματα. Εγώ έφτασα την περίοδο δηλαδή που υπήρχε μια βρύση εκεί στη γειτονιά και όλες οι νοικοκυρές βάζαν τον κουβά και περιμένανε με τη σειρά τους, γιατί άνοιγε για 2 ώρες το καλοκαίρι, 3 φορές
0: με τη στάμνα,
1: με το τενεκέ και έπρεπε, και υπήρχαν πάντα και καυγάδες, ξέρεις, εγώ έχω παιδιά και έχω πιο πολύ ανάγκη το νερό από ό,τι άλλοι, ξέρετε τα γνωστά αυτά που γινόντουσαν. Κάθε σπίτι όμως είχε το πηγάδι του επίσης.
0: Ναι.
1: Για πλήσιμο και τέτοια, για τον οικοκυριό.
0: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό έτσι που κάνει διαφορετικό, αν μου επιτρέπετε, το συγκεκριμένο χωριό?
1: Επειδή ήταν πολύ κοντά στο Ρέθυμνο, θεωρείται ένα καλό χωριό. Γι' αυτό και οι νύφες, ας πούμε, από τα πιο πάνω χωριά θέλανε να έρθουν στο
0: Ρέθυμνο. Πλούσιο χωριό, τύπου κεφαλοχώρι, ας πούμε.
1: Ήτανε κεφαλοχώρι, ναι. Ναι. Και υπήρχαν και πάρα πολλοί που δούλευαν στο Ρέθυμνο. Από εδώ πηγαίναν στο Ρέθυμνο. Δηλαδή, όταν φτιαχνόταν το λιμάνι, κατασκευαζόταν, πάρα πολλοί κόσμος δούλευε στο λιμάνι.

0: πάμε να δείτε το πώς γίνεται η προεργασία. Και μετά να πάρω ένα νερό. Του Γαγάνη τα σουβλάκια, τα καλύτερα στην Κρήτη για μένα, για να μην παρεξηγηθώ. Για εσάς, όταν θα έρθετε και θα τα δοκιμάσετε και θα μου πείτε μετά ότι μπουκιά και συγχώριο. 5 διαφορετικά, 4 διαφορετικά, αρνί, μοσχάρι, κόκορα και ο Γαγάνης δίπλα πάει μαζί. Λοιπόν, το βράδυ θα σου έρθω. Τώρα κάνουμε την προετοιμασία. Έχει φρέσκια πατάτα τηγανητή, την οποία την καθαρίζει μια ώρα πριν την ποσάρει. Και κάτω Λεωνίδας δίνει πόνο. Γιατί όταν λέμε χειροποίητο, λέμε και νοούμε χειροποίητο.
1: Βεβαίως.
0: Μια ωραία μαρινάδα δεν θέλουμε να μας την πεις, γιατί την έχει πει την προηγούμενη φορά ο Γιώργος και δεν τη λέω εγώ. Είναι τόσο πικάντικα όσο πρέπει. Και τι κάνεις τώρα εδώ, χοιρινό.
1: Χοιρινό.
0: Γιατί έχει ασπρίσει.
1: Δεν μπορώ να σου πω το μυστικό.
0: Μέσα. Δεν θα πούμε μυστικό. Αν λέγαμε το μυστικό, θα λέγανε και άλλοι γαγάνιδες. Λοιπόν, θα είχαμε γαγάνι 1, 2, 3, 4, 5. Χοιρινό, κόκορα, πόσα περνάς κάθε μέρα.
1: Μοσχάρι, αρνί.
0: Πόσα περνάς κάθε μέρα, πόσα μπορείς να περάσεις, μάλλον, πόσα περνάς, γιατί θα μάθω πόσα πουλάμε.
2: Δεν σου λέω,
0: Χοιρινά, μόνο πες μου, άντε. Περνάς χίλια.
1: Όχι.
0: Πόσα.
2: Περνάμε μαζί.
0: Περνάμε. Θα περάσουμε κι εμείς αργότερα. Εδώ μέσα στους καπνούς και στις φωτιές θα κάνουμε την πιο υγιεινή πίτα σουβλακιού, διαφορετική όπως πάντα, με ρεβίθια, με ψητά λαχανικά και περιμένουμε να ζεσταθεί το σχαροτήγανο. Κόβουμε ό,τι λαχανικά θέλουμε και σε ό,τι μέγεθος θέλουμε. Αυτά εδώ τα μανιτάρια είναι μικρά, δεν χρειάζεται καν να τα κόψουμε, όπως και τα βελανίδια ή αλλιώς ντοματίνια. Καθαρίζουμε με ένα καλό πίλερ το κολοκυθάκι, περιμετρικά, και το

Κόβουμε ιδανικά σε πάχος μισό εκατοστό διαγώνια. Μέσα μαζί με τα υπόλοιπα. Μισό κρεμμύδι που θα το κόψω ακριβώς στη μέση και θα το ψήσουμε έτσι. Φρέσκο θυμάρι τρίβουμε, αλάτι, πιπέρι και στη συνέχεια θα δείτε. Ελαιόλαδο Six Roots, V4V, αγνό, βιολογικό και φυσικά κριτικό. Πάμε τώρα να ρίξουμε μερικές σταγόνες από πραγματικό αληθινό βαλσαμικό, βλέπετε εξάλλου, βαλσαμικό, το οποίο δεν έχει καραμελόχρωμα, είναι βασισμένο μόνο σε βασικά συστατικά. Είμαστε καλά, ανακατεύουμε και αφήνουμε να μαριναριστούν. Μαρινάρισμα και τα αφήνουμε για ένα τέταρτο να πάρουν όλες τις γεύσεις, ελαιόλαδο, θυμάρι και φυσικά το βαλσαμικό. Έχουμε βρασμένα ρεβίθια και αυτό εδώ που ρίχνω πάνω το μείγμα μπαχαρικών λέγεται γκαράμ μασάλα και απλά δοκιμάστε το γιατί είναι ο απόλυτος συνδυασμός μαζί με το βιολογικό ελαιόλαδο που θα προσθέσω μέσα σε αυτό το τηγανάκι και θα σοτάρουμε τα ρεβίθια. Αν θέλετε βάλετε και κύμινο, βάλετε και κόλιανδρο, αλάτι φυσικά και ελάχιστο πιπέρι μαύρο. Πάμε φωτιά. Βγάζουμε τα λαχανικά. Τα αφαιρούμε από το σκαροτήγανο. Ό,τι λάδι και ό,τι νοστιμιά έχει μείνει. Έχω δύο ωραίες πίτες καλαμποκιού. Θα τις περάσω. Και μετά τα ρεβίθια. Πάμε στην ψημένη πίτα να ρίξουμε λίγη κρέμα βαλσαμικού, αυθεντική, χωρίς χρωστικές ουσίες, χωρίς σύνθετα, χωρίς καραμελόχρωμα και να στήσουμε πάνω τα ψητά λαχανικά.

0: εσύ είσαι πάλι.
1: Ήρθα.
0: Ευτυχώς. Έκοψε μου και το λουλούδι. Παναγία μου, Παναγία μου, και πώς θα τη ξεφορτωθώ από τους ανθρώπους.
1: Δεν φτάνει που μου μαγείρεψες, μέχρι βεντάλια μου βρήκες.
0: Έλατε.
1: Ε?
0: Και δεν θα πάρω και τίποτα να μου δώσετε.
1: Πόσο θα πάρεις.
0: Τι θα πάρω.
1: Θα πάρεις, κάτσε να σου...
0: Αυτό πότε τώρα θα το βάλω στην τηλεόραση.
1: Ναι βέβαια, όποτε θες εσύ.
0: Εγώ, εσύ θα κανονίσετε, εμένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Σίγουρα.
0: Όποτε και να
1: τι κρατάς εκεί. Τι είναι αυτή, τι ωραία φωτογραφία.
0: Μία φωτογραφία, τις φορεσιές που φορούσαν οι παλιοί...
1: Κριτικοί.
0: Ναι. Είναι βράκες, είναι ειδικό. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι που βλέπεις και... είναι, με αυτοί το όλοι πεθάνανε, δεν έβαλανε ποτέ τον πατελόνια.
1: Τι ακούς, τι ακούς.
0: Τραγούδια.
1: Τι είναι αυτό. Σε είπες ακούς με εκκλησία.
0: Όχι, είναι η εκκλησία το πρωί είναι η εκκλησία.
1: Κάθε μέρα ακούς εκκλησία.
0: Κάθε μέρα το βάλω στην Αθήνα σε μια...
1: Καλά, αυτό πρέπει να είναι 30 χρόνων και...
0: Αυτό είναι πια μεγάλο από μένα.
1: Τι λες τώρα, μωρέ.

0: χρόνια μου, τα χρόνια μου.
1: Εντάξει, είσαι 67 χρονών.
0: 87!
1: Α, 87. Πάντως το 7 το βρήκα.
0: Α, το βρήκα.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τη μουσική να παίξει και πάμε δίπλα, ακριβώς μέσα στο σπίτι είναι ουσιαστικά, ένας παλιός
0: μήλος,
1: νερόμήλος.
0: Όχι, Ελίας
1: Άλεφεν. Α, Ελίας Άλεφεν.
0: Όχι νερόμήλος, Ελίας Άλεφεν.
1: Θα πάμε.
0: Να πάμε.
1: Χαμηλώνω.
0: Κλείστε.
1: Κλώστε. Ήταν το μοναδικό ελαιοργείο μήλος, μάλλον του χωριού.
0: Όχι, άλλος ένας μήλος.
1: Άλλος ένας.
0: Δύο μήλοι ήταν.
1: Και άλλη ερώτηση. Γιατί τόσες ραπτομηχανές, τι ήσουνα. Ραφτρά.
0: Αυτό είναι, να σου πω πως είναι, το, η μια είναι τσιγιαζιάς, μια η μια.
1: Άρα μιλάμε για 100 χρόνια
0: δύο ράφια. Ου, τσιμάνας μου, τσιμάνας ήταν.
1: Είναι γνωστή μάρκα, η γνωστή μάρκα που...
0: Singer είναι. Singer. Καλύτερο, όπως γράφει επάνω.

0: Βρισκόμαστε εδώ σε κάποιο ιστορικό δρόμο της κοινότητας Ατσιποπούλου, που βρίσκεται αυτό το σπίτι, το οποίο ήταν ένα αρχοντικό. Έμενε δηλαδή ο επικεφαλής των ενετών και από εδώ έλεγχε όλη την περιοχή, διότι η περιοχή αυτή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως βλέπετε, υπάρχει αυτό το διαβατικό από το οποίο, επικοινωνεί με ένα άλλο εσωτερικό χώρο, ο οποίος είναι και αυτός ένας θόλος, στον οποίο ο επικεφαλής των ενετών είχε είχε δύο άλογα, τα οποία τα έβαζε μέσα σε αυτό το χώρο, στον οποίο διέμεναν. Επίσης, είναι χαρακτηριστικές όλες οι κατοικίες που είναι γύρω από αυτόν το χώρο και βλέπετε ότι έχουν παραμείνει έτσι όπως ήταν από παλιά. Δεν έχει δηλαδή αλλοιωθεί σχεδόν καθόλου όλη αυτή η περιοχή.
1: Μανώλης, Ατσιπόπουλο. Δεν θέλω να γίνομαι γραφικός και να λέω τα ίδια και τα ίδια, αλλά θα το πω γιατί εδώ υπάρχει σημαντικός και σοβαρός λόγος. Επιλέγουμε τόπους και μέρη που κάνουν το διαφορετικό. Το σύγχρονο αλλιώς, πιο νόστιμο και πιο καθαρά. Έτσι είναι και ο Μανώλης. Έγινε γνωστός γιατί, για κάτι απλό, για τα βλήτα. Για το βρασταρέ που λένε κάποιοι. Βλήτα βραστά με ένα διαφορετικό τρόπο που θα δούμε τώρα μέσα. Επιλέγει μόνος του την πρώτη ύλη, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι, και μας δίνει τα καλύτερα. Τα πολλά λόγια είναι αυτό και ο Μανώλης έρχεται και πάμε.
2: Καλώς ορίσατε.
1: Τι έγινε.
2: Καλά, μια χαρά.
1: Ήρθα πάλι, όπως υποσχέθηκα. Πάμε μέσα.
2: Πάμε
1: μέσα γιατί πάμε. Έξω έχει...
2: Πάμε.
1: Μέσα έχει στιγμή.
3: Καλώς ήρθατε, παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Εσείς βλέπετε εμένα και δεν υπάρχει λόγος να με βλέπετε εμένα, γιατί άμα κάνει μια κάμερα κάτω έχει 4-5 καλούδια και έρχονται κι άλλα νομίζω, αλλά και να μην έρθουν δεν με ενδιαφέρει, γιατί αυτά εδώ, μάλλον με αυτά εδώ είμαι ok. Μανώλη.
2: Λοιπόν,
1: πάμε χαρικά. Πάλι γιατί πρέπει να έχουμε πρώτα την υγειά μας.
2: Έτσι. Να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά.
2: Χάρηκα που ξανασμίξαμε.
1: Και θα ξανασμίξουμε και στο μέλλον.
2: Ναι.
1: Γιατί εμένα μου αρέσουν αυτά τα... Να τώρα. Τι είναι. Έρχεται κανείς εδώ και λέει πάω στο Μανώλη, πάω πού. Στο καφενείο, στην ταβέρνα, στην μπακαλοταβέρνα. Πού πάει. Πώς θες να σε αποκαλούνε. Καφενείο.
2: Όπως θέλει να το λέει ο καθένας, έρχονται γιατί ξέρουν ότι θα βρουν αγνά πράγματα και ειδικά το χειμώνα τώρα που ξεκινάει.
1: Γιατί
2: που,
1: το χειμώνα, γιατί το
2: που
1: χειμώνα.
2: Που βρίσκω πολλά πράγματα απευθείας από την εκδοχή. Έτσι. Και όπως έχουν πει πολλοί συναδέλφοι,

0: παρελθόν που έχουν περάσει από εδώ. Η μαγιά μας εδώ είναι ότι έχουμε την πρώτη ύλη.
1: Πολύ έτσι πρόσφατα, αυτό που σε ανέδειξε, αν μου επιτρέπετε, ήταν κάτι πολύ απλό. Γιατί εξάλλου η απλότητα είναι συνυφασμένη με τον χώρο και ήταν αυτό εδώ το πιάτο. Ήταν αυτό που κάποιοι το λένε βρασταρέ, εσύ δεν θες να το λες βρασταρέ.
0: Το λένε, αλλά εγώ το έχω μάθει.
1: Και εδώ κρύβεται λοιπόν μια μικρή μεγάλη μαγεία σε ένα απλό πιάτο το οποίο είναι βραστό, βραστά βλήτα.
0: Για μένα είναι κάτι πολύ απλό, διότι μεγάλωσα με αυτό το πιάτο, διότι στο χωριό μου, είμαι νότιος, φυσάει πολύ αέρα και δεν είχαμε λεμόνια. Οπότε, υποχρεωτικά, για να νοστιμήσουν τα βλήτα, βάζαμε και ντομάτα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, επειδή τα βλήτα δεν είναι και τόσο γευστικό, κάναμε και ντομάτα. Αλλού βάζουν λεμόνι που είχαν, εμείς δεν είχαμε λεμόνια.
1: Και το μεγαλείο μάλλον αυτού του πιάτου είναι ότι σμίγουνε οι γεύσεις και τα αρώματα από τρία λαχανικά.
0: Ναι, ναι.
1: Από τα βλήτα.
0: Βλήτα, όταν υπάρχει και στίφνος.
1: Α, καλά, εντάξει, ναι.
0: Υπάρχει και ένα μέρος στίφνου μέσα. Καμιά φορά βάζουμε και φασολάκια, τώρα δεν έχει.
1: Αμπελοφάσουλα.
0: Αμπελοφάσουλα. Και τσαγουλιά μπορείς να βάλεις. Αλλά συνήθως αμπελοφάσουλα, πατάτα, το κολοκύτι και παλαιότερα εμείς, επειδή το είχαμε και γεύμα μαζί με τηγανιτές πατάτες, βάζαμε και 2-3 αυγά κατάτομα.
1: Τέλεια.
0: Σε αυτό το πιάτο. Μια τηγανιά πατάτες.
1: Ξέχασες κάτι.
0: Και τρώγαμε.
1: Ξέχασες κάτι. Σου δίνω μια ευκαιρία. Τι ταιριάζει με αυτό. 5-6 σκελίδες σκόρδο.
0: Σκόρδο. Σκόρδο, αλλά.
1: Είσαι ωραίος.
0: Επειδή εσείς οι νέοι μυρίζετε.
1: Όχι, δεν μυρίζουμε εμείς οι νέοι. Καταρχάς, εμείς δεν είμαστε τόσο νέοι.
0: Δεν το θέλετε.
1: Λοιπόν, σου βάλω λίγο κρασάκι. Να σε ευχαριστήσω. Τα κεφτεδάκια εδώ τη Κυραλένη. Τα έχω ξαναφάει όντως και δεν λέω ψέματα. Είναι ζουμερά. Έχουνε. Εδώ βάζω λεμόνια.
0: Μας τα ζητάνε. Ναι, είναι ονομαστά.
1: Είναι χοιρινά.
0: Ναι, ναι. Τώρα είναι χοιρινά, αλλά δεν είναι απαραίτητα πάντα χοιρινά.
1: Πάμε λίγο δίπλα.
0: Θέλει και χοιρινό. Δηλαδή μπορεί να το κάνεις και μισό-μισό με μοσχάρι. Ή μπορεί να το βάλεις και αρνί.
1: Και αρνί. Καλά, πάμε αλλού τώρα.
0: Και αρνί.
1: Πάμε αλλού.
0: Ναι,
1: εδώ τώρα ο ντάκος. Γιατί ο ντάκος έτσι.
0: Ο ντάκος λοιπόν είναι με παξιμάδι από εδώ, από το χωριό παραδοσιακό του Μιστράκι. Το κλασικό ατσιποπουλιανό. Μ' αρέσουν όταν μπορώ να βρω ντόπια προϊόντα. Πάνω ντόπια προϊόντα. Είναι ο συνδυασμός του μελάδι, είναι απίστευτο βέβαια. Ντομάτα. Φέτα, ρίγανη, ναι, φέτα, ή καμιά φορά βάλω και ξινομιζήθρα όταν έχω, σπιτικιά όμως, άμα βρω σπιτικιά ξινομιζήθρα, και ρίγανη που τη μαζεύω εγώ.
1: Ασκορδουλάκι.
0: Ναι, σκορδουλάκι, οι οποίοι αυτοί είναι θαλασσινοί.
1: Βολβί, για
0: κάποιους. Θαλασσινοί.
1: Φανασσινοί, είναι απίστευτο, για μένα είναι top μεζές, για αρακί, για οτιδήποτε. Ναι. Πάμε σε ένα ιδιαίτερο πιάτο που είναι το κουνέλι με τις μπάμιες και ντομάτα.
0: Ναι.
1: Να πούμε και κάτι, ότι η κυρία Λένη δεν βάζει κρεμμύδι σε τέτοιου είδους φαγητά, από ό,τι μου εκμυστηρεύτηκε, γιατί θέλει να ξεχωρίζουμε τις γεύσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και εδώ έχουμε χοχλιούς.
0: Όταν είναι καλά τα κρέατα, είναι καλά τα προϊόντα, δεν χρειάζεται. Το κρεμμύδι κρύβει τις μυρωδιές.
1: Καλύπτει,
0: ναι. Δεν είναι κακό να βάζεις, δεν είναι κακό. Αλλά όταν είναι καλή η πρώτη ύλη.
1: Έχουμε καλή πρώτη ύλη, έχουμε χοχλιούς μυρωδιές και έχουμε και αυτό εδώ το διαμάντι, το οποίο το μαζεύεις, είπες από.
0: Παντικήθυρα.
1: Και αυτό τι είναι, για όσους δεν γνωρίζετε.
0: Είναι ο ανθός, το πάνω.
1: Το πάνω, το καθαρό, το αλάτι, αυτό που πρέπει να τρώει πιο πολύ κόσμος, γιατί το βλέπετε αν το γυρίσω λίγο γυαλίζει.
0: Θα σε πάω και εκεί να κάνουμε μια.
1: Κοίταξε τώρα εδώ που δεσμεύεσαι όμως.
0: Ναι.
1: Αντικήθερα,
0: stay tuned. Το Νοέμβριο. Να πάμε το Νοέμβριο, οι τρεις μας.
1: Κλείσαμε. Λοιπόν, κυρία Ελένη, ελάτε λίγο εδώ τώρα, γιατί μας κρύβεστε. Εδώ έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Είπες προχθές ότι δεν βάζεις κρασί, λίγο κρεμμύδι, για να
2: πουθενά.
1: Μην... Πουθενά. Αυτό είναι αρνί λεμονάτο.
2: Αρνί λεμονάτο.
1: Όχι τσιγαριαστό.
2: Όχι.
1: Α, μπράβο. Μην τα βαφτίζουμε όλα τσιγαριαστά.
2: Όχι. Αρνί λεμονάτο.
1: Θα φύγεις ή θα καθίσεις τώρα.
2: Με θέλετε ή δεν με θέλετε.
1: Πάντα. Κάτσε να πιούμε ένα κρασί. Λοιπόν, στην υγειά μας.
0: Εδίδα.
1: Και τα καλύτερα έπονται.
0: Να είμαστε καλά. Να σμίγουμε.
2: Τα δοκιμάσατε όλα?
1: Όχι.
2: Δοκιμάστε, τότε να μου πείτε. Η απλότητα αν είναι ωραία τελικά.
1: Εντάξει, εγώ έχω δοκιμάσει. Τι δοκίμασα? Αρνί με μπάμιες. Δοκίμασα μια μπάμια τώρα. Αυτό οκ. Okay. Τα κεφτεδάκια μου κάνουν τρομερή εντύπωση πάντως, δεν ξέρω γιατί, από την προηγούμενη φορά.
2: Τα κεφτεδάκια έχουμε όνομα εδώ και χρόνια.
1: Να κόψω ένα.
2: Να κόψεις.
1: Να κόψω ένα και να... Λοιπόν,

δείτε. Δες ζουμερό και νόστιμο. Το χειμώνα ακόμα καλύτερο.

Ρωτάω ένα τηγανάκι μικρό με φύλλα φρέσκου θυμαριού ελαιόλαδο. Κόβουμε τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες. Αλάτι. Βαλσαμικό. Μέλι αγνό από τη Χαλκιδική και όχι μόνο. Προσθέτουμε το τηγάνι στη φωτιά με όλα τα υλικά. Προσθέτουμε επίσης μπίρα λάγκερ, ίσα ίσα να καλύπτει τα κρεμμύδια και αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να γίνει σαν μαρμελάδα.

0: λουκάνικο καλογερικό μεγάλο μπαμπάτσικο και στα δύο.
1: Τζαζικάρα ελληνική στη μία άκρη του ψωμιού και τυροκαυτερή που ταιριάζει απόλυτα με το συγκεκριμένο, με καυτερή πράσινη πιπεριά, φέτα ελληνική, ελαιόλαδο, μας έρχεται από τα Τρίκαλα, από τη Βιοσάλ.

0: επέστρεψα επί το έργο και έχουμε τώρα εδώ
1: απάλληλο
0: το οποίο μπαμ μπαμ μπαμ.
1: Ναι, ναι, ναι, ξύνει καταγόνα, το κομπλέτει όλα. Χοιρινό και κοτόπουλο, αυτή τη στιγμή.
0: Χοιρινό κοτόπουλο να μην στραφάμε και κόκορα.
1: Έχουμε και κόκορα, μοσχάρι, αρνί.
0: Και αρνί.
1: Βεβαίως και κοτόπουλο, χοιρινό.
0: Μπορείς να μου πεις το μυστικό γιατί εσύ δεν υδρώνεις δίπλα στη φωτιά και εγώ υδρώνω με τον παραμικρό.
1: Και τώρα έχω υδρώσει με τον καλοκαίρι και έχει τελειώσει.
0: Α, ναι, έχεις πάει. Λοιπόν, να σας αφήσω. Βάλε πίτας, βάλε την πατάτα επίσης.
1: Την πατάτα, ναι, ναι, από εκεί.
0: Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο.
1: Σύνεται με το παραδοσιακό τρόπο το τσικάλι όπως βλέπεις.
2: Κατευθείαν, κοσάρεται ή ψήνεται κατευθείαν.
1: Κόβεται όπως βλέπεις κατευθείαν. Κόβεται με το κόβεται εκεί την ώρα, μετά την παραγγελία.
0: Κόβεται μόλις έρθει την παραγγελία.
1: Ναι, ναι, μετά την παραγγελία.
0: Να το δούμε λίγο. Μία μερίδα πατάτες.
3: Μία μερίδα πατάτες.
0: Ναι. Πόσες πατάτες είναι μία μερίδα πατάτες.
3: Αναλόγως το μέγεθος της πατάτες.
0: Α, τι παραγγέλνω, δηλαδή αναλόγως πόσο θέλω. Όλοι αυτοί είναι.
3: Αυτό είναι μια μισή μερίδα.
0: Μια μισή μερίδα πατάτες. Μια μισή μερίδα πατάτες, 1,5 κιλό πατάτα μερίδα. Πατάτα, όνειρο. Σουβλάκια όπως παλιά και στο γαγάνι βουρ στο τραπέζι. Βουρ. Πανσέτα, αυγά με άνθο.
4: Καλό.
0: Είχα, πάντα έχω μια, έτσι, μια ένσταση στον εγκέφαλό μου.
4: Αυτό βάλω, αυτό βάλω με τα αυτιά, με τα αυγά.
0: Ναι, με τα αυτιά. Είναι το τρως και σου σηκώνεται τα αυτιά, ρε παιδί μου. Είναι τόσο νόστιμο. Μοιάζει με τη στάκα αυτό, ε.
4: Mm-hmm,
0: που τρώνε στα χανιά, που τρώμε στα χανιά, που τρώτε στα χανιά. Μια ωραία χωριάτικη σαλάτα.

0: αληθινή με φέτα, ελληνικότατη. Τα πέντε, όχι πέντε, κόκορα, αρνί, μοσχάρι και τέσσερα διαφορετικά σουβλάκια. Τυριά, χοιρινό κοτόπουλο. Ναι. Τυριά εδώ έχουμε με μπούκοβο, με πιπέρια, γραβιέρες κτλ. Φάβα, κουκόφαβα, τι είναι αυτή. Μάλλον από κουκιά. Και εδώ. Ανθόγαλο, το φας αλλιώς, έτσι για να την ακούς αλλιώς. Και έρχεται ο φίλος μου, ο μάγειρας, ο εκολαπτόμενος, με ίσια την τέτοια.
1: Τέχνης μάγειρας.
0: Ναι. Μάγειρας. Αυτό έκανες τελικά.
1: Ναι, με το σιγαριαστό.
0: Με το σιγαριαστό, επειδή είναι... Έχεις κάνει καλή δουλειά, φαίνεται. Αυτό φαίνεται ότι έχεις κάνει καλή δουλειά, γιατί ήταν καλό. Κρέας, όχι ότι μαγειρεύεσαι καλά. Λοιπόν, δοκιμάζουμε. Έχεις να μας πεις κάτι άλλο?
2: Νιώθω ότι σε κούρασε σήμερα στα σοκάκια μας, αλλά είχα και πολλά να σου δείξω. Το χωριό μας είχε πολλά να σου δείξω, οπότε γι' αυτό σε κούρασα.
0: Έχεις.
2: Λοιπόν, έλα να σε δεξιωθώ τώρα, στην υγειά μας.
0: Κάτσε.
2: Πάντα με καλό να πνίγουμε. Σε χαρές.
0: Ήρθαμε χαρές. Πρωί, να φεύγουμε
2: καλά,
0: βράδυ.
2: Καλές εκπομπές να κάνεις, έτσι να προβάλλεις τα ήθη και τα έθιμα και τη μαγειρική του κάθε τόπου.
0: Όχι, να προβάλλουμε...
2: Καιρός να είσαι να γυμνάς από εδώ και από
0: εκεί. Να προβάλλουμε τους αληθινούς ανθρώπους, αυτό που μας λείπει πλέον και τις γεύσεις.
2: Έτσι. Να βρίσκεις πρόσφορο έδαφος, να πας μαγειρεύοντας.
0: Α, πάπα, καλώς. Ξαναπες το αυτό, να δούμε το θυμάσαι. Ναι. Να βρεις πρόσφορο έδαφος.
2: Πρόσφορος τόπους, πρόσφορο έδαφος, να πας μαγειρεύοντας.
0: Τέλεια.
2: Γεια μας.
0: Καλή τύχη.
1: Καλές εκπομπές.
0: Ο ναός της Κολυστερίνης.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένη η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι και 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα.

0: κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
1: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί, κύριε Μαράντου.
0: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
1: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
0: Χρειαζόταν.
1: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σερβαποφίγκος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
1: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ και στα 100.
0: Και να έχουμε την υγεία μας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Να έχουμε υγεία, υγεία.
1: Το βασικότερο.
0: Όλα τα άλλα έρχονται.
1: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
0: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
1: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σερβαποφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει
1: και φλέξ παστουρμά.
0: Α.
1: Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας, γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα, που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
1: γίνονται,
0: αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Βαφτίσεις,
0: και μικρές βαφτίσεις,
1: γάμους,
0: ναι, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ, έχουμε από

0: στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι, εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

0: το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20? Όπου να θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική. Θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.

Η απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών, την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

Και κάθε

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέα το νητικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρος ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
0: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
2: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες μέρες.
3: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
0: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
3: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα

0: έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
1: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
3: Σε σχέση με πέρυσι πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο για παράδειγμα πώς ήταν?
0: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
1: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε, καθημερινά να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
4: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλος ο κόσμος να έχει υγεία, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
5: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι. Κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο, έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
1: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
4: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάβος από επιτίβιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ηλεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων μεταοδηγού.
5: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτή είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος. Πού τηρείτε? Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα, ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασού, την Αλικαρνασού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
3: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
5: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται το Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
6: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικία αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία εξοδοτικού άγχους ήδη από την πρώτη ηλικία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό με τεστ, με εξετάσεις ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
1: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETE Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
6: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
7: Παρατείνονται στην Κρήτη τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της εγωπροβατοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων μετά την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, τα μέτρα θα ισχύσουν έως και την 5η 9 Ιουλίου, οπότε και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
8: Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς στην Κρήτη, οι κτηνιατρικές, οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι που ασχολούνται, καταφέραμε και κρατήσαμε το νησί καθαρό. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, να μην χρειαστεί, να μην έχουμε μάλλον κρούσμα, το οποίο θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γιατί όπως βλέπετε πάνω σφαγήκανε πολλά ζώα και από την άλλη βλέπω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όντως αυτοί έχουν καταστραφεί. Καταστραφήκανε χωρίς καμία βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, έχουν θέμα επιβίωσης. Και δυστυχώς από ό,τι ακούω και διαβάζω, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τον έχουν δώσει αποζημίωση, ούτε τίποτα.
7: Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων των ζώων.
8: Είναι πολύ καιρό, αλλά έχει φέρει αποτελέσματα, παιδιά. Και καλώς και συνεχίζεται και προσπαθούμε για να... Βέβαια το μέτρο που πρέπει να τηρηθεί κατά εμένα κατά πολύ είναι να μην εισάγονται ζώντα ζώα στο νησί. Τέρμα και ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να έρθουν ζώα να φέρουν... Βέβαια μπορεί να μεταφερθεί και με άλλα μέσα. Αλλά αυτά θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι απολυμαίνονται με το που κατεβαίνουν στο λιμάνι.
7: Οι κτηνοτρόφοι πάντως δηλώνουν θετικοί σε εμβολιασμό των ζώων τους, αν αυτό χρειαστεί, όμως κρίνουν προς το παρόν αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η Κρήτη είναι καθαρή.
8: Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί αν χρειαστεί. Το Υπουργείο είναι. Εμείς σαν παραγωγός, εάν μου συμβεί και υπάρχει προστασία με το εμβόλιο, βεβαίως και θέλουν να εμβολιαστούν τα ζώα. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε να το κρατήσουμε, ας μην εμβολιαστούν. Αλλά άμα χρειαστεί, ρε παιδιά, προς Θεού, μη μας καταστρέψουν. Να εμβολιάσουμε. Γιατί όχι. Γιατί όχι.

0: Νέα εποχή στις διασυνοριακές πληρωμές φέρνει η διασύνδεση του Άιρις με το ευρωπαϊκό δίκτυο Europa. Πλέον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα σε πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ανδώρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη χωρίς να απαιτείται IBAN.
1: Το Άιρις, το σύστημα άμεσων πληρωμών που πλέον οι πολίτες έχουν συνηθίσει και ανταλλάζουν μεταξύ τους χρήματα εύκολα και χωρίς έξοδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται και σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή οι πολίτες πλέον μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάζουν χρήματα μέσω του συστήματος, εφόσον έχουν και οι δύο το σύστημα τοποθετήσει στο κινητό τους, που απευθύνεται το σύστημα το συγκεκριμένο, το European Iris. Το συγκεκριμένο, αν μια οικογένεια έχει παιδιά που σπουδάζουν, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα μπορεί να στείλει χρήματα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν το παιδί τους εδώ στην Ελλάδα.
0: Στόχος είναι έως το τέλος του 2026 το δίκτυο να επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις άμεσες πληρωμές μεταξύ πολιτών.
1: Μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι βρίσκονται σε διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και το τραπέζι που έχουν όλοι μαζί θα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους χρήματα, εφόσον επιθυμούν, για το κόστος που αναλογεί στον καθένα. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε παιδιά που σπουδάζουν, θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα γενικότερα μέσω του συστήματος αυτού εύκολα, αρκεί να γνωρίζεις τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντισυμβαλόμενου.
0: Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για Έλληνες που έχουν συγγενείς ή φίλους στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και για φοιτητές, εργαζόμενους ή ταξιδιώτες.
1: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες ήδη έχουν υιοθετήσει το Άιρις στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται την ευκολία των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των πολιτών. Γι' αυτό και όλο ένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα Άιρις. Και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να πείσει τους πολίτες για αυτήν την εξέλιξη, θα δημιουργηθούν καμπάνιες που θα ενημερώνουν τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας. Και όσον αφορά την επέκταση που γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες, προς το παρόν σε 5, αλλά μέχρι τέλος του χρόνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που έχουν ολιγοήμερες διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και γενικότερα το σύστημα Άιρις είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας και είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν γι' αυτό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιου Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κηπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιουργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό. Ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά.
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό.
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση γιο,
1: τρία βράδια.
2: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: αντικείμενο, δεν ψάρε.

0: Εμείς.
1: Όχι, όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το... έτσι για να μάθουν και το χαβαλέ πιο πολύ.
0: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
1: Το 2007.
0: 2007.
1: 2007.
0: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
1: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
0: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους χερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που. Την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει, που λέω θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ, που λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό, μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου, από εκεί και ύστερα είπα οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τραυματισμό, άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσει τις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
0: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν? Δηλαδή, δύο λέξεις, εννοώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
1: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχε στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
0: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
1: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
1: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένας τέτοιος τραυματισμός, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι, η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει. Δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει.
0: Σε έχουν έννοια.
1: Ναι, δεν θα πιστεύω.

0: Δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση, και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το ειστήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και εγώ
1: που το λένε,
0: εύχομαι,
1: να,
0: και εγώ το,
1: να το δείχνουμε. Εμείς να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη 3 φορές σε 2 οργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνει το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε, για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς αγωνίζοντας να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Θα βγει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο. Είναι πρότυπο, άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει, είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία,
0: ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι, θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορεί να ζήσει, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών για πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή. ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος. Γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω κόσμος όνειρα και να

0: μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινείς, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Να σου πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας, ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές, για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιανούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιανούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε μεγάλα εγγονή. Ε, κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι.
1: Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το
0: αυτή.
1: Αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μύλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον. Στάρι στο νερό το ξεπλύνουμε ένα-δυο φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας,
1: λοιπόν.
0: Και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το χυλό.
0: Για να γίνει πιο.
1: Ναι. Στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι. Ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες, το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει, έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το χυλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουμε.
0: Αφράτο, πιο αφράτο,
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα
0: σιρόπι.
1: Από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην
0: κατσαρόλα. Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι χειρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει.
0: Ωραία.
1: Να το.
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: το σαν βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σαν και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω, όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
1: Έχω 3 παιδιά, 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια, 8.
0: 8.
1: 8.
0: Δισέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί.
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Πήγατε και γύρισα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
0: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αυτό ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαζειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαζειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαζειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
0: Το αγαπημένο σας?
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιος σου αρέσει εσένα, Γεωργία? Ποιος αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα γιουβαρλάκια.
0: Γιουβαρλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες οι χειρομιλόπιτες.
0: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας,
1: νομίζω ότι έχει βράσει.
0: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
1: να μελωθούν.
0: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα?
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
0: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
0: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα.
1: Δεν πειράζει, κανέλα. Είναι, η κανέλα είναι ωραία.
0: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ, ναι, στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
0: Να βάλω και σάμ,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μαζεμένα.
1: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
0: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
0: Εδώ.
1: Αλλά ναι, αυτές είναι και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
0: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
0: Ωραία. Και, τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
1: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς,
0: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
1: Ναι, παντού.
0: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
1: Εν μεταξύ έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες, το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι, έτσι.
0: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
1: Βραδιά μαντινάδας.
0: Ωραία πράγματα.
1: Βραδιά πίτας.
0: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες,
1: τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
0: 7 γυναίκες.
1: Θεωρώ ότι παντού
0: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες... Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε?
1: Όχι. Πώς
0: και έτσι.
1: Δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω ματινάδες. Αν θέλαμε για ματινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη ματινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές. Είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
0: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έπρεπε έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
1: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
0: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του
1: πολιτιστικού συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε! Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelo έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι. Ξέρουμε ότι η ιστορία των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
1: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
0: Από εδώ. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
0: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
1: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόνανε οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
0: Ποιο χωριό?
1: Τα Βορίζα.
0: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
0: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
1: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
0: Εκεί.
1: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
0: Και κατεβήκατε αναγκαστικά, βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
1: Κατεβήκαμε, μας κάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λεπέρα και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά, άμα ήρθαν τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα. Και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
0: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
1: Στη Γαλλιά. Μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βαπτίζει. Μα βρεθήκανε τόσοι και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους κοιμηθήκανε.
0: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
1: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
0: 8 μέρες.
1: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει, δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
0: Βοηθούσε.
1: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια, η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
0: Σας φροντίσαν.
1: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να

0: ποιοτή. Έχω, ας πούμε, τις ελικοδιονίσεις τα παιδιά.
1: Ναι, και τους βοηθήσαν.
0: Τους Γερμανούς φοβούνταν.
1: Να μην τους κυνηγήσουν.
0: Όσο πως μας κακομιλήσαν, όσο πως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούνταν. Πήγαμε και κάτσαμε σαν Αναμπέλ, πτώχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε έναν Αναμπέλ και κάτσαμε εκεί. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτσο Μπαμπάλου και σταθήκαν οι συγγενοί μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλιά, από πού άραγε βγήκε?
0: Η Γαλιά έχουν, άκουσα από τη γιαγιά μου, τη Μιχαλοκώστενα, ότι την αρχή, βέβαια δεν το έφταξε αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε,
1: ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία,
1: ναι.
0: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, Γαλιά.
0: Γι' αυτό γάλανε Γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
0: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ, η Μακαρίτσα η μαμά μου. Αυτά πολλά βάζανε, πέθανε στις τερανορίες, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν τέσσερα κορίτσια.
1: Τέσσερα, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
1: Ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά,
1: ναι, ναι,
0: βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
0: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν πειράζει, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα, 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια, μεγάλωσε, μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις
0: ευχαριστώ,
1: χαίρεστε.
0: Ευχαριστώ.
1: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και
0: σε
1: την περιουσία σας την
0: ευχαριστώ,
1: ωραία.
0: Καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
0: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι, την ημέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα?
0: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα? Ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
0: Θέλω να σου πω, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι άνθρωποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν πεθερών με εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολλοί συγγενείς, χειροσφάζανε οι άνθρωποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε?
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε?
0: Πώς δεν λέγαμε,
1: ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά, να μου την πείτε.
0: Να σου πω, κορίτσι, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
1: Χαρούμενη, χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που, ναι, είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνο παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι, του θείου μου του παπά, γιατί τον είναι παπάς, ο πατέρας του Ζάιν, παπά Ζάιν, αυτού του παπά, ναι. Του Ζάιν που είναι εδώ, της Κνοζάιν. Εγώ ήμουν έτσι από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με έντο δεν με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ναι, ήταν προξενιό.
0: Αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν, ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
0: Με τα πόδια πήγαμε πάλι σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Που πού είσαι?
1: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του
1: ο
0: άντρας μου. Ναι, και φύγαμε.
1: Α,
0: και δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της καντάδας. Κάνατε ωραίες καντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες καντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεχε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες καντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν το σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και ήλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι, τι ήλεγε. Τρία κορίτσα είσαστε έτσι και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλυμμένες, είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας σας, ε.
0: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, έτσι περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δεις τι είμαι εγώ από τα Βορίζα. Και άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Τους έκανε καντάδα.
0: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω και την τραγουδήσω τόσο που την αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
0: Ναι, δεν
1: σου λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
0: Δεν σου λέω, οι κόρες μου κάνανε καντάδες. Πώς δεν κάνανε?
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένοι εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είσαι καλά. Το τα έχω πει πολλές φορές.
1: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά
0: και
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρω. Εγώ με γριά και θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν.

0: κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου, σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν αλήπη η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι επήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτης έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο μου, τώρα βέβαια δεν κατασκεύαζα.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανο και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουδιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία, θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: εδώ. Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι, σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και τον σκοτώσαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλω να αναφέρουν.
1: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε
1: θα
2: καλά,
1: θα σας ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό, θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τη χωριανού μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδήμοι.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσεις την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε. Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
2: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
2: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
2: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
2: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Ναι, και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
2: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
2: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι «Wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: τι λέτε
2: βρε παιδιά, είναι τέλειο». Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοτι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις? Αυτά είναι δεδομένα? Πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι? Πώς γίνεται?
2: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, σοπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και αβοκαντιές, βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία στις εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια. Και ζουν την εμπειρία κάτω από τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
2: Γενικά συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει τους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία.
2: Πού το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη

0: ιδέα, που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου. Το όνειρο αυτό τελειώνει. Πώς το φαντάζεσαι?
1: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
0: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
1: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
0: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε, αυτό μπορούσε να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
1: Σωστά, εργασίες. Σωστά.
0: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός, υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία, άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
0: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
1: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
0: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω». Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
0: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
1: Περιμένουμε.
0: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα, πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που σε αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
0: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς τα
1: στέλνια? Τι να πω τώρα, μίλησε. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Wow, είναι τέλειο!» Τις πρώτες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή.
0: Και να ξυπνάζει το κατσίκι.
1: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
0: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
1: Νομίζω θα ήταν Λεώνας.
0: Λεώνας,
1: ναι. Να ήταν προς βουνό.
0: Εντάξει,
1: είμαστε μονίσεις.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Στάρσλι, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

0: ξύπνημα μιας... Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε» να μας ξαναέρθετε. Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
1: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
3: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
4: Για τρία δεύτερα στόπ. Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω σοφρώνεις πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μη μιλάς.
5: Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
6: Μα είσαι έτσι.
7: Δεν φτάνω εδώ.
8: Νίκη, συντονίσου.
4: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
9: Γεια σας.
10: Μα μη μου το χαλάς τώρα πέρα.
4: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
11: Έλα σου που είναι λίγο άγριο, ε.
4: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
11: Καλά, ναι.
4: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
12: Άγριο, είναι άγριο κορίτσι.
11: Γι' αυτό επιβιώνει.
12: Άγριο κορίτσι είναι.
11: Γι' αυτό επιβιώνει.
4: Ναι. Κανόησε, ε. Να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
11: Μην μιλήσεις.
4: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο,
11: ναι.
4: Εδώ πέμε.
11: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
4: Φεύγω. Περίμενε.
11: Θα καεί η καρκάνα μου.
4: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
11: Έλα, πάμε.
4: Δεσποινής Νίκη, είσαι έτοιμη.
11: Είμαι πανέτοιμη.
4: Ναι.
11: Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δημητρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
4: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
11: Γεια σου.
4: Ό,τι είπαμε, Νίκιο. Έλα με λίγο πιο ακριβώς τώρα. Ωραία, έτοιμη.
11: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
4: Καλή επιτυχία.
11: Να είστε καλά.
10: Ευχαριστούμε.
11: Εσύ μου τις αγχώνεις. Κυρία, εντάξει πας. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας?
4: Stop, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
11: Ναι, δεν το ξέρω. Το ξεχάσω ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψω.
10: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνουμε.
11: Μια αφέντα μάγουλα θέλει πάλι.
10: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
8: Σε ευχαριστούμε.
11: Καλά. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
4: Φύγε.
10: Με δουλεύεις τώρα.
4: Εξή, είναι κόμμα
10: να
4: ακουγόμαστε. Θα σε αγκαλιάσει μαμά, θα σε
11: αγκαλιάσει. Θα τα μάτια σου. Πέρα. Γυαλίζουν λίγο. Γιατί γυαλίζουνε? Ναι, ναι. Θα το πετάξει και μετά θα μιλήσω. Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχή με έλα!
13: Θα πάει.
11: Ναι! Ναι!
14: Εντάξει, παραμάκι πάνω.
11: Το χάσαμε.
4: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει?
11: Χιλιάδες.
4: Το ξέρεις πότε βάλω αυτό το backstage, ε?
11: Ιδιανόητο. Και μαντέψτε τι θα σας στήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντεύω να σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
4: Σε σπρώχνω και αφήνεις.
11: Ε, μα πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες?
4: Άκου το πρώτο.
11: Θες μια ράχνη στα μούτρα σου.
4: Αλήθεια τώρα.
11: Ναι, είχες ένα ενιστό. Το είδα, αφού το κρατούσε.
4: Τι θες, άκουσα πουλάκια.
11: Ναι. Βρισκόμαστε.
4: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτσε τον άνθρωπο.
11: Όχι.
4: Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνήσεις, μην κουνήσεις.
11: Δεν είναι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Τρία άτομα που κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής. Την υπόσχεση ότι οι δολοφόνοι θα συλληφθούν σύντομα έδωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού και της αντιπολίτευσης. Σε σοκ η τοπική κοινωνία από την καταγγελία σε βάρος 58χρονου ότι επιχείρησε με μαξιλάρι να νουθετήσει ένα παιδί 8 χρονών επειδή έκανε φασαρία. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Απολογείται αύριο. Έως τα τέλη Ιουλίου θέλει το Υπουργείο Μετανάστευσης να είναι έτοιμη η δομή μεταναστών για αυθαιρεσίες που μπορούν να ξεπεραστούν αλλά και θέματα που δύσκολα θα αντιμετωπιστούν, κάνει λόγο ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας. Βάρη τραύμα στο πόδι φέρει το 6χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε στο Ρέθινο. Μάχη των γιατρών για να το σώσουν. Πώς τραυματίστηκε. Εξαιρετικά ελκυστική παραμένει η αγορά κινητών του Ηρακλείου σε ξένους επενδυτές. Ποια κινητά προτιμούν, ποια προβλήματα δυσκολεύουν τις αγοραπολισίες.
0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των προσώπων που συνδέονται με τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία έστειλε ο Πρωθυπουργός, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έδωσε την υπόσχεση ότι οι δολοφόνοι, όπως είπε, θα συλληφθούν πολύ σύντομα. Ομόθυμη ήταν η καταδίκη των επιθέσεων από την αντιπολίτευση, αν και με κάποιες παραφωνίες, ενώ ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας.
2: Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες για την αποκάλυψη και τη σύλληψη των δραστών των βομβιστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν καμία ανοχή στη βία.
3: Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο. Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελαχίστων.
2: Τη δολοφονική επίθεση καταδίκασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
3: Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατία.
2: Αίσθηση πάντως προκάλεσαν οι αναφορές από το Κομμουνιστικό Κόμμα για την Πλεύση Ελευθερίας για ενδεχόμενο προβοκάτσιας.
4: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
5: Άρα δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς?
6: Φυσικά και δεν αποκλείεται και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
7: Το πιο τοξικό τον έχει η Κωνσταντοπούλου. Αυτή πολιτικά προσπάθησε να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, μέσα από τη συκοφαντία και μέσα από την ακρότητα. Τώρα βεβαίως είναι η στιγμή όπου τα πληρώνει όλα αυτά, διότι το έργο αυτό πια δεν κόβει εισιτήρια.
2: Το πολιτικό κλίμα πάντως οξύνθηκε και με τις αναφορές του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας που κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για την ανοχή του σε ακτιβιστικές ενέργειες στο παρελθόν.
8: Έχω την εκτίμηση ότι πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση καταλήψεων στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Σε κάθε προσπάθεια που έκανε η Δημοκρατία για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα ήταν απέναντι. Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα. Σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών. Ήταν απέναντι.
9: Το σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
10: Το χειρότερο το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τα γεγονότα αυτά για να τα μετατρέψουμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Να δημιουργήσουμε ξανά μια Ελλάδα του εμφυλίου.
11: Να έρχεται ο γραμματέας του κυβερνητικού κόμματος και να αποδίδει στο όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είναι απαράδεκτο, είναι διχαστικό.
12: Επιχειρεί νέο διχασμό και φιλοπολεμικό κλίμα. Και αυτό σε μια τεταμένη κοινωνία με έντονα συναισθηματικά φορτία δεν το κάνεις γιατί ρίχνεις λάδι στη φωτιά.
2: Την ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε το πρωί διαδοχικές συναντήσεις με τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών με τα θέματα των εξοπλισμών, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, της τουρκικής προκλητικότητας με τη Γαλάζια Πατρίδα αλλά και τις εξελίξεις στα μέτωπα Ουκρανίας και Ιράν να βρίσκονται στο επίκεντρο των δύο συναντήσεων.
13: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιαδήποτε μορφής ενημέρωση.
14: Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια που αναβαθμίζουν τη δύναμη της πατρίδας μας.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα Κώστα.
15: Καλησπέρα Σοντέρα.
0: Λοιπόν, δύσκολη, βαριά η επικαιρότητα λόγω ακριβώς του τραγικού απολογισμού αυτών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη εχθές. Πολλά συμβαίνουν βέβαια και σε πολλά επίπεδα.
15: Έτσι κι αλλιώς όντως είναι πολλά τα επίπεδα. Τα δύο βασικά είναι το κομμάτι το αστυνομικό, όπου νομίζω πραγματικά χρέος είναι των ιδιωτικών αρχών να βρουν τους δράστες, να τους εντοπίσουν, να τους βρουν με στοιχεία εννοείται και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Το άλλο είναι το πολιτικό, το οποίο σε θλίβει, Σότια, διότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε στα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Θα έπρεπε να ομονοήσουν τα κόμματα ότι μέχρι εδώ και όχι παραπέρα, αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει χθες, όχι σήμερα ή αύριο, αλλά κάνουν δηλώσεις, εκατέρωθεν θα έλεγα, η κυβέρνηση κατηγορείται και εμπολείς κάποιες στελέχη το έκαναν, προσπαθούσαν να σπεκουλάρουν πάνω σε αυτή την ιστορία.

0: ξέρεις, όταν έχεις ένα νεκρό, χρειάζεται και σεμνότητα και ταπεινότητα και σεβασμός στους νεκρούς. Mm-hmm. Και βεβαίως δεν χάνει ευκαιρία και ένα κομμάτι της αντιπολιτεύσης mm-hmm. να σπεκουλάρει και αυτό με την πλευρά του για να πει ότι, ξέρεις, είναι προβοκάτσια.
1: Και να μιλάει για προβοκάτσια.
0: Έχουν βγάλει yeah. δηλαδή συμπεράσματα χωρίς να ξέρουμε τι έχει γίνει, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι ακριβώς. Και επιμένω, είναι ένθεν και ένθεν αυτή mm-hmm. η ιστορία. Είναι, νομίζω, η μικρογραφία αυτής της χώρας σε αυτό το γεγονός το θλιβερό που έγινε. Και ξεχνάμε ότι μια γυναίκα από το πουθενά έχασε τη ζωή της.
1: Θα πρέπει να έχουμε τελειώσει πάντως με αυτά,
0: Κώστα. Και ξέρεις, με ενοχλεί επίσης, όχι αν πολιτικοποιείται ή όχι, mm-hmm. δηλαδή είναι η Βάγια Νέστορα, ας πούμε, αυτή που έφυγε. Αν είχε οποιοδήποτε άλλο όνομα, δεν θα κάναμε έτσι, δεν θα κάναμε τόση φασαρία. Είναι μια κοινωνία δηλαδή, η οποία έχει αποχαυνοθεί πραγματικά mm-hmm. και με ευθύνη κυρίως των πολιτικών κομμάτων, έτσι, που μας κυβερνούν. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, όχι ότι ο λαός είναι άμυρος ευθυνών. Mm-hmm. Τώρα, εντάξει, είχαμε και κάποια σοβαρά. Νομίζω ότι αυτή η θεσμική mm-hmm. λειτουργία του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται. Έτσι. Και ο Σαντουλάκης πήγε να ενημερωθεί από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, διότι είναι ένα θέμα το οποίο όντως το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει πραγματικά μεγάλη σοβαρότητα, δηλαδή mm-hmm. ότι έχει σχέση με την άμυνα της χώρας, τα μεγάλα εθνικά θέματα, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, δεν πρέπει να σπεκουλάρεις και να έχουμε. Τώρα, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην επικαιρότητα. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία με την κυρία Καριστιανού, η οποία εκπλήσουμε για το πώς αντέδρασε κυρίως. Mm-hmm. Όχι τόσο ότι εντάξει βρέθηκε να έχει αγοράσει ένα σπίτι από φάντα, από τα κοράκια που λέμε και μάλιστα την περίοδο που φαινόταν να είναι σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Ήταν, όχι φαινόταν.
1: Η αντίδραση προκάλεσε τις περισσότερες.
0: Ας πούμε τώρα δεν θυμάμαι το σύστημα με χτυπάει. Ξέρεις, αυτά τώρα είναι στα όρια της φεδρότητας, mm-hmm. νομίζω. Τέλος πάντων, θα δούμε πολλά επεισόδια από αυτή την ιστορία, από αυτές τις ιστορίες, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο, είπαμε, μεγάλης έντασης και βλέπεις ότι τροφοδοτείται και από θλιβερά γεγονότα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός παιδιού μόλις 8 χρονών. Με τη μητέρα του μικρού να καταγγέλει ότι εν λόγω άντρας, που είναι σπιτονικοκύρης της, επιτέθηκε στα παιδιά της γιατί εκείνα έκαναν φασαρία. Και επιχείρησε μάλιστα με ένα μαξιλάρι να σταματήσει τον 8χρονο. Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα. Τα παιδιά έκαναν φασαρία. Άκουσε μάλιστα ο σπιτονικοκύρης να χτυπάει έντονα και μία πόρτα. Μπήκε μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Είδε τα παιδιά να φωνάζουν. Φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να χαστούκησε τα παιδιά. Πήρε ο ίδιος τηλέφωνο την μητέρα και της είπε ότι χαστούκησε τα παιδιά λόγω της φασαρίας και των ζημιών που είχαν προκαλέσει στο σπίτι. Mm-hmm. Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι. Όταν βρήκε τον 8χρονο, εκείνος της είπε ότι ο σπιτονικοκύρης τους του είχε βάλει ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο για να σταματήσει να φωνάζει πάνω στον καναμπέ. Η κατάθεση αυτή ήταν αρκετή, φαίνεται. Mm-hmm. Ενώ η δικογραφία έφυγε από τις αστυνομικές αρχές με σωματικές βλάβες mm-hmm. και διατάραξη οικιακής ειρήνης, mm-hmm. ο εισαγγελέας να ασκήσει ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 58χρονο, ο οποίος, όπως είπες και εσείς, ότι θα απολογηθεί αύριο. Ο ίδιος αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση. Μάλιστα, ζήτησε και συγγνώμη από την μητέρα όταν εκείνη γύρισε στο σπίτι, αυτός την περίμενε. Ζήτησε συγγνώμη για την ταραχή που είχε προκαλέσει τα παιδιά mm-hmm. και προφανώς τον έδιωξε από το σπίτι. Και μένει να δούμε αύριο πλέον τι θα πει ενώπιον της ανακρίτριας που καλείται να απολογηθεί για αυτή την κατηγορία που του έχει, για αυτή τη δίωξη που του έχει ασκηθεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Έως τα τέλη Ιουλίου και πάντως πριν την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου για την χρήση του παλιού ψυγείου, αναμένεται να είναι έτοιμη η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, καθώς ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης προχωρά κανονικά, ενώ παρά τις αυθαιρεσίες, με συγχωρείτε, που καταγράφηκαν στο κτίριο, οι αυθαιρεσίες μπορούν να τακτοποιηθούν σχετικά εύκολα, αλλά τα θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία δύσκολα ξεπερνιούνται, είπε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του Ηρακλείου, Νίκος Γελιτάκης.
3: Χθες το βράδυ ενημερώνω το γραφείο μου για ένα πολύ τραγικό περιστατικό, για ένα εξάπλωμα παιδί στην Κρήτη που είχε ένα τροχαίο
1: Είμαι ο Κώστας Μπογδανίδης προφανώς, γιατί φιλοξένησες, Κώστα, τον κύριο Γιαλιτάκη το πρωί στον Sky Κρήτης και είχατε μία συζήτηση.
0: Ήταν μία συζήτηση, ναι, γενική γιατί... βέβαια, αλλά πήγαμε και σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι το καυτό θέμα της επικαιρότητας, ότια. Έτσι, είναι λογικό. Ο κύριος Γιαλιτάκης εξήγησε πώς έγινε ουσιαστικά ο έλεγχος της πολυοδομίας, γιατί έγινε η καταγγελία. Οι αυθαιρεσίες που υπήρχαν σε σχέση με την αρχική άδεια, αυτό κοιτάζει η πολυοδομία, ποια άδεια καταθέτεις και τι κάνεις στο τέλος. Και τα πρόστιμα τα οποία δεν ήταν τίποτα άλλο από μια επιμέτρηση που προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Mm-hmm. Φυσικά, όπως είπε, κάποια πρόστιμα, αν τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες, δηλαδή στην πραγματικότητα να φύγουν τα παραπάνω, γιατί αυτά λέμε αυθαιρεσίες, θα φύγουν, δεν θα φύγουν όλα, διότι υπάρχουν και πρόστιμα που έχουν να κάνουν με την αρχική, ας την πούμε, επιβολή μιας ποινής, αλλά θα είναι πάρα πολύ λιγότερα. Μπορεί πάντως το δημόσιο να προχωρήσει για εκείνον, αυτό είπε ο κύριος Γιαλιτάκης, τουλάχιστον έτσι ήταν προσωπική του εκτίμηση, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, είναι το πιο σοβαρά και της κυκλοφοριακής σύνδεσης και σχέση με το χώρο και το ρέμα.
1: Και το ρέμα.
0: Έτσι. Δηλαδή είναι πιο σοβαρά αυτά. Το ρώτησα βέβαια να σου πω και γιατί δεν πάει η πολυοδομία, επειδή ήταν μια, θυμάσαι, μια προβοκατόρικη έτσι, κουβέντα που έγινε, και στο λιμάνι, στο ψυγείο.
1: Έτσι, το λέγαμε και χθες.
0: Δεν έχει υπάρξει καταγγελία, αλλά περισσότερο, όπως είπε, εκεί το πρόβλημα έχει να κάνει με την, αν θες, την κοινωνική μας αξιοπρέπεια, για το πώς δηλαδή στεγάζονται εκεί και όχι αν έχει αυθαιρεσίες ή όχι το παλιό ψυγείο. Το οποίο όμως είπε ότι αν καταγγελθεί στην πολυοδομία, θα πάει επίσης.
1: Θα σπεύσει η υπηρεσία προφανώς να κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Στη μόναδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται ένα 6χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης. Να δούμε και τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. Γιατί, Χάρη, καλησπέρα ξανά, είναι και πολύ σοβαρό το τραύμα αυτό που φέρει το παιδί.
2: Ναι,
1: σωστά.
2: Και γι' αυτό, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Τι έγινε χθες το μεσημέρι? Το παιδί επέβαινε σε ένα μηχανάκι με οδηγό τον πατέρα του. Mm-hmm. Κατά από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο. Το παιδί υπέστη ένα τραύμα στο πόδι, ένα πολύ σοβαρό κάταγμα, ένα επιπλεγμένο κάταγμα που κινδύνευε να υπάρξει ακροτηριασμό στο πόδι. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να καθυστερήσουν λίγο την εξέλιξη της κατάστασης. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Κινητοποιήθηκε ταχύτατα ο μηχανισμός. Το ΕΚΑΒ κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κατέβει αεροσκάφος, να φύγει το παιδί, να μεταφερθεί στην Αθήνα. Από εκεί στο Παίδον είχε ειδοποιηθεί γιατρός από το Αττικό νοσοκομείο να μεταβεί στο Παίδον για να κάνει την εξειδικευμένη επέμβαση που χρειαζόταν και να προσπαθήσει για 8 ολόκληρες ώρες μέσα στο χειρουργείο να κρατήσει το πόδι του παιδιού σε μια κατάσταση ώστε να υπάρχει η ελπίδα ότι τελικά ο μικρούλης θα καταφέρει να μην χάσει το πόδι του. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας Παίδων και νοσηλεύεται κυρίως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του παιδιού. Δεν κινδυνεύει η υγεία του.
1: Αυτό
2: είναι
1: του.
2: Από την πρώτη στιγμή είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι υποστενή παρακολούθηση και όλοι ελπίζουν ότι θα καταφέρει από αυτή τη μάχη που δίνει σε αυτή την ηλικία να καταφέρει να την κερδίσει και βέβαια θα είναι μια επίπονη διαδικασία από εδώ και στο εξής. Θα χρειαστούν προφανώς και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν και πλέον δείχνουν λίγο αισιόδοξοι ότι δεν θα υπάρξει ακροτηριασμό στο πόδι του. Πάντως να σου πω επίσης ότι στο περιστατικό, για να δείξει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Υγείας.
1: Και πάμε, κύριε Σεκύρη, ευχαριστώ. Χάρη, να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Χθες το βράδυ ενημερώνω το γραφείο μου για ένα πολύ τραγικό περιστατικό για ένα 6χρονο παιδί στην Κρήτη που είχε ένα τροχαίο ατύχημα και κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Κινητοποιήθηκε το σύστημα, το ΕΚΑΒ, τα αεροπλάνα, όλα γίνησαν εντέλεια. Το πήγαμε στο Παίδον. Στο Παίδον δεν υπήρχε χειρουργός για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ήταν πολύ κατεστραμμένο το πόδι. Ζητήσαμε και φέραμε χειρουργό από το Αττικόν. Ένα καταπληκτικό χειρουργό από το Αττικόν. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα καταφέρει το παιδάκι. Δεν έχασε το πόδι του, ματώθηκε το παιδαράκι του. Το έχουμε φροντίσει πάρα πολύ και είναι το πλάσμα μονάδα εντατική θεραπεία και ελπίζω να πάει καλά. Και πραγματικά σου το λέω, ελπίζω πραγματικά να πάει καλά το παιδάκι και να σώσει το πόδι του.

0: Αλλά προσέξτε τι έγινε για να δείτε την εικόνα. Ένα παιδί το οποίο η πρώτη πρόγνωση ήταν τώρα θα το ακροτηριάσουμε το πόδι, αυτή τη στιγμή έχει κάποιες ελπίδες και προσευχόμαστε όλοι να σωθεί το πόδι του. Mm-hmm. Που είναι 6 χρονών, λέει, όλη τη ζωή μπροστά του. Αυτό το πράγμα σας λέω για να γίνει, συνεργάστηκε το νοσοκομείο στην Κρήτη, το εκάφωσε το αεροπλάνο γρήγορα, το νοσοκομείο Πέδων, το νοσοκομείο Αττικών. Όλα αυτά είναι εσύ.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηλικιωμένος, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης και κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες παρασύρθηκε από αγιοταχή αυτοκίνητο στα Χανιά. Στο σημείο μετέβη άμεσα η τροχέα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αρχές προφανώς εξετάζουν ακόμα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Αλλάζουμε κλίμα και θέμα, κυρίες και κύριοι, με μοναδικό θέμα τη σημερινή διάταξη στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τη Δημοτική Επιτροπή. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν δεν έχει ήδη ολοκληρώσει τι εργασίε του. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη που παρακολουθεί τι εξελίξει για να μα ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι, δεν τι έχει ολοκληρώσει ακόμη. Mm-hmm. Εκλέγει βέβαια το Προεδρείο χωρί εκπλήξει. Ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος, ο κ. Παντελής Ραδιωτάκης, από την παράταξη δικαίωμα στην πόλη του Δημάρχου του Αλέξη Καλοκαιρινού, συνεχίζει στη θέση του πρόεδρου. Αντιπρόεδρος είναι από την αντιπολίτευση, από την παράταξη Ηράκλειο Πόλεμας του Μιχάλη Καραμαλάκη, ο κ. Μαρίνος Πατακός, και από την παράταξη της κ. Καναβάκη Ηράκλειο Γιασένα, συνεχίζει στη θέση του γραμματέα ο κ. Σουλτάτος. Όπως ήταν το Προεδρείο δηλαδή, παραμένει. Η διαφορά είναι ότι όπως είχαμε πει, τούτη τη φορά δεν ήταν ομόφωνη ψήφος προς τον πρόεδρο, κύριο Ραδιωτάκη. Η παράταξη της κυρίας Καναβάκη ψήφισε παρόν, ξεκαθαρίζοντας ότι σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια έχει μιλήσει πολλές φορές για αντιθεσμική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Ότι ψήφισε τον κύριο Ραδιωτάκη θεωρώντας ότι πρέπει να είναι πρόεδρος για όλες τις παρατάξεις και για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Κάτι το οποίο θεωρούν στην παράταξη της κυρίας Καναβάκη ότι δεν το έχει κάνει αυτά τα 2,5 χρόνια, γι' αυτό ψήφισαν παρόν στην διαδικασία. Mm-hmm. Πρέπει να σπούμε και πολύ ενδιαφέρον κάτι άλλο, το οποίο δεν το είχαμε μας είχε διαφύγει στον κώδικα αυτοδιοίκησης. Υπάρχει εξής καταπληκτική εντός εισαγωγικών διάταξη, η οποία απαγορεύει στους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους, στους δημοτικούς συμβούλους που έχουν αναξαρτοποιηθεί δηλαδή κατά τη διάρκεια της θητείας, να είναι υποψήφοι για τη Δημοτική Επιτροπή, αλλά τους απαγορεύει και να ψηφίσουν στη διαδικασία για τη Δημοτική Επιτροπή. Είναι δηλαδή σαν να μην υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Προφανώς το ζήτημα το κατήγγειλε η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάγκη, ανεξάρτητος είναι και ο κ. Γιώργος Βλαχάκης σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Αμφότεροι δεν μπορούν ούτε να είναι υποψήφοι που δεν θα ήταν κιόλας, αλλά ούτε και να ψηφίσουν. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι πρόκειται για μια εντελώς παράλογη διάταξη που αποκλείει ανθρώπους που έχουν εκλεγεί κανονικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά εφόσον είναι εσύ, ο νόμος, γιατί ο κώδικας έχει ψηφιστεί και ισχύει έτσι η διαδικασία σήμερα, οι διμερεσίες σήμερα γίνονται με βάση το νέο κώδικα, γι' αυτό και η ψηφοφορία για τον πρόεδρο, για το Προεδρείο ήταν φανερή και όχι
1: και
2: μυστική.
1: Όχι μυστική.
2: Δεν θα μπορούσε λοιπόν να γίνει αλλιώς, και έτσι οι δύο ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ψηφίζουν για τη Δημοτική Επιτροπή. Τώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η ψηφοφορία. Ότι εκεί θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Το έχουμε ξαναδεί. Η βασική αλλαγή εκτός μεγάλου ευρώπου θα είναι ότι την θέση του πρώην αντιδημάρχου τεχνικών έργων, του κ. Γιώργου Σαμάκη, θα πάρει ο νυν αντιδημάρχος ο κ. Δημήτρης Πυριδάκης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, και μένουμε στο Δημοτικό Ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, καθώς στο Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η παράταξη Ηράκλειο Γιασένα το θέμα του κέντρου αστέγων, που όπως είναι γνωστό δεν προσφέρει πλέον τη δυνατότητα διανυκτέρευσης, καθώς άλλαξε χρήση και φιλοξενεί το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας. Σύμφωνα πάντως με την αρμόδια αντιδήμαρχο, ο Δήμος αναζητά ένα νέο χώρο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση σπιτιών στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγαση και Εργασία.
3: Το γεγονός ότι το κέντρο αστέγων του Δήμου Ηρακλείου επί της ουσίας έχει πάψει να λειτουργεί αποτέλεσε μια αποκάλυψη του Κρέτα 24, η οποία εξέπληξε δυσάρεστα ακόμα και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζεται ότι το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανεκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο κέντρο αστέγων μετακόμισε πρόσφατα το τμήμα κοινωνικής πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της Οδού Ανδρόγειο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος.
4: Πρόκειται για μια δυσάρεστη εξέλιξη. Δυσάρεστη υπό την έννοια ότι ο Δήμος Ηρακλείου, ο πρώτος Δήμος στην Κρήτη και ο τέταρτος στη χώρα,

0: σήμερα που μιλάμε δεν διαθέτει κέντρο αστέγων υπό τη μορφή που υπήρχε και λειτουργούσε. Και να τονίσουμε ότι πρόκειται ξεκάθαρα για μια δημοτική κοινωνική δομή. Και λέω υπό την έννοια αυτή, διότι προφανώς όλοι ευχόμαστε και το ευχάριστο θα ήταν μια τέτοια δομή να ήταν αχρίαστη.
1: Η παράταξη Ηράκλειο για σένα φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέτοντας μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σχετικά με το πώς ακριβώς φτάσαμε στη συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά και για το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά στο μέλλον της δομής.
0: Από τη στιγμή που το ζήτημα της αστεγίας υπάρχει, το μέγεθος του οποίου προφανώς και έχει διακυμάνσεις και προφανώς εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και πολλούς παράγοντες που μπορούμε και να συζητήσουμε, ο Δήμος Ηρακλείου θεωρούμε ότι έχει υποχρέωση, έχει καθήκον να διαθέτει ένα κέντρο διανυκτέρευσης για ομάδες συμπολιτών μας που είναι σε αδύναμη φάση, που το χρειάζονται.
1: Η επικεφαλής της παράταξης, Μαρία Καναβάκη, μίλησε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη επί του ζητήματος και εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της.
0: Αν όντως έτσι είναι, έως σήμερα που μιλάμε, τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις και εγκρίσεις, αν αυτές ήταν απαραίτητες και είχε όντως αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Ξέρετε, εγώ θέτω το θέμα στην πολιτική του διάσταση και στην κοινωνική του, αν θέλετε, και στην ανθρωπιστική του. Διότι ζούμε στο Ηράκλειο που βλέπουμε, ευτυχώς όχι πολλούς, όμως βλέπουμε ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο. Στο πάρκο Γεωργιάδη, στη στοά της Βικελέας.
1: Η κυρία Καναβάκη τόνισε πως δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να μην διαθέτει κέντρο αστέγων με δυνατότητα διανυκτέρευσης.
0: Δεν μπορεί λοιπόν να μην διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου και θα μιλούσαμε σε άλλη βάση αν δεν υπήρχε και έπρεπε να στηθεί κάτι από την αρχή. Αλλά εδώ μιλάμε για μία δομή η οποία έχει πολιτικά υποστηριχθεί τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και χρηματικά, αν θέλετε, όταν λέω πολιτικά, όλα έχουν παρακλάδια, διότι ο προϋπολογισμός του Δήμου διέθεται κονδύλια για τη συγκεκριμένη δομή, κονδύλια για τη φύλαξη αυτής της δομής, ώστε να είναι ένα προστατευμένο περιβάλλον και στελεχειακό δυναμικό.
2: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε εκ νέου για το θέμα, το οποίο θα έρθει προφανώς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αν θα εισακουστεί το αίτημα για να έρθει στο αμέσως επόμενο, Κώστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, κάποια στιγμή θα συζητηθεί και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι στάση θα κρατήσει εκεί η Δημοτική Αρχή.
3: Κάλεσε εντύπωση η αποκάλυψη που έγινε από την ίδια την κυρία Χοντάκη εδώ που τα λέμε στον Σκέκριτης και μετά στο Καρέτα 24, γιατί οι περισσότεροι δεν είχαμε καταλάβει ότι έχει σταματήσει εντελώς να παρέχει η διανυκτέρευση. Ξέραμε ότι έχει μετασχηματιστεί, ξέραμε ότι πια δεν λειτουργεί ακριβώς ως κέντρο αστέγων, αλλά πιστεύαμε ότι συνεχίζει να παρέχει τη δυνατότητα διανυκτέρευση σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πλέον ούτε αυτό συμβαίνει. Έχει μετακομίσει εκεί κανονικά η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής στην πραγματικότητα, γιατί το κτίριο Συνοδού Ανδρώλιο αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με καθίζηση. Έπεσε το ταβάνι, για να το πω απλά. Οπότε έπρεπε να στεγαστεί αλλού και επιλέχθηκε αυτός ο χώρος. Η παράταξη της κυρίας Καναβάκη θέτει μια σειρά σοβαρότερων ερωτημάτων που θα οδηγήσουν, όταν και εφόσον εισαχθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Για παράδειγμα, ποιος αποφάσισε ότι από όλα τα κτίρια και όλα τα γραφεία που είχε ο Δήμος Ηρακλείου, αυτό ήταν το μόνο που μπορούσε να φιλοξενήσει την κοινωνική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να καταργηθεί ουσιαστικά η δομή. Ήταν μια απόφαση η οποία προφανώς είχε επιπτώσεις, είχε συνέπειες. Αυτές τις ζήγησαν και αποφάσισαν ότι δεν είναι σημαντικές το να μην έχει ένα υπνοτήριο επί της ουσίας ο Δήμος Ηρακλείου. Από ποια όργανα πέρασε αυτή η απόφαση? Τι έχει γίνει με το κέντρο αστέγων? Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό ερώτημα που θέτουν από την παράταξη Ηράκλειο για σένα. Όταν έκλεισε Σόντια, ξέραμε, μας είχε πει τότε αντιδημάρχος ο κ. Σαγαράκης, ότι είχε κάποια προβλήματα αδειοδότησης, επειδή είχε αλλάξει και η νομοθεσία σε σχέση με τις δομές. Μας έλεγαν όμως τότε ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να αδειοδοτηθεί και να επαναλειτουργήσει κανονικά. Ανταυτού έκλεισε. Εντελώς. Οπότε είναι ένα καλό ερώτημα τι έγινε μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί, γιατί δεν ελήφθησαν και αν, για ποιο λόγο έχει μείνει το Ηράκλειο χωρίς

0: Έτσι.
1: Ένα κέντρο ασθενειών.
0: Και...
1: Γιατί ακόμη και αν πάνε όλα καλά και βρεθεί ο χώρος και ξεκινήσει να φτιάχνεται ένα καινούριο κέντρο ασθενειών, μιλάμε για μια πενταετία από τώρα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό πήγαινα να πω και εγώ. Ήθελα να σε διακόψω δηλαδή για να πω ότι εννοείται είναι καλοδεχούμενος ένας σχεδιασμός, αν υπάρχει. Πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς οι δημότες ποιος είναι αυτός σε σχέση

0: Υπάρχει επί χάρτου θεωρητικά, δεν υπάρχει πρακτικά ακόμα κάτι.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει βρεθεί ο χώρος. Ξαναδεί τη χώρα. Πάντως, έτσι για να το θυμίσουμε λίγο, δεν έχουμε κέντρο αστέγων. Πολύ σύντομα θα έχουμε κοινωνικό κομματήριο πάντως. Έχουν τρέξει διαδικασίες. Στο κτίριο που ήταν στην οδό 1821 και στεγαζόταν το δημοτικό παντοπολείο θα λειτουργήσει, μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι, κοινωνικό κομματήριο. Χρήσιμη δομή και αυτή. Αλλά εδώ που τα λέμε, το κέντρο αστέγων θα ήταν χρησιμότερο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Φωτιά ξέσπασε, κυρίες και κύριοι, σήμερα το μεσημέρι σε γκαράζ κατοικία στην περιοχή της Σαμουδάρας. Στο σημείο έφτασαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 υπαλλήλους για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
2: Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε γκαράζ στην περιοχή της Σαμουδάρας, στο Δήμο Μαλεβιζίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο γήπεδο του Εγώη, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.
3: Είμαι κάτοικος της Βαγιάς και συγκεκριμένα το σπίτι ακριβώς στο διπλανό είναι δικό μου. Η πυροσβεστική ήταν άμεση η ανταπόκρισή της. Υπάρχουν μόνο ολικές ζημιές, ευτυχώς. Αυτό διότι τα σπίτια δίπλα-δίπλα, όπως βλέπετε, θα μπορούσε να έχει εκτραπεί η φωτιά στα παρακείμενα σπίτια και να έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν την πυροσβεστική και τους κάτοικους εδώ πέρα που ανταποκρίθηκαν.
2: Από την πυρκαγιά υψώθηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση και κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή, ενώ εξαιτίας του περιστατικού σημειώθηκε και διακοπή ηλεκτροδότησης. Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο, πριν προλάβει να επεκταθεί σε παρακείμενες κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις, αποτρέποντας έτσι σοβαρότερους κινδύνους. Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον γκαράζ χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Πάρα πολύ γρήγορα η ανταπόκριση πυροσβεστικής και μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι η φωτιά κατέσβησε ας πούμε σε γρήγορο χρόνο. Παρόλο που τις συνθήκες του καιρού δεν βοηθάν, οι βοριάδες είναι πολύ έντονοι και θα μπορούσε ας πούμε να επεκταθεί στα παραπάνω ξενοδοχεία και παραπάνω κτίρια.
0: Εξαιρετικά ελκυστική σε ξένους επενδυτές παραμένει η αγορά ακινήτων του Ηρακλείου παρά το γεγονός ότι προβλήματα όπως οι εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο αλλά και κληρονομικές διαδικασίες και διαφορές δυσκολεύουν τις αγοραπολισίες.
2: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό από ξένους επενδυτές, ωστόσο η ολοκλήρωση των αγοραπολισιών εξακολουθεί να συναντά σημαντικά εμπόδια.
4: Και από ξένους επενδυτές έχουμε ενδιαφέρον, αρκετό ενδιαφέρον θα έλεγα, για παραθαλάσσια, για μονοκατοικίες, ακόμα και για διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού, προκειμένου να τα μετατρέψουν και αυτοί σε διαμερίσματα Airbnb ή προς μίσθωση για επένδυση.
2: Παρά τη μεγάλη ζήτηση, η έλλειψη καθαρών ακινήτων, οι εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο, οι κληρονομικές διαδικασίες και τα ακινήτα που βρίσκονται δεσμευμένα από τράπεζες και funds δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον.
4: Και εδώ θα πω ότι ενώ το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο για αγορά, τα διαθέσιμα καλά και ξεκαθαρισμένα ακίνητα δεν είναι πολλά. Δυστυχώς, όλα τα ακίνητα, τα περισσότερα ακίνητα που έρχονται και στα γραφεία μας έχουν προβλήματα είτε με το κτηματολόγιο, είτε με πιστοποιητικά κληρονομιάς, είτε οφείλουν σε τράπεζες, σε funds και είναι δύσκολο να αποδεσμευθούν.
2: Αυτό επισημαίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Ανατολικής Κρήτης Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφοντας μια αγορά που διαθέτει αγοραστές, αλλά όχι πάντα ακίνητα έτοιμα να αλλάξουν χέρια.
4: Θα πω ότι ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές έχουμε περισσότερο για συγκροτήματα κατοικιών, εξοχικών κατοικιών. Ξέρετε, η εξοχική κατοικία ήταν το κομμάτι της αγοράς που είχε πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά κατά την οικονομική κρίση. Ανακάμπτει λοιπόν η εξοχική κατοικία. Ενδιαφέρον λοιπόν για εξοχικές κατοικίες, ενδιαφέρον για ξενοδοχεία πεντάστερα που, όπως ξέρετε,

0: δύσκολα πολλούνται ή δεν πολλούνται, αν θέλετε, παραθαλάσσια πεντάστερα ξενοδοχεία.
1: Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό παραμένει ιδιαίτερα έντονο και επικεντρώνεται κυρίως σε ακίνητα με τουριστική προοπτική.
0: Ενδιαφέρον επίσης για εκτάσεις παραθαλάσσιες, προκειμένου να αναγείρουν είτε ξενοδοχειακά συγκροτήματα είτε εξοχικές κατοικίες, και από τους ντόπιους ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας, βέβαια λόγω των υψηλών τιμών και στην πώληση των κατοικιών σήμερα περιορίζουν τις απαιτήσεις τους σε λιγότερα τετραγωνικά.
2: Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα αγοράς και τους εμπόρους να δηλώνουν έτοιμοι να προβούν σε γενναίες προσφορές. Άλλωστε, όπως δηλώνουν, την τρέχουσα περίοδο βλέπουν τους τζίρους τους να παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Οικονομική ανάσα πάντως αποτελούν τα ψώνια για τις κοινωνικές εκδηλώσεις, με τους ίδιους να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της καλοκαιρινής περίοδου.
3: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
4: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες ημέρες.
5: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά, και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
3: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
5: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμο και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
3: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
6: Σχέση με πέρυσι, πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο, για παράδειγμα, πώς ήταν?
5: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
3: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026.
2: Κάθε πέρυσι και καλύτερα δηλώνουν στην τηλεόραση οι Κρέτα οι ιδιοκτήτες ταξί στο Ηράκλειο, που βρίσκονται το τελευταίο διάστημα αντιμέτωποι και με τους πειρατές, όπως τους ονομάζουν οδηγούς. Οι ίδιοι αναμένουν καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού και ταυτόχρονα ζητούν περισσότερους ελέγχους για αθέμητο ανταγωνισμό.
3: Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε, καθημερινά να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
7: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός, κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλοι ο κόσμος να έχει υγεία, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχη και φέρει ο Θεός.
8: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο.

0: Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια, είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι. Κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο. Έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
1: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
2: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάδος από επιτίδιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταγμεύουν στο παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ελεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων μεταοδηγού.
0: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτή είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά, καθημερινώς, το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει, δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός ελέγχος.
3: Πού τηρείται?
0: Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε να όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μία πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα, ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασού, τη Αλικαρνασού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
3: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
0: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.
4: Σε αυστηροποίηση του πλαισίου που διέπει τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των ανηλίκων προχωρά το Υπουργείο Μεταφορών. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικού πατινιού από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, ενώ προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για όσους νοικιάζουν ή πουλούν πατίνια σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.
1: Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
5: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
1: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
5: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι Θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω του 17 η χρήση.

0: των ηλεκτρονικών παθηνιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των παθηνιών και θα έχουμε και, ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των παθηνιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
1: Σε αγώνα δρόμου για την εύρεση κατοικίας επιδίδονται εδώ και αρκετές ημέρες γονείς και νέοι φοιτητές που έχουν εξασφαλισμένη, μετά και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, την εισαγωγή τους σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η αγορά ενοικίων πάντως παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς έχει ξεκινήσει και μαζί της αναβιώνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους, η έβρεση κατοικίας.
3: Ήδη έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον για ανέβρεση φοιτητικής στέγης. Δυστυχώς δύσκολα είναι και φέτος, όπως κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, όταν έρχονται οι φοιτητές και όχι μόνο για να ψάχνουν για διαμέρισμα. Όσοι φοιτητές ενδιαφερθούν τώρα νωρίς, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, θεωρώ ότι μπορεί να τακτοποιηθούν, να βρουν διαμερίσματα.
4: Να πούμε ότι όσον αφορά τη φοιτητική κατοικία, αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας για τους φοιτητές, τόσο σε επίπεδο Ηρακλείου, όσο και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.
2: Στο Ηράκλειο, η ενοικίαση κατοικιών παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι μεγάλες αυξήσεις των τελευταίων ετών έχουν πλέον επιβραδυνθεί.
3: Όσοι καθυστερήσουν και περιμένουν το Σεπτέμβριο να ψάξουν για φοιτητή, και οι στέγοι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα προς ενοικίαση πολλά στην αγορά. Όσο υπάρχει αυτή η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, θα είναι πολύ δύσκολη η ανέβρεση στέγης και τα μισθώματα φυσικά παραμένουν υψηλά.
4: Το πρόβλημα αυτό είναι ολοένα και εντονότερο, κυρίως μετά τον κορονοϊό και κυρίως μετά το καλοκαίρι του 2021, όπου αυξήθηκε η ροή των τουριστών στο νησί μας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες να στραφούν στην βραχυχρόνια μίσθωση, γυρίζοντας την πλάτη στη μακροχρόνια μίσθωση.
2: Για ένα διαμέρισμα 35 έως 40 τετραγωνικά, η πρόεδρος του Συλλόγου Μεστών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, σημειώνει πως οι τιμές διαμορφώνονται από 550 έως 600 ευρώ στο κέντρο της πόλης, ενώ περιμετρικά του κέντρου περίπου 500 ευρώ.
3: Για να πούμε ένα παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα που απευθύνεται σε φοιτητή περίπου στα 35 με 40 τετραγωνικά, εάν βρίσκεται μεν στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι πάρα πολύ ακριβό, δηλαδή θα κυμαίνεται περίπου στα 550 με 600 ευρώ το μήνα. Εάν είναι περιφερειακά του κέντρου, αλλά κοντά στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι 500 ευρώ περίπου.
4: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες κατοικίες διαθέσιμες για ενοικίαση σε μακροχρόνια μίσθωση και ουσιαστικά δεν υπήρχαν διαθέσιμες κατοικίες τόσο για φοιτητές όσο και για αναπληρωτές, δασκάλους και καθηγητές και άλλους δημόσιους υπαλλήλους που ερχόντουσαν στο νησί μας κάθε Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τώρα εάν αυτό το πρόβλημα στην ουσία λυθεί, είτε μέσω της ανέργεσης των φοιτητικών κατοικιών που θα λάβει η χώρα τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο.
2: Στα προάστια οι τιμές κυμαίνονται στα 400 με 450 ευρώ.
3: Ενώ εάν αυτό το διαμέρισμα βρεθεί σε κάποιο προάστιο, ας πούμε σε μια απόσταση 1500 μέτρων ή 2 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, αυτό το διαμέρισμα θα μπορεί να βρει σε μίσθωμα γύρω στα 400 με 450 ευρώ.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες.

0: για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του λυκείου, όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
2: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικία, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία εξοδοτικού άγχους ήδη από την πρώτη ηλικία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις, ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
1: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETA Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
2: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
0: Σημαντικές ελλείψεις στις δηλώσεις του κτηματολογίου διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη Δημοτική Αρχή. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γελιτάκης, από τους κτηματολογικούς χάρτες απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία που αφορούν υποδομές και εκτάσεις κοινής ωφέλειας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.
3: Σημαντικές ελλείψεις στις δηλώσεις του κτηματολογίου διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, από τους κτηματολογικούς χάρτες απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία που αφορούν υποδομές και εκτάσεις κοινής ωφέλειας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.
4: Κατά την ανάρτηση του κτηματολογίου του Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, δυστυχώς εξ αρχής διαπιστώσαμε πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα και πολύ σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά το υπόβαθρο της ανάρτησης. Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε ότι δυστυχώς η ανάρτηση, η οποία έγινε και όπως ξέρετε θα βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 27 Εβδόμου, απουσιάζουν από το χάρτη ουσιαστικά που παρουσιάστηκε πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινή ωφέλεια.
3: Παράλληλα, ο κύριος Γιαλιτάκης επισήμανε ότι δεν έχουν καταγραφεί μεταξύ άλλων ρέματα και κοινόχρηστοι χώροι, ενώ εντοπίζονται προβλήματα και στις δηλώσεις που αφορούν την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, οι αστοχίες σχετίζονται με τις διανομές που είχαν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την επανεξέταση των στοιχείων.
4: Πολλά από τα ρέματα, τα οποία ως όφιλε δεν έχουν καταγραφεί. Επίσης, πολλά σχέδια πόλης, εφαρμογή του σχεδίου πόλης, δηλαδή κοινόχρηστοι χώροι, επίσης δεν έχουν αποτυπωθεί. Αλλά είδαμε και με μεγάλη έκπληξη πολλά προβλήματα σε σχέση με τις δηλώσεις για την περιβόητη ενότητα της Αλικαρνασσού αλλά και άλλων σημείων που έχει να κάνει με τις διανομές του Υπουργείου Γεωργίας. Αυτό, ξέρετε, είναι και πάρα πολύ σημαντικό, Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, βρίσκεται η νομοθετική ρύθμιση, η οποία επιδιώκουμε και μάλιστα κορυφώνεται, θα έλεγα, η διαδικασία που είμαστε με το Υπουργείο Εσωτερικών.
3: Όπως υπογράμμισε, οι διαπιστωμένες παραλήψεις καθιστούν αναγκαία την άμεση τακτοποίηση των λαθών, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές εμπλοκές και προβλήματα τόσο για το Δήμο όσο και για τους πολίτες που επηρεάζονται από τις δηλώσεις του κτηματολογίου.
4: Και άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει άμεση τακτοποίηση κεντρικά από το κτηματολόγιο και τις εταιρείες κτηματογράφησης σε όλα αυτά τα θέματα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε στη συνέχεια ουσιαστικά να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο νόμο τον οποίο ετοιμάζουμε. Πρέπει να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή συγκεκριμένα, είχαμε συνάντηση και με την διοίκηση του κτηματολογίου στην Αθήνα, αλλά και με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, στο οποίο του μετέφερα αφενός τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει στην ανάρτηση του κτηματολογίου, αλλά και του μετέφερα το, θα έλεγα, συνολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, τόσο των ιδιοκτητών, όσο και των επιστημονικών φορέων, δηλαδή δικηγορικού συλλόγου και τεχνικού κόσμου, αλλά φυσικά και των Δήμων, στο να υπάρξει παράταση.
3: Στο πλαίσιο αυτό, οι δημοτικοί αρχή ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διορθώσεις στους κτηματολογικούς χάρτες και παράλληλα να δοθεί παράταση στην προθεσμία των δηλώσεων.
4: Η προσπάθειά μας εδράζεται σε δύο επίπεδα. Καταρχάς, να υπάρξουν οι διορθώσεις που είναι υποχρεωτικές και στη συμβατική υποχρέωση των αναδόχων της κτηματογράφησης σε σχέση με το υπόβαθρο, αλλά και να υπάρξει μια παράταση ώστε να προλάβουν όλοι οι πολίτες να κάνουν τις αιτήσεις διόρθωσης ή και τις ενστάσεις οι οποίες έχουν στις υποθέσεις τους.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι μόλις χθες και 8 ημέρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν ζωντανό έναν άντρα περίπου 40 ετών. Επίσημα, οι νεκροί είναι 2.300, περισσότεροι από 11.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 50.000 είναι οι αγνοούμενοι.
1: Χιλιάδες εκτοπισμένοι κάτοικοι της Βενεζουέλας κοιμούνται σε ασφυκτικά γεμάτα καταφύγια ή σε υπαίτριους χώρους χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό υπό εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 2.295 ανθρώπων και άφησαν περισσότερους από 11.000 τραυματίες.
2: Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas. 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas. En cuanto a las personas rescatadas, ayer se suma el rescate de una niña y llegamos a 6.461 personas que han sido rescatadas por los más de 4.000 efectivos y brigadistas internacionales que se encuentran todavía hoy en el sitio de desastre, en la zona de desastre, buscando personas vivas.
1: Οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι συνέπειες των σεισμών έχουν πλέον εξελιχθεί σε σοβαρή υγειονομική κρίση, η οποία αν δεν τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, θα στοιχήσει ακόμα περισσότερες ζωές τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Η κατάσταση ανέδειξε τη χρόνια έλλειψη γιατρών στη Βενεζουέλα, αποτέλεσμα ετών οικονομικής κρίσης, ανεπαρκούς χρηματοδότησης και μετανάστευσης επιχειρήσεων.

0: επιστημονικού προσωπικού.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Επίσημη μορφή πήρε πλέον η είδηση πως ο Νίκος Αθανασίου συνεχίζει με τα χρώματα του Όφη και τη νέα σεζόν. Η ΠΑΕ γνωστοποίησε πως ο δανεισμός του επεκτείνεται για ακόμη μία χρονιά.
3: Κάτοικος Κρήτης θα παραμείνει και τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Νίκος Αθανασίου, καθώς ο Όφη ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό έως τον Ιούνιο του 2027. Ο 25χρονος αμυντικός εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας τον περασμένο Φεβρουάριο και κατάφερε να εξελιχθεί άμεσα σε βασικό και αντικατάστατο στέλεχος της ομάδας. Αναλυτικά η ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την επέκταση δανεισμού του ποδοσφαιριστή Νίκου Αθανασίου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός έως τον Ιούνιο του 2027. Ο 25χρονος αμυντικός ήρθε στην Κρήτη τον περασμένο Φεβρουάριο και στο διάστημα της παραμονής του αποτέλεσε βασικό στέλεχος του ρόστερ της ομάδας μας με καθοριστική συμβολή τόσο στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος όσο και στην πορεία του Όφη στη Super League με τη συμμετοχή στα Playoffs 5-8. Ξεχωρίζοντας αμέσως για την υψηλού επίπεδου αγωνιστική του ποιότητα, η παραμονή του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, κατά την οποία ο Όφη θα ζήσει μια ιστορική πρόκληση, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Με τον Νίκο Αθανασίου να συνεχίζει στα ασπρόμαυρα, η ομάδα διατηρεί στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με αγωνιστική ποιότητα, ισχυρή προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,97% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.505,37 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 301,13 εκατομμύρια ευρώ. 75 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται

0: επιτρέπεται επίσης η πώληση, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι. Επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
0: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
2: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα επωφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες μέρες.
3: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
0: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
3: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
0: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
4: Σχέση με πέρυσι, πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο, για παράδειγμα, πώς ήταν?
3: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
0: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026.

0: και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε, καθημερινά να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
1: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλοι ο κόσμος να έχει υγεία, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
2: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι. Κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο, έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
0: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
1: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάβος από επιτίβιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ηλεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων μεταοδηγού.
2: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτή είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος. Πού τηρείται? Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ, αν θέλουμε όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα. Ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε. Ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασού, της Αλικαρνασού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
3: Άρα, τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
2: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Εθνικός Διάλογος για τη Θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
1: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικίου, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία εξοδοτικού άγχους ήδη από την πρώτη ηλικίου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις, ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
0: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETE Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
1: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
2: Παρατείνονται στην Κρήτη τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της εγωπροβατοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων μετά την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, τα μέτρα θα ισχύσουν έως και την 5η 9 Ιουλίου, οπότε και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
3: Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς στην Κρήτη, οι κτηνιατρικές, οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι που ασχολούνται, καταφέραμε και κρατήσαμε το νησί καθαρό. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, να μην χρειαστεί, να μην έχουμε μάλλον κρούσμα, το οποίο θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γιατί όπως βλέπετε πάνω σφαγήκανε πολλά ζώα και από την άλλη βλέπω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όντως αυτοί έχουν καταστραφεί. Καταστραφήκανε χωρίς καμία βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, έχουν θέμα επιβίωσης. Και δυστυχώς από ό,τι ακούω και διαβάζω, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τον έχουν δώσει αποζημίωση, ούτε τίποτα.
2: Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων των ζώων.
3: Είναι πολύ καιρό, αλλά έχει φέρει αποτελέσματα, παιδιά. Και καλώς και συνεχίζεται και προσπαθούμε για να... Βέβαια το μέτρο που πρέπει να τηρηθεί κατά εμένα κατά πολύ είναι να μην εισάγονται ζώντα ζώα στο νησί. Τέρμα και ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να έρθουν ζώα να φέρουν... Βέβαια μπορεί να μεταφερθεί και με άλλα μέσα. Αλλά αυτά θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι απολυμαίνονται με το που κατεβαίνουν στο λιμάνι.
2: Οι κτηνοτρόφοι πάντως δηλώνουν θετικοί σε εμβολιασμό των ζώων τους, αν αυτό χρειαστεί, όμως κρίνουν προς το παρόν αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η Κρήτη είναι καθαρή.
3: Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί αν χρειαστεί. Το Υπουργείο είναι. Εμείς σαν παραγωγός, εάν μου συμβεί και υπάρχει προστασία με το εμβόλιο, βεβαίως και θέλουν να εμβολιαστούν τα ζώα. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε να το κρατήσουμε, ας μην εμβολιαστούν. Αλλά άμα χρειαστεί, ρε παιδιά, προς Θεού, μη μας εγκαταστρέψουν. Να εμβολιάσουμε. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
2: Νέα εποχή στις διασυνοριακές πληρωμές φέρνει η διασύνδεση του Άιρις με το ευρωπαϊκό δίκτυο Europa. Πλέον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα σε πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ανδώρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη χωρίς να απαιτείται IBAN.
4: Το Άιρις, το σύστημα άμεσων πληρωμών που πλέον οι πολίτες έχουν συνηθίσει και ανταλλάζουν μεταξύ τους χρήματα εύκολα και χωρίς έξοδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται και σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή οι πολίτες πλέον μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάζουν χρήματα μέσω του συστήματος, εφόσον έχουν και οι δύο το σύστημα τοποθετήσεις στο κινητό τους, που απευθύνεται το σύστημα το συγκεκριμένο, το European Iris. Το συγκεκριμένο, αν μια οικογένεια έχει παιδιά που σπουδάζουν, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα μπορεί να στείλει χρήματα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν το παιδί τους εδώ στην Ελλάδα.
2: Στόχος είναι έως το τέλος του 2026 το δίκτυο να επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες,

0: διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις άμεσες πληρωμές μεταξύ πολιτών.
1: Μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφορά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι βρίσκονται σε διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και το τραπέζι που έχουν όλοι μαζί θα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους χρήματα εφόσον επιθυμούν.

0: εύκολα αρκεί να γνωρίζεις τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντισυμβαλόμενου.
1: Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για Έλληνες που έχουν συγγενείς ή φίλους στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και για φοιτητές, εργαζόμενους ή ταξιδιώτες.
0: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες ήδη έχουν υιοθετήσει το IRIS στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται την ευκολία των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των πολιτών. Γι' αυτό και όλο ένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα IRIS. Και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να πείσει τους πολίτες για αυτήν την εξέλιξη, θα δημιουργηθούν καμπάνιες που θα ενημερώνουν τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας. Και όσον αφορά την επέκταση που γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες, προς το παρόν σε 5 αλλά μέχρι τέλος του χρόνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που έχουν ολιγοήμερες διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και γενικότερα το σύστημα IRIS είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας και είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν γι' αυτό.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Τρία άτομα που κινήθηκαν με δύο μοτοσυκλέτες στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής. Την υπόσχεση ότι οι δολοφόνοι θα συλληφθούν σύντομα έδωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού και της αντιπολίτευσης. Σε σοκ η τοπική κοινωνία από την καταγγελία σε βάρος 58χρονου ότι επιχείρησε με μαξιλάρι να νουθετήσει ένα παιδί 8 χρονών επειδή έκανε φασαρία. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Απολογείται αύριο. Έως τα τέλη Ιουλίου θέλει το Υπουργείο Μετανάστευσης να είναι έτοιμη η δομή μεταναστών για αυθαιρεσίες που μπορούν να ξεπεραστούν αλλά και θέματα που δύσκολα θα αντιμετωπιστούν, κάνει λόγο ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας. Βάρη τραύμα στο πόδι φέρει το 6χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε στο Ρέθινο. Μάχη των γιατρών για να το σώσουν. Πώς τραυματίστηκε. Εξαιρετικά ελκυστική παραμένει η αγορά κινητών του Ηρακλείου σε ξένους επενδυτές. Ποια κινητά προτιμούν, ποια προβλήματα δυσκολεύουν τις αγοραπολισίες.
0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των προσώπων που συνδέονται με τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και είχαν σαν αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία έστειλε ο Πρωθυπουργός, ενώ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έδωσε την υπόσχεση ότι οι δολοφόνοι, όπως είπε, θα συλληφθούν πολύ σύντομα. Ομόθυμη ήταν η καταδίκη των επιθέσεων από την αντιπολίτευση, αν και με κάποιες παραφωνίες, ενώ ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας.
2: Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες για την αποκάλυψη και τη σύλληψη των δραστών των βομβιστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν καμία ανοχή στη βία.
3: Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκ

0: σκοτάδι των ελαχίστων. Τη δολοφονική επίθεση καταδίκασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
1: Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατία.
0: Αίσθηση πάντως προκάλεσαν οι αναφορές από το Κομμουνιστικό Κόμμα για την Πλεύση Ελευθερίας για ενδεχόμενο προβοκάτσιας.
2: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
3: Άρα δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς?
4: Φυσικά και δεν αποκλείεται και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
5: Το πιο τοξικό τον έχει η Κωνσταντοπούλου. Αυτή πολιτικά προσπάθησε να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, μέσα από τη συκοφαντία και μέσα από την ακρότητα. Τώρα βεβαίως είναι η στιγμή όπου τα πληρώνει όλα αυτά, διότι το έργο αυτό πια δεν κόβει εισιτήρια.
0: Το πολιτικό κλίμα πάντως οξύνθηκε και με τις αναφορές του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας που κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για την ανοχή του σε ακτιβιστικές ενέργειες στο παρελθόν.
6: Έχω την εκτίμηση ότι πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση καταλήψεων στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Σε κάθε προσπάθεια που έκανε η Δημοκρατία για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα ήταν απέναντι ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα. Σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι.
7: Το σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.
8: Το χειρότερο το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τα γεγονότα αυτά για να τα μετατρέψουμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Να δημιουργήσουμε ξανά μια Ελλάδα του εμφυλίου.
9: Να έρχεται ο γραμματέας του κυβερνητικού κόμματος και να αποδίδει στο όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, είναι απαράδεκτο, είναι διχαστικό.
10: Επιχειρεί νέο διχασμό και φιλοπολεμικό κλίμα. Και αυτό σε μια τεταμένη κοινωνία με έντονα συναισθηματικά φορτία δεν το κάνεις γιατί ρίχνεις λάδι στη φωτιά.
0: Την ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε το πρωί διαδοχικές συναντήσεις με τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών με τα θέματα των εξοπλισμών, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, της τουρκικής προκλητικότητας με τη Γαλάζια Πατρίδα αλλά και τις εξελίξεις στα μέτωπα Ουκρανίας και Ιράν να βρίσκονται στο επίκεντρο των δύο συναντήσεων.
11: Είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγμή, για οποιαδήποτε μορφή ενημέρωση.
12: Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια που αναβαθμίζουν τη δύναμη της πατρίδας μας.
13: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα Κώστα.
14: Καλησπέρα Σοντιανή.
13: Λοιπόν, δύσκολη, βαριά η επικαιρότητα λόγω ακριβώς του τραγικού απολογισμού αυτών των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη εχθές. Πολλά συμβαίνουν βέβαια, ναι, και σε πολλά επίπεδα.
14: Έτσι κι αλλιώς όντως είναι πολλά τα επίπεδα. Mm. Τα δύο βασικά είναι το κομμάτι το αστυνομικό, όπου νομίζω πραγματικά χρέος είναι των ιδιωτικών αρχών να βρουν τους δράστες, να τους εντοπίσουν, να τους βρουν με στοιχεία εννοείται και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Το άλλο είναι το πολιτικό, το οποίο σε θλίβει, Σότια, διότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε στα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Θα έπρεπε να ομονοήσουν τα κόμματα ότι μέχρι εδώ και όχι παραπέρα, αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει χθες, όχι σήμερα ή αύριο, αλλά κάνουν δηλώσεις, εκατέρωθεν θα έλεγα, η κυβέρνηση κατηγορείται και εμπολείς, κάποιοι στελέχη το έκαναν, προσπαθούσαν να σπεκουλάρουν πάνω σε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Ξέρεις, όταν έχεις ένα νεκρό, χρειάζεται και σεμνότητα και ταπεινότητα και σεβασμός στους νεκρούς. Mm-hmm. Και βεβαίως δεν χάνει η ευκαιρία και ένα κομμάτι της αντιπολιτεύσης mm-hmm. να σπεκουλάρει και αυτό με την πλευρά του για να πει ότι, ξέρεις, είναι προβοκάτσια.
13: Και έτσι. Έχουν
14: βγάλει mm-hmm. δηλαδή συμπεράσματα χωρίς να ξέρουμε τι έχει γίνει, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι ακριβώς. Και επιμένω, είναι ένθεν και ένθεν αυτή mm-hmm. η ιστορία. Είναι, νομίζω, η μικρογραφία αυτής της χώρας σε αυτό το γεγονός το θλιβερό που έγινε και ξεχνάμε ότι μια γυναίκα από το πουθενά έχασε τη ζωή της.
13: Θα πρέπει να έχουμε τελειώσει πάντως με αυτά,
14: ναι. Κώστα. Και ξέρεις, με ενοχλεί επίσης, όχι αν πολιτικοποιείται ή όχι, mm-hmm. δηλαδή είναι η Βάγια Νέστορα, ας πούμε, αυτή που έφυγε. Αν είχε οποιοδήποτε άλλο όνομα, δεν θα κάναμε έτσι, δεν θα κάναμε τόση φασαρία. Είναι μια κοινωνία δηλαδή, η οποία έχει αποχαυνοθεί πραγματικά mm-hmm. και με ευθύνη κυρίως των πολιτικών κομμάτων, έτσι, που μας κυβερνούν. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, όχι ότι ο λαός είναι άμυρος ευθυνών. Mm-hmm. Τώρα, εντάξει, είχαμε και κάποια σοβαρά. Νομίζω ότι αυτή η θεσμική mm-hmm. λειτουργία του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται. Έτσι. Και ο Σανδουλάκης πήγε να ενημερωθεί από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, διότι είναι ένα θέμα το οποίο όντως το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει πραγματικά μεγάλη σοβαρότητα, δηλαδή mm-hmm. ότι έχει σχέση με την άμυνα της χώρας, τα μεγάλα εθνικά θέματα, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, δεν πρέπει να σπεκουλάρεις και να έχουμε. Τώρα, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην επικαιρότητα. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία με την κυρία Καριστιανού, η οποία εκπλήσουμε για το πώς αντέδρασε κυρίως. Mm-hmm. Όχι τόσο ότι εντάξει βρέθηκε να έχει αγοράσει ένα σπίτι από φάντα, από τα κοράκια που λέμε και μάλιστα την περίοδο που φαινόταν να είναι σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Ήταν, όχι φαινόταν.
13: Η αντίδραση προκάλεσε τις περισσότερες...
14: Ας πούμε τώρα δεν θυμάμαι το σύστημα με χτυπάει. Ξέρεις, αυτά τώρα είναι στα όρια της φεδρότητας, mm-hmm. νομίζω. Τέλος πάντων, θα δούμε πολλά επεισόδια από αυτή την ιστορία, από αυτές τις ιστορίες, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο, είπαμε, μεγάλης έντασης και βλέπεις ότι τροφοδοτείται και από θλιβερά γεγονότα.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα πιο δικά μας, κυρίες και κύριοι. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ο 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός παιδιού μόλις 8 χρονών. Με τη μητέρα του μικρού να καταγγέλει ότι εν λόγω άντρας, που είναι σπιτονικοκύρης της, επιτέθηκε στα παιδιά της γιατί εκείνα έκαναν φασαρία. Και επιχείρησε μάλιστα με ένα μαξιλάρι να σταματήσει τον 8χρονο. Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα. Τα παιδιά έκαναν φασαρία. Άκουσε μάλιστα ο σπιτονικοκύρης να χτυπάει έντονα και μία πόρτα. Μπήκε μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Είδε τα παιδιά να φωνάζουν. Φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να χαστούκησε τα παιδιά. Πήρε ο ίδιος τηλέφωνο την μητέρα και της είπε ότι χαστούκησε τα παιδιά λόγω της φασαρίας και των ζημιών που είχαν προκαλέσει στο σπίτι. Mm-hmm. Η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι. Όταν βρήκε τον 8χρονο, εκείνος της είπε ότι ο σπιτονικοκύρης τους του είχε βάλει ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο για να σταματήσει να φωνάζει πάνω στον καναμπέ. Η κατάθεση αυτή ήταν αρκετή, φαίνεται. Mm-hmm. Ενώ η δικογραφία έφυγε από τις αστυνομικές αρχές με σωματικές βλάβες mm-hmm. και διατάραξη οικιακής ειρήνης, mm-hmm. ο εισαγγελέας να αρχίσει ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 58χρονο, ο οποίος, όπως είπε και εσείς, ότι θα απολογηθεί αύριο. Ο ίδιος αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση. Μάλιστα, ζήτησε και συγγνώμη από την μητέρα όταν εκείνη γύρισε στο σπίτι, αυτός την περίμενε. Ζήτησε συγγνώμη για την ταραχή που είχε προκαλέσει τα παιδιά mm-hmm. και προφανώς τον έδιωξε από το σπίτι. Και μένει να δούμε αύριο πλέον τι θα πει ενώπιον της ανακρίτριας που καλείται να απολογηθεί για αυτή την κατηγορία που του έχει, για αυτή τη δίωξη που του έχει ασκηθεί.
13: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Έως τα τέλη Ιουλίου και πάντως πριν την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου για την χρήση του παλιού ψυγείου, αναμένεται να είναι έτοιμη η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, καθώς ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης προχωρά κανονικά, ενώ παρά τις αυθαιρεσίες, με συγχωρείτε, που καταγράφηκαν στο κτίριο. Οι αυθαιρεσίες μπορούν να τακτοποιηθούν σχετικά εύκολα, αλλά τα θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία δύσκολα ξεπερνιούνται, είπε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του Ηρακλείου, Νίκος Γελιτάκης.
16: Χθες το βράδυ ενημερώνω το γραφείο μου για ένα πολύ τραγικό περιστατικό, για ένα εξάρτημα.

0: παιδί στην Κρήτη που είχε ένα τροχαίο.
1: Μου ο Κώστας Μπογδανίδης προφανώς, γιατί φιλοξένησες Κώστα τον κύριο Γιαλιτάκη το πρωί στον Sky Κρήτης και είχατε μια συζήτηση.
2: Ήταν μια συζήτηση, ναι, γενική γιατί... βέβαια, αλλά πήγαμε και σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι το καυτό θέμα της επικαιρότητας, ότι έτσι είναι λογικό. Ο κύριος Γιαλιτάκης εξήγησε πώς έγινε ουσιαστικά ο έλεγχος της πολεοδομίας, γιατί έγινε η καταγγελία. Οι αυθαιρεσίες που υπήρχαν σε σχέση με την αρχική άδεια, αυτό κοιτάζει η πολεοδομία, ποια άδεια καταθέτεις και τι κάνεις στο τέλος. Και τα πρόστιμα τα οποία δεν ήταν τίποτα άλλο από μια επιμέτρηση που προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Mm-hmm. Φυσικά, όπως είπε, κάποια πρόστιμα, αν τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες, δηλαδή στην πραγματικότητα να φύγουν τα παραπάνω, γιατί αυτά λέμε αυθαιρεσίες, θα φύγουν, δεν θα φύγουν όλα, διότι υπάρχουν και πρόστιμα που έχουν να κάνουν με την αρχική, ας την πούμε, επιβολή μιας ποινής, αλλά θα είναι πάρα πολύ λιγότερα. Μπορεί πάντως το δημόσιο να προχωρήσει για εκείνον, αυτό είπε ο κύριος Γιαλιτάκης, τουλάχιστον έτσι ήταν προσωπική του εκτίμηση, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, είναι το πιο σοβαρά και της κυκλοφοριακής σύνδεσης και σχέση με το χώρο και το ρέμα.
1: Και το ρέμα.
2: Έτσι. Δηλαδή είναι πιο σοβαρά αυτά. Το ρώτησα βέβαια να σου πω και γιατί δεν πάει η πολεοδομία, επειδή ήταν μια, θυμάσαι, μια προβοκατόρικη έτσι, κουβέντα που έγινε, και στο λιμάνι, στο ψυγείο.
1: Έτσι, το λέγαμε και χθες.
2: Δεν έχει υπάρξει καταγγελία, αλλά περισσότερο, όπως είπε, εκεί το πρόβλημα έχει να κάνει με την, αν θες, την κοινωνική μας αξιοπρέπεια, για το πώς δηλαδή στεγάζονται εκεί και όχι αν έχει αυθαιρεσίες ή όχι το παλιό ψυγείο. Το οποίο όμως είπε ότι αν καταγγελθεί στην πολεοδομία, θα πάει επίσης.
1: Θα σπεύσει η υπηρεσία προφανώς να κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Στη μόνο εντατική θεραπεία του νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται ένα 6χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης. Να δούμε και τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. Γιατί, Χάρη, καλησπέρα ξανά. Είναι και πολύ σοβαρό το τραύμα αυτό που φέρει το παιδί.
3: Ναι,
1: σωστά.
3: Και γι' αυτό, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Τι έγινε χθες το μεσημέρι? Το παιδί επέβαινε σε ένα μηχανάκι με οδηγό τον πατέρα του. Mm-hmm. Κατά από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο. Το παιδί υπέστη ένα τραύμα στο πόδι, ένα πολύ σοβαρό κάταγμα, ένα επιπλεγμένο κάταγμα που κινδύνευε να υπάρξει ακροτηριασμό στο πόδι. Οι γιατροί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να καθυστερήσουν λίγο την εξέλιξη της κατάστασης. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Κινητοποιήθηκε ταχύτατα ο μηχανισμός. Το ΕΚΑΒ κατάφερε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κατέβει αεροσκάφος, να φύγει το παιδί, να μεταφερθεί στην Αθήνα. Από εκεί στο Παίδον είχε ειδοποιηθεί γιατρός από το Αττικό νοσοκομείο να μεταβεί στο Παίδον για να κάνει την εξειδικευμένη επέμβαση που χρειαζόταν και να προσπαθήσει για 8 ολόκληρες ώρες μέσα στο χειρουργείο να κρατήσει το πόδι του παιδιού σε μια κατάσταση ώστε να υπάρχει η ελπίδα ότι τελικά ο μικρούλης θα καταφέρει να μην χάσει το πόδι του. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας Παίδων και νοσηλεύεται κυρίως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του παιδιού. Δεν κινδυνεύει
1: η υγεία του.
3: Αυτό είναι από την πρώτη στιγμή, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι υποστενή παρακολούθηση και όλοι ελπίζουν ότι θα καταφέρει από αυτή τη μάχη που δίνει σε αυτή την ηλικία να καταφέρει να την κερδίσει και βέβαια θα είναι μια επίπονη διαδικασία από εδώ και στο εξής. Θα χρειαστούν προφανώς και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν και πλέον δείχνουν λίγο αισιόδοξοι ότι δεν θα υπάρξει ακροτηριασμό στο πόδι του. Πάντως να σου πω επίσης ότι στο περιστατικό, για να δείξει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Υγείας.
1: Και πάμε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ, Χάρη, να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Χθες το βράδυ ενημερώνω το γραφείο μου για ένα πολύ τραγικό περιστατικό για ένα 6χρονο παιδί στην Κρήτη που είχε ένα τροχαίο ατύχημα και κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Κινητοποιήθηκε το σύστημα, το ΕΚΑΒ, τα αεροπλάνα, όλα γίνησαν εντέλεια. Το πήγαμε στο Παίδον. Στο Παίδον δεν υπήρχε χειρουργός για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ήταν πολύ κατεστραμμένο το πόδι. Ζητήσαμε και φέραμε χειρουργό από το Αττικόν. Ένα καταπληκτικό χειρουργό από το Αττικόν. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα καταφέρει το παιδάκι. Δεν έχασε.

0: το πόδι του, αιματώθηκε το παδαράκι του. Το έχουμε φροντίσει πάρα πολύ και είναι πλάσμα μονάδα εντατική θεραπεία και ελπίζω να πάει καλά. Και πραγματικά σα το λέω, ελπίζω πραγματικά να πάει καλά το παιδάκι και να σώσει το πόδι του. Αλλά προσέξτε τι έγινε για να δείτε την εικόνα. Ένα παιδί το οποίο η πρώτη πρόγνωση ήταν τώρα θα το ακροτηριάσουμε το πόδι, αυτή τη στιγμή έχει κάποιες ελπίδες και προσευχόμαστε όλοι να σωθεί το πόδι του. Mm-hmm. Που είναι 6 χρονών, λέει, όλη τη ζωή μπροστά του. Αυτό το πράγμα σας λέω για να γίνει, συνεργάστηκε το νοσοκομείο στην Κρήτη, το εκάφουσε το αεροπλάνο γρήγορα, το νοσοκομείο παιδών, το νοσοκομείο Αττικών. Όλα αυτά είναι εσύ.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηλικιωμένος, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης και κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες παρασύρθηκε από αγιοταχή αυτοκίνητο στα Χανιά. Στο σημείο μετέβη άμεσα η τροχέα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αρχές προφανώς εξετάζουν ακόμα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Αλλάζουμε κλίμα και θέμα, κυρίες και κύριοι. Με μοναδικό θέμα της σημερινής διάταξης στην εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της Δημοτικής Επιτροπής. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν δεν έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες του, πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη που παρακολουθεί τις εξελίξεις για να μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι, δεν τις έχει ολοκληρώσει ακόμη. Mm-hmm. Εκλέχθηκε βέβαια το Προεδρείο χωρίς εκπλήξεις. Ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος, ο κ. Παντελής Ραγιωτάκης, από την παράταξη δικαίωμα στην πόλη του δημάρχου του Αλέξη Καλοκαιρινού, συνεχίζει στη θέση του πρόεδρου. Αντιπρόεδρος είναι από την αντιπολίτευση, από την παράταξη Ηράκλειο πόλη μας του Μιχάλη Καραμαλάκη, ο κ. Μαρίνος Πατακός, και από την παράταξη της κ. Καναβάκη Ηράκλειο για σένα, συνεχίζει στη θέση του γραμματέα ο κ. Σουλτάτος. Όπως ήταν το Προεδρείο δηλαδή, παραμένει. Η διαφορά είναι ότι όπως είχαμε πει, τούτη τη φορά δεν ήταν ομόφωνη ψήφος προς τον πρόεδρο, κύριο Ραγιωτάκη. Η παράταξη της κυρίας Καναβάκη ψήφισε παρόν, ξεκαθαρίζοντας ότι σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια έχει μιλήσει πολλές φορές για αντιθεσμική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Ότι ψήφισε τον κύριο Ραγιωτάκη θεωρώντας ότι πρέπει να είναι πρόεδρος για όλες τις παρατάξεις και για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Κάτι το οποίο θεωρούν στην παράταξη της κυρίας Καναβάκη ότι δεν το έχει κάνει αυτά τα 2,5 χρόνια, γι' αυτό ψήφισαν παρόν στην διαδικασία. Mm-hmm. Πρέπει να σου πούμε ότι πολύ ενδιαφέρον κάτι άλλο, το οποίο δεν το έχουμε μας είχε διαφύγει στον κώδικα αυτοδιοίκησης. Υπάρχει εξής καταπληκτική εντός εισαγωγικών διάταξη, mm-hmm. η οποία απαγορεύει στους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους, στους δημοτικούς συμβούλους που έχουν αναξαρτοποιηθεί δηλαδή κατά τη διάρκεια της θητείας, mm-hmm. να είναι υποψήφοι για τη Δημοτική Επιτροπή, αλλά τους απαγορεύει και να ψηφίσουν στη διαδικασία για τη Δημοτική Επιτροπή. Είναι δηλαδή σαν να μην υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Προφανώς το ζήτημα το κατήγγειλε η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάγκη, mm-hmm. Ανεξάρτητος είναι και ο κ. Γιώργος Βλαχάκης σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Αμφότεροι δεν μπορούν ούτε να είναι υποψήφιοι που δεν θα ήταν κιόλας, αλλά ούτε και να ψηφίσουν. Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι πρόκειται για μια εντελώς παράλογη διάταξη που αποκλείει ανθρώπους που έχουν εκλεγεί κανονικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά εφόσον είναι εσύ, ο νόμος, γιατί ο κώδικας έχει ψηφιστεί και ισχύει έτσι η διαδικασία σήμερα, οι διμερεσίες σήμερα γίνονται με βάση τον νέο κώδικα, γι' αυτό και η ψηφοφορία για τον πρόεδρο, για το Προεδρείο ήταν φανερή, mm-hmm. και όχι μυστική. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να γίνει αλλιώς και έτσι οι δύο ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ψηφίζουν για τη Δημοτική Επιτροπή. Τώρα είναι σε εξέλιξη, mm-hmm. αυτή η ψηφοφορία. Ότι εκεί θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Το έχουμε ξαναδεί. Η βασική αλλαγή εκτός μεγάλου ευρώπου θα είναι ότι την θέση του πρώην αντιδημάρχου τεχνικών έργων, του κ. Γιώργου Σαμάκη, mm-hmm. θα πάρει ο νυν αντιδημάρχος ο κ. Δημήτρης Σπυριδάκης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, και μένουμε στο Δημοτικό Ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, καθώς στο Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η παράταξη Ηράκλειο για σένα το θέμα του Κέντρου Αστέγων, που όπως είναι γνωστό δεν προσφέρει πλέον τη δυνατότητα διανυκτέρευσης, καθώς άλλαξε χρήση και φιλοξενεί το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας. Σύμφωνα πάντως με την αρμόδια αντιδήμαρχο, ο Δήμος αναζητά ένα νέο χώρο για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης δομής, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση σπιτιών στο πλαίσιο του προγράμματος Στέγαση και Εργασία.
3: Το γεγονός ότι το Κέντρο Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου επί της ουσίας έχει πάψει να λειτουργεί αποτέλεσε μια αποκάλυψη του Κρέτα 24, η οποία εξέπληξε δυσάρεστα ακόμα και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζεται ότι το Ηράκλειο έχει μείνει χωρίς δομή που δίνει τη δυνατότητα διανεκτέρευσης σε όσους την έχουν ανάγκη, αφού στο Κέντρο Αστέγων μετακόμισε πρόσφατα το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας μετά από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο κτίριο της Οδού Ανδρόγειο, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος.
4: Πρόκειται για μια

0: δυσάρεστη εξέλιξη. Δυσάρεστη υπό την έννοια ότι ο Δήμος Ηρακλείου, ο πρώτος Δήμος στην Κρήτη και ο τέταρτος στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, δεν διαθέτει κέντρο αστέγων υπό τη μορφή που υπήρχε και λειτουργούσε. Και να τονίσουμε ότι πρόκειται ξεκάθαρα για μια δημοτική κοινωνική δομή. Και λέω υπό την έννοια αυτή, διότι προφανώς όλοι ευχόμαστε και το ευχάριστο θα ήταν μια τέτοια δομή να ήταν αχρίαστη.
1: Η παράταξη Ηράκλειο για σένα φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέτοντας μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σχετικά με το πώς ακριβώς φτάσαμε στη συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά και για το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά στο μέλλον της δομής.
0: Από τη στιγμή που το ζήτημα της αστεγίας υπάρχει, το μέγεθος του οποίου προφανώς και έχει διακυμάνσεις και προφανώς εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και πολλούς παράγοντες που μπορούμε και να συζητήσουμε, ο Δήμος Ηρακλείου θεωρούμε ότι έχει υποχρέωση, έχει καθήκον να διαθέτει ένα κέντρο διανυκτέρευσης για ομάδες συμπολιτών μας που είναι σε αδύναμη φάση, που το χρειάζονται.
1: Η επικεφαλής της παράταξης, Μαρία Καναβάκη, μίλησε στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη επί του ζητήματος και εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της.
0: Αν όντως έτσι είναι, έως σήμερα που μιλάμε, τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις και εγκρίσεις, αν αυτές ήταν απαραίτητες και είχε όντως αλλάξει αυτό το πλαίσιο? Ξέρετε, εγώ θέτω το θέμα στην πολιτική του διάσταση και στην κοινωνική του, αν θέλετε, και στην ανθρωπιστική του. Διότι ζούμε στο Ηράκλειο που βλέπουμε, ευτυχώς όχι πολλούς, όμως βλέπουμε ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο. Στο πάρκο Γεωργιάδη, στη στοά της Βικελέας.
1: Η κυρία Καναβάκη τόνισε πως δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου να μην διαθέτει κέντρο αστέγων με δυνατότητα διανυκτέρευσης.
0: Δεν μπορεί λοιπόν να μην διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου, και θα μιλούσαμε σε άλλη βάση αν δεν υπήρχε και έπρεπε να στηθεί κάτι από την αρχή. Αλλά εδώ μιλάμε για μία δομή η οποία έχει πολιτικά υποστηριχθεί τα τελευταία χρόνια και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και χρηματικά, αν θέλετε. Όταν λέω πολιτικά, όλα έχουν παρακλάδια, διότι ο προϋπολογισμός του Δήμου διέθετε κονδύλια για τη συγκεκριμένη δομή, κονδύλια για τη φύλαξη αυτής της δομής, ώστε να είναι ένα προστατευμένο περιβάλλον και στελεχειακό δυναμικό.
2: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε εκ νέου για το θέμα, το οποίο θα έρθει προφανώς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αν θα εισακουστεί το αίτημα για να έρθει στο αμέσως επόμενο, Κώστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, κάποια στιγμή θα συζητηθεί και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι στάση θα κρατήσει εκεί η Δημοτική Αρχή.
3: Καλές εντύπωση η αποκάλυψη που έγινε από την ίδια την κυρία Χοντάκη, εδώ που τα λέμε, στον Σκαϊκρήτης και μετά στο Πέρατα 24, γιατί οι περισσότεροι δεν είχαμε καταλάβει ότι έχει σταματήσει εντελώς να παρέχει η διανυκτέρευση. Ξέραμε ότι έχει μετασχηματιστεί, ξέραμε ότι πια δεν λειτουργεί ακριβώς ως κέντρο αστέγων, αλλά πιστεύαμε ότι συνεχίζει να παρέχει τη δυνατότητα διανυκτέρευση σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Πλέον ούτε αυτό συμβαίνει. Έχει μετακομίσει εκεί κανονικά η αντιδημαρχία κοινωνικής πολιτικής στην πραγματικότητα. Γιατί το κτίριο Συνόδου Ανδρώγειο αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με καθίζηση. Έπεσε το ταβάνι, για να το πω απλά. Οπότε έπρεπε να στεγαστεί αλλού και επιλέχθηκε αυτός ο χώρος. Η παράταξη της κυρίας Καναβάκη θέτει μια σειρά σοβαρών ερωτημάτων που θα οδηγήσουν, όταν και εφόσον εισαχθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Για παράδειγμα, ποιος αποφάσισε ότι από όλα τα κτίρια και όλα τα γραφεία που έχει ο Δήμος Ηρακλείου, αυτό ήταν το μόνο που μπορούσε να φιλοξενήσει την κοινωνική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να καταργηθεί ουσιαστικά η δομή? Ήταν μια απόφαση η οποία προφανώς είχε επιπτώσεις, είχε συνέπειες. Αυτές τις ζήγησαν και αποφάσισαν ότι δεν είναι σημαντικές, το να μην έχει ένα υπνοτήριο επί της ουσίας ο Δήμος Ηρακλείου. Από ποια όργανα πέρασε αυτή η απόφαση? Τι έχει γίνει με το κέντρο αστέγων? Και αυτό επίσης είναι πολύ σοβαρό ερώτημα που θέτουν από την παράταξη Ηράκλειο για σένα. Όταν έκλεισε Σόντια, ξέραμε, μας είχε πει τότε αντιδημάρχος ο κ. Σαγαράκης, ότι είχε πολλά προβλήματα αδειοδότησης, επειδή είχε αλλάξει και η νομοθεσία σε σχέση με τις δομές. Μας έλεγαν όμως τότε ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να αδειοδοτηθεί και να επαναλειτουργήσει κανονικά. Ανταυτού έκλεισε εντελώς. Οπότε είναι ένα καλό ερώτημα.

0: τι έγινε μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις που θα έπρεπε να έχουν ληφθεί, γιατί δεν ελήφθησαν και αν, για ποιο λόγο έχει μείνει το Ηράκλειο χωρίς ένα κέντρο ασθένειας. Γιατί ακόμη και αν πάνε όλα καλά και βρεθεί ο χώρος και ξεκινήσει να φτιάχνεται ένα καινούριο κέντρο αστέγων, μιλάμε για μια πενταετία από τώρα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό πήγαινα να πω και εγώ. Ήθελα να σε διακόψω δηλαδή για να πω ότι εννοείται είναι καλοδεχούμενος ένας σχεδιασμός, αν υπάρχει. Πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς οι δημότες ποιος είναι αυτός σε σχέση με την αναζήτηση χώρου και την ανέργεια ενός νέου κέντρου. Αλλά αν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, για πότε προβλέπεται να υλοποιηθεί? Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει ακόμα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Υπάρχει επί χάρτου θεωρητικά, δεν υπάρχει πρακτικά ακόμα κάτι.
0: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει βρεθεί ο χώρος. Ήδη είναι σε αναζήτηση χώρου. Πάντως, έτσι για να το θυμίσουμε λίγο, δεν έχουμε κέντρο αστέγων. Πολύ σύντομα θα έχουμε κοινωνικό κομματήριο πάντως. Έχουν τρέξει διαδικασίες. Στο κτίριο που ήταν στην οδό 1821 και στεγαζόταν το δημοτικό παντοπολείο, θα λειτουργήσει, μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι, κοινωνικό κομματήριο. Χρήσιμη δομή και αυτή. Αλλά εδώ που τα λέμε, το κέντρο αστέγων θα ήταν χρησιμότερο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Φωτιά ξέσπασε, κυρίες και κύριοι, σήμερα το μεσημέρι σε γκαράζ κατοικία στην περιοχή της Σαμουδάρας. Στο σημείο έφτασαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 υπαλλήλους για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
2: Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε γκαράζ στην περιοχή της Σαμουδάρας, στο τμήμα Λεβιζίου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο γήπεδο του Εγώη, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.
3: Είμαι κάτοικος της Βαγιάς και συγκεκριμένα το σπίτι ακριβώς στο διπλανό είναι δικό μου. Η πυροσβεστική ήταν άμεση η ανταπόκρισή της. Υπάρχουν μόνο ηλικές ζημιές, ευτυχώς. Αυτό διότι τα σπίτια δίπλα-δίπλα, όπως βλέπετε, θα μπορούσε να έχει εκτραπεί η φωτιά στα παρακείμενα σπίτια και να έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν την πυροσβεστική και τους κάτοικους εδώ πέρα που ανταποκρίθηκαν.
2: Από την πυρκαγιά υψώθηκαν πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση και κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή, ενώ εξαιτίας του περιστατικού σημειώθηκε και διακοπή ηλεκτροδότησης. Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο, πριν προλάβει να επεκταθεί σε παρακείμενες κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις, αποτρέποντας έτσι σοβαρότερους κινδύνους. Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο γκαράζ χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Πάρα πολύ γρήγορα η ανταπόκριση πυροσβεστικής και μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι η φωτιά κατέσβησε, ας πούμε, σε γρήγορο χρόνο. Παρόλο που τις συνθήκες του καιρού δεν βοηθάν, οι βοριάδες είναι πολύ έντονοι και θα μπορούσε, ας πούμε, να επεκταθεί στα παραπάνω ξενοδοχεία και παραπάνω κτίρια.
1: Εξαιρετικά ελκυστική σε ξένους επενδυτές παραμένει η αγορά ακινήτων του Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι προβλήματα όπως οι εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο αλλά και κληρονομικές διαδικασίες και διαφορές δυσκολεύουν τις αγοραπολισίες.
2: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό από ξένους επενδυτές, ωστόσο η ολοκλήρωση των αγοραπολισιών εξακολουθεί να συναντά σημαντικά εμπόδια.
4: Και από ξένους επενδυτές έχουμε ενδιαφέρον, αρκετό ενδιαφέρον θα έλεγα, για παραθαλάσσια, για μονοκατοικίες, ακόμα και για διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού, προκειμένου να τα μετατρέψουν κι αυτοί σε διαμερίσματα Airbnb ή προς μίσθωση για επένδυση.
2: Παρά τη μεγάλη ζήτηση, η έλλειψη καθαρών ακινήτων, οι εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο, οι κληρονομικές διαδικασίες και τα ακινήτα που βρίσκονται δεσμευμένα από τράπεζες και funds δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον.
4: Και εδώ θα πω ότι ενώ το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο για αγορά, τα διαθέσιμα καλά και ξεκαθαρισμένα ακίνητα δεν είναι πολλά. Δυστυχώς, όλα τα ακίνητα, τα περισσότερα ακίνητα που έρχονται και στα γραφεία μας έχουν προβλήματα είτε με το κτηματολόγιο, είτε με πιστοποιητικά κληρονομιάς, είτε οφείλουν σε τράπεζες, σε funds, και είναι δύσκολο να αποδεχθούν.

0: δεσμευθούν.
1: Αυτό επισημαίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Ανατολικής Κρήτης Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφοντας μια αγορά που διαθέτει αγοραστές, αλλά όχι πάντα ακίνητα έτοιμα να αλλάξουν χέρια.
0: Θα πω ότι ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές έχουμε περισσότερο για συγκροτήματα κατοικιών, εξοχικών κατοικιών. Ξέρετε, η εξοχική κατοικία ήταν το κομμάτι της αγοράς που είχε πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά κατά την οικονομική κρίση. Ανακάμπτει λοιπόν η εξοχική κατοικία. Ενδιαφέρον λοιπόν για εξοχικές κατοικίες, ενδιαφέρον για ξενοδοχεία πεντάστερα που, όπως ξέρετε, δύσκολα πολλούνται ή δεν πολλούνται, αν θέλετε, παραθαλάσσια πεντάστερα ξενοδοχεία.
1: Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό παραμένει ιδιαίτερα έντονο και επικεντρώνεται κυρίως σε ακίνητα με τουριστική προοπτική.
0: Ενδιαφέρον επίσης για εκτάσεις παραθαλάσσιες, προκειμένου να αναγείρουν είτε ξενοδοχειακά συγκροτήματα είτε εξοχικές κατοικίες, και από τους ντόπιους ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας, βέβαια λόγω των υψηλών τιμών και στην πώληση των κατοικιών σήμερα, περιορίζουν τις απαιτήσεις τους σε λιγότερα τετραγωνικά.
2: Ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκτόσεις, με τους καταναλωτές να έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα αγοράς και τους εμπόρους να δηλώνουν έτοιμοι να προβούν σε γενναίες προσφορές. Άλλωστε, όπως δηλώνουν, την τρέχουσα περίοδο βλέπουν τους τζίρους τους να παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Οικονομική ανάσα πάντως αποτελούν τα ψώνια για τις κοινωνικές εκδηλώσεις, με τους ίδιους να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της καλοκαιρινής περίοδου.
3: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
4: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκτόσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα επωφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες ημέρες.
5: Με τις προσφορές και τις εκτόσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά, και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
3: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
5: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
3: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
6: Σχέση με πέρυσι, πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο, για παράδειγμα, πώς ήταν?
5: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
3: Οι εκτόσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026.
2: Κάθε πέρυσι και καλύτερα δηλώνουν στην τηλεόραση Κρέτα οι διοκτήτες ταξί στο Ηράκλειο που βρίσκονται το τελευταίο διάστημα αντιμέτωποι και με τους πειρατές, όπως τους ονομάζουν οδηγούς. Οι ίδιοι αναμένουν καλύτερα αποτελέσματα τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού και ταυτόχρονα ζητούν περισσότερους ελέγχους για αθέμητο ανταγωνισμό.
3: Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε καθημερινά, να διαφυλάξουν

0: αλλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
1: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλος ο κόσμος να έχει υγεία, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
2: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι. Κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο, έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
0: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
1: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάδος από επιτίδιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ηλεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων μεταοδηγού.
2: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτή είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός ελέγχος.
3: Πού τηρείται?
2: Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε να όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα. Ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασού, τη Αλικαρνασού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
3: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
2: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.
4: Σε αυστηροποίηση του πλαισίου που διέπει τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των ανηλίκων προχωρά το Υπουργείο Μεταφορών. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικού πατινιού από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, ενώ προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για όσους νοικιάζουν ή πουλούν πατίνια σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.
0: Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
5: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο. Επομένως, σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση.

0: το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι. Επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
1: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
0: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
2: Σε αγώνα δρόμου για την έβρεση κατοικίας επιδίδονται εδώ και αρκετές ημέρες γονείς και νέοι φοιτητές που έχουν εξασφαλισμένη, μετά και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, την εισαγωγή τους σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η αγορά ενοικίων πάντως παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς έχει ξεκινήσει και μαζί της αναβιώνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους, η έβρεση κατοικίας.
4: Ήδη έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον για ανέβρεση φοιτητικής στέγης. Δυστυχώς δύσκολα είναι και φέτος, όπως κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, όταν έρχονται οι φοιτητές και όχι μόνο για να ψάχνουν για διαμέρισμα. Όσοι φοιτητές ενδιαφερθούν τώρα νωρίς, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, θεωρώ ότι μπορεί να τακτοποιηθούν, να βρουν διαμερίσματα.
5: Να πούμε ότι όσον αφορά τη φοιτητική κατοικία, αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας για τους φοιτητές, τόσο σε επίπεδο Ηρακλείου, όσο και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.
3: Στο Ηράκλειο, η ενοικίαση κατοικιών παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι μεγάλες αυξήσεις των τελευταίων ετών έχουν πλέον επιβραδυνθεί.
4: Όσοι καθυστερήσουν και περιμένουν το Σεπτέμβριο να ψάξουν για φοιτητική στέγη, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα προς ενοικίαση πολλά στην αγορά. Όσο υπάρχει αυτή η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, θα είναι πολύ δύσκολη η ανέβρεση στέγης και τα μισθώματα φυσικά παραμένουν υψηλά.
5: Το πρόβλημα αυτό είναι ολοένα και εντονότερο, κυρίως μετά τον κορονοϊό και κυρίως μετά το καλοκαίρι του 2021, όπου αυξήθηκε η ροή των τουριστών στο νησί μας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες να στραφούν στην βραχυχρόνια μίσθωση, γυρίζοντας την πλάτη στη μακροχρόνια μίσθωση.
3: Για ένα διαμέρισμα 35 έως 40 τετραγωνικά, η πρόεδρος του Συλλόγου Μεστών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, σημειώνει πως οι τιμές διαμορφώνονται από 550 έως 600 ευρώ στο κέντρο της πόλης, ενώ περιμετρικά του κέντρου περίπου 500 ευρώ.
4: Για να πούμε ένα παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα που απευθύνεται σε φοιτητή περίπου στα 35 με 40 τετραγωνικά, εάν βρίσκεται μεν στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι πάρα πολύ ακριβό, δηλαδή θα κυμαίνεται περίπου στα 550 με 600 ευρώ το μήνα. Εάν είναι περιφερειακά του κέντρου, αλλά κοντά στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι 500 ευρώ περίπου.
5: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες κατοικίες διαθέσιμες για ενοικίαση σε μακροχρόνια μίσθωση και ουσιαστικά δεν υπήρχαν διαθέσιμες κατοικίες τόσο για φοιτητές όσο και για αναπληρωτές, δασκάλους και καθηγητές και άλλους δημόσιους υπαλλήλους που ερχόντουσαν στο

0: νησί μας κάθε Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Μένει να δούμε τώρα εάν αυτό το πρόβλημα στην ουσία λυθεί, είτε μέσω της ανέργεσης των φοιτητικών κατοικιών που θα λάβει η χώρα τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο.
1: Στα προάστια οι τιμές κυμαίνονται στα 400 με 450 ευρώ.
2: Ενώ εάν αυτό το διαμέρισμα βρεθεί σε κάποιο προάστιο, ας πούμε σε μια απόσταση 1.500 μέτρων ή 2 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, αυτό το διαμέρισμα θα μπορεί να βρει σε μίσθωμα γύρω στα 400 με 450 ευρώ.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και την αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου, όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
5: Μας βρίσκει κάθε αντίθετο. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικία, αλλά και στις μικρότερες τάξεις, να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία εξοδοτικού άγχους ήδη από την πρώτη ηλικία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
4: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETA Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
5: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
4: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
3: Σημαντικές ελλείψεις στις δηλώσεις του κτηματολογίου διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη Δημοτική Αρχή. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, από τους κτηματολογικούς χάρτες απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία που αφορούν υποδομές και εκτάσεις κοινής ωφέλειας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.
1: Σημαντικές ελλείψεις στις δηλώσεις του κτηματολογίου διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, από τους κτηματολογικούς χάρτες απουσιάζουν κρίσιμα στοιχεία που αφορούν υποδομές και εκτάσεις κοινής ωφέλειας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή αποτύπωση της δημόσιας περιουσίας.
6: Κατά την ανάρτηση του κτηματολογίου του Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, δυστυχώς εξ αρχής διαπιστώσαμε πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα και πολύ σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά το υπόβαθρο της ανάρτησης. Συγκεκριμένα παρατηρήσαμε ότι δυστυχώς η ανάρτηση, η οποία έγινε και όπως ξέρετε θα βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι τις 27 Εβδόμου, απουσιάζουν από το χάρτη ουσιαστικά που παρουσιάστηκε πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινή ωφέλεια.
1: Παράλληλα, ο κύριος Γιαλιτάκης επισήμανε ότι δεν έχουν καταγραφεί μεταξύ άλλων ρέματα και κοινόχρηστοι χώροι, ενώ εντοπίζονται προβλήματα και στις δηλώσεις που αφορούν την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, οι αστοχίες σχετίζονται με τις διανομές που είχαν πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την επανεξέταση των

0: αλλά είδαμε και με μεγάλη έκπληξη πολλά προβλήματα σε σχέση με τις δηλώσεις για την περιβόητη ενότητα της Αλικαρνασσού αλλά και άλλων σημείων που έχει να κάνει με τις διανομές του Υπουργείου Γεωργίας. Αυτό, ξέρετε, είναι και πάρα πολύ σημαντικό, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, βρίσκεται η νομοθετική ρύθμιση, η οποία επιδιώκουμε και μάλιστα κορυφώνεται, θα έλεγα, η διαδικασία που είμαστε με το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Όπως υπογράμμισε, οι διαπιστωμένες παραλήψεις καθιστούν αναγκαία την άμεση τακτοποίηση των λαθών, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές εμπλοκές και προβλήματα τόσο για το Δήμο όσο και για τους πολίτες που επηρεάζονται από τις δηλώσεις του κτηματολογίου.
0: Και άρα, λοιπόν, αν δεν υπάρχει άμεση τακτοποίηση κεντρικά από το κτηματολόγιο και τις εταιρείες κτηματογράφησης σε όλα αυτά τα θέματα, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε στη συνέχεια ουσιαστικά να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο νόμο τον οποίο ετοιμάζουμε. Πρέπει να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή συγκεκριμένα, είχαμε συνάντηση και με την διοίκηση του κτηματολογίου στην Αθήνα, αλλά και με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, στο οποίο του μετέφερα αφενός τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει στην ανάρτηση του κτηματολογίου, αλλά και του μετέφερα το, θα έλεγα, συνολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, τόσο των ιδιοκτητών, όσο και των επιστημονικών φορέων, δηλαδή δικηγορικού συλλόγου και τεχνικού κόσμου, αλλά φυσικά και των Δήμων, στο να υπάρξει παράταση.
1: Στο πλαίσιο αυτό, οι δημοτικοί αρχή ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διορθώσεις στους κτηματολογικούς χάρτες και παράλληλα να δοθεί παράταση στην προθεσμία των δηλώσεων.
0: Η προσπάθειά μας εδράζεται σε δύο επίπεδα. Καταρχάς, να υπάρξουν οι διορθώσεις που είναι υποχρεωτικές και στη συμβατική υποχρέωση των αναδόχων της κτηματογράφησης σε σχέση με το υπόβαθρο, αλλά και να υπάρξει μια παράταση ώστε να προλάβουν όλοι οι πολίτες να κάνουν τις αιτήσεις διόρθωσης ή και τις ενστάσεις που έχουν στις υποθέσεις τους.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central

0: 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι μόλις χθες και 8 ημέρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν ζωντανό έναν άντρα περίπου 40 ετών. Επίσημα, οι νεκροί είναι 2.300, περισσότεροι από 11.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 50.000 είναι οι αγνοούμενοι.
1: Χιλιάδες εκτοπισμένοι κατοίκοι της Βενεζουέλας κοιμούνται σε ασφυκτικά γεμάτα καταφύγια ή σε υπαίτριους χώρους χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό υπό εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής μετά τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 2.295 ανθρώπων και άφησαν περισσότερους από 11.000 τραυματίες.
2: Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas. 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas. En cuanto a las personas rescatadas, ayer se suma el rescate de una niña y llegamos a 6.461 personas que han sido rescatadas por los más de 4.000 efectivos y brigadistas internacionales que se encuentran todavía hoy en el sitio de desastre, en la zona de desastre, buscando personas vivas.
1: Οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι συνέπειες των σεισμών έχουν πλέον εξελιχθεί σε σοβαρή υγειονομική κρίση, η οποία αν δεν τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, θα στοιχήσει ακόμα περισσότερες ζωές τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Η κατάσταση ανέδειξε τη χρόνια έλλειψη γιατρών στη Βενεζουέλα, αποτέλεσμα ετών οικονομικής κρίσης, ανεπαρκούς χρηματοδότησης και μετανάστευσης επιστημονικού προσωπικού.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Επίσημη μορφή πήρε πλέον η είδηση πως ο Νίκος Αθανασίου συνεχίζει με τα χρώματα του Όφη και τη νέα σεζόν. Η ΠΑΕ γνωστοποίησε πως ο δανεισμός του επεκτείνεται για ακόμη μία χρονιά.
4: Κάτοικος Κρήτης θα παραμείνει και τη νέα αγωνιστική σεζόν ο Νίκος Αθανασίου, καθώς ο Όφη ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό έως τον Ιούνιο του 2027. Ο 25χρονος αμυντικός εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας τον περασμένο Φεβρουάριο και κατάφερε να εξελιχθεί άμεσα σε βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της ομάδας. Αναλυτικά η ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την επέκταση δανεισμού του ποδοσφαιριστή Νίκου Αθανασίου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός έως τον Ιούνιο του 2027. Ο 25χρονος αμυντικός ήρθε στην Κρήτη τον περασμένο Φεβρουάριο και στο διάστημα της παραμονής του αποτέλεσε βασικό στέλεχος του ρόστερ της ομάδας μας με καθοριστική συμβολή τόσο στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος όσο και στην πορεία του Όφη στη Super League με τη συμμετοχή στα Playoffs 5 έως 8. Ξεχωρίζοντας αμέσως για την υψηλού επίπεδου αγωνιστική του ποιότητα, η παραμονή του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, κατά την οποία ο Όφη θα ζήσει μια ιστορική πρόκληση, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Με τον Νίκο Αθανασίου να συνεχίζει στα ασπρόμα.

0: Μαύρα, η ομάδα διατηρεί στο ρόστερ της έναν ποδοσφαιριστή με αγωνιστική ποιότητα, ισχυρή προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,97% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.505,37 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 301,13 εκατομμύρια ευρώ. 75 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα. Τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Λεμονιά! Τόση τέτοια κοντούλα λεμονιά! Ε! Τι κάνετε!
1: Καλά, εσύ τι κάτω ή μόνο με μελωδία δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις διασημότητα.
1: Προβολές δεν θέλω.
0: Γιατί μωρέ,
1: γιατί
0: αφού μας κάλεσες για τσικουδιά πρωινή.
1: Για τσικουδιά να σας βάλω.
0: Είπαμε τώρα, ξυπνάμε το πρωί, παίρνουμε μια τσικουδιά και
1: παίρνουμε. Να βάλω μια τσικουδιά θα πει.
0: Όχι, ένα νερό θα μας βάλεις, αν είναι εύκολο. Πού είμαστε, είμαστε Όρος. Έχουμε τον Παντελή εδώ, ο οποίος υποσχέθηκε να μας δείξει το χωριό του. Είμαστε στην κεντρική πλατεία, στο κεντρικό πηγάδι το οποίο έχει ακόμα νερό, Παντελή.
2: Έχει νερό.
0: Αλλά έχει πάνω, τι τζάμι είναι, τι είναι.
2: Τζάμι.
0: Λοιπόν, χωριό. Πολύ κοντά στο Ρέθινο.
2: Ναι.
0: Αρχικά. Γύρω στα 20 χιλιόμετρα.
2: Όχι, ήταν 18 χιλιόμετρα με τον παλιό δρόμο.
0: Uh-huh.
2: Τώρα με τον καινούριο δρόμο, εσύ κατέβεις στα 12 χιλιόμετρα.
0: Γλιτώσαμε 6 χιλιόμετρα για να έρθουμε στο Όρος. Και γιατί να έρθουμε στο Όρος?
2: Η ομορφιά του και το πράσινο εδώ.
0: Ναι, και αυτό τώρα. Ερχόμενος κανείς εδώ βλέπει, και εγώ που έρχομαι πρώτη φορά, ότι
2: έχει πολύ πράσινο χωρίς να έχει νερό. Χωρίς να έχει νερό.
0: Και πού οφείλεται αυτό?
2: Οφείλεται στη μορφολογία του εδάφους. Έχει πολύ πέτρα.
0: Πολύ πέτρα.
2: Ναι.
0: Κάτι και τώρα, κάτι και πριν.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσοι?
2: Κάτοικοι όταν είμαστε εμείς ήταν 120 άτομα, τώρα είναι
0: 50.
2: 40.
0: Είναι 40 και να φανταστώ όλοι νέοι,
2: Όλοι...
0: Κάτω των 20.
2: Κάτω των
0: 120.

0: Βρήκα αυτό εδώ το φυτό μαζί με το βασιλικό που λέγεται. Ή αλλιώ
1: αγούδουρας.
0: Το σπαθόγορτο που κάνει καλό. Το σπαθέλαιο που λέμε.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Που κάνουμε και τις κεραλιφές. Τις
2: κεραλιφές, ναι. Αλλά δεν είναι τώρα η εποχή.
0: Και οι ιδιότητες του,
2: Πάρα πολλές, αμέτρητες.
0: Όπως.
2: Είναι αφέψιμα ευεξίας.
0: Εσύ το αποξηραίνεις και το κάνεις καρδί.
2: Όχι, το βάζω σε λάδι 6 μήνες και γίνεται κόκκινο.
0: Και γίνεται κόκκινο. Σαν βυσσινάδα, ε! Λοιπόν, έχουμε κάνει, είπαμε, και κεραλιφές με αυτό. Και έφερε τσικουδιά και γλυκό ψυγείου κάτω. Κοίτα, κοίτα εδώ, τούρμπο. Κοίτα. Και αφρός, όχι. Μόνο που δεν τρώμε ζάχαρη εμείς.
2: Αυτό είναι το σπαθόλαδο.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, μπράβο. Παιδί. Και τι το κάνει, αυτό κρατάς εσύ.
2: Όχι, έχω. Δηλαδή.
0: Μήπως κάνει και μια τσικουδιά με αυτό.
2: Το πίνουν, ναι.
0: Αλήθεια.
2: Δηλαδή έτσι.
1: Το πίνουν.
0: Το πίνουν.
2: Το πίνουν. Δηλαδή όχι το. Αλλά να αθρώσεις, να πονάς κάπου, κάνεις κεραλιφές. Έχει και... πολλές ιδιότητες.
0: Έχει πολλές ιδιότητες, ναι.
2: Αυτό όντως. Είναι.
0: Και, και το γλυκάκι βλέπω εδώ το γλυκό. Πώς το τώρα, τι. Γιατί το έκανες το γλυκό. Έχει πάντα γλυκό.
2: Πάντα.
0: Είσαι γλυκαζούι ή απλά φτιάχνεις.
2: Επειδή μου αρέσουν.
0: Και εκεί ρίγανη!
1: Ναι.
0: Άγρια
1: ναι.
0: Ρίγανη! Για να τη μιλήσουμε. Ρίγανη. Εδώ, ε. Πάμε να ζέψουμε. Έχει.
1: Έχει τώρα, ε. Δεν έχει τώρα. Όχι. Αρίγανη.
0: Αρίγανη.
2: Έχει. Να πω πρώτα πίνει χρυσούλη.
0: Άγρια, όμως και μυρίζει.
2: Πάρε, Παντελή, έλα, πάρε.
0: Φεύγουμε, πάμε να γυρέψουμε. Ε.
1: Πάμε. Να γυρέψουμε.
2: Τι θα μαγειρέψουμε.
0: Πάμε να γυρέψουμε. Παίρνω τη ρίγανη και πάω για μαγειρική.
2: Να την πάρε. Το γλυκάκι σας.
0: Α, Παντελή, πελεκάς.
2: Μα πάρτε κι εσείς.
0: Πρωί-πρωί γλυκό.
1: Ναι, είναι μεσημέρι.
2: Είναι το επιδόρ.
0: Είναι το, ναι.
1: Δεκατιανό.
0: Δεκατιανό γλυκό. Το μεσημέρι θα πει, τι θα φας σήμερα. Τι θα φας σήμερα.
1: Σήμερα. Δεν ξέρω ακόμα.
0: Δεν αποφάσισες.
1: Όχι.
0: Σε βλέπω πολύ ωρεξάτο πάντως.
2: Άντε, αποφέτω. Φάτω.
0: Φάτω. Έχουμε φέτα, έχουμε φρέσκο ανθότυρο, έχουμε παραδοσιακό πρόβιο γιαούρτι και θα κάνουμε τον απόλυτο, αν μου επιτρέπετε, τσίπουρο μεζέ. Ψιλοκόβουμε μαϊντανό και άνηθο. Βάλτε και ρίγανη, βάλτε ό,τι βότανο ή αρωματικό σας αρέσει. Παίρνουμε φιλέτο από ελιά, σκληρή κατά προτίμηση, και τις ψιλοκόβουμε. Πολτό λιαστής ντομάτας ή αλλιώς ψιλοκομμένες. Χυμό από φρέσκο λεμόνι, μια-δυο κουταλιές της σούπας, ok. Πιπέρι, φρέσκο στρωμένο. Παίρνουμε το πρόβιο γιαούρτι. Βάζουμε την ποσότητα που λέει η συνταγή. Πάμε να δώσουμε γεύση και καλύτερη συνοχή με φρέσκο ανθότυρο. Βάλτε το στη διατροφή σας γιατί είναι υγιεινός και δεν περιέχει και αλάτι. Πάμε λίγο με ένα κουτάλι ή με ένα πιρούνι. Και τώρα την αγαπημένη μας φέτα, δείτε πόσο σκληρή, τόσο όσο. Φέτα Θεσσαλίας, φέτα Λάρισας, από το 1920, φέτα Χότος. Μέσα βάζουμε και τη φέτα μέσα στο μπολ. Σπάμε, δεν κάνουμε τη συγκεκριμένη φάρσα ή γέμιση για τα ρολάκια. Στο μούλτι. Θέλουμε να είναι χοντροκομμένα. Ανακατεύουμε, ιδανικά στο ψυγείο, για μισή ώρα. Βασικό συστατικό της συνταγής, εκτός από τα νόστιμα τυριά, ένα καλό πίλερ και πάμε όμορφα να πάρουμε λογαριασμό.

0: μαγειρεύοντας.
1: Βλέπω, έχω δε βαρεθώ.
2: Όταν βαριέσαι μας βλέπεις.
1: Όχι, όχι. Καμιά φορά θέλω να δω κανένα άλλο έργο.
2: Τι μαγείρεψες σήμερα.
1: Σήμερα μαγείρεψες φασολάτσα, μαυρομάτικα και ψάρσι.
2: Σοβαρά, και τα έχεις έτοιμα.
1: Τα έχω έτοιμα.
2: Και πότε...
1: Άμα θέλετε μπορώ.
2: Θα μας τα δείξεις.
1: Και πώς θα σας τα δείξω.
2: Τι καλή που είσαι, το όνομά σου δεν μας είπες.
0: Κυρία Μαρία.
1: Μαρία με λένε, όχι κυρία... να κάνετε φωτογραφία.
2: Κυρία Μαρία η Μερακλού, φαίνεσαι είσαι Μερακλού.
0: Και είναι μια από τις μεγαλύτερες του χωριού.
1: Όχι, ο πατέρας σου είναι. Μην με βάλεις
2: εμένα. Καλά, δεν λέμε ποτέ μια γυναίκα ότι είναι από τις μεγαλύτερες του χωριού.
1: Ο πατέρας του είναι ο μεγαλύτερος. Και δεύτερος μια άλλη και τρίτη με εγώ.
0: Τρίτη.
2: Δεν μας ενδιαφέρει η ηλικία, μας ενδιαφέρει ότι είσαι θετική και θα μας δείξεις και τι μαγείρεψες.
1: Έλα, έλα. Πραγματικό.
0: Ανοίξτε.
2: Πάμε. Περνάμε.
0: Πάμε.
2: Θα φάει και εδώ το ευαγγελικό τέλος, θα φάει και φάει.
0: Είναι πεθαρά της Σαλατίνης.
2: Α, ναι. Βρασταρέ νούμερο 2. Βρασταρέ νούμερο 1. Βρασταρέ.
1: Έχω και το ψάρι, είναι βρασταρέ. Έχω και το ψάρι στη σκάρα. Βασιλεία.
2: Μαυρομάτικα. Δεν έχει εδώ.
1: Φασόλια, ντομάτα, κολοκυθάκι.
2: Ναι.
1: Πιπεριά.
2: Πιπεριά. Όχι βλήτα.
1: Όχι βλήτα.
2: Τέλος τα βλήτα. Άλλο βρασταρέ. Και το χειμώνα.
1: Το χειμώνα ψήνω με άλλα φαγιά, ομόσπρο.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό.
1: Αυτό και το ψάρι στη σκάρα.
2: Και εμένα μου αρέσει αυτό. Φέρε και το ψάρι στη σκάρα. Να δούμε τι ψάρι είναι. Φρέσκο είναι.
3: Έλα να σου το ψάρι.
2: Πάμε μέσα. Όχι, θα μας το φέρει έξω.
3: Δεν το κατάλαβα.
2: Στη σκάρα λέει. Αυτό τώρα εδώ, αυτό το ψάρι. Ναι. Το έχεις ψήσει κατά αυτόν τον τρόπο, τύπου αντικριστό.
1: Ναι.
2: Και έχεις την Παρασκευή εκεί και εκεί έβρασες τα χόρτα.
1: Αντικριστό, ναι, εκεί τα έβρασα τα χόρτα.
2: Τώρα σοβαρά μιλάς, εκεί μαγειρεύεις.
1: Ναι, όχι, μαγειρεύω και σε κουζίνα, αλλά άμα βράζω από τα χόρτα, τα βράζω εδώ. Που είναι πιο ωραία στα ξύλα.
2: Βέβαια, τι κατάσταση ωραία είναι αυτή.
1: Και το μεταξύ,
2: είναι δικιά μας.
1: Ψήνω το. Ό,τι είναι μπριζόλα, ψάρι, στη σκάρα.
2: Μόνιστρος.
1: Να βρω καμιά μπαρέα.
2: Λοιπόν, πάρ' το μην καεί. Είσαι υπέροχη, Μερακλού. Καλά είδα εγώ έξω ότι είσαι Μερακλού. Φαίνεσαι εσύ από τη φυσιογνωμία ότι είσαι Μερακλού. Πες μου τώρα ποια γιαγιά, ποια κυρία. Ποια κυρία θα καθίσει να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι. Έχω και μια κοπελιά καλή.
2: Και πού το βρίσκεσαι στο χωριό, φρέσκο ψάρι.
1: Τα παίρνω, τα φέρνω από το ρεύμα.
2: Α, έρχονται ψαράδες, ε.
1: Ψαράδες,
2: ναι. Λοιπόν, καλή όρεξη. Έφυγα.
1: Έλα, θα κεράσω.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Με κέρασε την αγάπη σου και τη φιλοξενία σου.
1: Όχι, όχι. Άλλο είναι το.
2: Καλή άνθρωπη.
1: Και τη σκούπα στη μέση.

0: να σου πω. Τόσα πολλά φρακώστηκα μαζεμένα, δεν έχω ξανά.
1: Δεν είσαι να δει.
0: Αλήθεια, τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι,
1: τόνι,
0: απλά...
1: έτσι, έτσι. Και έτσι πέφτουν.
0: Αυτά αφίονται έτσι από μόνα του.
1: Μόνα του. Δεν έχει καμία.
0: Γεια!
1: Να κόψουμε ένα.
0: Κόψε ένα με το κατάλληλο εκεί μαχαίρι.
1: Με το ο πινέλ.
0: Έτσι. Τον κουβαλάς έτσι μαζί.
1: Μαζί πάντα.
0: Προσεκτικά.

0: Όπα. Ξεκινάμε έτσι πάντα, ε.
1: Πάντα.
0: Ξέρεις ότι έχω δει, φραγκόσικο χωρίς αγκάθια ή αλλιώς τσίτες που λένε στην Κρήτη. Μια ποικιλία. Πάει τώρα, ε.
1: Να, γεμίσαμε.
0: Πάμε το καθαρίσεις κάπου.
1: Το καθαρίσουμε εκεί.
0: Πάμε όλο μετακινήσει όμως.
1: Στο Μπεντένι.
0: Στο Μπεντένι.
1: Κανονικά θέλει και ένα πιρούνι. Έχουμε ένα μαχαίρι.
0: Ναι, και τι είμαι εγώ εδώ πέρα. Ναι. Έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο.
1: Έτσι.
0: Θα κόψεις με δεύτερο σουγιά και συλλεκτικό παρακαλώ.
1: Συλλεκτικό όπινεν.
0: Συλλεκτικότατο. Δες. Θα ήθελα πολύ να στον κάνω δώρο, αλλά είναι συλλεκτικός.
1: Έτσι. Μπορώ, ε? Έχω κι εγώ.
0: Έχεις κι εσύ. Μια να δούμε τι θα κάνεις τώρα. Πάμε. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Ναι, κόβεις τις άκρες, το γυρίζεις. Α, το χαράζεις και...
1: Το χαράζω.
0: Και το πας έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες μου λίγο, τι είχε καμιά ιστορία για τα φραγκόσικα ή αλλιώς παπουτσόσικα.
1: Παπουτσόσικα.
0: Γιατί τα λέτε παπουτσόσικα στην Κρήτη.
1: Εμείς το λέμε εδώ φραγκόσικα.
0: Μπράβο. Α, το κάνεις έτσι, το ξεφλουδίζεις έξυπνα.
1: Πάρ' το φας.
0: Θα το φάω εγώ, δώσ' μου το σουγιά το δικό μου, γιατί...
1: Πάρ' το σουγιά.
0: Συλλεκτικός. Λοιπόν, κόβω το μισό. Ευεργετικές ιδιότητες, ξέρεις. Ή απλά το τρως επειδή κάνει καλό και σου έχουν πει ότι κάνει καλό.
1: Ε? Το τρώω επειδή μου αρέσει.
0: Καλό στο έντερο. Τα σποράκια του.
1: Τα σποράκια του.
0: Λοιπόν, θα το φάω. Όριμο, ε.
1: Όριμο είναι αυτό.
0: Ιδανικά, λίγο στο ψυγείο.
1: Ναι.
0: Πω πω, αυτό είναι τέλειο τώρα.
1: Τέλειο είναι.
0: Μαρμελάδα.
1: Και μαρμελάδα κάνουν.
0: Αυτά τα τρώμε τα σποράκια γιατί κάνουν καλό, είπαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Τέλειο και το φραγκόσικο. Και προχωράμε.
1: Και προχωράμε.
0: Κρατάτε όλες τις φυσικές ομορφιές του χωριού. Τα πηγάδια, τα μαγκανοπήγαδα. Τέτοιο μαγκανοπήγαδο έχω να δω, δεν θυμάμαι, μπορεί και 30 χρόνια.
1: Είναι πολύ παλιό.
0: Και δεν είναι ότι είναι παλιά, είναι ότι είναι και ενεργά, έχουν είναι, νερό ακόμα. Ε?
1: Έχουν νερό και βγάζουν και νερό από εδώ.
0: Μαγκανοπήγαδο, μαγκάνι λέξη, ε, που μάλλον σημαίνει τι?
1: Άντληση νερού.
0: Άντληση νερού, αυτό σημαίνει.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Έξυπνο. Οπότε τι κάτσε λίγο, βάζανε εδώ, κατέβαινε αυτό κάτω.
1: Βάζανε αλυσίδα ή σκηνή.
0: Βάζανε αλυσίδα ή σκηνή και καταλήγουμε τώρα εδώ στον έξυπνο τρόπο, δίπλα ακριβώς.
1: Έχει βρύσει.
0: Βρυσούλα. Και έχει νερό τώρα, αλήθεια.
1: Έχει, έχει.
0: Ναι. Απλά το έχουν σφραγίσει, ε. Ναι. Τέλεια. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι που κρατάτε ακόμα τα πράγματα και δεν τα έχετε διαλύσει και δεν τα έχετε χαλάσει.
1: Όχι, όχι.
0: Έφυγες.
1: Έφυγα.
0: Έφυγα. Την έχω έτοιμη. Την ξαπλώνω και πάμε για μαγείρεμα. Κότα ορεινή.

0: ταξίδι πάμε στο πατρικό μου.
1: Ναι.
0: Είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος του χωριού. 90-93.
1: Ο παπάς.
0: Ναι.
1: Ανά το βλέπω. Πάμε.
0: Εδώ. Είναι το πατρικό μου. Είναι ο πατέρας μου, η μάνα μου.
1: Και έρχεσαι και τους βλέπεις συχνά.
0: Έρχομαι.
1: Τους μαγειρεύεις, κάνα τσικαριαστό.
0: Και
1: γιατί έχετε, πέρα ότι είναι καλό παιδί και καλός μάγειρας. Τι κάνετε,
2: καλά,
1: Βασίλης.
2: Καλά.
1: Είστε καλά.
2: Καλό,
3: τι κάνετε.
1: Ο μεγαλύτερος του χωριού, αλλά δεν φαίνεσαι. Η αλήθεια είναι. Το μαλλί μαύρο ακόμα.
3: Το βάμε.
1: Δεν πιστεύω να περνάς καμιά.
2: Όχι, όχι. Ποτέ φαίνεται ότι.
1: Τώρα σοβαρά μιλάς, έχεις μαύρο μαλλί ετών 90.
2: Φυσικά.
1: 92. Και εμείς είμαστε. Όσο είμαστε και έχουμε ασπρίσει. Ο αέρας του χωριού, μάλλον, ε. Τι ωραίο σπίτι είναι εδώ. Ε. Τι ωραίο σπίτι έχετε, λέω. Δεν πιστεύω να σας διακόψαμε από κάτι, από καμιά φαγητό.
2: Όχι.
1: Μαγειρέψαμε σήμερα.
2: Ναι, να φτιάξουμε να φάμε, να την πείσετε τίποτα.
1: Όχι. Αν μαγείρεψες εσύ, λέω εγώ. Τι έκανες σήμερα. Τι μαγειρική έκανες σήμερα. Σήμερα κάνα λαδερό.
2: Ναι.
0: Φασολάκια.
2: Φασολάκια με πατατούλες. Να φτιάξουμε
1: λαδερό. Όχι.
2: Να φάμε.
1: Θα πάμε κι αλλού. Θα το δείξουμε. Αν σταματούσαμε και τρώγαμε όπου μας λέγανε, ιδιαίτερο στην Κρήτη, μας βλέπεις πως είμαστε, θα μας... Στην Κρήτη όπου σταματάμε, ή ρακή ή φαΐ, δεν υπάρχει.
2: Ή λουκούμι. Μια ρακή να ψούμε, κάτι.
1: Α, μια ρακή. Ένα νερό. Και πάμε να σφάξουμε. Πω, τι ξηράφι είναι αυτό. Κοίτα. Την καρπούζα του φίλου μου του Παντελή, που είναι λέει από το χωράφι, κάνω τα αποκαλυπτήρια.
4: Από το
1: όχι, θέλει κι άλλο.
4: Καρπούζι από το Μούνρο.
1: Μωρέ! Αυτό είναι κρύο! Τσακάλι είσαι. Κοίτα καρδιά. Το καρπούζι λοιπόν, πρώτο μου σκιομυρίζει, αυτή είναι η ποικιλία που είναι μικρά, ε.
0: Ναι.
1: Από πού είναι αυτή η ποικιλία?
0: Από την αγορά είναι, αλλά...
1: Και εγώ πάω φάω λίγο καρδιά. Το μοναδικό φρούτο με μηδέν ζάχαρη, τρως άφοβα όσο θέλεις, νερό σκέτο, δεν παχαίνει, όχι το παχαίνουν τα φρούτα,
3: έχουν
1: ζάχαρη τα φρούτα κι όμως. Ναι, ορίστε.
4: Δεν έχει χοληστερίνη, δεν έχει...
5: Τους διαβητικούς δεν κάνει να τρώνε όμως.
1: Ποια, το καρπούζι.
5: Ναι.
1: Ποιος το λέει αυτό.
5: Έτσι δεν είναι.
1: Όχι.
4: Δεν έχει σχέτο νερό είναι. Δεν είναι.
1: Το καρπούζι είναι νερό, δεν έχει τίποτα. Μηδέν ζάχαρη. Τα άλλα τα φρούτα.
0: Με όπινελ.
1: Ρε, εσύ είναι ωραίο. Φαγώθηκες με την όπινελ σήμερα. Και. Είναι το δώρο. Λοιπόν, πολύ νόστιμο. Και δεν του φαίνεται, ε.
0: Δεν του φαίνεται, δεν έχει...
1: Ναι, δεν έχει χρώμα, αλλά έχει απόλαυση. Λοιπόν, κύριε Κώστα, έχω πάθει σοκ εδώ με τις ροδιές του χωριού.
3: Ναι.
1: Έχει και μεγάλα και ποικιλίες ροδιών που είχα να δω επίσης χρόνια. Τρως ροδί.
3: Και με.
1: Τι τρως, πες μου. Και κρατιέσαι σε τέτοιο στυλ και...
3: Όλα τα τρώω, όλα.
1: Τρως λίγο απ' όλα.
3: Όλα.
1: Και τι πίνεις, πολύ νερό.
3: Και κρασί πολύ.
1: Όχι πολύ κρασί, είχα μην πεις πολύ κρασί. Γεννήθηκες, μεγάλωσες και συνεχίζεις εδώ.
3: Ναι.
1: Και μεταφέρθηκες.
3: Στα νιάτα έπινα πολύ κρασί.
1: Μόνο κρασί.
3: Μόνο κρασί.
1: Όχι ρακί.
3: Καμιά φορά.
1: Και

0: πάντα με μεζέ και ο Παντελής σερβίρει αέρα.
1: Κοίτα να δεις.
0: Για πες μου τίποτα για το χωριό, καμιά ιστορία.
1: Τι θέλω να σου πω.
0: Σαν να σ' άνοιξε, όρεξε με το καρπούζι βλέπω. Δεν έφαγες για μεσημέρι. Πες μου καμιά ιστορία για το χωριό, έλα, για να φύγω. Ό,τι θυμάσαι, αν θυμάσαι.
1: Θυμούμαι τους παλιούς.
2: Όταν ήταν μεγάλο το χωριό.
1: Ήταν και πολύ εδώ. Τα κοπέλια στα παλιά χρόνια ήταν 40 κοπέλια στο σχολείο.
0: Είχε 40 κοπέλια στο χωριό.
1: Ναι, στο σχολείο εδώ είναι το σχολείο δίπλα.
0: Και τώρα τίποτα,
1: Εδώ δεν είναι κανένα.
0: Απομένετε μόνοι σας.
1: Ένα κοπέλι είναι εδώ και πάει στο δημοτικό σχολείο στο Αρμένους.
0: Τέλεια.
1: Καταντήσαμε.
0: Μια χαρά είστε. Ησυχία ναι. Έχετε, έχει και ωραίο κλίμα εδώ πέρα. Φυσάει αεράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό, θα βάζεις και τσικουδίτσα.
1: Να πιούμε και μια ρακί.
0: Άντε, ρακί. Βλέπω το ποτήρι σφινοπότηρο. Το κρασί που το πίνεις άμα πίνεις τη ρακί εκεί.
1: που το πίνω.
0: Η ρακί πάει με το ρόδι,
1: Και με το ρόδι και με την καρπούζα πάει.
0: Α, και με την καρπούζα και αν πάει. Άντε, γεια!
1: Εβίβα!
0: Την πίνεις... Κουπά!
1: Δεν πίνετε εσείς!
3: Άντε,
0: γεια μας!
1: Παντελή, πιέρα!
4: Ο Τσίρος θα ψήσει!
3: Θα πέρα!
0: Λοιπόν, στη δικιά σας, χάρηκα πολύ! Φεύγω, εξαφανίζομαι, ευχαριστούμε, να είστε καλά!
1: Τα πάμε!
0: Παντελής θέλει να φέρει μεζέδες εδώ. Οχ, και πιστή και εδώ με ρίγανη, τι είναι αυτό. Ολοκόλπα μου είσαι. Κοίτα. Τι είναι αυτό, πιπέρι ή ρίγανη είναι.
1: Ρίγανη.
0: Σε τα φτιάχνεις.
1: Όχι.
0: Άντε, γεια σας.
1: Να σε καλά.
0: Παίρνω το σακίδιό μου, το σουγιά μου και...
1: Για τα ρόδια σου.
0: Τα ρόδια μου.
1: Βάλε τα πουλιά.
0: Και τα λέμε... Τα λέμε πολύ πολύ σύντομα. Τα ρόδια θα βάλουμε σε μια τσάντα.
1: Να σου δώσουν μια τσάντα.
3: Για να δω.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
0: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που

0: σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: είναι έτοιμο για απογείωση. Ε, πού πας με το εργαλείο? Ναι, και από πού έρχεσαι?
1: Από τα Αρμένια, δεν καλά για μια δουλειά εκεί.
0: Εγώ καλά πάω για... Και μετά?
1: Μύρθιο.
0: Πού?
1: Μύρθιο.
0: Τι είναι αυτό?
1: Μύρθιο, ρε φίλε.
0: Σελή, Μύρθιο και...
1: Μετά κατεβαίνεις βράδυμα από τα μούρ.
0: Καλά, τα Γουλιαδιανά πού είναι?
1: Τα Γουλιαδιανά πρέπει να στρίψεις από εκεί δεξιά, 100 μοίρες δεξιά στη διακλάδωση.
0: Ωραίος. Να το GPS, το βρήκαμε. Λοιπόν, έφυγες. Έφυγα, χάρηκα.
1: Και πότε θα ψήσεις πάνω?
0: Θα ψήσω σε 5-7 λεπτά, θα είναι έτοιμο το φαγητό.

0: γουλεβιανά. Είπαμε ότι θα έρθουμε και ήρθαμε. Ο λόγος είναι αμυγός μαγειρικός, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει επί το πλείστον, το καλό φαγητό. Και εδώ υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχει μια συγκεκριμένη ταβέρνα και ένα συγκεκριμένο φαγητό που έχει αναδείξει την ταβέρνα και είναι ρεβίθια. Αλλά ρεβίθια πώς? Για να δούμε. Βρήκα και γλιστρίδα, αγαπώ. Τι κάνεις? Πώς είσαι? Με το ωραίο αεράκι. Τι κάνετε?
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Έλα να μου πεις για το χωριό και την ωραία γλιστρίδα. Τι?
1: Τίποτα
0: το χωριό.
1: Και εγώ παιδί μου, γιατί δεν μπορώ 2 λεπτά, μα μην με παίρνετε φωτογραφία για θα κοροϊδεύουνε.
0: Σιγά μην κοροϊδεύουν, δεν κατάλαβα, γιατί να κοροϊδεύουνε?
1: Ναι, η γλιστρίδα.
0: Την αγαπάμε την γλιστρίδα.
1: Η γλιστρίδα, είναι ωραία και υγιεινή.

0: είναι όπως το λένε ζυζάνιο. Και νόστιμη και απ' όλα. Ιδιαίτερο σαλάτες. Λοιπόν, έχω ακούσει ότι έχετε καλό φαγητό εδώ στα Γουλιβιανά. Στην ταβέρνα.
1: Ναι, πολύ
0: κάτι
1: καλό.
0: Ρεβίθια λέει, κάνει ωραία, κάτι τέτοια.
1: Πάρα πολύ ωραία τα φαγητά, πάρα πολύ καλό και ο μάγειρας.
0: Και ο μάγειρας.
1: Και
0: εσύ άμα πεινάσεις, εσύ άμα βαριέσαι να μαγειρεύεις, τσακ πετάγεσαι και παίρνεις. Κυρία, πες μου, τύρι, πόσοι κοιμόσαστε εδώ το βράδυ στο χωριό?
1: Πώς κοιμόμαστε.
0: Ναι, όχι πώς κοιμόσαστε. Ότι κοιμόσαστε καλά, κοιμόσαστε. Πόσοι. 150, 150.
1: Όχι, είμαστε μια τριανταριά είμαστε.
0: Α, μόνο.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα πού θα πάω βόλτα στο χωριό? Μόνο στα σοκάκια, έχει σοκάκια τι έχει?
1: Σοκάκια, ναι, έχει από εδώ μέσα. Θα βγείτε απάνω από εκεί που είναι το ηλιόμενο. Φαίνεται.
0: Τι ωραία. Και αρχαιολογικός χώρος λέγεται?
1: Στην Ονηθέ.
0: Ονηθέ.
1: Ονηθέ.
0: Πού, τι βρίσκει κανείς εκεί?
1: Τώρα τι να σου πω. Να σου πω πού να πας στα αρχαία είναι λιγάκι δύσκολα. Mm. Αλλά άμα θα βγείτε είναι η Βρύση που είναι εκεί, η αρχαία η Βρύση.
0: Αρχαία η Βρύση, ναι. Άρα με λίγα λόγια η ταβέρνα έχει αναδείξει το
1: έχει
0: χωριό.
1: Έχει ζωή δώσει στο χωριό.
0: Έχει δώσει ζωή το φαγητό. Το φαγητό, τι κάνει?
1: Και δίνει, το φαγητό και ο κόσμος.
0: Δίνει ζωή, ενώνει τους ανθρώπους, αναδεικνύει τα χωριά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το όνομά σου.
1: Ελένη.
0: Ελένη, εγώ είμαι ο Βασίλης.
1: Χαίρομαι πολύ. Να σας βάλω μια δικουδιά. Όχι.
0: Να περάσει ο άνθρωπος. Γεια. Λοιπόν, είναι σαν να την ήπιαμε. Αυτό λέγαμε, ότι όπως σταματάμε, βάλε μία, βάλε μία. Άρα, τι κάνουμε, πίνουμε νερό εμείς. Γεια.
1: Στο καλό να πάτε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Παρακαλώ.

φρούτο σαλάτα, την προσαρμόζετε με φρούτα της εποχής. Εγώ έχω πρόβιο αληθινό παραδοσιακό γιαούρτι από τη Λάρισα, από τη Φαλάνη, Χότος. Παράδοση, όνομα, ιστορία. Πάμε να τη φτιάξουμε.

στύβουμε μερικές σταγόνες λεμονιού πάνω από τα φρούτα για να μην μαυρίσουν και ανακατεύουμε ελαφρώς. Το ότι είναι αληθινό και πραγματικό γιαούρτι φαίνεται ακόμα και από την πέτσα που έχει πάνω. Είναι από φρέσκο ελληνικό γάλα ημέρας, εκχύλισμα βανίλιας, χυμό από λάιμ, έξτρα οξύτητα, άρωμα και γεύση. Μέλι, ανθέων κατά προτίμηση. Αναδεύουμε ελαφρώς και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα έχουμε αυτήν εδώ την τέλεια υφή. Εδώ δεν μιλάμε για γιαούρτι, μιλάμε για αληθινό γιαούρτι. Η υφή φανερώνει τα πάντα. Και κάνουμε τη σαλάτα μας superfood με αυτό εδώ το φρούτο. Όσοι δεν γνωρίζετε, μιλάμε για το υποφαές, μιλάμε για το αληθινό ελιξίριο ζωής.

0: Ανοίξαμε, λέει, το παλιό σιρτάρι της μαμάς, όπως πρέπει να κάνουμε όλοι. Αυτό κάνουν εδώ και πήραν συνταγές. Υιοθέτησε ο Κωστής μια φιλοσοφία slowly, αργά. Δεν βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε να φάμε, αυτό πρέπει. Περιμένουμε να απολαύσουμε τις νοστιμιές και κυρίως το φαγητό εδώ είναι slow cook, δηλαδή είναι αργή κουζίνα, αργή μαγειρική, σε χαμηλή φωτιά, όπως αρέσει και σε μένα. Έτσι πρέπει να μαγειρεύονται οι αγνές πρώτες ύλες, να μην σοκάρονται, να μην καταστρέφονται. Γι' αυτό και παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα που θα πάρουμε εδώ, που θα δούμε και που θα δοκιμάσω και μετά θα δοκιμάσετε κι εσείς. Λοιπόν, πάω μέσα. Ποδιά άμεσα συνδεδεμένη με τον Κωστή. Λοιπόν, κριτική διάλεκτο. Πάρτε εδώ μια γεύση και μάθετε γρήγορα κριτικά. Αλόρες.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι κάνεις?
1: Από τα κριτικά αλόρες εγώ. Πήγα Ιταλία.
0: Ιταλία. Λοιπόν, ποιος άνεμος νόστιμος με φέρνει εμένα εδώ? Ο Ρεβιθό άνεμος. Ε, ποιος άνεμος?
1: Όποιος άνεμος και να σας έφερε, καλώς ορίσατε. Εμείς θα φτιάξουμε ρεβιθάκια, τα οποία τα έχουμε λευκάνει, όπως λέγανε οι παλιοί,
0: ναι,
1: από την προηγούμενη βραδιά, σε νερό. Τους έχουμε αλλάξει δύο φορές το νερό, καλύτερο είναι να το αλλάζουμε, και μετά τα βάλαμε να βράζουμε. Στο βράσιμο, λοιπόν, όταν είναι το νερό τους σχεδόν να τελειώσει...
0: Μικρά ρεβίθια βλέπω.
1: Ναι, αυτά τα ρεβίθια είναι βιολογικά από Άγιο Νικόλαο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, είναι κριτικά ρεβίθια.
1: Είναι κριτικότατα, είναι η παλιά ποικιλία της Κρήτης που λέγανε.
0: Αυτά τώρα, λοιπόν,
1: να πάρω, εδώ,
0: να πάρω ένα, να δώσω
1: είναι πίση. Φοβερά νόστιμα, όσο και να προσπαθήσετε, ποτέ των μποτών δεν θα διαλύσουν.
0: Δεν θα διαλύσουν, ε. Έχουν ποτέ φλούδα, αλλά είναι εφεπτό, νομίζω. Ωραία, μαλακό. Άρα αυτό τώρα, να υποθέσω, δεν θέλει και πολύ μαγείρεμα. Λέγει το τσικάλι κατευθείαν, ή αλλιώς κατσαρόλα, σουρών. Δεν πετάμε να φανταστώ το ζουμί.
1: Όχι.
0: Για να το πετάμε, δεν πετάμε την νοστιμιά. Αλάτι δεν έχεις βάλει καθόλου.
1: Θα σας πω, παιδιά.
0: Λοιπόν, τα αφήνουμε λίγο να στραγγίξουνε. Λέγει κατσαρόλα και ερχόμαστε να κάνουμε αυτό το σπάνιο και απλό νόστιμο φαγητό. Ξεκινάς με μπόλικο.
1: Ένα ποτήρι του, σε αυτές εδώ τις δόσεις που έχω εγώ, ένα ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο, βέβαια ελαιόλαδο, τίποτα άλλο, κρεμμυδάκι.
0: Τη φωτιά δεν τη βάλεις?
1: Περιμένετε, παιδιά, βιάζεστε.
0: Α,
1: δεν βιαζόμαστε.
0: Άρα,
1: βάζουμε τη φωτιά.
0: Βάζουμε τη φωτιά.
1: Αφού βιάζεσαι τη φωτιά. Λοιπόν, γλυκάνισο.
0: Σπόρος γλυκάνισο.
1: Αποξηραμένο, ναι.
0: Ναι.
1: Το αφήνουμε λοιπόν να σοταριστεί όλα τα υλικά μαζεμένα
0: εκτός από το μάραθο.
1: Και το μάραθο, όλα μαζί.
0: Α, όλα μαζί.
1: Ναι. Απλά τα βάλαμε ξεχωριστά για να φανεί οι δόσεις.
0: Τι κάνουμε τώρα, τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση να σοταριστούν και επανερχόμαστε για τα ρεβίθια και το ζουμί και τα αφήνουμε στη μισή.
1: Λοιπόν, έχουμε έτοιμο σοταρισμένα τα υλικά που έχουμε βάλει προηγουμένως, κρεμμυδάκι, καρότο
0: και σπόρος γλυκάνισου
1: και το γλυκάνισο βέβαια,
0: ναι,
1: και το σβήνουμε με ούζο ή με ραχή.
0: Εδώ τι έχουμε τώρα?
1: Εδώ έχω ούζο γιατί έχω βάλει το γλυκάνισο και θέλω να του δώσω περισσότερη γεύση. Λοιπόν, όταν εξατμιστεί λίγο το ούζο, ετοιμάζουμε τα ρεβιθάκια μας για να το βάλουμε μέσα. Θα βάζουμε λοιπόν μέσα και το μυστικό που σούρασα τούτο εδώ είναι γιατί δεν θέλω να το βάλω όλο για να μην μου γίνει βαρύ και δυνατό. Οπότε βάζω
0: ένα μέρος
1: από το ζουμί.
0: Συμπληρώνεις βραστό νερό.
1: Και συμπληρώνω βραστό νερό, υπέρ βραστό νερό. Απαγορεύεται να αλλάξουμε θερμοκρασία στα όσπυρα. Σε κανένα όσπυρο δεν αλλάζουμε θερμοκρασία. Λοιπόν, του δίνουμε ένα ανακάτεμα.
0: Συγγνώμη λίγο, αυτό θα βγει σουποειδές ή θα χυλώσει?
1: Χυλώνει στο τέλος.
0: Ναι.
1: Και το... αλλά το κρατάμε το σουποειδές του ονίγων.
0: Το χυλώνει με αλευρό?
1: Όχι, περιμένετε.
0: Α.
1: Θα χυλώσει στο τέλος του. Θα του βάλουμε πορτοκάλι χυλό.
0: Λίγο πριν το σβήσουμε.
1: Ναι, πριν το

0: τελειώσουμε. Πορτοκάλι χυμό, άλλο ένα ποτήρι ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι του.
1: Τίποτα άλλο.
0: Τίποτα άλλο δεν βάζουμε. Το αφήνουμε να πάρει βράσεις και χυλώνει μόνο του.
1: Τα ρεπίθια. Γιατί σε ρώτησα, έχω λόγο. Κάποιοι βάζουν και αλευρολέμονο όταν κάνουν. Θα μπορούσε και εσύ να το κάνεις με το πορτοκάλι αντίστοιχα.
0: Στο λεμόνιασμά του μπορώ να το βάλω ανάλογα πώς ναι. είναι η σάλτσα.
1: Τα ρεβίθια χυλώνουν μόνα του. Αν τα αφήσει να γίνουν σιγά σιγά, στο τέλος τα αφήνει και λίγο ανοιχτό αν χρειαστεί την κατσαρόλα 10 λεπτά.

0: Έχονται και δένουν και μελώνουν. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία. Το σκεπάζεις, τα αφήνεις τουλάχιστον 2-2,5 ώρες.
1: Είπαμε, δεν βιαζόμαστε.
0: Δεν βιαζόμαστε.
1: Σιγά-σιγά, όποτε τελειώσει, τέλειωσε.
0: Σιγά-σιγά. Αυτά είναι το μεταξύ, από ό,τι μου είπες, τα συγκεκριμένα ρεβίθια, όσο και αν βράσουν, δεν διαλύονται,
1: δεν
0: σπάνε.
1: Είναι φανταστικά ρεβιθάκια και φανταστικό η γεύση τους. Είναι πάρα πολύ διαφορετική.
0: Αυτό τώρα το συγκεκριμένο φαγητό, ξέρεις ότι θα γίνονται και μια ωραία σούπα βελουτέ.
1: Ναι, γίνεται εύκολα.
0: Με αυτά που έβαλε, ταιριάζει.
1: Δεν το ξέρω, ναι.
0: Ναι, να την περάσει μετά από μια σίτα, ένα σινουά που λένε και οι Γάλλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά εγώ προτιμώ να το κάνω έτσι. Είναι ατόφιο και αυθεντικό.
0: Και τι άλλο θα δοκιμάσουμε εδώ?
1: Να δοκιμάσουμε τι θέλω.
0: Ποιο, τι, θα μαγειρέψει κάτι άλλο?
1: Σε λίγο θα ξεκινήσω να μαγειρεύω το μοσχαράκι
0: με ζεγουλέ.
1: Το οποίο θα γίνει κοκκινιστό. Και το στιφάδο το μοσχάρι πάλι. Το οποίο το κάνω λίγο ιδιόμορφα με. Λεμονάτι σάλτσα του δέλειωματού. Αυτό.
0: Τα ρεβίθια στην ησυχία τους, εμείς στην ησυχία μας, εσείς στην ησυχία σου.
1: Ελάτε να φάτε μετά.
0: Και συνεχίζουμε διακριτικά.

Και επειδή όπως είπε ο Κωστής, όλα εδώ είναι slowly, εμείς τι κάναμε, ανακαλύψαμε τον Ονιθέ. Αρχαϊκός οικισμός, είμαι στις πλάκες, φαίνεται εξάλλου, 5 λεπτά από τα Γολυδιανά. Ελάτε εδώ, κάντε μια βόλτα, θα πεινάσετε λίγο περισσότερο, θα φάτε λίγο περισσότερο τα ρεβίθια σας, θα πιείτε το κρασάκι σας και θα κάνετε φυσικά τη βόλτα σας.

0: περάσω εγώ στο μαγαζί σου. Λοιπόν, περιττό να πω ότι έχω δοκιμάσει ήδη και είναι όχι απλά γευστικά και οικεία και σπιτικά. Το αγγίζουν στην υγειά μας.
1: Ναι, βέβαια. Καλώς ήρθατε.
0: Το κρασάκι είναι από τα μέρη μου. Να το πω αυτό, ε? Να το πω, να το πω. Τυρνάβω. Λοιπόν, πες μου τώρα λίγο εδώ για την γενικότερη και ειδικότερη φιλοσοφία του μαγαζιού. Και από πότε, καταρχάς...

0: Λοιπόν, και τι ήταν εδώ?
1: Εδώ ήταν το καφενείο του πατέρα μου από το 1953. Το είχε με το είχε χτίσει ο ίδιος και έγινε μια μεταξέλιξη το 2005. Κάναμε μια ριζική ανακαίνιση μέσα στο χώρο και ξεκινήσαμε την ταβέρνα. Τώρα, σαν φιλοσοφία, αρχικά ήταν να μαγειρεύουμε μόνο με ελαιόλαδο και κριτικά προϊόντα. Το οποίο και τηρείται μέχρι τώρα. Ποιο είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι έχω αγγίξει πραγματάκια τα οποία τα κάνουμε καθημερινά στο σπίτι μας. Κάθε μαμά έκανε ένα φαγητό. Κάθε γιαγιά έκανε ένα άλλο φαγητό. Αυτά τα μαζέψαμε, τα μάζεψα, τα εξέλιξα λίγο-λίγο, τα άλλαξα λίγο-λίγο κτλ. Και, και έκανα αυτό που έκανα.
0: Και φτάσαμε εδώ τώρα.
1: Ναι, δόξα ο Θεός.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό
1: εδώ στον κόσμο.
0: Την πιατάρα.
1: Αυτό εδώ είναι.
0: Τη ρεβιθάδα την κριτική, να την πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Σωστά χυλωμένη.
1: Αυτό.
0: Με το γλυκάνισο. Με το πορτοκάλι.
1: Μια φορά μιλούσα με έναν παππού, ο οποίος μου είπε ότι εμείς παλιά τα ρεβίθια τα λευκέναμε στο πορτοκάλι. Λέω, τι εννοείς? Λέει, στίβανε πορτοκάλια, τα βάζανε μέσα στο νερό και μετά βάζανε τα ρεβίθια και τα λευκένανε για να βγουν πιο μαλακά. Από εκεί λοιπόν πήρα την ιδέα και έκανα το με το πορτοκάλι, το τέλειωμά τους. Που μαζί με το ελαιόλαδο δίνει ιδιαίτερη γεύση.
0: Αυτό είναι το πιάτο το οποίο.
1: Για το εγώ οποίο εγώ λέω, όποιος πελάτης παίρνει ρεβίθια,
0: ναι,
1: τον ονομάζω επίτιμο πελάτη του μαγαζιού. Γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου πιάτα. Το ψυχτό κατσαρόλα, το δω όπως το λέμε εδώ πέρα.
0: Τσίπησα ήδη.
1: Ναι, καλά το κάμε.
0: Δεν άντεχα.
1: Η σαλάτα είναι μια σαλάτα.
0: Το καλαθάκι είναι ψωμί.
1: Αγαπημένη. Ναι, το καλαθάκι είναι ψωμί.
0: Πρασινάδες, αβοκάντο, αποξηραμένα φρούτα βλέπω μέσα.
1: Αμύγδαλο, αλλά έχει μέσα μυρώνια, έχει μέσα ρόκα. Μετά η φέτα τούτη εδώ είναι μια παραλλαγή σε φέτες.
0: Τι έχει φέτα, μαρμελάδα,
1: ντομάτα. Με μαρμελάδα ντομάτας.
0: Φέτα είναι.
1: Ναι. Και δοκίμασε και το εδώ, το οποίο είναι γίδινο.
0: Γίδινο με δαμάσκηνο, ε.
1: Ναι. Γίδινο παλαιωμένο. Γιατί αυτό εδώ, παραδείγματος χάρη, έχει φανατικούς. Και αυτό έχει άλλους φανατικούς.
0: Και τώρα θα μου επιτρέψεις να πάρω ένα κουτάλι εδώ,
1: ναι,
0: και να δοκιμάσω τα ρεβίθια, γιατί εγώ γι' αυτά ήρθα εδώ. Γι' αυτό μάλλον ήρθα εδώ, γι' αυτό το φαγητό. Μυρίζω. Οστρίζομαι. Ακούγονται όλα. Λοιπόν.
1: Το έχεις πάρει το κριτικό πάντως.
0: Ναι.
1: Ακούγονται έτσι.
0: 13 χρόνια. Στην Κρήτη. Μάγειρας που λέμε, ακούμε τις γεύσεις και τα λοιπά και τις μυρωδιές μάλλον. Ξέρεις τι θα ταιριάζει εδώ πάνω? Πες μου. Δοκίμασέ το για πάρτισο. Ένας ωραίος μπακαλιάρος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να βάλω, το ξέρω, ταιριάζει πίθανα, το έχουμε κάνει σε καθαρά Δευτέρα. Ναι. Καθαρά Δευτέρα που βάζω ψαρικό και τα λοιπά και τα λοιπά, ή 25 Μάρτη, το έχουμε κάνει με γαρνιτούρα. Αλλά σε καθημερινή βάση δεν μπορώ να βάλω
0: ψάρι. Όχι, λέω τώρα, παιδί μου, ναι,
1: δεν μπορώ να βάλω ψάρι.
0: Σούπα τι μου έβγαλε, γιατί έχει το γλυκάνισο, το ψάρι, πάει ο μπακαλιάρος, όλα αυτά.
1: Ταιριάζει λοιπόν, πίθανα.
0: Άντε, γεια μας.
1: Ταιριάζει δίδα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Εντάξει, βουλε Διανά. Δεν χρειάζεται τώρα εμείς να διαφημίσουμε τον φίλο μου εδώ, τον Κωστή. Το ξέρω εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Όσοι όμως δεν έχετε έρθει, σας το λέω εγώ. Ελάτε και δοκιμάστε. Τι να σας πω.
1: Επίσης. Yes, this is for you and thank you very, very much.
2: Yeah, have a element. It was fantastic.
3: Thank you, sir.
2: It was not good, it was fantastic. Really.
0: Τακτοποιημένη η ντουλάπα της Αγκινάρας με μειομηνίες πάνω, δίπλα, μάλλον απέναντι ακριβώς από το μαγαζί, εδώ στο σπίτι της γιαγιάς, το οποίο έχει ένα φούρνο εξαιρετικό μέσα, έχουν φτιάξει μαρμελάδα. Τίποτα. Αγκινάρα, τουρσί, με πιπέρια μέσα. Και όπως σας είπα, η ημερομηνία πάνω,

0: 2 πέμπτου πότε έχουν γίνει κανονικά. Εδώ έχουμε χάσει πια ISO, έτσι δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Εντάξει, θα τσιμπήσω εγώ τώρα που είμαι μόνος μου εδώ. Έτσι να κλείσω. Όχι, δεν θα κλέψω, θα ρωτήσω. Πόσο όμορφα, τακτοποιημένα τα έχει κάνει και η Σοφία, η οποία δεν θέλει να φανεί, αλλά εγώ θα τα προδώσω όλα. Το σπίτι είδατε, απέναντι ακριβώς. Αγκιναρούλε τσίπισα, η Σοφία επέμενε, εγώ δεν θέλω. Και έχουμε και με κουρκουμά. Έχει κάνει και με κουρκουμά. Και τώρα αν θέλετε να τις δοκιμάσετε, εδώ. Ξέρετε. Σοφία και Έλτα, παραγγελία. Λοιπόν, ένα κουνέλι, μία σαλάτα με μυρώνια και τα γνωστά. Ρεβίθια φυσικά με πορτοκάλι. Βάλε και κάτι στη σχάρα. Και τελείωσέ μας με τα ποτηράκια του γιαουρτιού, με τα τύπο cheesecake με στα φίλη. Ρακί έχουμε.
1: Ανοιχτά.
0: Ανοιχτότατα. Αυτά από τα γουλιβιανά. Αυτά. Τίποτα. Μηδέν. Άκυρη.
2: Okay,
0: αδιάφορη. Όλα τα στερετικά. Reservation.
2: Μου στάλνε μηνύματα, ρε.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Σε απαντάω.
0: Καλά είναι και αυτά. Μικροφωνάρα, ε. Σοφία, Σοφία.
3: Με το τι που λες το δικό μου το όνομα, δεν έχει άλλα.
0: Σοφία, Σοφία, Σοφία, Σοφία. Μήπως γίνει ο αλήθεια. Κράτα τον, κράτα τον, κράτα τον.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι.

0: όχι. Μόλις μας τα φέρετε, εμείς σπυρώσουμε.
1: Κλιν κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Master, στην κολύβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanma το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύβησης από πολύ πολύ μικρή ηλικία, ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή, από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός.

0: αυτό το ωραίο νέο άθλο.
1: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια.
0: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40 είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
1: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο έναν αγώνα, νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Πλέον τι νιώθει, στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
0: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο το Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση. Γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
1: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον? Είναι θέμα έντασης? Είναι θέμα διάρκειας?
0: Είναι θέμα διάρκειας. Έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν δύο μέρες δρομικές.
1: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
0: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυμβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότεροι κολυμβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
1: Οι διαφορές ποιες είναι?
0: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυμβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
1: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός. Ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν το πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει. Η ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές. Και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα? Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
0: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζυγία. Το δυνατό σημείο

0: οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των ανδρών, τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης μάστερς, μεταξύ άλλων είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑ, το τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
1: Αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
0: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
0: Πολύ σωστά. Όταν λέμε ότι να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορούν να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες
0: ναι. Ελάχιστες ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα. Κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα, εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσεις με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας, είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπους. Ο καθένας χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
1: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Μπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα, και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
0: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
1: ή τον ψυχίατρο.
0: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
1: Συνεπικουρικά.
0: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, το απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40 και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες,

0: Σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι. Πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μια μέρα και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μια μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
1: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο, κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
0: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή, Νίκο, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα τρία αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
1: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα. Μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
0: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, την πειθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι.

0: Και όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σπυρώσουμε.
1: Κλιν κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη.

0: Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
1: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
2: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες μέρες.
3: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
1: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
3: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
1: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
4: Σχέση με πέρυσι, πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο, για παράδειγμα, πώς ήταν?
3: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
1: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε, καθημερινά να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
5: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλος ο κόσμος να έχει υγεία, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
6: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι, κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο. Έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα. Λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
1: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
5: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάδος από επιτίδιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας, αλλά και την μύτη των ηλεκτρικών εποπτικών μηχανισμών, δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων με τα οδηγού.
6: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτοί είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει, δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός ελέγχος. Πού τηρείται? Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε να όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μία πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα, ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στις σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασού, τη Αλικαρνασού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
4: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
6: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
7: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικία, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία εξοντοτικού άγχους, ήδη από την πρώτη ηλικία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις, ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
1: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETE Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
7: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
8: Παρατείνονται στην Κρήτη τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της εγωπροβατοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων μετά την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, τα μέτρα θα ισχύσουν έως και την 5η 9 Ιουλίου, οπότε και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

0: Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς στην Κρήτη, οι κτηνιατρικές, οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι που ασχολούνται, καταφέραμε και κρατήσαμε το νησί καθαρό. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, να μην χρειαστεί, να μην έχουμε μάλλον κρούσμα, το οποίο θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γιατί όπως βλέπετε πάνω σφαγήκανε πολλά ζώα και από την άλλη βλέπω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όντως αυτοί έχουν καταστραφεί. Καταστραφήκανε χωρίς καμία βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, έχουν θέμα επιβίωσης. Και δυστυχώς από ό,τι ακούω και διαβάζω, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τον έχουν δώσει αποζημίωση, ούτε τίποτα.
1: Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων των ζώων.
0: Είναι πολύ καιρό, αλλά έχει φέρει αποτελέσματα, παιδιά. Και καλώς και συνεχίζεται και προσπαθούμε για να... Βέβαια το μέτρο που πρέπει να τηρηθεί κατά εμένα κατά πολύ είναι να μην εισάγονται ζώντα ζώα στο νησί. Τέρμα και ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να έρθουν ζώα να φέρουν, βέβαια μπορεί να μεταφερθεί και με άλλα μέσα. Αλλά αυτά θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι απολυμαίνονται με το που κατεβαίνουν στο λιμάνι.
1: Οι κτηνοτρόφοι πάντως δηλώνουν θετικοί σε εμβολιασμό των ζώων τους, αν αυτό χρειαστεί, όμως κρίνουν προς το παρόν αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η Κρήτη είναι καθαρή.
0: Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί αν χρειαστεί. Το Υπουργείο είναι. Εμείς σαν εγώ σαν παραγωγός, εάν μου συμβεί και υπάρχει προστασία με το εμβόλιο, βεβαίως και θέλω να εμβολιαστούν τα ζώα. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε να το κρατήσουμε, ας μην εμβολιαστούν. Αλλά άμα χρειαστεί, ρε παιδιά, προς Θεού, μη μας εγκαταστρέψουν. Να εμβολιάσουμε. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Νέα εποχή στις διασυνοριακές πληρωμές φέρνει η διασύνδεση του Άιρις με το ευρωπαϊκό δίκτυο Europa. Πλέον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα σε πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ανδόρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη χωρίς να απαιτείται IBAN.
2: Το Άιρις, το σύστημα άμεσων πληρωμών που πλέον οι πολίτες έχουν συνηθίσει και ανταλλάζουν μεταξύ τους χρήματα εύκολα και χωρίς έξοδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται και σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή οι πολίτες πλέον μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάζουν χρήματα μέσω του συστήματος, εφόσον έχουν και οι δύο το σύστημα τοποθετήσεις στο κινητό τους, που απευθύνεται το σύστημα το συγκεκριμένο, το European Iris. Το συγκεκριμένο, αν μια οικογένεια έχει παιδιά που σπουδάζουν, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα μπορεί να στείλει χρήματα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν το παιδί τους εδώ στην Ελλάδα.
1: Στόχος είναι έως το τέλος του 2026 το δίκτυο να επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις άμεσες πληρωμές μεταξύ πολιτών.
2: Μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι βρίσκονται σε διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και το τραπέζι που έχουν όλοι μαζί θα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους χρήματα εφόσον επιθυμούν για το κόστος που αναλογεί στον καθένα. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε παιδιά που σπουδάζουν. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα γενικότερα μέσω του συστήματος αυτού εύκολα, αρκεί να γνωρίζεις τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντισυμβαλόμενου.
1: Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για Έλληνες που έχουν συγγενείς ή φίλους στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και για φοιτητές, εργαζόμενους ή ταξιδιώτες.
2: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες ήδη έχουν υιοθετήσει το Άιρις στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται την ευκολία των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των πολιτών. Γι' αυτό και όλο ένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα Άιρις. Και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να πείσει τους πολίτες για αυτήν την εξέλιξη, θα δημιουργηθούν καμπάνιες που θα ενημερώνουν τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας. Και όσον αφορά την επέκταση που γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες, προς το παρόν σε 5, αλλά μέχρι τέλος του χρόνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που έχουν ολιγοήμερες διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και γενικότερα το σύστημα IRIS είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας και είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν γι' αυτό.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής, η Μισωτία Πέντε Δήμου και είστε φυσικά συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είμαστε εδώ ακόμη και ο πολιτικός διάλογος εξελίσσεται ιδιαίτερα ζωηρός, παρά το γεγονός ότι λίγο ή περισσότερο κινούμαστε έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς όλοι μας. Όμως, ο πολιτικός διάλογος, ξαναλέω, παραμένει ιδιαίτερα ζωντανός. Η πολιτική αντιπαράθεση το ίδιο. Ήταν μια εβδομάδα αυτή που πέρασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ο πολιτικός διάλογος και η αντιπαράθεση προφανώς κινήθηκαν πάρα πολύ γύρω από τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα των πολιτών. Θυμίζω ότι το βράδυ της Τετάρτης ψηφίστηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή η ρύθμιση που αφορά στα κόκκινα δάνεια και στους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη, το γνωστό. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική συζήτηση έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κάνουμε, στο βάθος έχουμε τις εκλογές. Συνηθίζουμε να λέμε, όχι ίσως πολύ φάνταστα, αλλά νομίζω ότι είναι αληθές, ότι τις εκλογές τις κρίνει συνήθως η οικονομία και η τσέπη των πολιτών. Και με φόντο όλα αυτά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα φυσικά, νέα κόμματα, νέοι παίκτες, rebranding και ούτω καθεξής, ανοίγουμε και σήμερα τον πολιτικό διάλογο στην εκπομπή. Και ευθύς αμέσως καλωσορίζω τους σημερινούς μου καλεσμένους, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων που είναι μαζί μου. Ο κύριος Γιώργος Βρετάκος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βρετάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα στη Β' Πειραιά, εννοείς, στην Αθήνα.
0: Στη Β' Πειραιά. Έχετε απόλυτο δίκιο, εκ παραδρομής. Στη Β' Πειραιά, σωστά. Στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μου και ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ο συντονιστής προγράμματος, της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλησπέρα κύριε Καρχημάκη, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μία περίοδος τρεξίματος. Είναι το καλοκαίρι θερμό και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει, εννοώ και σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις περιοδίες, τις επισκέψεις, την επικοινωνία του προγράμματος και των θέσεων και των δύο κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κάπως έτσι θα πάμε, κύριοι, το καλοκαίρι. Κύριε Βρετάκο, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές, είναι φυσικό επόμενο να εντείνουν τα κομματικά επιτελεία τις περιοδίες τους, τις εξορμήσεις τους, να διαμορφώνουν τις τελικές τους προτάσεις, προκειμένου να γίνει ένας γόνιμος διάλογος που είναι απαραίτητος στη δημοκρατία μας και να μπορέσουν και οι πολίτες να αποφασίσουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλο διάστημα και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε όμως, εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να αναδείξουμε την αξιοπιστία την οποία έχει αυτή η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά που είπαμε προεκλογικά στους πολίτες το 2023 τα κάναμε εκλογικά και θα παρουσιάσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, τι είπαμε και τι κάναμε. Και κάναμε και περισσότερα που δεν περιλαμβανόντουσαν στο πρόγραμμά μας. Παραδείγματος χάρη, η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει από 1η-1η του 2026 και αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, δεν ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση, αλλά ήρθε λόγω των περιθωρίων που δημιουργήθηκαν στην οικονομία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Αυτό θα είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα. Θα παρουσιάσουμε το πολύ μεγάλο κυβερνητικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση το δεύτερο χρόνο. Θυμίζω ότι τη δεύτερη θητεία αυτή. Θυμίζω ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες, το ένα πίσω από το άλλο. Συνεχώς ανακαινίζονται τα νοσοκομεία, ολοκληρώνονται ψηφιοποιήσεις, το κτηματολόγιο, ο δικαστικός χάρτης, ο νέος έρχεται και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ψηφιοποιήθηκε το σύνολο του ασφαλιστικού. Άρα λοιπόν έργα που ήταν δύσκολα να σχεδιαστούν, να προκριθούν και να υλοποιηθούν, τώρα έρχεται η ώρα να ολοκληρωθούν. Και σίγουρα αυτό όλο θα δώσει και νέα όθηση και στην οικονομία μας. Γιατί όσο απλοποιείς διαδικασίες, όσο φτιάχνεις υποδομές, αυτό βοηθάει και την οικονομία που είναι η βασική ατμομηχανή για να μπορούμε να έχουμε έσοδα, για να μπορούμε να διανύμουμε συνέχεια.
0: Ναι. Προφανώς περιμένουμε, βέβαια, προφανώς περιμένουμε και το πρόγραμμα που αφορά στην Ελλάδα του 2030, όπως πολύ συχνά.
1: Εκεί θα
0: καταλήγατε.
1: Το δεύτερο λοιπόν που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή συντάσσεται ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη μας με μια

0: ομάδα ανθρώπων, συντάσσεται ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα που θα μιλάει για το τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να γίνουμε ακόμα πιο παραγωγικοί. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση πολύ περισσότερο στην παραγωγικότητα της χώρας μας, των ανθρώπων, στο πώς θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε και άλλο το παραγωγικό μοντέλο, γιατί ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, αυτό το οποίο θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες. Mm-hmm. Οι πολίτες ξέρουν με τη Νέα Δημοκρατία τι έχουν να περιμένουν. Mm-hmm. Και το τρίτο που θα πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι η ανάγκη για σταθερότητα την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Δηλαδή, ότι μέσα από την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Γιατί ξέρετε, αν δούμε σε περιπέτειες και αστάθειες μέσα από όλο αυτό το συνοθήλευμα που ακούμε από την αντιπολίτευση, που δεν μπορεί να μας πει ποια είναι η προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση σήμερα, τότε θα μπούμε, πολύ πιθανό να μπούμε σε νέες περιπέτειες. Αυτά τα τρία λοιπόν νομίζω ότι τα όπλα μας πηγαίνουν προς εκλογές. Και προφανώς θα τα αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό, με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
1: Ωστόσο, κύριε Βρετάκο, φαντάζομαι ότι ακούτε την επιχειρηματολογία, την κριτική από την αντιπολίτευση σε σχέση με δεσμεύσεις που αναλήθησαν ίσως και δεν έφερε εις πέρας η κυβέρνηση με τη λήξη αυτής της θητείας, της τρέχουσας δεύτερης θητείας. Οπότε, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, υπήρξαν πράγματα που για τη Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξαν όσο θα έπρεπε? Το λέω γιατί μέχρι ενός σημείου ίσως είναι και αναμενόμενο να μην μπορούν να τρέξουν όλα με τον ίδιο ρυθμό. Υπήρξαν όμως θέματα και ζητήματα κομβικά που ίσως η Νέα Δημοκρατία δεν τα έτρεξε όσο θα έπρεπε.
0: Κοιτάξτε, αν δείτε, ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει λάθος, λέει μια φράση, είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και με τις κυβερνήσεις. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις και προφανώς υπάρχουν και τομείς που δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά. Όμως αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι είναι σημαντικό, στέκεται αυτοκριτικά πρώτα απ' όλα και απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, παραδέχεται τα λάθη της, ανασχεδιάζει και προσπαθεί ξανά για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτά τα οποία δεν γίνανε. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω για το μεγάλο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Ήταν ένα ζήτημα που δεν πετύχαμε, είναι η αλήθεια, παρά τις πολλές προσπάθειες που γίναν να το λύσουμε. Δηλαδή, οι πραγματικοί αγρότες να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται με έναν απόλυτα διάφανο και αδιάβλητο τρόπο. Mm-hmm. Το παραδεχτήκαμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε και στη συνέχεια το ανασχεδιάσαμε. Πλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στην ΑΔΕ και πλέον θα έχει διαδικασίες πολύ πιο διάφανες, πολύ πιο σύγχρονες, προκειμένου να παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Mm-hmm. Ή να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει στη λειτουργία του ΟΣΕ, είναι προφανές ότι τότε που έγινε και το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν είχαμε κατορθώσει να πάμε τον ΟΣΕ στην νέα εποχή, όπως έχουμε κατορθώσει με άλλους οργανισμούς. Mm-hmm. Τώρα όμως πλέον έχουμε ανασχεδιάσει και έχουμε έναν σύγχρονο ΟΣΕ, ο οποίος μπορεί να βαδίζει με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, υπήρχαν και τομείς, σας έδωσα δύο παραδείγματα mm-hmm. που δεν τα είχαμε καταφέρει όπως θα έπρεπε. Αλλά νομίζω ότι με ειλικρίνεια παραδεχόμαστε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε και να φτιάξουμε mm-hmm. Αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Απ' την άλλη όμως, mm-hmm. αν δείτε το πρόγραμμά μας, στη μεγάλη πλειοψηφία που ξεπερνάει το 80-90% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, έχουν γίνει ήδη πράξη. Και έχουν γίνει πράξη με συγκεκριμένες νομοθεσίες, με συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα μας για τις εκλογές και νομίζω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι πολίτες. Mm-hmm.
1: Να έρθω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στο θέμα που αφορά στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας συνολικά και της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι ακούσατε στον πρόλογό μου και εκτιμώ ότι συμφωνείτε ότι αυτή η εβδομάδα και κάπως και η προηγούμενη, έτσι, ο δημόσιος διάλογος, ο πολιτικός διάλογος διεξήχθη σε υψηλούς τόνους για αυτά τα θέματα που αφορούν πολύ στην τσέπη των πολιτών, οι οποίοι δυσκολεύονται, δεν σας το λέω εγώ πρώτη φορά, ούτε τα ακούτε φαντάζομαι από μένα. Εκτιμώ ότι και εκεί στον Πειραιά που κινείστε, κύριε Βρετάκο, το ίδιο σας μεταφέρουν οι πολίτες. Μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Όμως, κρατάτε το ερώτημά μου, συγχωρέστε με, επειδή τώρα αποκαταστάθηκε έτσι και η σύνδεσή μας με τον κύριο Καρχημάκη,
0: ναι,
1: και,
0: βεβαίως,
1: και θέλω Καρχημάκη λίγο να τηρηθεί η ισορροπία προφανώς. Κύριε Καρχημάκη, τώρα που σας ξαναέχω και πριν σας ξαναχάσω. Έλεγα λοιπόν ότι το καλοκαίρι είναι θερμό. Κάπως έτσι συζητούσαμε με τον κύριο Βρετάκο μέχρι με το καλό να σας ξαναβρούμε, ότι το καλοκαίρι είναι θερμό.

0: ότι έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, οι επισκέψεις στο Πασόκ και ο ίδιος ο πρόεδρος ζητάει εδώ και καιρό εκλογές. Καταρχάς, είναι έτοιμο το Πασόκ για εκλογές, κύριε Καρχημάκη, είστε έτοιμοι?
1: Είμαστε απολύτως έτοιμοι να προσφέρουμε μια προοδευτική διέξοδο στον ελληνικό λαό. Να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, των συγκοινωνιών. Να δώσουμε στην πραγματικότητα μια χώρα με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική στους Έλληνες πολίτες. Αυτό που τους στέρισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Και έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Εκτιμάτε ότι μπορεί στο τέλος του καλοκαιριού όντως να επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια που ακόμα θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει αφήσει ένα μικρό παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο και μάλιστα νωρίς στο φθινόπωρο, κύριε Καρχημάκη?
1: Δεν είμαι μονοστράδαμος, άρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές χρειάζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Προκειμένου η ελληνική κοινωνία να αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τα προβλήματά της και όχι για τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών και το φαντς. Όχι για το πώς θα κάνει τους πλούσιους φίλους τους πλουσιότερους και όχι για το πώς θα φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο στρεβλό μεν, αλλά κομμένο και ραμμένο στις 5-10 μεγάλες εταιρείες της χώρας. Και όχι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των παραγωγικών επιχειρήσεων του τόπου, της αγροτικής παραγωγής και βεβαίως της διασύνδεσης με ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πραγματική ανάσα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν μια Ελλάδα καινοτομή και όχι μια Ελλάδα η οποία μένει πίσω και η παραγωγικότητά της βασίζεται στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.
0: Βάλατε πολλά και ενδιαφέροντα τώρα θέματα σε τίτλους προφανώς και το λέω αυτό γιατί και το Πασόκ καταθέτει προτάσεις στο τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο και προκαλεί κιόλας την ένταση και την αντιπαράθεση. Κύριε Βρετάκο, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε σε έτσι, μεγάλα θέματα όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδείγματος χάρη, σημειώνοντας, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ήταν παιδεία στα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξε ίσως όσο θα έπρεπε. Με καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, επενέβη. Το θέμα της ακρίβειας, των τιμών των προϊόντων, της καθημερινότητας των πολιτών, το στεγαστικό, είναι παιδεία στα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει τρέξει περισσότερο, στηρίζοντας στην ουσία τα νοικοκυριά, κύριε Βρετάκο?
2: Πρώτα απ' όλα για να ορίσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί αν δεν τα ορίσουμε δεν θα μπορέσουμε και να τα λύσουμε, πρέπει να δούμε γιατί έχουμε ακρίβεια. Ένα βασικό ερώτημα. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα όλη η Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη αμφισβήτηση από τους πολίτες λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Και ο μεγαλύτερος λόγος που υπάρχει είναι οι συνεχείς κρίσεις τις οποίες τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλοι. Ξεκίνησε από την πανδημία, την κρίση πληθωρισμού. Στη συνέχεια με τον πόλεμο στην Ουκρανία άλλαξε όλος ο ενεργειακός χάρτης και αυτό ήταν απίθανο να μην επηρεάσει. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως είναι ο καφές, τη σοκολάτα, το κακάο. Και στη συνέχεια είχαμε τώρα την κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είναι φυσικό επόμενο σε ένα παγκόσμιο εμπόριο και σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλες εισαγωγές ακόμα, αν και έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, έχουν παράλληλα αυξηθεί και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα να επηρεαζόμαστε και από τις τιμές από εξωγενείς παράγοντες, είναι φυσικό επόμενο να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αύξηση των τιμών. Από την άλλη, σίγουρα, γιατί δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, υπάρχουν και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, με οποιαδήποτε μορφή παραπλανητικών εκπτώσεων μπορεί να υπάρχουν ή με επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να λειτουργούν και να αρρωνισμένα ή οτιδήποτε. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή με ρωτήσατε τι έχουμε κάνει, θα σας πω πολύ σύντομα όσο μπορώ τι έχουμε κάνει. Το πρώτο είναι πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τα εισοδήματα. Πώς αυξάνουμε τα εισοδήματα? Με δύο τρόπους. Το ένα είναι η μείωση φόρων. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους, 83 στον αριθμό, και ασφαλιστικές εισφορές. Από τη μεταπολίτευση, δεν ξέρω εγώ άλλη κυβέρνηση τόσα χρόνια έχει μειώσει τόσους φόρους. Και μάλιστα η τελευταία μεταρρύθμιση αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Και από την άλλη, να αυξάνει τα εισοδήματα. Συνεχώς αυτά τα χρόνια, με τις πολιτικές που παίρνει αυτή η κυβέρνηση, και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, και ο μέσος μισθός αυξάνεται, και επαναφέρονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που δημιουργούν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Και η ψηφιακή κάρτα πλέον έχει κάτω από την ομπρέλα της 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους για να γίνεται καλύτερη διαχείριση των υπεραιωριών και του εργασιακού χρόνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι παίρνει μέτρα για να αυξάνεται συνεχώς το εισόδημα και απ' την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει στην πάταξη της, αυτό που λέμε, εσφοκέρδειας, mm-hmm. η κυβέρνηση

0: Θα θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που είχε θεσπίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Με βάση αυτό το πλαφόν γίνανε πάρα πολλοί έλεγχοι που δεν έχουν προηγούμενο και μπήκανε πρόστιμα σε πολυεθνικές και σε εταιρείες που δεν είχαν μπει άλλες χρονιές τόσο μεγάλα πρόστιμα. Ναι. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα από τη νέα ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, όπου ενώθηκε η αρχή καταναλωτή, ναι, με τη Δημαία και όλες τις υπηρεσίες ελέγχων, προκειμένου να γίνουν πιο εντατικοί.
1: Βέβαια, κύριε Βρετάκο, τώρα, αν και φαντάζομαι ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι προφανώς οι τιμές στο ράφι, να το πω απλοϊκά, προφανώς επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω ότι κανένας δεν το αρνεί το αυτό, την ίδια ώρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο πληθωρισμός το Μάιο έκλεισε σε ένα ύψος αδιανόητο και πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι πάρα πολλά προϊόντα, και δεν το λέω εγώ, ή εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το λένε φορείς της αγοράς που έχουν αξιοπιστία, χαίρουν σεβασμού δηλαδή, ότι τα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες χώρες της Ένωσης. Κρατήστε αυτό το σχόλιο, γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε, αλλά θέλω να ακούσω τον κύριο Καρχημάκη για τα θέματα αυτά, γιατί δίνει πολύ βάση και το ΠΑΣΟΚ, η εξωματική αντιπολίτευση, και το τελευταίο διάστημα, για να είμαι ακριβής και δίκαιη. Πάντα τα έφερνε στη δημόσια ατζέντα, αλλά τώρα δύο φορές και με αφορμή και προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καρχημάκη.
2: Άκουσα αρκετές ανακρίβειες. Άκουσα ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν μονάχα την Ελλάδα, η οποία είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό τροφίμων και δευτεραθλήτρια στα ενίκια. Mm-hmm. Αφορά μονάχα την Ελλάδα, της οποίας ο τιμάριθμος είναι αυξήθηκε σε τεράστιο βαθμό, περίπου 20%, mm-hmm, και είμαστε τρίτοι, δηλαδή στις ανατιμήσεις, μονάχα πίσω από την Κολομβία και την Τουρκία, στις 38 χώρες του ΟΣΑ. Είναι ακρίβεια διεθνής ή ακρίβεια Μητσοτάκη? Mm-hmm. Να το πω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο κύριος Βρετάκος αναφέρθηκε στην τιμή του καφέ, mm-hmm, και στην σοκολάτα. Η τιμή του καφέ και της σοκολάτας, επειδή είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, η οποία οφείλεται στο πώς χαϊδεύονται με τις πολυεθνικές αντί να βάζουν όρια, στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, γνωστή μάρκα καφέ είναι κοντά στα 12,80. Η ίδια μάρκα καφέ, ακριβώς η ίδια συσκευασία, στην Ολλανδία είναι στα 7,80. Αυτό με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ολλανδία έχουν ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές μπορούν να βάζουν νόμιμο καπέλο, αν θέλετε, mm-hmm, και να κρύβουν τα κέρδη τους, ενώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε κάνει. Μάλιστα, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν το έχουμε κάνει? Διότι βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις περίφημες επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φοντερλάιν που της έλεγε για τις πολυεθνικές. Η Ούρσουλα Φοντερλάιν του απάντησε: κύριε Μητσοτάκη, δίκιο έχετε, αλλά είναι εθνική σας αρμοδιότητα να ρυθμίσετε τις ενδομηλικές συναλλαγές και δεν το έχετε κάνει. Mm-hmm. Από τότε οι επιστολές χάθηκαν, η αλληλογραφία χάθηκε και βεβαίως σταμάτησαν και οι διεθνείς πρωτοβουλίες, διότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την εθνική ανεπάρκεια της κυβέρνησης και το πώς χαργετίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και με την αβελτηρία της κυβέρνησης στο να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Mm-hmm. Άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι αδικαιολόγητα ακριβό, είναι το βρεφικό γάλα. 43% ακριβότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει το ΠΑΣΟ, πέρα από τις ενδομηλικές συναλλαγές, έχει πει το πολύ απλό: μηδενίστε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Μηδενίστε το ΦΠΑ. Άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το πώς θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρετε, το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται όταν υπάρχουν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή της Ευρώπης. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον πάτο μαζί με την Βουλγαρία. Εμείς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Mm-hmm. Δηλαδή οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να λειτουργούν. Ξέρω ότι ακούγεται θεωρητικό σε μια χώρα η οποία έχει περάσει 15 χρόνια κρίσης. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή το έζησα εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία, στο δευτεροβάθμιο όργανο όταν τους εκπροσωπούσα το 2024. Ξέρετε, εκεί πέρα, επειδή υπήρχε η ρήτση πληθωρισμού, η οποία ήταν ρήτση απληστίας, όπως την είχε πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δεν ήταν οι δυνάμεις της αγοράς, αλλά ότι κάποιες πολυεθνικές θέλανε να βγάλουν παραπάνω χρήμα, μέχρι να υπάρξει ο έλεγχος της αγοράς, εμείς διεκδικήσαμε να πάρουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι, σαν παιδί της κρίσης, δεν πίστευα ποτέ ότι θα το καταφέρουμε. Διότι δεν είχα γνωρίσει ένα σύστημα στο οποίο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δουλεύανε

0: τα καταφέραμε. Mm-hmm. Και όμως τα καταφέραμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπάρχει ο δημοσιονομικό χώρο για τις μεγάλες εταιρείες. Φαίνεται στα στατιστικά τους. Mm-hmm. Να μην συζητήσουμε δε για το μεγάλο κόστος του στεγαστικού, το οποίο παίρνει ένα τεράστιο κομμάτι του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm.
1: Κύριε Καρχημάκη, πριν επιστρέψω στον κύριο Βρετάκο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα θέλει να σας απαντήσει κιόλας και επί του συγκεκριμένου, βεβαίως. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Καρχημάκη, έτσι που είναι και λίγο παγίδα εντός εκτός εισαγωγικών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυξάνει τον κατώτατο μισθό τον τελευταίο καιρό, με δεδομένο πάλι βέβαια ότι η ψαλίδα παραμένει, θα συμφωνήσω, σας προλαβαίνω αν τυχόν μου πείτε αυτό σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και σε σχέση με τις αυξήσεις στα ράφια. Είναι κάτι θετικό, έτσι δεν είναι, κύριε Καρχημάκη? Το λέω γιατί τελευταία η κυρία Διαμαντοπούλου τόλμησε να πει ένα-δυο καλά πράγματα για την κυβέρνηση και την οικονομική πορεία της χώρας και την εικόνα στο εξωτερικό και υπήρξε ένα μεγάλο σούσουρο. Μπορεί, φαντάζομαι, και ενδεχομένως και πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίσει κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, ως θετικά, αν τα αναγνωρίζετε εννοώ.
0: Θέλω να σας πω ότι η αύξηση, ότι κάθε παραπάνω ευρώ το οποίο μπαίνει στην ΑΠΤ είναι προφανώς μια καλή είδηση. Θέλω όμως να σας πω ότι η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι τα περιθώρια είναι πολύ μεγαλύτερα εφόσον εμπιστευτούμε τους κοινωνικούς εταίρους. Και δεν είναι ο κατώτατος μισθός στο σιρτάρι του Υπουργού ή σε μια απόφαση ενός αλγορίθμου. Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία. Δηλαδή, η κυβέρνηση θέλει να μπορεί να ρουφετολογεί με τον κατώτατο μισθό και να τον χρησιμοποιεί ως εκλογικό εργαλείο και ταυτόχρονα να κατάει πιο χαμηλά τους μισθούς από εκεί που θα μπορούσαν να είναι εφόσον τους αφήνουμε στους κοινωνικούς εταίρους.
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, σας ευχαριστώ. Κύριε Βρετάκο, έρχομαι σε εσάς για να απαντήσετε προφανώς σε όσα ακούστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη.
2: Πρώτα απ' όλα ξεκινώ από τα στοιχεία, γιατί τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Παιδιά, άκουσα ότι είπαν ακρίβειες. Mm-hmm. Σας διαβάζω λοιπόν από την Eurostat στοιχεία. Mm-hmm. Ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 μέχρι το 2025 για τη χώρα μας ήταν 20%, πρώτη-τελευταία στην Ευρώπη. Στην Ευρωζώνη ήταν 23% και στην Ευρώπη τον 27% ήταν 26,5%. Mm-hmm. Άρα η χώρα μας σωρευτικά, ενώ σε όλο το διάστημα της ακρίβειας, δεν είναι πρωταθλήτρια, είναι πρώτη-τελευταία. Πρώτον. Δεύτερον, στα τρόφιμα, επειδή άκουσα και τα τρόφιμα, ισχύει πάλι το ίδιο. Σας διαβάζω ακριβώς πάλι τα στοιχεία. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός αυξήθηκε 36,5%. Δεν λέω ότι είναι λίγο. Στην Ευρώπη τον 27% αυξήθηκε 38,3%. Άρα και πάλι δεν είμαστε πρωταθλητές. Ναι, έχουν αυξηθεί οι τιμές, αλλά μην λέμε στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Και προφανώς προβλήματα αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη σήμερα με την ακρίβεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν θα είχαν άλλωστε οι κυβερνήσεις τόσο μεγάλα προβλήματα όπως βλέπετε τα προβλήματα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Ο κ. Καρχημάκης ζει και εργάζεται στην Ολλανδία και γνωρίζει και καλύτερα. Και επίσης στη στέγαση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα είναι απίστευτο. Είναι μεγαλύτερο από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε μιλώντας με ανθρώπους που μένουν σε σπίτια των 40 τετραγωνικών και πληρώνουν 2 και 3.000 ευρώ σε πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό δεν συμβαίνει ακόμα εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πρόβλημα. Και γι' αυτό βιώνουν πολύ πιο σκληρά πολλοί άνθρωποι σήμερα την ακρίβεια. 10 χρόνια είχαμε οικονομική κρίση. Σε αυτή την οικονομική κρίση χάσαμε πάνω από το 30% του ΑΕΠ. Πολλοί άνθρωποι φύγαν στο εξωτερικό, η ανεργία πήγε στο 27-28% και προφανώς σταμάτησε και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Όλο αυτό λοιπόν η δεκαετή οικονομική κρίση, μέχρι να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή μας, ο κατασκευαστικός κλάδος, το εμπόριο, ακόμα θέλει δρόμο. Και έχει αρχίσει και επανέρχεται σε μια σειρά από τομείς και τα εισοδήματα τα οποία ξεκίνησαν από τον πάτο. Δηλαδή, εμείς δεν παραλάβαμε τα εισοδήματα 2.000 ευρώ τον κατώτατο, τον παραλάβαμε 650 ευρώ, που σημαίνει καθαρά 550. Και σταδιακά τον αυξάνουμε. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι προφανώς και υπάρχουν συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα. Εγώ στην Β' Πειραιά πολιτεύομαι, καταλαβαίνετε ότι είμαι σε λαϊκές συνοικίες και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με συμπολίτες μου που περνάνε δύσκολα, το αντιλαμβάνομαι. Απ' την άλλη όμως, αυτά τα χρόνια τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Μπορεί να μην πηγαίνουν με τον ρυθμό που θα θέλαμε, και αυτό οφείλεται κιόλας στις εξωγενείς κρίσεις, όπως σας είπα, όμως πηγαίνουν καλύτερα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι 560.000 άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνεργοι και τώρα έχουν βρει μια δουλειά, ή οι άνθρωποι που επιστρέψαν από το εξωτερικό και πληρώνουν το μισό φόρο. Ξέρετε, όποιος επιστρέψει από το εξωτερικό που είχε φύγει τα προηγούμενα χρόνια, έχει έκπτωση 50% στο φόρο του για 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, να ένα κίνητρο για να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω.

0: δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι βιομηχανίες οι οποίες γίνονται, γιατί ακούω και συνεχώς για το παραγωγικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη στη φαρμακοβιομηχανία. Ναι. Είδαμε στην
1: Βάλτε μου μια νοτελεία. Βάλτε μου μια νοτελεία να σας θέσω. Να σας θέσω ένα ερώτημα αντίστοιχο με αυτό που έθεσα στον κύριο Καρχημάκη, κύριε Βρετάκο.
0: Αγίδα δηλαδή.
1: Επειδή ρώτησα τον κύριο Καρχημάκη αν αναγνωρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου οφείλει η κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίζει τα όσα θετικά. Η κυβέρνηση γιατί έχει τόσο, πώς να το πω, τόσο σταθερά κλειστά τα αυτιά της σε προτάσεις που κατατίθενται από την αξιωματική αντιπολίτευση εμπροκειμένου και ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για τζάμπα 1, τζάμπα 2 και ούτω καθεξής. Που εγώ καταλαβαίνω και τις ατάκες, καταλαβαίνω και την πολιτική επικοινωνία και δεν το λέω καθόλου κακά, είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής, αλλά ξέρετε, θα μπορούσε και κάποια από τις προτάσεις που ακούγονται και κατατίθενται από το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο και αφορούν την τσέπη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, να μην κοστίζουν τόσο που να πέσει έξω στα δημοσιονομικά η χώρα και να δώσει μια μικρή ανάσα ή μεγαλύτερη. Τι λέτε?
0: Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Από το ΠΑΣΟΚ, όντως, σε ορισμένα επιμέρους θέματα έχουν παρουσιαστεί κάποιες προτάσεις. Αυτό που λέμε ότι δεν έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον ακόμα, είναι ένα συνολικό σχέδιο που θέλει να πάει τη χώρα. Συνολικό, όπως παρουσιάσαμε εμείς, με 5 άξονες που από κάτω αποκρισταλώνονται. Μπορεί να το παρουσιάσουν πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει όμως ένα συνολικό. Αυτό είναι το πρώτο που λέμε. Το δεύτερο, πολλές φορές βλέπουμε τα κόμματα ότι μπαίνουν στον πειρασμό να πολιτευτούν με τρόπο τη προηγούμενη. Τη μεταπολίτευση που μας έφτασε στη χρεοκοπία. Δηλαδή να λένε πράγματα τα οποία είναι ακοστολόγητα και να μην λένε που θα βγουν τα χρήματα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρών ότι πλέον έχει θεσμοθετηθεί και τα κόμματα θα πηγαίνουν το πρόγραμμά τους να ακοστολογείται, να ξέρουν και οι πολίτες, ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το κόστος του προγράμματός της και τι θα κάνει και πού θα βρει τα χρήματα, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα και να διαλέξουν ποιο πρόγραμμα είναι αυτό που τους ταιριάζει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που το θέλουμε και αν θέλετε δικιά μου προσωπική άποψη. Θα χαιρόμουν οι συζητήσεις να γίνονται επί προτάσεων, επί θέσεων, των κομμάτων, επί πολιτικών, επί διαφορετικών αντιλήψεων για θέματα. Αυτό θα ήταν πολύ σωστό και υγιές και για τους πολίτες και για τη δημοκρατία μας. Αλλά βλέπετε δυστυχώς, και όχι πάντα με ευθύνη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, η συζήτηση αναλώνεται γύρω από την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου και από το αν ήρθε μια υπόθεση από την εισαγγελία και τι έγινε με αυτή την υπόθεση, με το να καταδικάζεται παραδείγματος χάρη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως μαφία και Κόζα Νόστρα, με ακραίους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν νομίζω ότι ευνοούν τον ήπιο διάλογο μεταξύ των κομμάτων και των προτάσεων.
1: Βλέπετε
0: τώρα,
1: και...
0: προφανώς, για να απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, πολλές φορές επιμέρους προτάσεις που έχουν πει και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα έχουν γίνει δεκτές από την κυβέρνηση. Αν δείτε στα νομοσχέδια και σε επιτροπές που γίνονται συζητήσεις, γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, γιατί προφανώς εμείς δεν είμαστε μηδενιστές. Και δεν λέμε ότι όλοι δεν λένε τίποτα και ότι δεν λέει τίποτα κανείς. Προφανώς, άμα μια πρόταση είναι προς θετική κατεύθυνση, η κυβέρνηση πρέπει να την ακούσει και να την υιοθετήσει. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, να ασκεί κριτική, αλλά να φέρνει θετικές προτάσεις που τελικά κάνουν και τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ. Και τώρα, επειδή έχω το συντονιστή προγράμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παρέα μας απόψε, κύριε Καρχημάκη, είναι κοστολογημένες οι προτάσεις. Μένω στην τελευταία, το λέω γιατί θυμάμαι ακριβώς και το νούμερο που ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώ για την δωρεάν μετακίνηση. Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις που καταγελάτε, που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό χρειάζεται συνολικά. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου.
2: Πλήρως.
1: Χρειάζεται να το κάνουν όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως.
2: Πλήρως. Και άλλωστε έχουμε ήδη πει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα περάσουν όλα τα κόμματα τα οποία επιθυμούν να κυβερνήσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πιστεύω θα το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να απαντήσω στα ψέματα του κ. Βρετάκη. Διότι μίλησε για στοιχεία. Πράγματι, να μιλήσουμε για με στοιχεία. Το Μάιο, στις χώρες της Ευρωζώνης η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη αναντίμηση στην ενέργεια, 20,2%. Τη δεύτερη μεγαλύτερη στα τρόφιμα, 7,9%. Την πρώτη μεγαλύτερη στα ενίκια, κοντά στο 25%. Αυτά για να μιλάμε με στοιχεία. Άρα, στους βασικούς συντελεστές που αφορούν τη ζωή μας, τροφή, ενέργεια, στέγη, καλά δεν λες ότι πάει η κυβέρνηση. Και δεν πάει ακριβώς γιατί θα αρκετίζεται με τα συμφέροντα. Διότι αντί για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ στην οποία έχει το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο και το management το δημόσιο προκειμένου να τραβήξει τον ανταγωνισμό προς τα κάτω και να έχουμε φθηνή ενέργεια προφανώς με μια βιώσιμη ΔΕΗ, συμμετέχει στο καρτέλ. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι και πάρα πολύ χαρούμενη που την κάνει.

0: θέλουν να δώσουν μεγάλα μερίσματα σε ό,τι αφορά τους μετέχους, τους μετόχους, αντί να έχουν φθηνό ρεύμα για τους πολίτες. Είναι μια κυβερνητική επιλογή αυτό. Βεβαίως. Εμείς κάνουμε μια διαφορετική κυβερνητική επιλογή. Να συνεχίσω όμως σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση του πολιτικού διαλόγου. Ξέρετε, πιστεύετε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Άλλωστε, εμείς είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το θέμα του στεγαστικού. Δεν μας ενδιαφέρει το στεγαστικό. Εμείς το βάλαμε. Δεν μας ενδιαφέρει η ακρίβεια. Εμείς είμαστε αυτοί που δώσαμε ένα ολοκληρωμένο toolkit για να τον αντιμετωπίσουμε, το οποίο αγνοεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας αφορά το παραγωγικό μοντέλο. Εμείς είμαστε αυτοί που μιλάμε για ένα νέο, για μια νέα, ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια με αποτελεσματικότητα, για να μην χάνονται και να μην δίνονται στους 5-6 κολλητούς της κυβέρνησης, όπως καταγγέλει το πολίτικο. Αυτά εμείς τα βάλαμε στο δημόσιο διάλογο και είναι οι προτεραιότητές μας όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Αλλά να σας πω κάτι. Η ηθική δεν είναι δευτερεύον ζήτημα στην πολιτική. Ο λόγος για τον οποίο αποστρέφεται ο κόσμος, και ιδιαίτερα ο νέος κόσμος στην πολιτική, είναι ακριβώς η έλλειψη ηθικής ή αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος ότι υπάρχει έλλειψη ηθικής. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας με την ανηθικότητά της, πώς θα το βάλεις σαν πρώτο θέμα. Δηλαδή, πείτε μου, πότε άλλοτε είχαμε υπουργούς να λένε 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε και αν θέλουμε τους θέλουμε, αν θέλουμε δεν τους θέλουμε. Πότε άλλοτε. Πότε άλλοτε είχαμε μια κυβέρνηση η οποία, σας θυμίζω, διέγραψε τον κύριο Αυγενάκη για το Χαστούκι και όταν πέρασε ο χρόνος τον ξαναπήρε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοινωνιακή ηθική, πρώτη φορά βλέπουμε. Ναι. Αυτό λοιπόν, τα ζητήματα πολιτικής ηθικής είναι νούμερο ένα για τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι δευτερεύοντα. Σε ό,τι αφορά, και κλείνω με αυτό,
1: ναι,
0: το κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο πιάνει από τον πολιτισμό μέχρι την οικονομία, από το παραγωγικό μοντέλο μέχρι την υγεία. Αυτά τα έχουμε παρουσιάσει. Και συνεχίζουμε να τα παρουσιάζουμε σε κάθε περιοχή της χώρας. Αλλά, ξέρετε κάτι, το βασικό θέμα είναι το να μπορέσουν πράγματι να αντιπαρατεθούν θεματικά. Να κάνουμε μια συζήτηση, θα χαρώ πάρα πολύ με τον κύριο Βρετάκο, για την οικονομία αποκλειστικά, για το φορολογικό μοντέλο αποκλειστικά. Για να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει, τι επιλέγει και τι παίρνει.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, αν είδατε λίγο, προφανώς συνειδητά δεν άνοιξα αυτό το, τη συζήτηση, ξέρετε, περί σκανδάλων και ηθικής, που είναι μείζον. Δεν το συζητώ καθόλου ως θέμα συζήτησης, αλλά προσπάθησα λίγο καταρχάς να βάλουμε έστω και σε τίτλους, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος τηλεοπτικός, στα θέματα της ακρίβειας. Όμως, κύριε Βρετάκο, με αφορμή τώρα τα όσα είπε ο κύριος Καρχημάκης περί ηθικής και κυρίως περί της κρίσης εμπιστοσύνης που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει, ενώ από τους πολίτες προς το πολιτικό προσωπικό, είναι ένα στίχημα, μία πρόκληση και για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς, τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές, τυχόν έτσι συμπεριφορές, πώς να το πω, όχι που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να τις απομονώσει, να τελειώσει με αυτές. Το λέω γιατί πολλές φορές τα πολλά χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, λίγο φέρνουν και τέτοια. Τι λέτε, θα κρίνουν αυτές οι συμπεριφορές και τη στάση των πολιτών και στην κάλπη που έχουμε μπροστά μας?
2: Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά από όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2023, έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και εγώ θα συμφωνήσω ότι τα θέματα ηθικής, την πολιτική, ηθικής τάξεως, είναι πρώτης τάξης θέματα, αλλά δεν μπορεί να είναι τα μοναδικά.
1: Μάλιστα.
2: Καλό είναι να συζητήσουμε και για την οικονομία, όπως είπε ο κύριος Καρχημάκης, να ακούσουμε τι λένε τα προγράμματα. Πρέπει να συζητάμε λοιπόν και αυτά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δυσανάλογα και ο τηλεοπτικός χρόνος και ο δημόσιος λόγος αναλώθηκε σε υποθέσεις δικαστικές, οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και για τις οποίες οι περισσότεροι που μιλούσαν δεν γνώριζαν και κάνουν ούτε καν τις δικογραφίες. Παράδειγμα, τους χάρη, θυμάστε τη φερενίτιδα που ζήσαμε με το ξυλόλιο. Να με ψάχνουμε τι είναι το ξυλόλιο, το τουλόλιο και το βενζόλιο και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν στο δημόσιο διάλογο. Πώς δηλητηριάστηκε η συζήτηση λέγοντας ακόμα, αφήνοντας υπόνοιες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει κάποια σχέση του θανάτου, του τραγικού θανάτου του γιού της εισαγγελέως Λάρισας με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αν θυμάστε, υπήρχε μια συζήτηση για χαμένα βαγόνια. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση εξυπηρετούσε κάτι πέρα από το να υπάρχει μια τοξικότητα στην οποία διολίσθησε και το ΠΑΣΟΚ, αλλά κάποια στιγμή που καταλάβανε ότι παίζανε το παιχνίδι της ζωής Κωνσταντοπούλου,

0: το αλλάξανε ρότα και εκείνοι. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Στη συνέχεια ήρθε ο ΠΚΠ. Πάλι και εκεί είδατε ότι επιχειρήθηκε να μπουν όλοι στο ίδιο καζάνι και να κατηγορηθεί η Λίμνη μια κοινοβουλευτική ομάδα και μια κυβέρνηση και ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Και τι βλέπουμε τώρα να γίνεται. 13 συνάδελφοι, οι οποίοι άρθηκε η ασυλία του και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, από 1,5 εκατομμύριο που ήταν θεωρητικά η ζημιά που είχαν προκαλέσει, mm-hmm. λένε ότι έχουμε πάει σε 120.000 με αυτά που λέει η ίδια η εισαγγελέα και η έκθεση κυρία Στιχηροπούλου. Όχι με αυτά που λέμε εμείς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν από 1,5 εκατομμύριο 120.000 και αυτές οι 120.000 μάλλον δεν θα είναι ούτε τόσες και θα μαζευτούν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, πρέπει να γίνεται συζήτηση για τέτοια θέματα, αλλά να μπαίνουν πρώτο σωστή του διάσταση και δεύτερο να μην γίνονται τηλεδικαστήρια, ραδιοφωνικά δικαστήρια ή δικαστήρια στη Βουλή. Η δικαιοσύνη πρέπει να δικάζει, εκεί πάνε τα στοιχεία. Σίγουρα πρέπει να σχολιάζουμε οι πολιτικοί και οι πολιτικές δυνάμεις αυτές τις υποθέσεις, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι η μοναδική συζήτηση στη χώρα αυτή. Ναι. Η χώρα έχει πολλά προβλήματα μπροστά της που πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να τα λύσουμε.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Βέβαια, τώρα έτσι για να σας συγκλίσω και λίγο και επειδή είναι στην επικαιρότητα. Εντάξει, προκαλεί μια λιγινή εντύπωση να λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Συγχωρέστε με για την έκφραση, χρησιμοποιώ τη δική του φράση, για την οποία έδωσε διευκρινήσεις βέβαια και αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι όλοι όσοι καλούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών οφείλουν να παρουσιάζονται. Λέω λοιπόν, κύριε Βρετάκο,
0: ότι είναι λίγο οξύμορο αυτό από τη μία να λέει αυτό ο κ. Σαββαρόπουλος και από την άλλη να ζητάει την άρση ασυλίας του. Γιατί όταν υπάρχει άρση ασυλίας, mm-hmm. θα πας να δώσεις εξηγήσεις στις αρχές. Ναι. Γι' αυτό γίνεται η άρση ασυλίας. Mm-hmm. Άρα εντάξει, ας το δούμε ως μια άτυχη δήλωση.
1: Ναι, λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, αλλιώς μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμα. Θέλω κλείνοντας έτσι να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα, εκτιμώντας και ελπίζοντας ότι θα έχω τη χαρά να σας έχω ξανά μαζί μου στον δρόμο προς τις εκλογές. Ξεκινώ αντίστροφα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βρετάκο, με τον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή, επιδιώκει νίκη με μία ψήφο, όπως πολλές φορές επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να σας τσιγλίσω, βάζω λίγο στην κουβέντα της δημοσκοπήσεις, αν και ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον η αλήθεια, είναι και προσοχή και τη δυσπιστία που εκφράζουν τα στελέχη του κόμματος για κάποιες έρευνες κοινής γνώμης. Τι λέτε, είναι εφικτός αυτός ο στόχος για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα και έως ότου στηθούν οι κάλπες?
2: Εφικτό είναι το κοινωνικά αναγκαίο. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να υπάρξει ένα κόμμα στην κυβέρνηση το οποίο θα έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Mm-hmm. Είναι κοινωνικά απαραίτητο να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο έχει τα στελέχη, τα οποία έχουν το πολιτικό βάθος, την τεχνοκρατική επάρκεια, να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Mm-hmm. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να μεταβούμε από μια Ελλάδα της ανασφάλειας των ανισοτήτων και των πολιτών σε μια Ελλάδα της ασφάλειας, της ελπίδας, της προοπτικής και της αξιοπρέπειας. Ως εκ τούτου, νομίζω δεν είναι απλά εφικτό, είναι και απαραίτητο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βρετάκο, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της εκλογικής αναμέτρησης μιλώντας για την μία Κυριακή, για την μία κάλπη που θα στηθεί την πρώτη Κυριακή. Και πάλι βάζω τις δημοσκοπήσεις στην κουβέντα μας ως φωτογραφία της στιγμής. Παραμένει μακριά ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, υπάρχει περιθώριο για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες, μας δίνουν τις στάσεις. Αλλά το πρωί της Κυριακής οι κάλπες θα είναι άδειες. Mm-hmm. Δεν γεμίζουν ούτε από καμία δημοσκόπηση,
1: σωστό,
0: ούτε από καλές προθέσεις. Γεμίζουν από ψηφοδέλτια, γεμίζουν από ανθρώπους που θα κινητοποιηθούν και θα στηρίξουν προγράμματα, πρόσωπα, προτάσεις και τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης. Mm-hmm. Θεωρούμε λοιπόν ότι και με βάση τις στάσεις που δεν είναι δημοσκοπήσεις έχουμε το περιθώριο να λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι στις εκλογές. Mm-hmm. Και γιατί όχι, θυμίζω το 2023. Η Νέα Δημοκρατία είχε 31 με 32 στις δημοσκοπήσεις και βρέθηκε να πάρει 41. Όπως αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν παραπάνω και πήρε παρακάτω. Άρα λοιπόν μας δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν πλέον μια μεγάλη μεταβλητότητα. Mm-hmm. Γιατί όχι λοιπόν να μην μπορέσουμε τους ανθρώπους που ήδη μας ψήφισαν την προηγούμενη φορά και τώρα για οποιοδήποτε λόγο είτε είναι απογοητευμένοι με κάτι που κάναμε ή με κάτι που δεν κάναμε και είναι στον αποφάσεις τους, να μην μπορέσουμε να τους πείσουμε και πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση την άλλη μέρα στη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ξέρετε, δεν ακούω ποια είναι η άλλη εναλλακτική. Έχουμε από τη μία το ΠΑΣΟΚ, λέμε μία ψήφο μπροστά και θα δούμε. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι λέει ακόμα. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν θα πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε τα κόμματα τα μικρότερα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι κόμματα διαμαρτυρίας και δεν εκφράζουν μια κυβερνητική

0: προοπτική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι απέναντι σε αυτό που σας περιέγραψα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πεπραγμένα που της δίνουν αξιοπιστία, θα έχει μία αυτοκριτική που χρειάζεται για τους πολίτες, mm-hmm. γιατί, για τα χρόνια που περάσανε, και ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα απαντάει στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας. Και τότε οι πολίτες πιστέψαμε στη μία κάλπη, γιατί δεν υπάρχουν δεύτερη Κυριακή, δεν κάνουμε δημοτικές εκλογές εδώ. Μία είναι η κάλπη. Mm-hmm. Στη μία κάλπη των εκλογών θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Με χαρά να τα ξαναπούμε, ξαναλέω, στον δρόμο προς τις κάλπες. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καρχημάκη, και εσάς το ίδιο. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου, για όσους από εσάς μόλις ανοίξατε τους δέκτες σας. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με τους κυρίους Βρετάκο και Καρχημάκη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, βάλαμε στη συζήτησή μας, νομίζω, σημαντικά θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα όλων ημών. Είναι και ένα πεδίο στο οποίο, είπαμε, την εβδομάδα αυτή που κλείνει σήμερα, υπήρξε πολύ έντονη, σφοδρή η αντιπαράθεση. Και σωστά, είναι ένα θέμα που μας ακουμπά πάρα πολύ. Μας αφορά ιδιαίτερως, και ξαναλέω, συνήθως αυτά τα θέματα είναι αυτά που κρίνουν και τις εκλογές. Πάμε τώρα σε αυτές τις κουβέντες που όσοι έτσι, παρακολουθείτε αυτή εδώ την εκπομπή, γνωρίζετε ότι τις θέλω, τις κάνω συχνά πυκνά. Μιλώ για τις κουβέντες με συναδέλφους που βρίσκονται έτσι στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ζυμώσεων, όπως λέγαμε παλιότερα. Πηγαίνω ευθύς αμέσως να συναντήσω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, στα Νέα, συγγραφέας. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και εσάς και το κανάλι σας, κύριε Πεντεδήμου.
0: Πώς σας φάνηκε ο όρος ζυμώσεις, σας πήγα λίγα χρόνια πίσω, τι λέτε?
1: Μ' άρεσε το ζυμώσεις. Υπάρχει ως ένα βαθμό, αν και έχει κορυφθεί εν πολύ σε μια νέα ψηφιακότητα αυτός ο όρος.
0: Ακριβώς, καλά τα λέτε. Αλλά εμείς είμαστε από αυτούς, κύριε Μανιάτη, και εγώ και εσείς νομίζω που ζήσαμε αυτές τις εποχές των ζυμώσεων.
1: Ναι. Είμαι και πολύ, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ τυχερός.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε Μανιάτη. Λοιπόν, ευθύς αμέσως μπαίνω στη συζήτησή μας, ζητώντας σας καταρχάς ένα όσο το δυνατόν γενικό σχόλιο επί της πολιτικής επικαιρότητας. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κυρίως στέκομαι, κύριε Μανιάτη, σε αυτή την ρευστότητα. Δεν βάζω πολύ φαντασία στο ερώτημα. Το συζητάτε, φαντάζομαι, και εσείς με πολλούς συναδέλφους περί της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού, ότι τα πράγματα ακόμα εξελίσσονται και δεν έχουμε και όλους τους παίκτες πιθανότατα ακόμα στη σκακέρα επάνω. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές?
1: Λοιπόν, προσωπικά, κυρία Πεντεδήμου, εντοπίζω και μπορώ να ξεχωρίσω τρία στοιχεία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είναι σαν να έχουμε εκλογές χωρίς να έχουν κηρυχθεί. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, για την ακριβή. Mm-hmm. Το περιβάλλον που διαμορφώνεται, mm-hmm, με ΑΙ, είναι όχι απλώς προεκλογικό. Θυμίζω τις περιοδίες κορυφαίων υπουργών αυτή τη στιγμή σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, mm-hmm, με επίκεντρο προφανώς το νέο πολυκομισιακό πόλεμο, ενώπιση και το εγχειρήμα του Σαμαρά. Την πρόσφατη τροπολογία Πιερακάκη στο θέμα των δανειοληπτών, που δεν το θεωρώ αποσυνδεδεμένο ως ερμηνεία της απόφασης του Αριού Πάγου, πολιτική ερμηνεία, άρα ως μια κίνηση μη αποσυνδεδεμένη, άρα συνδεδεμένη με ένα εκλογικό κλίμα. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι όλη η προετοιμασία και η προπαρασκευή που ήδη έχει ξεκινήσει για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τρία στοιχεία, mm-hmm, τα οποία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε αυτό που λέγεται προσδιορισμός ακριβώς, γιατί αυτό προφανώς επαφιέται στον Πρωθυπουργό, της ημερομηνίας των εκλογών, οι εκλογές είναι εδώ. Κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί συντάκτες, το ξέρετε πολύ καλά, δουλεύουμε σαν να έχουμε εκλογές ήδη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, τώρα, μιας και τα λέμε, που λέω καμιά φορά, τα λέμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένας. Βάζουμε και λίγο το χεράκι μας και εμείς, κύριε Μανιάτη. Μας αρέσουν οι εκλογές, μας αρέσει αυτό το προεκλογικό σούσουρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή, σύμφωνα απολύτως μαζί σας, κινούμαστε σε τέτοιους προεκλογικούς ρυθμούς, αναρωτιέμαι εντωμεταξύ, δουλεύει τίποτα, λέτε, ή έχουμε κατεβάσει μολύβια συνολικά στην κυβέρνηση, όπως συνηθίζεται στις προεκλογικές περιόδους?
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Θεωρώ πως δουλεύουν πράγματα, όχι απαραίτητα, πώς να το πω, προς το συμφέρον των πολλών. Mm. Θα είμαι επιηγής και θα το βάλω κάνω τελεία εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να σας πω είναι, επειδή το περιγράψατε, και συνήθως είναι και λίγο στερεοτυπικό από τη μεριά μας, και καλό είναι κάπως να το αναλύουμε περαιτέρω, δεν το λέω για εσάς, είναι η έννοια της ρευστότητας. Εγώ νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που αυτή ακριβώς η ρευστότητα αρχίζει και σχηματοποιείται παρόλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι η ρευστότητα που είχαμε πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Ή η ρευστότητα που περιγράφαμε πριν 6 μήνες. Mm-hmm. Είναι ένα νέο είδος πολιτικό τοπίο. Σωστά είπατε, έχουν εισέλθει ήδη δύο νέοι πολιτικοί παίκτες. Νέοι ή όχι, θα το δείξει, mm-hmm, η ιστορία. Μιλώ για το εγχείρημα Τσίπρα και το εγχείρημα της κυρίας Χαριστιανού. Mm-hmm. Μετέρχεται και περιμένουμε το τρίτο.

0: αυτά αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ρευστότητα με όρους προηγούμενου χρόνου, mm-hmm. αλλά περισσότερο με όρους απομείωσης της ρευστότητας και εκκίνησης ενός νέου, μιας νέας συγκρότησης του νέου πολιτικού τοπίου. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα επιχειρήματα. Έχουμε δει ότι αλλάζουν οι στρατηγικές των κομμάτων, mm-hmm. έχει αρχίσει και αλλάζει η αντιπαράθεση, μεταβάλλεται. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την απομείωση αυτών των όρων της ρευστότητας. Mm-hmm. Το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, κυρία Πεντεδή μου, πάντα, έχει να κάνει και κυρίως είναι μια συζήτηση παράλληλη για τα θέματα της καθημερινότητας, mm-hmm. τα οποία αυτά φαίνεται πως έχουν επιστρέψει δυναμικά σε αυτό που λέγεται ατζέντα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι από μόνα τους καθορίζουν πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές, mm-hmm. αλλά συνδεδεμένα με ευρύτερες ατζέντες mm-hmm. είναι σίγουρα καθοριστικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτό που λέγεται ελέφαντα στο δωμάτιο, έτσι. Λέγεται ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά και στην Κρήτη, το ξέρουμε ακόμη καλύτερα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, την ιστορία της ακρίβειας. Λοιπόν, αυτά είναι τρία στοιχεία mm-hmm. που προκαταρκτικά μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, έτσι, και τα θέτω κι εγώ στη δική μας συζήτηση στο mm-hmm. πολύ φιλόξενο κανάλι.
1: Μιλώντας για τη ρευστότητα, γιατί σωστά το λέτε, προφανώς δεν είμαστε στο σκηνικό αυτό που είχαμε πριν από 6 μήνες, που ακόμη δεν γνωρίζαμε τι και πώς. Ακόμα είχαμε παρουσιάσεις της Ιθάκης, είχαμε τη Μαρία Καρουστιανού ακόμη να μην έχει επικοινωνήσει επακριβώς το πολιτικό εγχείρημα. Εννοείται πως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα σχηματοποιείται, κατά τη γνώμη μου, καταρχάς γιατί περιμένουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει λάβει τις αποφάσεις. Αλλά ξέρετε τι, περιμένουμε και νομίζω και να δούμε και τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, γιατί και αυτό έχει, και αυτή η συνθήκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μανιάτη, και για την επόμενη μέρα και για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπάρχει καν. Κατά τη γνώμη μου, δύσκολο, αλλά θα ήθελα και, και το δικό σας σχόλιο υπ' αυτού. Υπ' αυτή την έννοια, λέω ότι ίσως σε κάνα δύο μήνες ακόμα θα έχουμε, νομίζω, έτσι, ακόμα πιο ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό με το οποίο πιθανότατα θα πορευτούμε ως εθνικές κάλπες. Τι λέτε?
0: Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα που υπήρχε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Βεβαίως, mm-hmm. αυτό που περιγράφεται, η εκκρεμότητα των κομμάτων που είναι σε εξαέρωση, mm-hmm. είναι προφανώς ένα στοιχείο δυναμικό. Δηλαδή, το πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει Νέα Αριστερά, τι θα κάνει η Νέα Αριστερά σε σχέση με το ΜΕΡΑ25, αν θα υπάρχει νίκη. Mm-hmm. Ξέρετε, mm-hmm. από την προηγούμενη κάλπη, από την εθνική κάλπη του 23, είναι πιθανό στην επόμενη κάλπη, που μπορεί να μην είναι και τόσο μακριά όσο ο Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα θεσμικό βεβαίως να το θέτει. Mm-hmm. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι θα πάει ακριβώς το Μάρτιο του 27, αλλά αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Mm-hmm. Θα έχουμε πολλά κόμματα που δεν θα ξαναείνουν στις κάλπες, δεν θα ξανακατεύουν στις εκλογές, mm-hmm. Που είχαν έκφραση κοινοβουλευτική, εννοώ. Μιλώ για την Νίκη, μιλώ για τους Σπαρτιάτες. Mm-hmm. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκρεμής και αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το βασικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε νομίζω, είναι ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει μετακινηθεί. Άρα η συζήτηση που γίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε επίπεδο αξιωματούχων του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είναι σε επίπεδο εκείνων των στελεχών που έχουν απομείνει πίσω και που πρέπει με τον ένα τον άλλο τρόπο, το αμέσως προσεχές διάστημα, έχουμε μια κρίσιμη πολιτική γραμματεία, μπροστά υπάρχει mm-hmm. μια νέα κεντρική επιτροπή, mm-hmm. θα πρέπει να πούν τι θα κάνουν. Και αν δεν πούν τι θα κάνουν, θα είναι αυτό ακόμα πιο καταστροφικό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, μια θολή στρατηγική είναι αυτή που περαιτέρω το εξαερώνει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως η βάση ήδη έχει μετακινηθεί προς τη μεριά της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ανταγωνιστικά στον Αλέξη Τσίπρα να έχουμε ένα σχήμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη. Mm-hmm.
1: Καταρχάς, να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι σύμφωνα απολύτως μαζί σας σε σχέση με το ότι. Και εγώ δεν περιμένω ότι θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 27 για τις εκλογές, το λέω εδώ και καιρό. Προφανώς, είπαμε, αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Αλλά μιας και συμφωνούμε, είπα να το πω και δημόσια, να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς επειδή συνδέεται και νομίζω και πολύ σωστά, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω, ενώ τη χρονική στιγμή που ήρθε και η ρύθμιση από τον Κυριάκο Πιερακά και την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια, μπαίνουν με πολύ ένταση τα θέματα της λεγόμενης μάχης για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια. Διαβάζω για συσκέψεις που έρχονται τη Δευτέρα στο Μαξίμου. Και επειδή αυτά τα θέματα λοιπόν είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, και έχουμε και μπροστά μας τη ΔΕΘ. Έχουμε ήδη διαρροές για το τι περίπου σκέφτεται το Οικονομικό Επιτελείο, ποια μέτρα ζυγίζει, ποια μέτρα ίσως έχει αποφασίσει, ποια μένει να δούμε. Και καμιά έκπληξη φαντάζομαι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά σας μυρίζουν περισσότερο εκλογές, κύριε Μανιάτη, εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν λέτε ότι δεν είναι τυχαίο.

0: τυχαίος τώρα ο χρόνος που επιλέγεται με αλφαγιώτα.
1: Ναι. Λέω ότι υπάρχει το περιβάλλον. Ότι αυτό το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με τέτοιους όρους αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την τροπολογία Αφιερακάκη. Ούτε την προπαρασκευή για τη ΔΕΠ. Το ρεπορτάζ λέει και για εντυπωσιακό μέτρο εκεί. Αλλά ναι, είναι ένα περιβάλλον το οποίο συνηγορεί, θα μπορούσε να συνηγορήσει σε μια πρόωρη προσφυγή.
0: Πώς βλέπετε τη στρατηγική των κομμάτων? Τα λέω πολύ σύντομα σε τίτλους προφανώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πρώτη κάλπη. Αυτή είναι που μας νοιάζει. Η πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει δεύτερη. Το ΠΑΣΟΚ λέει παραμένει για εμάς ο στόχος της νίκης με μία ψήφο. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ διεκδικώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέει συχνά πυκνά πια και με πολύ ένταση. Εντάξει, τώρα στο κόμμα της Μαρίας Κρεσιανού δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν και κάτι θέματα τελευταία, φεύγουν κάποια στελέχη έτσι, που είχαν στηρίξει το εγχείρημα. Μένω σε αυτούς τους τρεις παίκτες, αν με επιτρέπετε τον όρο, κύριε Μανιάτη. Πώς βλέπετε αυτή τη στρατηγική, καταρχάς ως στίγμα και πώς θα ξεδιπλωθεί περαιτέρω?
1: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Κυβερνώ σαν πλειοψηφία. Νούδου. Προφανώς ο φόβος του Μητσοτάκη είναι να διαμορφωθεί ένα κλίμα ευρωεκλογών στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή να αρχίσει να διαχέεται μια αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια κάλπη και μια επαναλαμβανόμενη. Αυτό τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει για την Νέα Δημοκρατία? Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια εύκολη ψήφο διαμαρτυρίας. Πράγμα το οποίο θα της έδινε χαμηλή πτήση εκλογική. Έτσι. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για το Μητσοτάκη. Γιατί και πιο δύσκολα μετά θα μπορεί να θέσει το δικό του δίλημα και πιο δύσκολα θα μπορεί να συγκρατήσει και να επιστρέψει τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Άρα η στρατηγική του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι μία κάλπη. Ένα δίλημα, μία απάντηση. Να το κωδικοποιήσουμε έτσι. Ναι. Πάμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εδώ τώρα, μετά την εμφάνιση Τσίπρα, για μένα έχει ένα ερώτημα η στρατηγική του, η οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Αν θα επιστρέψει σε ένα διμέτωπο ο Ανδρουλάκης ή αν θα κατοχυρώσει το ρόλο του μοναδικού ανταγωνιστικού πόλου απέναντι στο Μητσοτάκη. Για μένα, μια γόνιμη και μια σοβαρή στρατηγική, δεν είμαι σύμβουλος κομμάτων βεβαίως, το λέω μόνο ως σκέψη, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ, όχι απλώς να βαθύνει περαιτέρω τις θέσεις του, γιατί πρόγραμμα έχει το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι ακόμα χωρίς πρόγραμμα, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του έναντι της κυβέρνησης. Αν μπει σε ένα διμέτωπο, ρευστοποιεί τις γραμμές του. Και θα έχουμε επανάληψη, με συγχωρείτε πολύ, θολωμένων στρατηγικών. Άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ αν θα είναι περαιτέρω πιο ριζοσπαστική, πιο ενισχυμένη, πιο σκληρή, πιο δομική. Και το εννοώ το δομική πολιτικά πάντα, όχι ούτε κοινωνικές κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, αν θα μπορεί να εμφανιστεί όντως ως ένας ισχυώδης, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό, η κυβέρνηση, είναι σοβαρή κίνηση. Ναι. Είναι μια κίνηση που πρέπει να έχει γίνει καιρό.
0: Και συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, ότι θα, και κατά την δική μου γνώμη, θα πρέπει να έχει γίνει και καιρό. Και προδιαθέτει ότι τώρα θα έχουμε μια αντιπαράθεση, αυτό το λέγαμενο man to man, το brand de fer που λέμε, το επί του συγκεκριμένου πεδίου με συγκεκριμένους παίκτες ένθεν και ακήθεν. Προφανώς αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί. Ο κύριος Τσίπρας
1: αξιοποιεί το κενό των υπολείπων, αξιοποιεί η ανεπάρκεια στρατηγικών των υπολείπων σχηματισμών της κεντροαριστεράς, εκμεταλλεύεται το προσφυγήσιμο προφίλ του παρά τις ρογμές του και παρά την κριτική που μπορεί να γίνει στη δική του στάση ευρύτερα, και επίσης φαίνεται πως όντως επιχειρεί μια νέα επανεκκίνηση. Το πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πορεία των πραγμάτων αν θα μπορέσει όντως να εμφανίσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο, γιατί αυτό ο κόσμος δεν θα του χαριστεί αυτή τη φορά. Είναι ακόμη πιο αυστηρός τον Αλέξη Τσίπρα, παρότι προφανώς έχει τη δυναμική του. Και αν επίσης εκείνος θα μπορέσει να κατοχυρώσει από τη μεριά του το ρόλο του πόλου. Δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται πως καταγράφει καλές δυναμικές, όχι όμως πολύ πιο ενισχυμένες από τις τελευταίες δικές του επιδόσεις. Άρα, ο δικός του πύχης είναι ακόμη μεγαλύτερος. Τώρα, να συμπληρώσω μόνο για την κυρία Καριστιανού μια σκέψη. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το διαφοροποιείτε από τους άλλους σχηματισμούς. Οι δημοσκόποι λένε κάτι σοβαρό για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Είναι ένα από τα κόμματα που σήμερα διατηρούν αυτό που λέγεται η συναισθηματική σύνδεση με τα ακροατήρια. Το λέω γιατί τα τελευταία 20 χρόνια οι ταυτίσεις με τα κόμματα έχουν εξασθενήσει αρκετά και τα ξέρετε. Παρ' όλα αυτά και εδώ δεν αρκεί να υπάρξει η εικόνα ενός υποδοχεία δυσαρέσκειας. Αυτό εντάξει θα μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό.

0: πολύ συγκεκριμένο. Περισσότερο θα, ο κίνδυνος για τη Μαρία Καριστιανού είναι να μείνει στην εικόνα ενός πόλου δυσαρέσκειας και μόνων και όχι ενός σοβαρού ολοκληρωμένου κόμματος. Προς το παρόν, το τονίζω αυτό, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν βοηθάει η όλη στρατηγική του κόμματος αυτού. Και το βάζω πίσω σε ένα.
1: Ναι, ξέρετε, εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, κύριε Μανιάτη, μήπως και λίγο, όχι συνειδητά τόσο πολύ, πώς να το πω, δεν, όχι ως συνειδητά.

0: Σχεδόν όλη η κοινωνία, απλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με το πρόσωπο της μάνας Καριστιανού, και ίσως πήγαινε να μείνει εκεί αυτό, αλλά προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί όταν θα διεκδικήσει την ψήφο μας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να σας αποδεσμεύσω, με πιέζει και με ένα χρόνο στέλνω, όσο είναι δυνατόν βέβαια. Με 2-3 προτάσεις, το δίλημα των εκλογών, μιας και το είπατε αναφερόμενος στην κυβερνώσα παράταξη, ότι για τον Μητσοτάκη θα είναι ένα δίλημα, μία κάλπη. Αν το βάζαμε συνολικά το δίλημα των εκλογών, για εσάς κύριε Μανιάτη, ποιο θα είναι, λέτε?
1: Αν θέλετε μια πολύ προσωπική άποψη, πολύ δική μου γνώμη, είναι ένα το δίλημα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις, όπως θα διαμορφωθούν, θα είναι ικανές να διαμορφώσουν όρους Ελλάδας 2000 επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα έχει υπαρξιακό, ζήτημα τα επόμενα χρόνια και στο γεωπολιτικό σκέλος και στο δημογραφικό σκέλος και στο αναπτυξιακό σκέλος. Άρα πρέπει να έχουμε πολιτικό σκηνικό και δυναμικό, έτοιμο πόλεμο, έτοιμο, με δεξιότητες, να μπορεί να ακούσει τα κελέσματα της νέας εποχής. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, όπως και οι μεγάλες προκλήσεις. Άρα οι κάλπες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο μικροπολιτικά, μόνο μικροκομματικά, αλλά και με όρους ορίζοντα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου, κύριε Μανιάτη, αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαίτερως, με το καλό να τα ξαναπούμε, εύχομαι. Να είστε καλά.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας Κρήτη.
0: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories, στον πανέμορφο χώρο του Ethereal Wild Resort. Να ευχαριστήσουμε την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, τους δύο χορηγούς μας, και να ξεκινήσουμε την σημερινή μας κουβεντούλα με έναν αγαπημένο φίλο, με έναν άνθρωπο που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για το ψάρι και το θαλασσινό. Θα μπορούσα να τον προαναγγείλω, να τον προαναγγέλνω μάλλον για πάρα πολλές ώρες. Επειδή θα φάμε χρόνο λοιπόν από την εκπομπή, θα πω 2-3 πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει και όσους έχουν δουλέψει μαζί του, αλλά και όσους δεν έχουν δουλέψει μαζί του, μόνο με την πορεία του. Ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο σχεδόν για 6 δεκαετίες και, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας άνθρωπος που αν δεν υπήρχε στην χώρα, η ψαροφαγία δεν θα ήταν ποτέ η ίδια.
1: Σε ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Σε ευχαριστώ για όλη αυτή την αβάντα. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που είπες και είναι ωραίο ο κόσμος να σε αγαπάει και να σε αγαπάνε οι συνάδελφοί σου. Πραγματικά ασχολήθηκα με τη θαλασσινή πρόταση, το Βαρέλουκο άνοιξε το 86-87, κλείνουμε 40 χρόνια, πέρασα και πήρα το φαγητό από την ψαροταβέρνα, το ψητό, βραστό, τηγανιτό, και σε κάνα χωριό, σε κάνα νησάκι, καμιά γιαγιά έκανε κάνα μαγειρευτό, καμιά σουπιά με σπανάκι, κάνα καλαμάρι με ρύζι γεμιστό, αλλά που αφιδατωνόντουσαν, μαγειρευόντουσαν πολλές ώρες, δεν υπήρχαν τεχνικές. Εκεί ήρθε το Βαρόνικο λοιπόν και τάραξε τα νερά, ασχολήθηκε με την ταπεινή πρώτη ύλη, λέω το σημείο αναφοράς Πεσκανδρίτσα, η αλίτσα του βυθού αρχόντουσα στο τραπέζι, όπως είπε ο φίλος μου Ηλίας ο Μαμαλάκης, την Κολοχτύπα, τη Ζαργάνα, τη Δράκαινα που την απόλαυσα εχθές και από σένα πάρα πολύ όμορφα εκτελεσμένη. Προσπάθησα λοιπόν να πατήσω πάνω σε μια ελληνικότητα, να πατήσω πάνω το ότι ό,τι αλλιεύεται πρέπει να καταναλώνεται. Δεν έχουμε περιθώρια στον πλανήτη να πετάμε. Και ήμουν από τους πρώτους που γκρίνιαζε ότι ακόμα και τα ψάρια του σωρού, αυτά που λέμε τα βραστόψαρα τα σκάπα, μικρά, θα έπρεπε να αξιοποιούνται. Τώρα σε ζωμούς το καθιέρωσα και αυτό και το είπα, ότι εμένα η ζωμή μου είναι από αυτά τα, από το λίχνο, από το σκορπιουδάκι, τα ψάρια που δεν ζυγίζουν πάνω από 120 γραμμάρια, γιατί η ανεμότρατα δυστυχώς τα φέρνει πάνω.
0: Έτσι.
1: Μπήκανε κάποιοι περιορισμοί, είχαμε διάφορες εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια, γιατί με ρώτησες για το λεοντόψαρο, έχουμε έναν εισβολέα ο οποίος είναι επικίνδυνος. Είναι ο λαγοκέφαλος που είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Η πρόταση δική μου είναι το ότι θα πρέπει οι ιχθυολόγοι να καθίσουν και να σκεφτούν πώς μπορούν αυτά τα ψάρια να φαγωθούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί η αλίευση να τα τελειώσει. Ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, είναι τοξικός. Μοιάζει πάρα πολύ όταν είναι μικρός και είναι και πολύ επικίνδυνος, μοιάζει αρκετά με την αθερίνα.
0: Okay.
1: Όταν είναι πολύ μικρός. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο και θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα το λεοντόψαρο μαγειρεύεται, είναι άνοστο. Εάν δεν βάλεις μέσα μια ντεμιγκλάς, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει γεύση αυτό το ψάρι. Με ρώτησες τι έχω κάνει και ενώ σου είπα 5 χρόνια, είναι 7, δεν είναι, είναι 6-7 χρόνια. Όταν το συνταγογράφησα για τις ημέρες θάλασσας του Πειραιά, κάτω από το μαγαζί, κάτω από το Βαρούνικο, το συνταγογράφησα, ήταν και η κυρία Γκερέκου και ο Μόραλης, και είχαμε πει ότι εδώ πρέπει να κάνουμε σαν Πειραιάς και σαν μια πόλη με γύρω-γύρω θάλασσα, να κάνουμε λίγο ντόρο, λίγο βαβούρα. Δυστυχώς δεν την κάναμε. Γιατί έναν εισβολέα για να τον εξολοθρεύσει πρέπει να τον φας. Αλλά έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ αυτά τα ψάρια, έχουν γίνει τόσα πολλά, και το πρόβλημα είναι ότι έχεις μια Ελλάδα νησιωτική. Το ψάρι αυτό θέλει φιλετάρισμα. Πρέπει να κόψεις αγκάθια, πρέπει να το φιλετάρεις. Πράγμα που στην νησιωτική Ελλάδα δεν είναι εύκολο. ποιος θα φιλετάρει, δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχουμε παιδιά που πρέπει να έχουν την κατάλληλη προσοχή, να κόψουν τα αγκάθια, να φιλετάρουν, να μαγειρέψουν, δεν έχουν τις τεχνικές. Ναι. Ο ίδιος ο ψαράς λοιπόν το αλλιεύει, το περνάει στις αγορές και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Κάποια στιγμή είπα μήπως θα πρέπει στα κατατόπους λιμεναρχία ο ψαράς να αλλιεύει, να πηγαίνει σε ένα κλίβανο, να αποζημιώνεται με τα κιλά που έχει αλλιεύσει, μπας και ρίξει και δίχτυα να πιάσει λιοντόψαρα να τα εξολοθρεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Εκεί φοβήθηκα ότι θα πηγαίνει 20 κιλά και θα του γράφουν 100. Φοβήθηκα ότι μπορεί να δημιουργήσουμε κάποιες τέτοιες ιστορίες. Οπότε άρχισα να το βγάζω από το μυαλό μου και αυτό. Δεν ξέρω τι λύση θα δώσουμε. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί τώρα γιατί θα μας πάρει πολύ χρόνο.
0: Θα πάρει πολύ χρόνο.
1: Θα μας πάρει πολύ χρόνο η συζήτηση.
0: Μια που μιλάμε για τα ψάρια, υπάρχει κάποιο ψάρι το οποίο δεν επιθυμείς ούτε να μαγειρεύεις ούτε να τρως? Κάποιο που δεν σου αρέσει καθόλου?
1: Κοιτάξτε, είναι ψάρια. Ο σάρπας. Ο σάρπα δεν μ' αρέσει. Είναι ένα ψάρι
0: το ίδιο, ναι,
1: που ζει σε βαλτόνερα, στη λάσπη.
0: Βρωμάει, θέλει καθάρισμα αμέσως. Είναι...
1: Αν την αλλιεύσει, να την καθαρίσει επιτόπου. Είναι μια περίοδος που επειδή είναι αυγωμένη τον Αύγουστο εκεί, γενικά δεν είναι ένα ψάρι και γι' αυτό και δεν θα το βρίσκεις ποτέ στις αγορές. Ακόμα και ψαράς όταν το του κάθεται στο αγκίστρι, το πετάει. Δεν κάνει ούτε για ζωμό.
0: Έτσι.
1: Έχει μια βαριά μυρωδιά. Όλα τα άλλα ψάρια δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Ακόμα και τις πέτρες να μου δώσεις στις θαλασσίνες, θα τις μαγειρέψω. Τώρα σε άκουγα, ας πούμε, χθες εκεί που είμαστε, ότι έχει πεταλίδες. Δεν υπάρχει πιο όμορφο όστρακο από το να κάνεις ένα πιλάφι. Πεταλίδα.
0: 6 δεκαετίες σχεδόν.
1: Ωραία. Ναι, μαγειρική τέχνη 60 χρόνια περίπου.
0: Ωραία. Ποια ήταν η πιο καλή, αποδοτική, όμορφη δεκαετία και ποια η λιγότερο, έτσι, ας πούμε, η πιο δύσκολη?
1: Κοίτα, δύσκολα είναι τώρα. Και θα καθίσω πάνω σε ένα άρθρο που διάβασα προχτές, που συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ο επισκέπτης που έρχεται στην Ελλάδα δεν βλέπει την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του. Δεν γίνεται να έρχομαι στον τόπο σου να κάνω μια βόλτα και να βλέπω 6 μεξικάνικα, 4 που πουλάνε σούσι και τη ματζίδικο, 4 που πουλάνε ιταλικό φαγητό της κακιάς ώρας και να μην βλέπω μια εκπροσώπηση μια σοβαρής κριτικής πρότασης. Άρα ο τουρίστας όταν έρχεται στον τόπο σου δεν παίρνει αυτό που έχει στο μυαλό του και φοβάμαι ότι σιγά σιγά θα μας εγκαταλείψει. Και το έχουμε ζήσει και σε άλλα νησιά που είναι μικρότερα και που αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου και λόγω του ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Έχουμε παραδείγματα ότι ξένοι φτιάξανε σπίτια σε νησιά και τα τελευταία χρόνια τα πουλάνε και φεύγουν. Αυτό δεν είναι καλό. Ζούμε δηλαδή αυτή την δεκαετία, θα έλεγα εγώ, πολύ επικίνδυνα.
0: Okay.
1: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα οι καλές για μένα δεκαετίες που τις πρόλαβα σαν επαγγελματίας ήταν οι χρυσές εποχές αυτές, πριν μας αγγίξει η κρίση, που η μεσαία τάξη κέρδιζε και οι τιμές ήταν τέτοιες που μπορούσαν να τον βγάλουν από το σπίτι, ακόμα και ο εργαζόμενος και ο εργάτης, αυτά τα χρήματα που έπαιρνε, κατά κάποιο τρόπο του φτάνανε. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει, έχουν πάει στα ύψη. Το δυσβάσταχτο ΦΠΑ, το κόστος του πετρελαίου, των καυσίμων.
0: Γενικά της ενέργειας.
1: Η ενέργεια έχει πάρει την ανηφόρα. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα και δεν ξέρω αν τον αφήνουν να διασκεδάσει όσο θα ήθελε και όσο, παρά μόνο όσο του επιτρέπει η τσέπη του. Για μένα οι καλές μου εποχές ήταν οι εποχές που όταν ξεκίνησα το 86-87, στην πρόταση τη δική μου δεν υπήρχε κανένας άλλος.
0: Σε αυτό θα πήγαινα τώρα αμέσως.
1: Εμένα θέλω οι άνθρωποι που δουλεύουν και που δουλέψαν δίπλα μου να με ξεπεράσουν. Όχι να βλέπω μια στατικότητα. Δεν μπορώ να είμαι από το 1986 στο 2025 να παραμένω μόνος μου σε αυτό. Θέλω και άλλα παιδιά δίπλα μου. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει προορισμός, αλλά με τις προϋποθέσεις να θυμίζει η Ελλάδα η Ελλάδα.
0: Έτσι. Ήσουν ο πρώτος που ξεκίνησε το κομμάτι της, ας το πούμε, ένας μάγειρας να πάρει μία γραμμή, μία, ας το πούμε, εξειδίκευση. Θεωρείς ότι θα έπρεπε οι μάγειρες να παίρνουν μία κατεύθυνση μαγειρική?
1: Κοιτάξτε, εγώ το έκανα αυτό γιατί είχα μία παρθενογέννηση που ευτυχώς ακόμα την έχω. Γιατί, όπως πολύ σωστά γνωρίζεις, ανθρώπους με παρθενογέννηση έχουμε πάρα πολλούς λίγους στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα. Γι' αυτό και τα πιάτα μου με χαρακτηρίζουν. Τα πιάτα μου τα θυμάται ο κόσμος και ας τα έχει φάει 25 χρόνια πριν. Ο λόγος λοιπόν που ασχολήθηκα μόνο με το ψάρι, με τη θαλασσινή πρόταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στα ξενοδοχεία που επιμελούμε δεν μαγειρεύω κρέας.
0: Καλά, προφανώς.
1: Γιατί ας σκεφτείς ότι πολλές συνταγές μου στο ψάρι έχουν ζωμό demi glace. Μου σχαρίζει και ζωμό. Γιατί μου δένουν αλλιώς τις σάλτσες μου, έχουμε μια άλλη ένταση. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα,
0: ναι.
1: Σαν μάγειρας αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Και όσοι μας ακούνε, περίπου οι περισσότεροι θα είναι της δουλειάς και θα καταλάβουν. Όμως, σαν χαρακτήρας, ήθελα να κάνω κάτι που δεν το κάνει κάποιος άλλος. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η κουζίνα. Χαίρομαι όμως για το δρόμο που άνοιξα, γιατί όταν άνοιξε το Βαρούκο το 86-87, αν πήγαινα στους καταλόγους των εστιατορίων της Αθήνας, γιατί η επαρχία ήταν πολύ πίσω ακόμα, θα διάβαζες 98% μια πρόταση στο κρέας και 2% μια πρόταση θαλασσινή.
0: Σιγά σιγά αυτό άρεσε να
1: αλλάξει. Γαρίδες κοκτέιλ με κέτσαπ και μαγιονέζα. Μία φέτα ψάρι συνήθως ξηφίας, αλλά σπετσότα, δηλαδή με ντομάτα. Άντε κάνα ψητό ψάρι, πάλι φέτα, κάνα με βραστά λαχανικά.
0: Σαγανάκι ίσως.
1: Και γαρίδα σαγανάκι που άλλοι τη λέγανε μικρολίμανο, άλλοι τη λέγανε φέτα, σαγανάκι με φέτα τυρί. Και κάνα μύδι αχνιστό, μέχρι εκεί. Εγώ ήρθα και τάραξα αυτά τα νερά. Μαγείρεψα τη θάλασσα. Έφτιαξα πάρα πολλές προτάσεις. Και το Βαρούκο πολύ γρήγορα ξεπέρασε τα δικά του μικρά σύνορα του Πειραιά. Απλώθηκε. Απλώθηκε, έγινε γνωστό. Μετά ήρθανε οι σκούφοι του Αθηνοράματος που ψήλωσαν τον πύχη. Βοήθησαν πάρα πολύ όλα αυτά. Άρχισε ένας ωραίος ανταγωνισμός. Μπήκανε και άλλα έντυπα σιγά σιγά μέσα σε αυτή την ιστορία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3-4 οδηγούς στην Ελλάδα. Διαβάζουμε ότι ο Μισελέν θα ασχοληθεί με Θεσσαλονίκη και με Σαντορίνη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με τη Μύκονο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με την Κρήτη, με τη Χαλκιδική.
0: Με την Κέρκυρα.
1: Με την Κέρκυρα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι βαβούρα γίνεται είναι ωραίο να γίνεται.
0: Ωραίο να γίνεται, ναι, σωστά.
1: Αλλά αυτό που ξεκίνησα την κουβέντα μου μαζί σου είναι να είναι η Ελλάδα μας.
0: Έτσι.
1: Όχι η Ελλάδα του Περιβουβιανού Σεβίτσε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα να σταθεί στα πόδια του χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του όσο γίνεται περισσότερο. Είναι κάτι που τουλάχιστον στην επαρχία οι περισσότεροι από εσάς που ασχολείστε έχετε ένα δικό σας χωραφάκι. Αν δεν είναι δικό σας, είναι της γυναίκας σας, είναι του παππού, είναι της γιαγιάς. Μπορείς να φυτέψεις 5 πράγματα. Εγώ πού να τα φυτέψω, στο μπαλκόνι του μικρολίμανου? Άρα θα πρέπει να υιοθετήσω ένα κτήμα που προσπαθώ και το κάνω. Έχω έρθει σε συζητήσεις. Έχω υιοθετήσει κάποια πράγματα παραγωγών από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία. Δηλαδή έπαιρνα την άγρια αγκινάρα κάποτε από ένα νησί του Αιγαίου, την πλήρωνα 5 ευρώ. Την έπαιρνα από τη γειτονιά σου, την πλήρωνα 4 ευρώ. Τώρα από τη Μεσσήνη την αγοράζω πολύ φθηνότερα. Άρα μπορώ να προσφέρω αυτό το προϊόν σε μια άλλη τιμή. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε τη γη και να δούμε τι κάνουμε. Δεν έχουμε ταμιευτήρες νερού. Μου σε ρώτησα χτες, αυτή η ελιά εδώ που έβλεπα στη βόλτα που με γύρισες, έβλεπα δεκάδες ελιές, λες και ήμουνα στην Πελοπόννησο. Και σου λέω τι έγινε, μου λες λάδι φέτος, νάκα. Ναι, αλλά θα πρέπει να μάθουμε ότι στους 40 βαθμούς πρέπει να ποτίσουμε και την ελιά. Ναι, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας, αν δεν χιονίσει, δεν έχει νερό. Οι βροχές δεν έχουν ταμιευτήρες. Πάνε στα νερά, πάνε φεύγουν στη θάλασσα. Πόσες φορές πλημμυρίσατε εδώ τριγύρω? 5-6 φορές τον τελευταίο καιρό.
0: Χωρίς να έχουμε όμως αποταμιεύσει την κατάσταση.
1: Και χωρίς να μαζέψουμε ένα λίτρο.
0: Έτσι.
1: Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα η πολιτεία να κάτσει να τα σκεφτεί. Γι' αυτό λέμε ότι το κράτος έχει ευθύνες απέναντι στην εξέλιξη του πολίτη και της χώρας. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να μαζευτούν και να διορθωθούν. Δεν έχει να κάνει αν ο Λαζάρου πήρε ένα ψάρι από τα ζήτητα και το μαγείρεψε. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό μια εκπομπή δική σου να παροτρύνεις νέα παιδιά να μαγειρέψουν μια δράκαινα. Δεν φτάνει αυτό. Θέλει και άλλα πράγματα.
0: Θα μιλούσαμε για τάσεις των ημερών, μαγειρικές τάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην ζωή μας, τέλος πάντων, το λέω επειδή εμείς ασχολούμαστε με το θέμα ψάρι, έχει μπει η ορίμανση των ψαριών. Και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πεις τη γνώμη σου για αυτό.
1: Κοίτα, καταρχήν δεν θα τρώγα ένα ψάρι που έχει να ακούσει 50 μέρες προπέλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά αφορούν άλλες χώρες. Όπως ήμουν πριν από 2 μήνες περίπου στον Άγιο Δομήνικο, που μου έχουν ζητήσει και προχωράει αυτό το project σε ένα ξενοδοχείο που θα είναι ελληνικών συμφερόντων, να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο. Όταν ζήτησα λοιπόν να επισκεφθώ το Fish Market, ήταν μαγαζιά στις γειτονιές που το ψάρι από τη θάλασσα έβγαινε μπλασαρισμένο. Γιατί η θάλασσα είναι πάρα πολύ ζεστή. 29 βαθμούς. Το ψάρι έχει αρχίσει και βράζει μέσα στη θάλασσα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι... Δηλαδή είμαστε μια παρέα που βγαίναμε στα εστιατόρια και μόλις πήγαινα στο μπάγκο του εστιατορίου να δω τα ψάρια, τους έπαιρνα και φεύγαμε. Δεν άφησα κανένα να φάει ψάρι. Αυτά τα ψάρια, αν τα είχαμε στην Ελλάδα, θα τα είχαμε θάψει στην αυλή του μαγαζιού 15 μέρες πριν. Λες εκεί να μην έχουν σκεφτεί να κάνουν το ψάρι, να το σώσουν κατά κάποιο τρόπο με μια ορίμανση. Αυτά τα μηχανήματα που τα ξεκινήσαν οι Ιταλοί έχουν μια λογική να δημιουργήσουν κάποια παράγωγα. Δηλαδή να φτιάξεις από τα ρέστα του ψαριού να φτιάξεις κάτι. Και αυτά τα ψάρια δεν έχουν λογική να ανοίγουν. Όταν ανοίγουν μπαίνουν μικρόβια μέσα. Τα κλείνουν και ανοίγουν όταν όντως ένα παράγωγο, ένα λουκάνικο ψαριού είναι έτοιμο να καταναλωθεί. Το να κρεμάσουμε μια σφυρίδα 12-14 κιλά αφού έχουμε πάρει το κεφάλι και το έχουμε κάνει σούπα, το έχουμε κάνει ό,τι μια αθηναϊκή σαλάτα και έχουμε κρεμάσει 2 μουρέλα να κρέμονται μέσα στο ψυγείο και κάθε 10 λεπτά που έρχεται ένας επισκέπτης στο εστιατόριο, εμείς ανοιγοκλίνουμε για να του δείχνουμε τη σφυρίδα ή τον τόνο που κρέμεται. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν ισχύει και δεν συμφωνώ. Και επίσης δεν συμφωνώ καθόλου με την πρόταση αυτή. Δηλαδή ο μπαμπάς σου που έλεγε τα ψάρια τρώγονται φρέσκα, όπως και τα λεφτά. Τι ήτανε, παράλογος. Ο δικός μου τι ήταν, τρελός. Το ψαράκι πρέπει να μυρίζει τη θαλασσίτσα του. Πρέπει να έχει τα αρώματά του. Πρέπει να το μαγειρέψει και να είναι ζουμερό. Πρέπει να κρατάει τους χυμούς του. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα ψυγείο και να ξεραίνεται σαν να είναι τσίρος.
0: Αν δεν ήταν μάγειρας ο Ελευθέριος Λαζάρου, τι δουλειά θα έκανε, τι θα μπορούσε να κάνει.
1: Βοηθός του μάγειρα. Κοίτα, με ό,τι και να καταπιανόμουν, σίγουρα θα το έκανα καλά λόγω χαρακτήρα. Είμαι τελειομανής, είμαι άρρωστος και βλέπω και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε αυτή η δουλειά μου κόλλησε γάντι, γιατί την κόλλησα μικρόβια από τον πατέρα μου. Για μένα δεν είναι τι έγινε ο Λαζάρου, είναι τι θα αφήσει ο Λαζάρου πίσω του. Όλη λοιπόν αυτή τη γνώση που έχω μέσα μου, προσπαθώ να την αφήσω στα παιδιά. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα σάβανα δεν μου τσέπες. Αυτή τη γνώση εγώ δεν την έκρυψα ποτέ. Τη μοιράστηκα, τη μοιράζομαι ακόμα, τη διδάσκω και τη δείχνω. Και είναι κρίμα σε μια χώρα που λέει ότι ζει από το τουριστικό της προϊόν να μην υπάρχει μια κρατική σχολή. Όταν πριν από χρόνια, εκεί που γνωριστήκαμε στο Κοκκίνι Χάνι, είναι 15 τώρα χρόνια, 18, 17.
0: 17 περίπου.
1: 17. Πήγαμε μαζί στη σχολή που είναι στο Κοκκίνι Χάνι και κρεμόντουσαν καλώδια δεξιά και αριστερά και οι καρέκλες εκεί που καθόντουσαν οι μαθητές ήταν με 3 πόδια, 2 από τις 20 καρέκλες. Και οι άλλες 18 ήταν βιδωμένες που εξήγαν οι βίδες και είχαν 2 πόδια και ένα ξύλο για τέταρτο πόδι ή τρίτο. Και η μάθηση γινόταν με ρεφενέ. Φέρε Γιωργάκη αύριο 1 κιλό αλεύρι να κάνουμε πίτες.
0: Και εγώ τη ζάχαρη.
1: Και να φέρει η Γιαννούλα να φέρει 1 κιλό το μακαρόνια.
0: Ναι.
1: Και το λάδι να το φέρει ο Λευτέρης. Πρέπει να είναι ντροπή μας. Εγώ τελείωσα μια ρόδο που τη θυμάμαι ακόμα και κλαίω το πώς ήταν αυτή η σχολή και πώς είναι σήμερα και τι είναι αυτή η σχολή. Είναι κρίμα λοιπόν να αφήνουμε τα περιθώρια σε κάποιες όχι καλές ιδιωτικές σχολές. Υπάρχουν κάποιες καλούτσικες.
0: Και όχι ελεγχόμενες, θα πω εγώ.
1: Και
0: δεν
1: εδώ
0: υπάρχει
1: είναι
0: ένας μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει το τι κάνουν.
1: Αυτό είναι το χειρότερο ακόμα.
0: Έτσι.
1: Και φυσικά αν δούμε πότε δουλεύουν αυτές οι σχολές και πότε εκπαιδεύουν τα παιδιά, θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Είναι 2 τετράμινα ουσιαστικά.
0: Πολύ σωστά.
1: Και είμαι και ένας άνθρωπος που πάντα έλεγα ότι ο εχθρός του ιδιώτη είναι το καλό δημόσιο. Όταν έχω ένα καλό δημόσιο, αναγκάζω τον ιδιώτη να μου δώσει κάτι
0: να
1: παραπάνω.
0: Να κάνει κάτι καλύτερο.
1: Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν θα πρέπει να επανασχεδιαστούν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τους αγρότες να επαναστατούν, να διαμαρτύρονται. Και εγώ το λέω πολύ απλά. Ποιος τους έχει βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να τους πει 5 πράγματα. Γιατί πηγαίνω στο λεμονοδάσος του Πόρου και βλέπω τα λεμόνια κάτω, χαμάδες. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα μαζέψει, δεν υπάρχουν τα εργατικά χέρια. Το κόστος το να το στείλει στην Αθήνα το λεμόνι από τον Πόρο που είναι ένα μοσχοβολιστό και εκτός ότι με ένα λεμόνι γεμίζει ένα ποτήρι και κανείς δεν τους έχει πει ότι ξέρετε κάτι ρε παιδιά. Στύφτε τα, πιέστε τα, κάντε παγάκια λεμονιού και αντί να στείλετε 50 κλούβες, στείλετε 2 σακούλες. Πολύ φθηνότερο το κόστος. Εκεί θα πρέπει η Ελλάδα να σταθεί. Θα πρέπει να βρει καινούργιους τρόπους. Δηλαδή σένα θα σε πείραζε αντί για 20 κλούβες λεμόνια να σου στέλνανε 5 σακούλες παγάκι όμορφο από το λεμονοδάσος. Ένα παγωμένο χυμό λεμονιού
0: που
1: θα τον άφηνες να ξεπαγώσει και να έχεις έναν ωραίο χυμό μοσχοβολιστό και όχι από λεμόνι της Τουρκίας ή του Ισραήλ που τα έχουν βάλει στο φούρνο για να κυτρινίσουν.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί είναι συμφουνάς, δεν τον τέτοιο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα βινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο

0: Ξανά μαζί σας στον υπέροχο χώρο του Ethereal Wild Resort. Να θυμίσουμε ξανά τους υποστηριχτές μας, την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Θα συνεχίσουμε στην συζήτηση με τον Λευτέρη Λαζάρου. Έχω γράψει κάποιες έτσι πολύ ωραίες ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν μονολεκτικά ή το ένα ή το άλλο. Κηδόνια.
1: Πάμε σε ένα άλλο.
0: Ή γυαλιστερές.
1: Κηδόνια.
0: Μύδια ή χάβαρα.
1: Χάβαρα.
0: Σφυρίδα ή συναγρίδα.
1: Σφυρίδα.
0: Σκορπίνα ή πεσκάνδριτσα.
1: Πεσκάνδριτσα.
0: Τι θα λέγεις.
1: Θα πεις στο σπίτι να μας πλακώσει.
0: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
1: Κακαβιά.
0: Κολοχτύπα ή αστακός.
1: Αστακός.
0: Αστακός, ε. Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση, να ξέρεις.
1: Αστακός.
0: Αστακός, εντάξει.
1: Όχι αστακοκαραβίδα, αστακός. Παρότι είναι ανάποδα, ο αστακός έχει δαγκάνες.
0: Σωστά.
1: Και αυτό λέμε ισοπλισμένος σαν αστακός.
0: Έτσι.
1: Στην Ελλάδα όμως λέμε αστακοκαραβίδα αυτή που έχει δαγκάνες και αστακό αυτόν που είναι με τις κεραιούλες του.
0: Αν αύριο το πρωί θα έπρεπε να μαγειρέψεις για κάποιον σημαντικό άνθρωπο, είτε από θέμα ας πούμε εκτίμησης, είτε από θέμα ας πούμε ιδιότητας, και θα έπρεπε να του φτιάξεις ένα και μόνο φαγητό, ποιο θα ήταν αυτό? Θα σου έλεγε, θέλω να μου διαλέξεις εσύ ένα πιάτο το οποίο σε έχει χαρακτηρίσει, σε έχει ας πούμε στιγματίσει, είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί σαν συνώνυμο γύρω από το όνομά σου και θέλω να μου κάνεις αυτό το πιάτο.
1: Καταρχήν, πάντα όταν μαγειρεύω για κάποιους επισκέπτες στην Ελλάδα, προσπαθώ μέσα στο πιάτο να χωρέσω όσο γίνεται περισσότερη Ελλάδα. Ένα από τα πιάτα που λατρεύω πάρα πολύ και το φτιάχνω πάρα πολύ στα επίσημα δείπνα είναι ο μουσακάς με κιμά γαρίδας. Γιατί μπορώ να χωρέσω αρκετή Ελλάδα μέσα εκεί. Ακόμα και η μπεσαμέλ είναι ελαιόλαδο. Ακόμα και οι μελιτζάνες μπορεί να είναι από κάποιο τόπο. Μπορεί να είναι από την Τσακωνία. Τσακώνικες. Ακόμα και το κολοκύθι μπορεί να είναι άνυδρο από τα Μέγαρα. Η γαρίδα μπορεί να είναι σίγουρα τις περισσότερες φορές ελληνική. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τον βάζω σε έναν δρόμο ενός φαγητού που θέλουμε να χαρακτηρίζει την Ελλάδα μουσακά. Mm-hmm. Και εγώ του δίνω μια άλλη διάσταση με τον κιμά της γαρίδας. Okay. Με άλλα αρώματα, άλλα πράγματα,
0: άλλη προσέγγιση τελείως,
1: άλλες μυρωδιές και του μένει. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα που μου βάλες, γιατί σε έναν άνθρωπο που έχει μαγειρέψει σχεδόν 5 φορές στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Όμως, με γνώμονα αυτό που σου είπα, ότι ένα πιάτο μου προσπαθώ να έχει όσο περισσότερη Ελλάδα γίνεται, σου απάντησα με αυτή τη λογική.
0: Έχεις πάει ποτέ σε κάποιο εστιατόριο το οποίο να συμβεί κάποιο έτσι πολύ, είτε σαν πελάτης, είτε να είσαι εσύ ο σεφ, και να έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ευθράπελο, κάτι πάρα πολύ αστείο? Όχι απαραίτητα κάτι ας πούμε δυσάρεστο, αλλά κάτι το οποίο να έφερε...
1: Κοίτα, αστεία πράγματα έχουν συμβεί και στο Βαρούνγκο, γιατί στα 40 χρόνια δεν γίνεται να μην έχουν συμβεί. Ένα από τα πιο αστεία που έχουν γίνει δηλαδή είναι που πραγματικά πεθάναμε στο γέλιο. Είναι ένας έμπειρος πασαδόρος στο μαγαζί και έχει έρθει ένα ζευγάρι. Το πρώτο ήταν 8 παρά 20. Δεν είχαν έρθει άλλοι πελάτες. Καθίσανε, παραγγείλανε δύο μαύρες σούπες, ήταν το πρώτο πιάτο. Η μαύρη σούπα που και αυτή έχει χαρακτηρίσει την τεχνική του Λαζάρου. Περνάει κανένα

0: 20 λεπτό, κάνα 25 λεπτό. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι η σούπα έχει πάει στο Χρήστο και στη γυναίκα του και τρώνε. Όταν ήρθε αυτός ο έμπειρος, ο πασαδόρος, και είχαμε σερβίρει τις δύο σούπες στον πάγκο, μου λέει πού τις πάω. Δύο άτομα στο μαγαζί. Οι δύο πελάτες. Χασκογελά και στην άσυκτηρη, στον παρκαδόρο.
1: Στον παρκαδόρο.
0: Στον παρκαδόρο. Τις πήρε, έφυγε. Μετά από μισή ώρα έρχεται το σερβιτόρος μέσα και μου λέει τελικά θα μου τις δώσεις τις σούπες. Έχει περάσει ένα μισάωρο. Τι λέω, λέω ρε, του πασαδόρου τώρα. Πού τις πήγε τις σούπες. Είναι στον παρκαδόρο, δεν μου είπες. Ο παρκαδόρος ήταν τρεις ευτυχισμένος εν τω μεταξύ. Ένας παρκαδόρος έφαγε δύο σούπες.
1: Χαρά.
0: Αυτό το θυμάμαι πάντα γιατί αυτός ο πασαδόρος δουλεύει ακόμα στο Βαρούνκο.
1: Α, okay.
0: Και τον έχουν βγάλει πρόεδρο. Γιατί είναι ο πιο παλιός.
1: Δεν έχει ξαναπάει βασικά σούπες σε τέτοιο.
0: Δεν τον αφήνουμε να σερβίρει έξω. Είναι μόνο στα σανσέρ. Γιατί τώρα επειδή είναι σε επίπεδα. Βέβαια για να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι αετός, έτσι. Να φουρνίζεις μέσα σε ένα σανσέρ τέσσερα τραπέζια. Από 3-4-5 πιάτα το καθένα. Αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει και μια ευστροφία. Να βάλεις χαρτάκια.
1: Ναι, που πάει τι, να μην ξεχνάει κάτι.
0: Και με την ανοιχτή ακρόαση που έχουν στα αυτή τους, τους καθοδηγεί για να μην γίνει τον μπάχαλο. Τέτοια πράγματα έχουν συμβεί πάρα πολλά.
1: Πήγε κάποια στιγμή κάτι πολύ λάθος, τη στιγμή που δεν έπρεπε να πάει.
0: Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Όχι, όχι. Κάτι, ξέρεις, αυτό που λέμε, ο νόμος του Μέρφη, εκεί που δεν έπρεπε να γίνει το λάθος, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τελικά...
0: Σε στενό μου φίλο του έχω πει, θα φας κολοχτύπα, γιατί του αρέσει η κολοχτύπα. Και ένα διπλανό τραπέζι θα τρώγε αστάκο. Πήγαν ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Και με παίρνει στην κουζίνα τηλέφωνο ο φίλος μου και μου λέει: πολύ ωραία η κολοχτύπα που τρώω, ρε. Αλλά δεν μοιάζει με κολοχτύπα. Το μεταξύ δεν έχει κι άλλη.
1: Ναι.
0: Να πει εντάξει, κάνε 20 λεπτά κράτη, θα τη φας. Τέτοια έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι το λάθος. Και... το χειρότερο είναι όταν. Έχεις ολοκληρώσει ένα τραπέζι. Αυτό συμβαίνει στη δουλειά μας. Και αντί να πάει στο 8, πάει στο 7. Εσύ είσαι τελειωμένος με το 7.
1: Και περιμένει το 8 όμως.
0: Και περιμένει το 8. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Και όταν πέφτουν όλοι μαζί, το φαινόμενο το ελληνικό, αν στραβώσει κάτι, αποσυντονίζεται η κουζίνα και πάει λέγοντας. Ναι. Απλά είμαι ήρεμος, ποτέ δεν φωνάζω μέσα στην κουζίνα όταν έχει γίνει λάθος. Αυτά τα λέμε μετά τη δουλειά. Αν κάνεις το λάθος εκείνη τη στιγμή να επιπλήξεις κάποιον εργαζόμενο την ώρα της δουλειάς, ας έχει κάνει και τραγικό λάθος και χαλάει, του το πεις...
1: Χαλάει το ρου της ιστορίας όλο.
0: Καταρχήν δημιουργείς πρόβλημα και τον προσβάλλεις μπροστά σε άλλους 10. Κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Είμαι κάθετος αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Γίνεται στο γραφείο ότι ξέρεις αυτό το λάθος που έγινε, δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε. Ήσουν αφάουλ. Τέλος. Και τελειώνει εκεί. Γιατί είναι ανθρώπινα τα λάθη.
1: Έχεις φτιάξει πάρα πολλές παρασκευές, πάρα πολλά πιάτα τα οποία πολλοί μάγειρες από εμάς που ασχολούμαστε με το ψάρι θα θέλαμε να έχουμε φτιάξει εμείς πρώτοι. Έχεις σε εισαγωγικά να μπει η λέξη ζηλέψει κάποιο πιάτο συναδέλφου που θα ήθελες να το έχεις βγάλει εσύ.
0: Βεβαίως. Έχω ζηλέψει πιάτο του Πέσκια. Που όταν ήρθε στο τραπέζι να με ρωτήσει, του είπα να μην έχει WiFi για 20 μέρες. Ήταν εξαιρετικό το πιάτο που φάγανε. Τέλος πάντων, ναι, σαφώς έχω ζηλέψει, αλλά πρόσεξε, δεν θα το κάνω εγώ ποτέ ξανά. Ποτέ εγώ το πιάτο αυτό. Αυτό είναι μια παρθενογέννηση δική σου. Τέλος.
1: Έτσι.
0: Είναι λάθος αυτό που γίνεται. Εκτός που το έχουν κάνει συναδελφοί μου, ζητήσαν την άδεια μου και το γράψαν και στον κατάλογο.
1: Okay.
0: Ότι είναι μια δημιουργία. Γιατί επειδή ο καταναλωτής είναι συγκεκριμένοι που γυρίζουν τα εστιατόρια, ιδιαίτερα στην Αθήνα, αν βγεις, τη Δευτέρα θα τους δεις εδώ, την Πέμπτη εκεί, την άλλη Δευτέρα εκεί, γυρίζουν τα εστιατόρια γιατί είναι και επαγγελματικά γεύματα, είναι και επαγγελματικά δείπνα. Οπότε ένα πετυχημένο πιάτο ενός συναδέλφου είναι λάθος να το κάνεις αν δεν είναι σωστό. Γιατί έχει

0: σημείο αναφοράς και σύγκρισης.
1: Αν δεν είναι αυτό που πρέπει το πραγματικό. Ναι.
0: Οπότε αν σε πάρει τηλέφωνο και σου πει μπορώ να το γράψω στον κατάλογό μου, μπορώ να το φτιάξω, του λες ακριβώς πώς το κάνεις.
1: Ναι. Να μην
0: είναι αυτή, γιατί είναι αυτό που είπα, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
1: Έτσι.
0: Η γνώση πρέπει να περνάει. Και πολύ περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με έναν πρωτογενή τομέα που θες να τον στηρίξεις.
1: Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με 5 ονόματα συναδέλφων που θα σου λέω και θα μου λες μία παράγραφο, μία πρόταση.
0: Τι θα μπορούσε να κάνει στη ζωή του.
1: Λοιπόν, Γιάννης Μπαξεβάνης.
0: Τον αγαπώ τον Γιάννη για το κέφι του, για την... για αυτή την καλοσύνη που βγάζει από μέσα του. Ο Γιάννης είναι μια ψυχούλα. Και φυσικά ποτέ δεν τον ξεχνάω όταν συναντιόμαστε σε κάποιες έτσι βραβεύσεις ή εκδηλώσεις, που βάζει στα αυτή ένα σέλινο και βγαίνει και χορεύει. Ο Γιάννης να είναι πάντα καλά.
1: Σωτήρης Ευαγγέλου.
0: Αδερφός μου. Παοξής με τα όλα του. Με το Σωτήρη θα μπορούσαμε στο τραπέζι να μιλήσουμε για τα πάντα, αλλά πάνω απ' όλα να διάσουμε ένα βαρέλι. Ο πατέρας μου έλεγε, άνθρωπος που πίνει, μην τον εφοβάσαι. Είναι ανοιχτό βιβλίο.
1: Έτσι.
0: Και ο Ευαγγέλιο είναι ανοιχτό βιβλίο.
1: Ο Πέσκιας.
0: Ο Πέσκιας, αν ξεπεράσεις την κεμπριακή την προφορά που θα πρέπει να την καταλαβαίνεις, είναι γεμάτος κέφι, είναι γεμάτος γέλια, είναι γεμάτος χαρά. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Και ένας αγαπημένος φίλος. Τον αγαπάω τον Χριστόφορο και ευτυχώς έχω την τύχη, επειδή δουλεύουμε μαζί και για ένα μενού της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας μας, της Aegean, συναντιόμαστε τακτικά.
1: Θα πάμε και σε ένα τελευταίο, τον Έκτορα τον Ποτρίνη.
0: Ο Έκτορας είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι εύκολο να τον πλησιάσεις και να τον αγγίξεις. Όταν τον αγγίξεις όμως, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα. Με τον Έκτορα δεν έχουμε πει ποτέ.
1: Ήδη δεν πίνει.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε φάει ποτέ, γιατί κρύβεται όταν τρώει. Και έχουμε πει μόνο ό,τι αφορά τη δουλειά. Είναι ένας άνθρωπος όμως που έχει τιμήσει τη φανέλα του. Ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει για τις γνώσεις του. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την Ελλάδα.
1: Εγώ θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα πω ότι δεν έχω κρύψει ποτέ ότι έχω έτσι εμπνευστεί από σένα. Θα πω ότι τότε που είχαμε συνυπάρξει μαζί για 2 χρόνια εδώ στην Κρήτη, κάτω από την ίδια επαγγελματική στέγη, ήσουν και ένας από τους λόγους που ξεκίνησα το κομμάτι της ψαροφαγίας. Σε ευχαριστούμε που είσαι, που μας εμπνέεις, που είσαι στην χώρα, που έχεις αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το ψάρι. Κάποια στιγμή θα ήθελα εγώ να δω και λίγο πιο πολύ αναγνώριση για τον Λευθέρη Λαζάρου. Θα ήθελα να επιδοτηθεί ένα βιβλίο από το ελληνικό κράτος, το οποίο θα αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα στο κεφάλι σου, γραμμένα κάπου, να τα βλέπουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές.
0: Χρήστο, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πρώτον ξέρεις πολύ καλά ότι το νησί σου είναι ένας τόπος που τον έχω στην καρδιά μου. Έχω κερδίσει το ψωμί μου αρκετά χρόνια από την Κρήτη. Την έχω αγαπήσει. Έχω αγαπήσει τους ανθρώπους της και πολύ περισσότερο τη μέσα Κρήτη, που μου τη γνώρισαν και οι παλιοί εργοδότες μας που εκεί βρεθήκαμε, αλλά και φίλοι που τους θυμήθηκα και χτες και τους ανέφερα, και εκεί που βρίσκομαι σήμερα στα Χανιά από πέρσι το καλοκαίρι. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια και τους ανθρώπους αυτούς, τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Θα ήθελα

0: πολύ να συνταγογραφηθεί επιτέλους η ελληνική κουζίνα, όχι από μένα, από όλους μας, να συνταγογραφηθεί εθνική ελληνική κουζίνα. Όχι με η κουζίνα της Κρήτης, όχι η κουζίνα της Πελοποννήσου, η κουζίνα της Βορείου Ελλάδας ή της Ηπείρου.
1: Ελληνική.
0: Όχι. Εθνική ελληνική κουζίνα που να είναι μπούσουλας στα σχολεία. Δεν επιτρέπεται τα σχολεία να διδάσκουν βιβλίο της Gordon Blue. Έγινε μια προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους, αλλά μείναμε πάλι στο Α. Ποτέ δεν έχουμε πάρει από το Α να φτάσουμε μέχρι το Ω, να το τελειώσουμε. Δεν έχουμε συνταγογραφήσει εθνική κουζίνα. Ο κάθε μάγειρας κάνει ένα βιβλίο, η κάθε τοπική περιφέρεια δίνει κάποια χρήματα και γίνεται εκεί από κάποιες νοικοκυρές η κουζίνα της Μακεδονίας, που είναι κακές φωτογραφίες, κακές εκτελέσεις, δύσκολες συνταγές, γιατί δεν είναι καθαρές, δεν είναι ξεκάθαρες, δεν είναι μετρημένες. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, θα πρέπει να τα βάλει τα πράγματα κάτω, να τα μετρήσει, και υπάρχουν καταξιωμένοι μάγειρες που μπορούν να πάρουν κεφάλαια επάνω τους και να δημιουργήσουν επιτέλους εθνική ελληνική κουζίνα. Είναι στρατηγικό το πρόβλημα.
1: Ωραία. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με αυτό το όνειρο, με αυτόν τον στόχο. Να έχεις υγεία, να μπαίνεις να μαγειρεύεις στις κουζίνες μέχρι τα βαθιά γεράματα, γιατί είσαι πολύ νέος ακόμα.
0: Έφηβος.
1: Οπότε εγώ θα ευχηθώ αυτό.
0: Καλές ευχές τις κρατάω και εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα. Έτσι. Να πιούμε καμιά τσικουδιά.
1: Έτσι.
0: Και να έχουμε μια καλύτερη χρονιά όλοι.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με τον αγαπημένο λοιπόν Λευτέρη Λαζάρου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Όπως λέω λοιπόν, πάντα να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση.

0: Νοσί όμως.
1: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφη δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

Κι άμα δεν ήθελα θέλει, δεν ήθελα θέλει ο δικός μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρας που δεν ήθελε να με πάρει με όλα. Μα αγαπιόμαστε και κλέβουμαστε. Και πατέρα μου ήταν ύστερα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό, εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα νερό.

Ένα ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν και τα πρόστιμα ακριβώς.
0: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
2: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες ημέρες.
3: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
0: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
3: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
0: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται.

0: γίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
1: Σε σχέση με πέρυσι πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο για παράδειγμα πώς ήταν?
2: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
3: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε, καθημερινά να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
4: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός, κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλοι ο κόσμος να έχει υγεία, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
5: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι. Κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο, έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
3: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
4: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάβος από επιτίβιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ελεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθόμενων οχημάτων μεταοδηγού.
5: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτή είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος.
1: Πού τηρείται?
5: Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε να όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τις ΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα, ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασσού, τη Αλικαρνασσού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
1: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
5: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.

0: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wool Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Εθνικός Διάλογος για τη Θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
1: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικία αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία εξοδοτικού άγχους ήδη από την πρώτη ηλικία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις, ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
0: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETE Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
1: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
2: Παρατείνονται στην Κρήτη τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της εγωπροβατοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων μετά την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, τα μέτρα θα ισχύσουν έως και την 5η 9 Ιουλίου, οπότε και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
3: Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς στην Κρήτη, οι κτηνιατρικές, οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι που ασχολούνται, καταφέραμε και

0: κρατήσαμε το νησί καθαρό, ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, να μην χρειαστεί, να μην έχουμε μάλλον κρούσμα, το οποίο θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γιατί όπως βλέπετε πάνω, σφαγήκανε πολλά ζώα, και από την άλλη βλέπω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όντως αυτοί έχουν καταστραφεί. Καταστραφήκανε χωρίς καμία βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, έχουν θέμα επιβίωσης. Και δυστυχώς από ό,τι ακούω και διαβάζω, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τον έχουν δώσει αποζημίωση, ούτε τίποτα.
1: Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων των ζώων.
0: Είναι πολύ καιρό, αλλά έχει φέρει αποτελέσματα, παιδιά. Και καλώς και συνεχίζεται και προσπαθούμε για να... Βέβαια, το μέτρο που πρέπει να τηρηθεί κατά εμένα κατά πολύ είναι να μην εισάγονται ζώντα ζώα στο νησί. Τέρμα και ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να έρθουν ζώα να φέρουν... Βέβαια, μπορεί να μεταφερθεί και με άλλα μέσα. Αλλά αυτά θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι απολυμαίνονται με το που κατεβαίνουν στο λιμάνι.
1: Οι κτηνοτρόφοι πάντως δηλώνουν θετικοί σε εμβολιασμό των ζώων τους, αν αυτό χρειαστεί, όμως κρίνουν προς το παρόν αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η Κρήτη είναι καθαρή.
0: Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί αν χρειαστεί. Το Υπουργείο είναι. Εμείς σαν εγώ σαν παραγωγός, εάν μου συμβεί και υπάρχει προστασία με το εμβόλιο, βεβαίως και θέλω να εμβολιαστούν τα ζώα. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε να το κρατήσουμε, ας μην εμβολιαστούν. Αλλά άμα χρειαστεί, ρε παιδιά, προς Θεού, μην μας καταστρέψουν. Να εμβολιάσουμε. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Νέα εποχή στις διασυνοριακές πληρωμές φέρνει η διασύνδεση του Άιρις με το ευρωπαϊκό δίκτυο Europa. Πλέον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα σε πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ανδώρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη χωρίς να απαιτείται IBAN.
2: Το Άιρις, το σύστημα άμεσων πληρωμών που πλέον οι πολίτες έχουν συνηθίσει και ανταλλάζουν μεταξύ τους χρήματα εύκολα και χωρίς έξοδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται και σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, οι πολίτες πλέον μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάζουν χρήματα μέσω του συστήματος, εφόσον έχουν και οι δύο το σύστημα τοποθετήσεις στο κινητό τους, που απευθύνεται το σύστημα το συγκεκριμένο, το European Iris. Το συγκεκριμένο, αν μια οικογένεια έχει παιδιά που σπουδάζουν, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα μπορεί να στείλει χρήματα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν το παιδί τους εδώ στην Ελλάδα.
1: Στόχος είναι ως το τέλος του 2026 το δίκτυο να επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις άμεσες πληρωμές μεταξύ πολιτών.
2: Μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι βρίσκονται σε διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και το τραπέζι που έχουν όλοι μαζί θα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους χρήματα, εφόσον επιθυμούν, για το κόστος που αναλογεί στον καθένα. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε παιδιά που σπουδάζουν, θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα γενικότερα μέσω του συστήματος αυτού εύκολα, αρκεί να γνωρίζεις τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντισυμβαλόμενου.
1: Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για Έλληνες που έχουν συγγενείς ή φίλους στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και για φοιτητές, εργαζόμενους ή ταξιδιώτες.
2: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες ήδη έχουν υιοθετήσει το Άιρις στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται την ευκολία των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των πολιτών. Γι' αυτό και όλο ένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα Άιρις. Και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να πείσει τους πολίτες για αυτήν την εξέλιξη, θα δημιουργηθούν καμπάνιες που θα ενημερώνουν τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας. Και όσον αφορά την επέκταση που γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες, προς το παρόν σε 5, αλλά μέχρι τέλος του χρόνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που έχουν ολιγοήμερες διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και γενικότερα το σύστημα Iris είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας και είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφη δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

ήθελα να θέλει. Δεν ήθελα να θέλει ο δικό μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρα του δεν ήθελε να με πάρει μέρο. Μα εμεί αγαπιόμαστε. Και κλέβουμαστε. Και πατέρα μου ήταν ύστερα.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

αέρας κριτικός. Πάμε να τη δούμε λίγο πιο ρεσίβη σήμερα. Είμαστε στο Ρέθυμνο, νομό Ρεθύμνο. Και πάμε σε ένα χωριό το οποίο ναι μεν έχει ένα συγκεκριμένο υψόμετρο, αλλά περικλείεται και από παραλίες. Θέλετε όνομα? Κεραμέ.

0: Κώστας Βασίλης Μανώλης. Εδώ γίνεται η πρώτη γνωριμία. Εδώ είναι το κέντρο τώρα.
1: Όχι.
0: Τι είναι.
1: Εδώ είναι η αρχή.
0: Γουστάρω.
1: Θα πάμε μετά. Εδώ είναι η Βαγγελιό που θα κάνει το ένα φαγητό.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάμε στην πλατεία. Όπως είμαστε, θα τραβάμε.
0: Τι ωραίο σπίτι παύλα καφενείο είναι αυτό εδώ.
1: Ποιο?
0: Αυτό που κάθεσαι και πίνεις τον καφέ.
1: Α, εδώ, ναι, ο Παυλάρας. Ναι, ο Παυλής είναι
0: ο
1: εδώ.
0: Ο Παυλάρας ή ο Παυλής.
1: Το Παυλής.
0: Παύλο, Παυλή, Παυλάρας.
1: Παύλος, Παύλος.
0: Τι κάνεις? Με ζηλεύεις τη μαγειρική.
1: Δεν ξέρω να ψένα.
0: Α, ψήνουμε ωραία. Τώρα θα κάνουμε και ωραία βόλτα.
1: Λοιπόν.
0: Ξεκινάμε.

0: Πάντα σε βλέπω, πάντα.
1: Έχω τώρα.
0: Καλό σώμα.
1: Τι κάνετε.
0: Όπως είσαι στην τηλεόραση, πιο όμορφος είσαι τώρα. Στην πραγματικότητα.
1: Οχ, τα πήρα πάλι τα κομπλιμέντα. Όπως είμαι στην τηλεόραση, πιο όμορφος από κοντά. Γιατί από κοντά πιο όμορφος.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει. Δεν ψάχνουμε την ομορφιά, εμείς ψάχνουμε άλλα πράγματα.
0: Τους ανθρώπους και το χωριό μας που είναι ωραίο.
1: Τους ανθρώπους, τα χωριά, την κουλτούρα.
0: Μπράβο.
1: Την καλοσύνη,
0: καλοσύνη,
1: την αγάπη.
0: Στην Κρήτη,
1: και τι άλλο.
0: Και την ομορφιά της Κρήτης.
1: Όχι.
0: Και ποια άλλο.
1: Τη μαγειρική.
0: Α, τη μαγειρική.
2: Ναι. Σαν κεραμέ και βρίσκεται την καλοσύνη όπου
1: έχει. Είστε όλοι καλοί εδώ.
0: Ναι, ναι, όλοι, όλοι.
2: Πάντα.
1: Τους καλούς τους διώξατε. Δεν έχουμε κακούς.
0: Πεθάναν οι κακοί.
1: Πάμε να μαγειρέψουμε καλά τώρα. Κουνέλι έμαθα.
0: Α, ο, κουνέλι στη φάβο, έτσι.
1: Όχι. Μακινάρες έμαθα.
0: Ω, το καλύτερο, το καλύτερο.
1: Κουνέλι, μακινάρες διαφορετικό.
0: Το καλύτερο και τι άλλο.
1: Ωραία πλάτη. Τι άλλο, βρήκαμε εσάς, πάρε κάτι καλύτερο εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμείς σας περιμέναμε να σας δούμε.
1: Α, μας περιμένατε.
0: Μία ώρα κάθομαι εδώ και περιμένω.
1: Μία ώρα κάθεσαι και περιμένεις εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τηλεφωνούμπα, βλέπω εδώ.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Δεν με πήρες τηλέφωνο να έρθω νωρίτερα. Δεν με πήρες τηλέφωνο. Άκου τώρα τιμή μου πραγματικά που με περίμενας.
0: Όλοι σε περίμενας, ορκίζομαι. Ούτε έφαγα μεσημεριανό, ούτε τίποτα.
1: Ούτε μεσημεριανό για να,
0: ναι,
1: να δεις πώς μαγειρεύοντας. Λοιπόν, το όνομά σας είπαμε.
0: Ελευθερία με λέει.
1: Κυρία Ελευθερία, χάρηκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά τιμή μου, ναι. Κυρία.
0: Αγάπη.
1: Κυρία Αγάπη, μόνο Αγάπη.
0: Και κυρία Φρυδερίκη.
1: Και κυρία Φρυδερίκη.
0: Βασίλισσα στο όνομα.
1: Βασίλισσα εγώ και πάμε.
0: Χάρηκα, χάρηκα πάρα πολύ.
2: Χαρήκαμε πάρα πολύ.
1: Πάμε μέσα.
3: Μέσα, μέσα.
1: Εδώ στο κεραμέ, εδώ στο καφενείο κεραμέ, με τη συνονόματή μου την κυρία Βασιλική, η οποία έχει κουνέλι που δεν έχουμε ξαναδείξει, που δεν έχουμε ξαναφάει. Κουνέλι παραδοσιακό τατό με αγκινάρες.
2: Με αγκινάρες.
1: Τις οποίες αγκινάρες θα υποθέσω ότι τις έχει μαζέψει, τις έχει συγκατάψει.
2: Έχει μαζέψει, έχουμε συγκατάψει, ξέρω ναι. Τότε που είναι οι αγκινάρες, που υπάρχουν οι αγκινάρες.
1: Επίσης, δεν βλέπω ντομάτα.
2: Δεν θα βάλουμε ντομάτα.
1: Δεν βλέπω κρασί.
2: Όχι, δεν θα βάλω κρασί.
1: Θα βάλεις
2: μόνο
1: τα απαραίτητα.
2: Το κουνέλι, αυτό είναι παλιά παραδοσιακή συνταγή,
1: ναι.
2: Που την έχει πει μία θεία του άντρα μου. Ξεκινάει με το κουνέλι, λάδι, κουνέλι, κρεμμυδάκι.
1: Ναι.
2: Τσιγαριάζουμε καλά το κουνέλι να πάρει χρώμα.
1: Το τηγανίζεις, το τσιγαρίζεις.
2: Όπως το τηγάνι. Όπως, σαν τηγάνι. Στην αρχή. Όταν πάρει χρώμα, βάζουμε σιγά σιγά το νεράκι του, να ψηθεί λίγο και μετά προσθέτουμε τις αγκινάρες. Οι αγκινάρες είναι 15 λεπτά και τελειώνει το φαγητό.
1: Επειδή την είπες συνταγή.
2: Και στο τέλος βάζουμε λεμόνι.
1: Δεν λες να τη μαγειρέψεις τώρα.
2: Ναι, τώρα
1: να πάμε.
2: Να την ξεκινήσουμε. Αλλά δεν θέλει κρασάκι αυτό το φαγητό.
1: Μην βάζεις κρασί, εσύ την κάνεις, ας τη λέω εγώ. Εγώ απλά λέω μαγειρικά έτσι το σκέφτομαι. Ναι. Ξέρεις ότι είμαι μαγειράς.
2: Ξέρω.
1: Λοιπόν. Η κυρία Βασιλική ετοιμάζεται, θα αφήσουμε να κάψει το λάδι, θα τσιγαρίσουμε.
2: Δεν θα κάψει το λάδι.
1: Δεν θα κάψει το λάδι.
2: Θα ρίξουμε ακόμα λίγο.
1: Α, λάδι. Α, συμπληρώσουμε.
2: Λίγο λάδι ακόμα γιατί έπρεπε να ήταν φούρτο το ποτήρι.
1: Ήδη το κοστολόγιο έχει φτάσει στα 14 ευρώ με το ελαιόλαδο.
2: Ναι, και δεν θα βάζουμε πολύ λάδι. Θα κάνουμε,
1: πολύ
2: θα
1: λάδι.
2: Κάνουμε οικονομία στο λάδι.
1: Πάπα, τι ωραία. Δεν πειράζει, έτσι θέλουμε. Το τι ωραίο χρώμα έχει το κουνελάκι.
2: Ναι, είναι ντόπιο, παραδοσιακό από το χωριό.
1: Βάζεις και το κεφάλι, μην το βάζεις.
2: Δεν το βάζω
1: το κεφάλι.
2: Και το σκότι

0: τσιγάριασμα. Αλάτι πότε? Θα βάλεις αλάτι τώρα. Εντάξει, απλή είναι η διαδικασία.
1: Είναι απλή, απλά πράγματα, να μπει το κρομιδάκι.
0: Και το κρομιδάκι.
1: Και να περιμένω να ρωτήσει καλά. Να πάρει χρώμα όπως το τηγάνι.
0: 5-10 λεπτά τώρα θα είσαι εκεί.
1: Ναι,
0: έφυγα εγώ. Σ' αφήνω, τσιγάριαζε, και έρχομαι για τα υπόλοιπα. Πάμε.

0: Μπαίνω στα σπίτια εγώ! Μπαίνω στα σπίτια!
1: Τι κάνετε, πείτε μου, τι κάνετε, πώς είστε, τι καλά φάγατε, τι δεν φάγατε, τι χωνέψατε.
2: Την ώρα δεν φάγαμε ακόμα.
3: Ακόμα δεν φάγαμε.
1: Ακόμα?
2: Μεσημέρι.
1: Τι ετοιμάσατε τότε? Χόρτα.
3: Ετοιμάσαμε,
2: χόρτα.
1: Ε? Είδες που κατάλαβα. Χόρτα. Έτσι το είπα, δεν κατάλαβα
2: τι ψαράκι.
1: Τηγανιτό ή βραστό?
2: Τηγανιτό.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή περίμενε πως θα με πάρουν τώρα.
1: Γιατί δεν περίμενες? Αφού εγώ σε έβλεπα εδώ στο παράθυρο, στην πόρτα, τι είναι?
2: Εδώ, αλλά το σπίτι της...
1: Α, είστε επίσκεψη.
2: Επίσκεψη.
4: Φιλενάδες.
1: Εσύ τι μαγείρεψες?
3: Μαγείρεψα.
1: Ναι.
3: Πατατούλες.
1: Ναι.
3: Με μπιφτέκια στο φούρνο.
1: Α, εσύ είσαι...
2: Είσαι πιο...
1: Ε?
2: Είναι λίγο πιο...
1: Λοιπόν, φεύγω εγώ να πάω στα τυριά.
3: Το βασιλικό μου πάρε.
1: Θα το έχουμε... Το βασιλικό σου θες?
3: Ναι, τραβήξε
1: το βασιλικό. Έχω την χαρά να μαγειρεύω με τα προϊόντα της V4Vita, ελαιόλαδο, βαλσαμικά ξύδια, για να αναδείξουμε όλα αυτά τα σπουδαία βιολογικά προϊόντα. Θα κάνουμε μια ωραία χειμερινή παντζαροσαλάτα. Έχω έτοιμα βρασμένα τα παντζάρια ή και ψημένα και πάμε στη διαδικασία, γιατί πρέπει να τα γνωρίσετε και να μαγειρέψετε με αυτά. Φτιάχνουμε το dressing βάζοντας μέσα στο γουδί μια σκελίδα σκόρδου, ελαιόλαδο, κριτικό παρθένο, 6 roots, 6 ρίζες. Βαλσαμικό ξύδι με θυμαρίσκιο, φυσικά κριτικό μέλι, θαλασσινό αλάτι, φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Δεν πολτοποιώ τελείως το σκόρδο, γιατί θέλω να το νιώθω όταν τρώω τη σαλάτα, οπότε το θέλω μέσα σε χοντρά κομμάτια. Είμαστε κομπλέ. Στον πάτο ενός πιάτου βάζουμε φύλλα πατζαριού, φρέσκια σαλάτα, σπανάκι, ρόκα φυσικά, και παίρνω ένα πορτοκάλι να πάρω φιλέτο ή το πιο καθαρό μέρος του. Φυσικά με ένα καλό μαχαίρι πάντα. Απλώνουμε τα φιλέτα στο πιάτο. Παίρνουμε όσο το δυνατόν πιο λεπτό φλοιό παντζαριού σαν καρπάτσιο. Δείτε να φαίνεται το μαχαίρι.

προσθέτουμε μερικές σταφίδες σουλτανίνα Κρήτης, στη συγκεκριμένη από πάνω. Μπορείτε να βάλετε και καρύδια εδώ και ένα κατσικίσιο τυρί, αν θέλετε. Ψιλοκομμένο δυόσμο. Λίγη από τη σάλτσα μας, το dressing μας. Τελειώνουμε με κρέμα βαλσαμική, ρόδι και φράουλα, η οποία είναι βραβευμένη με 3 αστέρια ανάμεσα σε 15.000 εταιρείες παγκοσμίως.

0: Δημήτρη.
1: Καλώς τον
0: βρήκα. Μικρός άνθρωπος, νεότατος. Και έχεις αναλάβει και έχεις κάνει όλο αυτό εδώ το κομμάτι έτσι. Το έχεις, μάλλον το έχεις κρατήσει όπως πρέπει να είναι, παραδοσιακά.
1: Ναι, παραδοσιακά, οικοτεχνικά.
0: Οικοτεχνικά.
1: Είμαστε οικοτεχνία, είμαστε.
0: Που σημαίνει ότι παράγεις ελάχιστα πράγματα.
1: Ελάχιστα πράγματα από το δικό μας γάλα. Από δικά μου ζώα, δικές μου κατσίκες.
0: Ωραία, Παναγία.
1: Που τις ανάλαβα από τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και επειδή ήθελα να κάνω κάτι το διαφορετικό, ξεκίνησα σιγά σιγά να φτιάχνω, να σκαλίζω, να εξερευνώ. Μέχρι που πήρα την απόφαση και πριν 3 χρόνια κατέβηκα εδώ και έφτιαξα το δικό μου εργαστήριο.
0: Το εργαστήριο το οποίο βγάζει συγκεκριμένα πράγματα και πες μας τι, ως βάση το κατσικίσιο γάλα.
1: Μόνο κατσικίσιο γάλα, ενώ έχουμε και πρόβατα, γιατί έχω ιδιαίτερη αδυναμία στις κατσίκες. Mm-hmm. Πιο πολύ στα λευκά τυριά, γιαούρτι, κατσικίσιο λευκό τυρί, γαλομιζήθρες, μιζήθρα.
0: Δεσμεύομαι ότι θα φάω κρέμα και θα ετοιμάσει και από ένα απ' όλα.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι δυνατός. Όλα πεντακάθαρα, μέσα είναι φαρμακείο.
1: Ναι, η καθαριότητα είναι η μισή από
0: την άλλη. Είναι, ξέρεις τι το λέω αυτό, γιατί ρε, άνοιξες την πόρτα και βγήκε από μέσα, όχι αυτή η άσχημη μυρουδιά του γάλα, εκτός βγήκε έτσι σαν ένας αέρας καθαρός. Είδα εγώ, Δημήτρης. Πάμε. Τι να είναι τώρα αυτό. Έθελε και πολύ σκέψη. Κάνα κρεοπολείο θα ήταν εδώ. Και κρεμάγανε τα αρνιά και τα αρνιά. Τι άλλο. Κρήτη. Αρνή. Και από ό,τι βλέπω πρέπει να έχει και απέναντι ένα κρεοπολείο. Εδώ θα ήταν αυτό, μάλλον. Για πάμε για πίσω. Και το δεύτερο κρεοπολείο, το οποίο μέσα έχει το γραφείο. Α, έχουν το ψυγείο. Το οποίο γράφει κάτι νάση στη γραφή, δεν ξέρω. Μικρό κρεοπολείο. Τίποτα. Παντοπολείο το σκεπαστό, ενεργό. Ενεργό. Τι κάνετε,
2: ωραία, εσείς.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι κλειστό και βλέπω ότι... Τι λες τώρα, παντοπολείο, παραδοσιακό, τι κάνετε.
2: Καλά, εσείς τι γίνεστε.
0: Καλά, κάνουμε βόλτα στο χωριό το όμορφο.
2: Α, ωραία.
0: Το παραδοσιακό και το νόστιμο. Ε?
2: Το χωριό, ναι. Εντάξει.
0: Εδώ τι κρατάτε τώρα, εσείς έτσι ένα μίνι...
2: Είναι σαν παντοπολείο.
0: Μίνι μάρκετ, να το πούμε.
2: Ναι.
0: Αλλά μου αρέσει αυτό. Και πού πάω τώρα από εδώ, πού φεύγω.
2: Πού θέλετε να πάτε.
0: Εδώ, από πάνω τώρα, πού θα πάω. Βγαίνω...
2: Από εδώ πάνω, δεξιά το δρομάκι, αν θα το ακολουθήσετε όλο, θα βγείτε στην μια πλατιούλα που είναι η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Εντάξει?
0: Μικρό, γραφικό, ωραίο.
2: Α, ωραία, είναι από εκεί θα έχετε και πανόραμα έτσι.
0: Φεύγουμε. Να είστε καλά.
2: Από πού είστε?
0: Από πού είμαστε?
2: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω που είμαστε. Από παντού.
2: Παντού.
0: Παντού.
2: Δηλαδή η έδρα σας είναι παντού, έτσι.
0: Η έδρα μας είναι παντού και πάμε μαγειρεύοντας.
2: Α, ωραία. Εντάξει.
0: Για... Τέτοια ώρα τρως παγωτό.
3: Για τέτοια.
0: Ε?
3: Ναι.
0: Έφαγες μεσημεριανό και τρως παγωτό.
3: Ναι.
0: Α, τι.
4: Για να το
0: τι έφαγες.
3: Φάγαμε σοβλά. Α, τόστ φάγαμε γιατί δεν μας πτήσανε. Λέγαμε πως θα πτήσουνε σουβλάκια και δεν πτήσανε.
0: Και έφαγες τόστ.
3: Ναι.
0: Και μετά το τόστ τυπάς για ένα παγωτό και είσαι έτοιμη.
3: Πιστεύω ναι.
0: Το απόγευμα πάλι, καμιά σαλάτα.
3: Ναι, ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
0: Άντε, καλή απόλαυση.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια. Πάμε παραλία.
5: Ναι, ναι, φύγαμε.
0: Άρα δεν πρέπει να βρεις
5: παιδιά.
0: Πάμε.
5: Φύγαμε.
0: Από εδώ καλά πάμε.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πάμε όλοι μαζί.
5: Ναι.
6: Έρχεσαι στο παυλί.
0: Έλα εδώ, άνοιξε.
6: Έλα, δεν είναι όνομα πάνω.
0: Να του μιλήσω τον άνθρωπο.
6: Έλα, πάρ' τον, έλα, πάρ' τον λίγο.
0: Έλα, έλα, έλα. Το όνομα του.
5: Γιάννης.
0: Γιάννη, τι κάνεις. Μ' ακούς. Μ' ακούς, Γιάννη. Έλα, Γιάννη. Λοιπόν, εγώ είμαι από τη Βαμβακού Φαρσάλων. και λέγομαι Βασίλης Πατσής.
4: Μάλιστα.
0: Εσύ είσαι από τα Φάρσαλα?
4: Ναι, μεγάλο. Φάρσαλα μεγάλος, από 5 χρονών μέχρι 27.
0: Α, λοιπόν, πρέπει να γίνει συνάντηση κορυφής, Φάρσαλο συνάντηση.
4: Ναι. Λοιπόν, έρχομαι τώρα, είμαι στο σπίτι.
0: Μα τώρα πάμε παραλία.
5: Μέχρι να φτάσουμε στο
0: σπίτι. Ωραία, μείνε. Stay tuned.
6: Θα
5: το δούμε εδώ.
0: Τι ήθελες?
4: Η μάνα μου και ο πατέρας.
0: Θα μου τα πεις από κοντά αυτά.
4: Ναι, έγινε, οκ.
0: Γεια.
4: Έλα, γεια.
0: Γεια.
6: Έρχεται στο σπίτι, είναι και έρχεται.
0: Τον βρήκαμε, Φασταλινό, έρχεται, αλλά εμείς πάμε. Λίγκρες, έχουμε ξανάρθει. Θα ξανασυστηθούμε, μιας και από εδώ ξεκινάνε οι κεραμιανές παραλίες. Η συγκεκριμένη είναι γνωστή για τους καταράκτες, για ένα καταράκτη έτσι πολύ όμορφο που έχουμε ξαναδείξει και θα τον ξαναδείτε. Και θα κάνουμε έτσι ένα γρήγορο αναφορικό οδηπορικό όσον αφορά τις παραλίες της περιοχής. Απολαύστε.

Έχουμε αέρα. Εδώ είναι το χαρακτηριστικό βέβαια ο αέρας σε αυτές τις παραλίες και σε αυτή την πλευρά του Ρεθύμνου και της Κρήτης. Οι παραλίες είναι λίγο έτσι άγριες, έχουν μια ιδιαίτερη άγρια ομορφιά. Θα την απολαύσουμε, θα την περπατήσουμε και πάω για παραλιακή βόλτα.

Ορεινά κοτόπουλα Πίνδος, ελευθέρας βοσκής. Νέα συσκευασία ασφαλείας, τριπλή ασφάλεια. Ό,τι και να τα κάνεις, γίνονται και είναι νόστιμα. Αυτό που θα κάνουμε εμείς τώρα είναι λίγο έτσι πιο μπελαλίδικο να το πω, λίγο πιο γκουρμέ να το πω. Έχει πορτοκάλι, έχει κάρι. Πάμε να σοτάρουμε και να κόψουμε το κοτόπουλο.

0: Λοιπόν, δεν περίμενα εγώ να δω τέτοιο πράγμα που είδα στην Ελλάδα.
1: Είναι παλιό, το εγώ δεν το ήξερα. Είναι... Αυτό είναι παλιό, παραδοσιακό.
0: Ναι.
1: Μου το είπε μία θεία.
0: Αυτό το είπαμε ότι στο είπε θεία.
1: Ναι.
0: Τώρα θα πούμε το άλλο. Όχι, θα πούμε το άλλο. Τώρα θα δείξουμε τι σου έδειξε η θεία. Γιατί αυτό που θα την κρίσουμε στην κατσαρόλα είναι σαν να έχει ντομάτα.
1: Ε? Σαν να έχει ντομάτα.
0: Λοιπόν, πάμε στην κατσαρόλα. Αγκινάρες από πάνω να υποθέσω ότι τη διασκορπάς έτσι όμορφα και ωραία. Κοίταξε, σαν να έχει βάλει πελτέιν.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για ένα τηγανιτό πουνέλι. Κάτσε να φέρω την ωραία αυτή.
1: Τώρα θα βάλουμε νερό να.
0: Θα απλώσω εγώ

0: κοινάρες. Λοιπόν,
1: θα κεβάσω δύο κοινάρες. Νομίζω ότι είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλάτι έβαλες. Εγώ αφήνω δίπλα λίγο λιποτιά, σκεπάζω και δοκιμάζω όταν είναι έτοιμο.
1: Σε 15 λεπτά.
0: Δεν περίμενα ότι θα δω τέτοιο πράγμα. Σε έκατσε τώρα εδώ μία ώρα και έδωσε πόνο.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά.
1: Μόλις πάρει, κατεβάζει το δικό του νεράκι. Μόλις το κατεβάζει το δικό του νεράκι.
0: Ναι.
1: Περιμένει το πλήρω.
0: Κατεβάζει το γενικό. Το κατεβάζει το γενικό.
1: Α, ναι.
0: Τη φούσκα.
1: Λοιπόν. Μόλις παίρνει το δικό του νερό, δεν του βάζουμε νερό στην αρχή, αρχίζει και ροδίζει με το δικό του νερό.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό είναι.
1: Μόλις αρχίσει και ροδίσει, είμαι από πάνω, συνέχεια.
0: Τίποτα, να κολλήσει, να πάρει κολλήσει, τα γλάσσα που λέμε.
1: Να πάρει τα γλάσσα και το κρεμμύδι μέσα και το λάδι.
0: Λεμόνι στο τέλος.
1: Το λεμόνι στο τέλος. Μόλις δούμε ότι η αγκινάρα είναι ψημένη, θα μπει το λεμόνι.
0: Φεύγω, θα το δοκιμάσω μετά.
1: Ναι, το λεμόνι και τελειώσαμε.
0: Είσαι υπέροχη. Τώρα χαλάρωσε, μόλις μαγείρεψες, πήρες αέρα.
1: Μ' αρέσει η μαγειρική, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Άλλαξες, παιδί μου, με το που μπήκε στην κατσαρόλα, αυτό είναι η μαγειρική. Ναι. Αγάπη, ζεστασιά.
1: Ναι, μου αρέσει.
0: Και χαρά.
1: Ναι, και χαρά.
0: Πάμε.
1: Ωραία.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Επιστρέφοντας έρχομαι. Υπάρχει λόγος. Η κυρία Ευαγγελία μέσα ετοιμάζει, δεν έχει ετοιμάσει, ετοιμάζει, θα ετοιμάσουμε μαζί. Μπακαλιάρο με αγαπημένα ρεβίθια, ελληνικό κριτικό φαγητό που θα αγαπήσετε. Τον υγράλατο του μπακαλιάρο, αυτό που ξαλμυρίζουμε, ξέρετε, που τρώμε στην εθνική εορτή με σκορδαλιά. Τον τρώμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, συνήθως. Εδώ έχω δίπλα έναν άνθρωπο, μια κυρία, την κυρία Ευαγγελία, η οποία θα μας κάνει τον μπακαλιάρο τον οποίο έχει ξαλμυρίσει με...
1: ρεβίθια.
0: Με ρεβίθια. Τον έχετε ξαναφάει ή δεν τον έχετε
1: παραδοσιακό
0: ξαναφάει?
1: Παραδοσιακό κριτικό φαγητό από τη γιαγιά και τον παππού, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Από ό,τι θυμάμαι.
0: Από πότε κρατάει δηλαδή αυτό? Πόσα χρόνια το ξέρεις? Το έμαθες από ποιον μάλλον?
1: Εγώ το έμαθα από τη γιαγιά. Οπότε τώρα η γιαγιά έχει πεθάνει εδώ και 20 χρόνια. Φανταστείτε ότι 35 χρόνια τέλος πάντων θυμάμαι τη γιαγιά να μαγειρεύει στην κουζίνα.
0: Κατσαρόλα.
1: Κατσαρόλα.
0: Όχι φούρνο.
1: Όχι φούρνο, στην κατσαρόλα, μπακαλιάρο με ρεβίθια.
0: Θα έχει βράσει σίγουρα τα ρεβίθια.
1: Σίγουρα έχουμε βράσει τα ρεβίθια πρώτα για να επισπεύσουμε λίγο τη διάρκεια.

0: διαδικασία. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία που πρέπει τα ρεβίθια να μπουν, αλάτι, πιπέρι, όλα μας τα υλικά, κρεμμυδάκια κτλ.
1: Μήπως θες να σταματήσεις να τα λες και να τα μαγειρέψεις.
0: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως.
1: Για πάμε κατσαρολά. Δεν θέλει, θέλει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, είναι τώρα έχεις εδώ.
0: Έχουμε βράσει τα ρεβίθια μας.
1: Ωραία ρεβίθια φουσκωμένα.
0: Φουσκωμένα, μολιασμένα από την προηγούμενη μέρα. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να βάλουμε το λαδάκι μας, αλάτι, πιπέρι. Και μετά θα κάνουμε αυτό που κάνουμε με το λεμόνι εμείς και το αλευράκι για να
1: δέσει. Α, είναι τύπου ντερμπιγέ που λέμε.
0: Να δέσει ο χυλός των ρεβιθιών. Και πάνω στο χυλό από τα ρεβίθια θα ρίξουμε μετά το μπακαλιάρο μας. Ο μπακαλιάρος δεν είναι τηγανισμένος, δεν είναι μαγειρεμένος. Θα μαγειρευτεί μαζί με τα ρεβίθια.
1: Οπότε τελειώνεις με αλευρολέμονο.
0: Ναι, τελειώνουμε με αλευρολέμονο. Τώρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία να βάλουμε στα ρεβίθια μας το κρεμμυδάκι σιγά σιγά.
1: Τριμμένο βλέπω, έχει
0: τριμμένο. Τριμμένο.
1: Ναι. Σκορδάκι τι θα βάζεις?
0: Σκορδάκι δεν το πολύ χρησιμοποιούμε εμείς εδώ.
1: Μα βαναβάζεις, είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο το σκορδάκι.
1: Ειδικά τώρα με τον μπακαλιάρο που το πάει.
0: Μας αφήνει όμως και μία ωραία νοστιμιά. Τώρα θα προσθέσουμε και το λαδάκι μας. Θέλει αρκετό λαδάκι τα ρεβίθια.
1: Δεν θέλει. Θα βάζεις και στο τέλος λίγο?
0: Όχι, στο τέλος θα αφήσουμε μόνο το λεμονάκι με το αλεύρι.
1: Αυτό θα γίνει τύπου, όχι σουποειδές, θα γίνει
0: όχι,
1: το σόσο.
0: Θα χυλώσει πιο πολύ.
1: Θα χυλώσει.
0: Και θα είναι δεμένο σχετικά με το αλευράκι και το λεμόνι.
1: Φαγάρα. Έχεις φρέσκο χυμό λεμονιού.
0: Φρέσκο χυμό λεμονιού. Θα ανακατέψουμε λίγο με το αλευράκι μας για να διαλύσει λίγο το αλεύρι. Και μετά θα συνεχίσουμε να προσθέτουμε ζωμό από τα ρεβίθια.
1: Για να μην σβολιάσει.
0: Για να μην σβολιάσει. Σιγά σιγά, σταδιακά.
1: Έρχομαι. Να σε βοηθήσω, έλα. Τώρα μα πάει τα ρεβίθια μέσα.
0: Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Που δεν θα πάει. Πήγε. Ένα. Ωραία. Το φέρνεις και το κάνεις χυλό.
0: Χυλό, χυλό για να μπει μέσα και να ενσωματωθεί πιο γρήγορα με το φαγητό μας.
1: Και μετά ρίχνεις από πάνω το μπακαλιάρο, το σκεπάζεις.
0: Βεβαίως, και το αφήνουμε τουλάχιστον 10 λεπτά 10 ακόμα λεπτά. Για να μας πάρει ο μπακαλιάρος την γεύση από τα λεβίθια και το μαγείρεμα που
1: θέλουμε.
0: Όχι, είμαστε εντάξει. Θα ανακατεύουμε συνεχώς τώρα εδώ μέσα.
1: Τέλεια. Πάρε το δικό σου τώρα. Αυτό είναι.
0: Και τώρα σε αυτή τη φάση ρίχνουμε τον μπακαλιάρο μας προσεκτικά, απάνω-απάνω. Δεν ξανακουνάμε την κατσαρόλα μας με το ίδιο κουτάλα.
1: Χαμηλώνουμε.
0: Χαμηλώνουμε λίγο το μάτι μας.
1: Μπακαλιάρος πάνω, σκέπασμα 10 λεπτά και γούρα.
0: Και τώρα τον βάζουμε απλά πάνω στα ρεβίθια.
1: Πάντα με το δέρμα προς τα κάτω.
0: Το δέρμα προς τα κάτω, επειδή έτσι. Το δερματάκι είναι λίγο πιο σκληρό. Μπράβο. Από την άλλη επιφάνεια του μπακαλιάρου.
1: Σε ρωτάω γιατί αυτό είναι βασικό.
0: Και το αφήνουμε εδώ να σιγοβράσει για 10 λεπτάκια.
1: Ό,τι θα γίνει εδώ, Παναγία μου. Αγαπώ. Αυτά είναι φαγητά.
0: Και τώρα κουνάμε την κατσαρόλα μας μόνο με το χέρι. Δεν κάνουμε άλλες κινήσεις.
1: Είσαι μαγείρισα, παιδί μου, τέλος. Κάνουμε αυτό εδώ που λέμε. Τώρα καίνε, βέβαια.
0: Ναι, και θέλουμε
1: πετσίδα. Κουνάμε. Δεν βάζουμε μέσα και τα διαλύουμε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Σκεπάζουμε.
0: Σκεπάζουμε και αφήνουμε 10 λεπτάκια.
1: Και τρώμε. Έφυγα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε κι εμείς.
1: Κυρία Ευαγγελία, Ευαγγελιό, όπως θες.
0: Να είστε καλά.
1: Έγινε.
0: Καλά.
1: Πάντα καλά μαγειρέματα.
0: Ευχαριστώ.
1: Αν και θα το δοκιμάσω εγώ και θα σου
0: βεβαίως.
1: Πω την αλήθεια, τι αλήθεια αφού μύρισα. Έφυγα.
0: Έτσι.
1: Μια βολά.
0: Γεια.
1: Πάμε εμείς. Μόνο το γλυφίδα βγήκα, δεν έχω φάει τίποτα. Τα άφησα σε καλά χέρια το φαγητό, το είδατε εξάλλου. Και μετά θα έρθει στο κατάλληλο στόμα και στο κατάλληλο ουρανίσκο.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
3: Καλημέρα.
1: Από πού έρχεστε εσείς τώρα, Μανώλη?
2: Από πού... πάνω.
1: Τι είναι πάνω?
2: Το σπίτι μας.
1: Γιατί σας βλέπω οργανωμένους, σαν να έρχεστε παραλία.
2: Πάμε παραλία. Είμαστε παρακάτω από το Μανώλη.
1: Πάτε παραλία.
2: Ναι, πάμε.
1: Κάτσε τώρα, μισό λεπτό. Πάνω, υπάρχει πάνω χωριό, κάτω χωριό, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, πάνω
1: πώς είναι
2: ο
1: πάνω μαχαλάς, κάτω μαχαλάς.
2: Αυτό. Ένας δρόμος από την πλατεία που πάει προς τα πάνω, την αριστερή μεριά, εκεί μένουμε εμείς, εκεί μένει και ο Μανώλης.
1: Και μπάνιο μέχρι ποιο μήνα κάνετε εδώ, συνήθως? Κάνετε και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
2: Εμείς ήρθαμε τώρα για 10 μέρες και θα κάνουμε και τις 10 μέρες μπάνιο.
3: Εδώ κάνουμε μπάνιο. Αν βρεθούμε Νοέμβριο, θα κάνουμε.

0: πιούμε ένα μπυροβάνι.
1: Γιατί μπορείτε.
0: Έτσι.
1: Και από πού είστε, αν επιτρέπετε.
2: Μας παίρνετε για την τηλεόραση,
1: για την τηλεόραση, για το ραδιόφωνο, για το ίντερνετ, για YouTube, για Instagram, για που θέλετε.
2: Εμείς μένουμε στη Γερμανία, αλλά έχουμε σπίτι εδώ και ερχόμαστε πολλές φορές το χρόνο.
1: Πού στη Γερμανία.
2: Στο Άχεν.
1: Που είναι κοντά πού.
2: Κοντά στην Κολονία και στο Ντίσσελντορφ.
1: Ωραία.
2: Και φέρνουμε και Γερμανούς φίλους μας.
1: Μέχρι Φραγκφούρτη έχουμε φτάσει.
2: Πολύ ωραία. Τώρα πάτε λίγο πιο πάνω.
1: Θα μας καλέσετε ανοιχτά.
2: Θα σας καλέσουμε.
1: Να μας βλέπετε και στη Γερμανία. Φεβαίως. Θα σας πω πού εγώ σε λίγο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλό μπάνιο, αεράκι, ευχάριστο. Θα ανοίξει και η όρεξη και μετά πάτε να φάτε και ένα μπακαλιάρο με λεβίθια. Γεια, γεια.
2: Πάτε, γεια.
1: Έρχομαι κι εγώ.
2: Έλα. Αρχίζει για μπάνιο. Έλα.
1: Λοιπόν, το ξέρω ότι είστε έτοιμοι, έχετε καθίσει, έχετε πάρει μολύβι και χαρτί όπως παλιά και τι περιμένετε, να πάμε να ανάψουμε φωτιά ή και να μην ανάψουμε φωτιά και να μαγειρέψουμε. Άντε πάμε. Θα κάνουμε μία εύκολη τυρόπιτα, την πιο γρήγορη τυρόπιτα και ίσως από τις πιο νόστιμες, το τηγάνι. Πάμε, δύο τυριά έχει, ανθότυρο και φέτα. Βάζουμε μέσα στο μπολ γάλα, αυγά, πιπέρι. Χτυπάμε, αν θέλουμε αρωματίζουμε με φρέσκο δυόσμο ή φρέσκια ρίγανη. Φυσικά τα τυριά, κάνουμε ένα ωραίο χυλό και πει το έργο.

Πάμε ανθόκυρο. Βλέπετε ότι είναι πιο μαλακός. Το θρηματίζουμε και συνεχίζουμε με τη φέτα. Αυτή είναι η υφή που θέλουμε να έχει. Ελαφρώς παχύρευστο. Στον πάτο του τηγανιού λάδι. Αρκετό τώρα. Φίλο κρούστας. Να προεξέχει όπως όταν κάνουμε γαλακτομπούρικο. Τα έχω κόψει στη μέση. Πάμε. 1, 2. Βοηθάμε τα τυχώματα. Πάμε 4. Μάλλον θα βάλω ένα εδώ τώρα. 3. Και άλλο ένα 4 έτσι. Λίγο λάδι. Και το τελευταίο εδώ. Επίσης δουλεύουμε τυχώματα. Εδώ ανασηκώνουμε ελαφρά και δουλεύουμε τυχώματα. Πάμε να βάλουμε τα τυριά. Το μείγμα των τυριών. Δεν θέλουμε να καίει το τηγάνι. Θα πάμε στη φωτιά. Και αν το κάνετε σπίτι, που θα το κάνετε σπίτι, 5 το πολύ 6, εκεί θα την έχετε. Βάζουμε ένα φύλλο εδώ. Συνεχίζουμε με ό,τι περισσεύματα έχουμε. Ουσιαστικά τα περισσεύματα βάζω, τα κόβω ασύμετρα, τσαλακωμένα. Και τώρα λάδι πάλι. Γυρίζουμε. Πάνω δεν πιέζουμε. Λάδι πάλι. Λάδι, λάδι, λάδι, λάδι. Και άλλο ένα φύλλο από πάνω. Τέλος. Πάμε να ψήσουμε. Ακούστε. Δείτε χρώμα και ξανακούστε. Και όλα αυτά σε 12 λεπτά.

0: Ζεστή κρέμα βανίλια.
1: Ζεστή κρέμα βανίλια με κανέλα.
0: Με κανέλα. Όπως το όταν τρώγαμε μικρά παιδιά, ε.
1: Αυτό, αυτό.
0: Εδώ καθόσασταν.
2: Εδώ, εδώ, εδώ.
0: Έχει και την πέτσα πάνω, Παναγιά μου. Για να δοκιμάσω πω.
2: Ε, μυρίζει.
0: Ναι. Τι, την κάνεις παραδοσιακά, όπως παλιά.
1: Βέβαια. Γάλα, βανίλια, κανέλα.
2: Τι ωραία που είναι ζεστή.
0: Ζεστή κρέμα βανίλια, παραδοσιακή, παιδική. Συνταγή δεν μας δίνει, θα φανταστώ.
3: Συνταγή είναι πιστική.
0: Ε?
1: Συνταγές όχι.
2: Θα τον ιδρύουμε να την πάρουμε.
0: Δημοκρατικά πράγματα, να εδώ. Εντάξει, εγώ είμαι ειρηνοποιός, έτσι. Και να σου πω κάτι, μετά θα φάω και μια κρύα.
1: Ναι, η κρύα είναι πιο,
0: η κρύα θα είναι
1: πιο σκληρή.
0: Πιο σκληρή
1: πιο
0: θα
1: ζελές.
0: Είναι. Ωραία φίλε, τι μου έδωσες τώρα. Και, τι, και κοίτα η φύ, ε. Η φύ, εδώ. Η τέλεια υφή. Τι σε εμάς τώρα, τέλειος.
2: Μετά θα...
0: Φαντάζομαι τι, τι τυριά θα δοκιμάσω. Yeah. Ειδικά αυτό με τον Μπούκοβο θα είναι.
1: Αυτό είναι σαγανάκι.
0: Αυτό είναι σαγανάκι.
1: Πολύ.
0: Γίνεται και σιχαρά.
1: Σιχαρά, σαγανάκι, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας.
0: Νερό θες ή καμιά κρέμα ακόμα.
2: Πάμε μετά και μετά. Μετά πάμε την κρύα. Μετά, το, μετά, μετά τα ρεβίδια.
0: Α, ρεβίδια, κρύα, το, κρέμα.
2: Μετά το μπακαλιάρο.
3: Κουνέλι.
2: Και το κουνέλι.
0: Δεν πάμε καμιά βολτά.
2: Ναι, πάμε τώρα, ναι.
0: Άντε.

0: πέρα από αυτά εδώ τα καλούδια που έχουμε πάνω στο τραπέζι, αυτά που μαγειρέψαμε, έχουμε εδώ ανθρώπους του χωριού οι οποίοι στηρίζουν την παράδοση, κρατάνε αυτό που πρέπει να κρατάνε. Τι Μανώλη, γιατί πρέπει να έρθει κάποιος εδώ?
1: Καταρχήν έχουμε πολύ ωραίο, πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραία φαγητά, ντόπια φαγητά, είπαμε. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί, είμαστε μεταξύ μας αγαπημένοι.
0: Μπράβο, βασικότατο.
1: Βασικότατο αυτό, ναι. Έχουμε τα στενάκια εδώ του χωριού, είναι πολύ ωραία.
0: Υπάρχει, εγώ ξέρω τι διέκρινα έναν απόλυτο συνδυασμό, λοιπόν. Βουνού, είναι σαν να είσαι στο βουνό και σε 10 λεπτά κατεβαίνεις και έχεις όχι μία, αλλά 6-7 παραλίες. 10 παραλίες. Λοιπόν, έρχεσαι εδώ, πίνεις τον καφέ σου, τρως όλα αυτά, γιατί βλέπω ότι δουλεύετε και οι ταβέρνες και τα καφενεία. Είναι όλα τα φαγητά βασισμένα στην Κρήτη, στο ελαιόλαδο. Η πρώτη ύλη είναι κριτική, είναι το κουνέλι, είναι το χοιρινό, τα τυριά τα ωραία. Λοιπόν, πέραν όλων αυτών όμως, καταρχάς πόσοι μένετε εδώ?
1: Εδώ περίπου είμαστε το χειμώνα γύρω στα 120 άτομα.
0: Είστε 120
1: άτομα. 120 άτομα. Το καλοκαίρι πλησιάζουν τους χίλιους, γιατί είναι πάρα πολύ, όπως είδατε και σήμερα, είναι πάρα πολλοί τουρίστες. Πάρα πολύ τουρισμό έχουμε. Όπως είπες προηγουμένως, η θάλασσα μαζί με το βουνό, με την αγριάδα του βουνού, προσεγγίζουν τον κόσμο και έρχονται πάρα πολλοί ξένοι και αγοράζουν σπίτια εδώ. Αγοράζουν σπίτια. Μένουν πολύ μόνιμα εδώ. Αγοράζουν οικόπεδα και χτίζουν.
0: Καλό κρασί βλέπω, έχετε βάλει στα ποτήρια.
2: Καλό κρασί, καλή ρακή.
0: Αγνή και καθαρή.
2: Αγνή και καθαρή.
0: Λοιπόν, βουρ στο μπατσά. Τίποτα, δοκιμάζουμε, τρώμε. Κοίταξε εδώ τι έχει φτιάξει.
2: Εδιάσματα.
0: Έτσι, μπακαλιάρος.
2: Μπακαλιάρος με ρεβίθια.
0: Με ρεβίθια.
2: Παραδοσιακό φαγητό.
0: Έτσι, μόνο ρεβίθια να δοκιμάσω λίγο. 2-3 να δω την γεύση. Βρήκαμε το Βαρσαλινό, ο οποίος έχει ρίζες στην Κρήτη.
3: Η μάνα.
0: Πιο πολύ που έζησες, Φάρσαλα ή...
3: Πάνω. Φάρσα. Τι έγινε ρε παιδί.
2: Τα καλοκαίρια δεν είχαμε εδώ.
0: Μισό. Ηρεμήστε ρε λίγο.
4: Τρέχουμε λίγο.
0: Γιατί αγχώνεστε. Γιατί αγχώνεσαι.
1: Δεν αγχωνόμαστε.
0: Και ήρθες τώρα στην Κρήτη γιατί?
3: Έπαθε ατύχημα η μητέρα μου και την έφερα εδώ. Για πιο οικονομία.
0: Όνομα επίθετο.
3: Μανασής λέγομαι.
0: Μανασής.
3: Ναι. Είμαι από... Πάρσαλα. Γενικά Φασαλινός. Χαλβάζου δηλαδή.
0: Χαλβάζε.
3: Ναι. Κανονικός.
0: Εμένα δεν με ξέρεις. Τίποτα. Άκυρος.
3: Είσαι μικρότερος.
0: Καλά, γιατί είμαι μικρότερος, δεν πάει ότι δεν ξέρεις ούτε το επίθετο τίποτα, ε. Μανασής. Επάγγελμα.
3: Ταχυδρόμος ήμουν τώρα.
0: Είσαι ο ταχυδρόμος.
3: Ναι, αλλά έλεξα πολλά τα χέρια.
0: Και ερχόσουν στο χωριό,
3: Δημοσιογράφος στην Αχιλέα Φασάλων.
0: Α, ένα τα σκάς τώρα.
3: Ήμουν πολλά.
0: Δημοσιογράφος, πότε, όταν ήταν β' Εθνική ο Αχιλέας.
3: Πέφεζε
0: με δράμαλι.
3: Με χανιά.
0: Με χανιά, με μάκι κτλ.
3: Ναι.
0: Και καλή τώρα μετά. Έμαθα ότι είσαι Μερακλής και πας σε κάνει βολτάρι στα χωριά εδώ.
3: Συνέχεια.
2: Να. Πες.
3: Δεν κάθομαι, συνέχεια. Λοιπόν, ήθελα να με βρεις Χανιά, ήθελα να με βρεις Ρέθυμνο, ήθελα να με βρεις Ηράκλειο, η Μύρη.
0: Το κάνεις το διπορικό σου και εσύ.
3: Συνέχεια.
0: Για πες τώρα μεταξύ μας. Φάρσαλα ή Κρήτη. Θεσσαλία ή Κρήτη.
3: Θεσσαλία.
0: Θεσσαλία αγαπάς.
3: Πολύ.
0: Αλήθεια τώρα.
3: Σε λόγο μου. Εκεί είναι το χώμα μου, τι λες τώρα.
0: Α, καλά, και εγώ από εκεί είμαι, αλλά δεν μπορώ να επιλέξω.
3: Όχι, το χώμα μου, μην το ξέρεις.
0: Αλήθεια. Θα επιστρέψεις εκεί.
3: Μα κάτι να μπορούσα.
0: Κάτι να κάνουμε. Κάτι
3: μπλέχτηκα, δεν σου είπα.
0: Κάτι θα κάνουμε, σου λέω. Θες να επιστρέψεις στη Φάρσαλα. Πρώτη φορά στα χρονικά ακούω άνθρωπο να φεύγει τα Φάρσαλα και δεν θα είναι γυρίσει.
5: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.
5: Να είστε καλά
0: που ήρθατε. Να είστε καλά κι εσείς.
6: Πάλι εδώ.
0: 3-0. Τώρα ήρθα να κάνει τέτοιο.
6: Τι να κάνει,
0: να
6: το πλέξιμο. Ορίστε το.
0: Πάπα, τι είναι αυτό τώρα, αυτό για πού θα το βάλεις πάνω τηλεόραση θα γίνει. Δεν το τελείωσες.
6: Δεν τελείωσα. Άκουσε το πάνω, ορίστε.
0: Σ' αρέσει η μαγειρική.
6: Πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσει, με έχεις να μαγειρεύω.
6: Αμέ.
0: Λοιπόν, τι λες να φύγω να πάω να ρίξω μία.
4: Όπως θέλεις.
0: Να πάω να μαγειρέψω.
4: Όπως θέλεις.
0: Ωραία.
4: Άμα είναι καλό φαΐ.
0: Γράφεις συνταγές.
4: Δεν γράφω.
0: Φωτογραφίζεις. Σ' αφήνω να συνεχίσεις.
4: Λοιπόν, εγώ θα σου δείξω κάτι τώρα.
0: Πάω για μαγείρεμα εγώ. Φεύγω.
4: Φεύγω
0: για μαγείρεμα.
4: Αξίζει κάτι. Περίμενε. Να μην φωνάζω να μ' ακούει και τηλεόραση.
0: Τηλεόραση που θα ακούει.
4: Κοίτα να δεις. Εδώ.
0: Ναι.
4: Να δεις την πλάκα που ήταν μια φορά. Ορίστε, δεν αξίζει.
0: Τι είναι αυτό.
4: Η πλατεία του Κεραμέ.
0: Α, η πλατεία. Εγώ δεν βλέπω πλατεία εδώ.
4: Ναι, γιατί κάθονται οι άνθρωποι. Αυτό. Αυτό είναι εδώ στην πλατεία απ' έξω. Εδώ.
2: Το ημερολόγιο θα
0: πάει. Το ημερολόγιο. Πάει τίποτα. Δυόχι σελίδες το ημερολόγιο. Α, να. Με την καρδιά στο παρελθόν και το λογισμό στο μέλλον. Μ' αρέσεις. Σύλλογος Αθηναίων ο Κεραμιανών.
4: Τα αφεντικό που είναι έξω ήταν.
0: Φεύγω. Πάω για μαγείρεμα.
4: Να μαγειρέψα να σε δούμε. Ναι.
0: Πάω.
4: Γιατί εγώ σε βλέπω.
0: Πάρε χαρτί, πάρε στυλό, πάρε θες. Έτσι, βάρα, βάρα. Αντέχω.
4: Αντέχω.
0: Γεια.
4: Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση.
0: Αφού πάω να μαγειρέψω.
4: Πότε θα σας δούμε. Πότε θα σας δούμε εκεί.
0: Αφού μαγειρέψω, θα μας δείτε. Περπατάω και εμπνέομαι. Τι σας ετοιμάζω τώρα. Μικρή, μεγάλη, πιο μεγάλη, θα τη λατρέψετε. Πατάτες τηγανιτές, τρώτε όλοι. Όπως θα τις φτιάξω εγώ, σίγουρα όχι όλοι. Δεν θέλω να πω πολλά, δεν θέλω να πω πολλά. Έχω μόνο μία σάλτσα τζενουίνο και έχω και καπνιστή πανσέτα. Τα άλλα στη φωτιά και γούρ στη βρωμιά, η νόστιμη βρωμιά. Καπνιστές πανσετούλες με θυμαρίσιο μέλι. Παναγία μου. Θα τις κόψω σαν μπέικον και θα τις περάσω τα κομμάτια ουσιαστικά. Θα τα κάνω τραγανά crispy σε καυτό μαντεμένιο τηγάνι. Δείτε πόσα λεπτά.

Αυτό θέλαμε, να καραμελώσει. Αφαιρώ τα κομμάτια του bacon, γιατί και το bacon, τι είναι, πανσέτα είναι. Και θα αφήσω όλο το λάδι που έχει βγάλει στο τηγάνι. Θα συμπληρώσω ηλιέλαιο και θα ρίξω μέσα προτηγανισμένες πατάτες εγώ για να κάνω τη ζωή μου πιο εύκολη. Εσείς κάνετε ό,τι θέλετε στο σπίτι. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι ένα διαμάντι. Βγαίνει σε αυτή τη συσκευασία τη Δίκυλη, είναι χορέκα, είναι για τα εστιατόρια, θα σας κάνει τη ζωή σας, όχι απλά εύκολη και πεντανόστιμη, δεν έχετε ιδέα. Έχει παρμεζάνα, την πιο ακριβή της αγοράς, έχει ατζούγες, είναι αληθινή, πραγματική, sauce Caesar. Παίξτε μπάλα, κάντε παιχνίδι, αξίζει τον κόπο. Δοκιμάστε, διοσάλ. Δείτε η φύ. Αλατίζουμε ένα πλάτερ, ένα ξύλο κοπής, να πέσουν οι πατάτες καυτές και να πάρουν γεύση.

αυτό που με εντυπωσιάζει σε αυτά τα μικρά ανεξερεύνητα χωριά είναι πέρα από την ομορφιά, την απλότητα και όλο αυτό που σου δίνουν. Είναι αυτά εδώ τα μικρά τα καλτερίμια μονοπάτια που θες συνέχεια να πηγαίνεις δεξιά αριστερά και να ανακαλύπτεις καινούρια. Γι' αυτό ελάτε και ψάξτε τέτοιους προορισμούς. Κεραμέ είπαμε, Ρέθυμνο.

0: Σοφία!
1: Είτε αγυρεύει, θέμα το θέμα, είτε αγυρεύει.
0: Έλα να σου πούμε, έλα. Βγες έξω να μην πω μέσα. Βγες έξω να μην πω μέσα.
2: Είπα, είπα.
0: Θα βγεις. Τι θα πω.
2: Θα μπει, θα μπει.
0: Τι κάνεις.
1: Ευχαριστούμε να σας εδώ πέρα.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά, εσείς δεν κάνετε.
0: Καλά, να ήρθαμε εδώ στο χωριό και κάνουμε φόλτα. Μαγειρεύουμε, δοκιμάζουμε.
1: Μπράβο.
0: Βρίσκουμε ανθρώπους σαν εσάς.
1: Μπράβο.
0: Τι κάνεις.
1: Τέλος καλό, όλα καλά. Έτσι να λέτε.
0: Μπράβο. Αυτό. Έτσι θα κλείσουμε.
1: Τέλος καλό, όλα καλά.
0: Τέλος καλό, όλα καλά. Υγεία, αγάπη και...
1: Αυτό. Και ησυχία στον κόσμο.
0: Φιλάκια.
1: Και να θέλω μου τσέκατε όψε κουπελιά. Μην πέτε μου ρε ψιανίες σας.
3: Θα σε δεις την τριόλας, θα σε δείξω.
0: Φωτογραφία. Θέλουμε φωτογραφία. Είμαστε έτοιμοι.
3: Έτοιμοι.
0: Τσιζ.
3: Τσιζ.

0: Σοφία βγήκαμε. Like. Και αν τώρα εσείς σας αρέσουν όλα αυτά που βλέπετε εδώ, κάντε ένα subscribe ή αλλιώς εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και θα δείτε αυτούς τους ωραίους ανθρώπους, αυτή την ωραία κυρία και πολλά άλλα, συνταγούλες και τα λοιπά. Πάμε τώρα.
1: Όλα μαζί.
2: Όλα μαζί.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.

0: αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
1: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
2: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
3: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
4: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
5: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
0: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
2: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
5: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
5: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
10: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου, Μενέλα Εμποκία, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές

0: εκπομπές και με τη δική σου φωνή και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
1: Επομένως, αυτό που να το πει.
0: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Hemingway και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρη και η σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
0: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση κατά την
1: εγώ, αλλά δεν έχω.
0: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμαση.
1: Έτσι.
0: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
1: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
0: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
1: Αυτό υπονόησες.
0: Τώρα το είπε ξεκάθαρα.
1: Το μαρτύρησα.
0: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους.
1: Σωστό.
0: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
1: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
0: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
1: Πώς ξεταπίστωσα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
0: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος βέβαια.
1: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας στο Δήμαρχο.
0: Η αλήθεια είναι όμως.
1: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
0: Ναι,
1: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην
0: καθομιλουμένη και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
1: Ναι,
0: αυτός
1: ναι.
0: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερο σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
1: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίαση σήμερα. Γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν. Υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγία, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα ιδρέο. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένα δήμαρχο με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτού του περιβόητου εξοκοινοβουλευτικού φίλου των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
0: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
1: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
0: Τα δικά μου παιδιά είναι ο ένας είναι 5 χρόνια περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
1: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
0: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
1: Αγόρια είναι και τα δύο.
0: Αγοράκια είναι και τα δύο, οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν,

0: Και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνοι πολλές φορές, είναι λίγο. Το είχα πει στον Αδουλάκη. Συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο
1: είναι
0: πολύ.
1: Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρός, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι.
0: Ξημέρι. Εντάξει, ναι, θα το ξετυλίξουμε τον κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
1: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
0: Από τη Μάνη.
1: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
0: Α, αυτό δεν το ήξερα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
1: Δικηγόρος, ναι.
0: Ο Σωτήρης Μποκέας.
1: Σωστά.
0: Μαμά Μαρίνα.
1: Δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου Όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του Όθωνα τα χρόνια.
1: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων, διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές, στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω
0: στη
1: Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Κάναν πύργο, δεν έχουμε εκεί.
1: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν το διαθέτουμε πλέον αυτό το πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
1: Γεννιέμαι στο 1982 στην Αθήνα.
0: Και έρχεστε εδώ πότε?
1: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
0: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
1: Μαρία. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Σαλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη, σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
0: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
1: Στο επόμενο επίπεδο.
0: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών.
0: Σωστό.
1: Ο Μπουρσανίδης. Εγώ 19 χρονών.
0: Ναι, το 92,
1: λοιπόν,
0: το
1: 93. Σήμερα

0: και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει, έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά στο,
1: ναι.
0: Βέβαια, στην Κυπούπολη, όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του, το Μάνο. Θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Ευγένιος
0: Γκέραρτ στο δωμάτιο. Ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή, τη φιγούρα του. Καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο γεντί κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, Όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μου αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές με ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές και δεν έχουν αποδείξει και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος, απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια
1: να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία
1: σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λευιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Εκαταδύσκολα σε ονόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει, ναι, στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέραρτ.
1: Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς. Είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε. Θα το παίρνανε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας δεν θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους. Θα δικήσω, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι
1: έδωσε ένα περίγραμμα.
0: Τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας τη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγε στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη,
0: στη Λιβαδιά φέτος. Με δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο.
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μία στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιωθή και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι, δεν το διάβασα. Σε είχα ακούσει κιόλας, γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή
0: αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως, ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες
0: διότι ο Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά, εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία.
0: Γλωσσολογία.
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης. Σημαντικός γλωσσολόγος. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, ο καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με. Είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω τη δική μου ζωή.

0: Και πώς προέκυψε στη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Ναι. Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
1: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
0: Έχεις ένσημα.
1: Έχω ένσημα.
0: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα, γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί.

0: Επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησα αυτή την επαγγελματική διαδρομή, πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση ανθρώπων δυναμικού.
1: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, human resources και όλα αυτά. Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε το παππού μου,
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται, ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και
0: της ΠΕΔ. Πολύ καλό αυτό το διοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή η επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, στην οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία ή και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Κοίτα, όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι, που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε. Η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, απ' όλα.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας, συνολικότερα. Και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι

0: και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουν, δεν μπορώ να, με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό, απαραίτητο.
0: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: οικογένεια. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει.
0: Κοίτα,
1: πηδάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζει και όσο μου στείλει στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζει 3-4 χρόνια πίσω, που όφη ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενε ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικού μέσα σε 2 χρόνια? Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικού κυπέλου και 2 τελικού Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15 ετία, έχουμε,
1: δηλαδή η ομάδα έπεσε,
0: είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε, ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια, συνέβησαν.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες, αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ζυράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα παίκτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα είχε έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο, και είναι

0: My way.
1: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό, είναι ναι. Δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
0: Ποια είναι η πιο, βέβαια που μαρτύρησες προηγουμένως το τότε τα μάτς με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός, αλλά ποια είναι η πιο off στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
1: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
0: Της Β' Εθνικής.
1: Και της Ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που... Εκείνες οι στιγμές, νομίζω, ήταν οι στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα, υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήτανε γεντή κουλές στιγμές, ήταν στιγμές αγρίτη. Στιγμές αυτής της ομάδας τότε που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β, Γ, Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα...
0: Καλά.
1: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι, ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα.

0: ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς
8: της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
13: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
14: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
15: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
16: Πάθος για τη δουλειά σου.
17: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
18: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το να αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το κεντρικό που λέει, βέβαια. Ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος,
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρει η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν του αδικήσω τώρα γιατί του βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά το Χρήστο Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρει η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά προσβλέω ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και το Ρονάλντο και το Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια, δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω,
0: ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Μέση. Γιατί Μέση?
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς το παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Πες μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
1: Θα πω τον Καντονά.
0: Τον Καντονά.
1: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει.
0: Το οποίο κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου του Ολυμπιακού μέχρι το 2029.
1: Από τον. Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
0: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
1: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
0: το
1: λέει.
0: Το shut up and dribble που λένε
1: και
0: στην
1: Αμερική. Και το τι λέει καμιά φορά. Ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
0: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
1: Την έφαγα κυρίως...
0: Φαντάζομαι ότι είχες έφαγα, δράση είχα ως φοιτητής.
1: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
0: Ναι.
1: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του ρεθύμνου που στο πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε, είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
0: και παρουσία
1: στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η ενδιάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησής μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
0: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
1: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος υποψήφιος στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
0: Γιατί?
1: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την
0: άλλη
1: φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω ούτε δημοτικός σύμβουλος, ας πούμε, στην περιοχή μου.
0: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
1: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
0: Μόνο ότι δεν έχει διατελέσει έτσι, επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
1: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μια ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι, το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
0: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω, αισθάνεσαι ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
1: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
0: Ναι, του μεταπτυχιακού.
1: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
0: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
1: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δει. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε normal συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη, που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά... θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός είναι ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτόν που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
0: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό σκάφ.
1: Αμυντικό σκάφ.
0: Εξάρι είσαι ή δεκάρι.
1: Εξαροχταράκι. Αυτόν λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
0: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
1: Είναι...
0: Τι θα έλεγες.
1: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
0: Σωστό αυτό, δηλαδή.
1: Είναι απ' όλα.
0: Είναι φόδελε.
1: Είναι
0: Ελγκρέκο.
1: Είναι Ελγκρέκο.
0: Τήλισος.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι ψιλορίτης.
0: Είναι αμουδάρα.
1: Είναι αλμυρός. Ναι. Είναι γάζι σήμερα.
0: Γάζι.
1: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
0: Όχι, εγώ συζητάω.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
0: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτραρες?
1: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με
0: αναπλάσεις.
1: Ήταν ένα μεγάλο μου...
0: Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι
1: όλα
0: στίχημα,
1: αυτά. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα

0: τόνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει σε ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει
0: εγώ
1: ο τόπος.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς αξίζει με τον ίδιο μου τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση.
0: Και υποχρέωση.
1: Σωστό.
0: Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή, ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο. Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις. Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: θυμήθηκες.
0: Τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: Σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το
0: τα εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στην τηλεόραση και τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση

0: με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Το μέλλον. Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι, αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι της συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι το... είναι σαν της Μπαρσελόνα το... δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
2: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι
1: το,
0: τα πιο...
1: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζι, οι ροές, οι δομές,
0: δεν
1: τα προβλήματα.
0: Δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση, πετάω τον μπαλάκι ο ένας στον άλλο, ούτε εγώ δεν θέλω, πάρ' τους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη, του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια...
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ. Και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα κάλυψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν γίνεται.
1: Δεν είσαι...
0: αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκεί για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς, εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα,
1: καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα
1: ρωτήσω...
0: δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα, δεν είναι το πιο εύκολό μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: τον χρόνο, μ' αρέσει...
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις.
0: Χορεύω Μαλεβιζό, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά, ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα, μ' αρέσει το καλό κρασί, μ' αρέσει... Η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτει, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή,

0: Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς έλεγε και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
1: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
0: Μικρών στόχων.
1: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω τρία συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιό μου και που πρέπει αυτή την εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
0: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπε, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του Αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπρεπε μια συνέντευξη από το Μενέλαο Μποκέτη, θα τον ρωτούσε. Να σύνω τι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
1: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
0: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
1: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
0: Και, απάντηση.
1: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να...
0: Χωρίς να πω πουθενά.
1: Πραγματικά έχω ευνηδιάσει.
0: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
1: Λοιπόν, ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίση που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποκέας, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μην τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα.

0: και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
10: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: κάνεις για σένα, το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
6: Θα ήθελα...
0: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
0: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης

0: είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
1: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
2: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
3: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
4: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
5: Και όταν το κάνεις με

0: Γίδες, μυρίζει το χώμα του.
1: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
1: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
3: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
3: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
11: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ανοίγουμε το δελτίο μας με το δικαστικό ρεπορτάζ για την υπόθεση του 58χρονου σπιτονοικοκύρη στο Ηράκλειο, που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο παιδί μέσα στο σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια. Σύνδεση με τον Χάρη Λεοντάκη να μας πει περισσότερα, καθώς Χάρη, ο 58χρονος, απολογείται αυτήν την ώρα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Ελένη. Ο 58χρονος καθυστέρησε να ξεκινήσει την απολογία του, καθώς υπήρχαν διάφορες υποθέσεις σε εξέλιξη. Έτσι μπήκε αργά το μεσημέρι να απολογηθεί. Μέχρι αυτή την ώρα παραμένει στο γραφείο της ανακρίτριας και αναμένεται στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέας να αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση, δηλαδή αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Τι συνέβη την Τετάρτη το απόγευμα? Η μητέρα των δύο ανήλικων αγοριών είχε φύγει από το σπίτι και εκείνα παίζοντας έκαναν φασαρία. Ο 58χρονος σπιτονοικοκύρης τους ανέβηκε στο διαμέρισμα προκειμένου να δει τι συνέβαινε και όταν αντίκρισε μια ζημιά που είχαν κάνει τα παιδιά σε μια πόρτα, εξοργίστηκε, τα χαστούκησε και ειδοποίησε ο ίδιος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, την μητέρα και της είπε τι ακριβώς είχε συμβεί. Όταν εκείνη πήγε σπίτι, βρήκε το 8χρονο αγοράκι να κλαίει μέσα στο σπίτι, το οποίο της περιέγραψε, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ότι ο 58χρονος τον έσπρωξε σε έναν καναμπέ και έβαλε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του όταν εκείνος έκλαιγε. Η κατάθεση αυτή ήταν ικανή να αναβαθμίσει την κατηγορία με την οποία έφτασε η δικογραφία στον εισαγγελέα Ηρακλείου. Η δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές μιλούσε για σωματική βλάβη και για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μια βαρύτατη κατηγορία. Ο 58χρονος αρνείται κατηγορηματικά ότι ήθελε να κάνει κακό στα παιδιά. Θεώρησε ότι θα τα συνετίσει. Ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη από την μητέρα, η οποία δεν έγινε δεκτή. Μάλιστα η γυναίκα του ζήτησε να φύγει από το σπίτι και μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει πλέον ενώπιον της ανακρίτριας και ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση, πολύ πιθανό μέχρι το

0: τέλος του δελτίου, Ελένη, να έχουμε και την απόφαση από την δικαιοσύνη για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι.
1: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή τις βομβιστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει πως ορισμένες πολιτικές εκφράσεις οπλίζουν το χέρι των δραστών.
2: Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται με αφορμή τις βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει ότι ορισμένες πολιτικές εκφράσεις οπλίζουν το χέρι των δραστών.
3: Ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Ανοίγω παρένθεση. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές.
2: Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει πειρά προς την κυβέρνηση.
4: Υπάρχει μια χυδαία εργαλειοποίηση αυτής της εγκληματικής συμπεριφοράς από την κυβέρνηση. Υπάρχει μια προσπάθεια να ενοχοποιήσει την αντιπολίτευση και να δώσει και πολιτικό χρώμα, πολιτική χρειά, ότι είναι αριστερή. Η αριστερή δεν είναι δολοφόνη.
5: Κυρία Κωνσταντοπούλου, θρέφεται από το μίσος, θρέφεται από το διχασμό και έχει βάλει πάρα πολύ λάδι στη φωτιά τα τελευταία χρόνια για όλο αυτό το κλίμα. Εκτός από τις κουκούλες που πρέπει να βγουν, πρέπει να βγουν και οι μάσκες, πρέπει να πέσουν και οι μάσκες.
6: Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι με την ανοχή τους, προσέχω τις λέξεις μου, με την ανοχή τους κλείνουν το μάτι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν τον μπάχαλο, την τρομοκρατία, τη βία.
2: Πάντως και μέσα στη Βουλή υπήρξε αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εστιάζουν την κριτική τους στις βολές της κυβέρνησης κατά των κομμάτων της αριστεράς.
7: Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται. Πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι? Αυτή είναι η υποχρέωση την οποία έχετε ως κυβέρνηση του τόπου.
8: Και συνεχίζετε αυτό τον τοξικό λόγο, να ξεστομίζετε κουβέντες είτε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ είτε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Μα καλά, δεν ντρέπεστε? Σε μια υπόθεση που ενώνει όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
9: Όταν είναι από χούλιγκανς, καταδικάζουμε. Όταν είναι από ακροδεξιούς, πολύ σωστά,
10: μάλιστα,
9: καταδικάζουμε. Όταν είναι από ακροαριστερούς, ζούμε τα φαινόμενα αυτά. Βγαίνει ο ένας και λέει ότι είναι προβοκάτσια, ίσως και πρέπει να το ψάξουμε και εργαλειοποίηση. Βγαίνει ο άλλος και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να καταστήλει τους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
11: Δεν μίλησαν για αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή βολεύεται με τον κύριο Τσίπρα και ανοίγουν σαμπάνιες
10: από την παρουσία.
11: Το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη.
2: Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να μιλά για εκλογές την Άνοιξη και να θέτει στόχο την αυτοδυναμία, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει ως δικό του στόχο τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως ο τόπος έχει ανάγκη μια πολιτική αλλαγή.
12: Για να έρθει πολιτική αλλαγή, δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 40%. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας να είναι πρώτος όταν έχει μια μικρή διαφορά από εμάς? Θέλει ο κόσμος σταθερότητα ή θέλει τοξικότητα και αστάθεια? Εγώ λοιπόν διεγείρω τη μνήμη του ελληνικού λαού. Το δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα, όσο υπήρχε, έφερνε σταθερότητα, λογική. Με τον Καμένο ήταν ο κύριος Τσίπρας. Γιατί να μην σε αρέσει με τον κύριο Μητσοτάκη?
2: Λίγες μέρες πριν την επίσκεψή του στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, υπογραμμίζοντας πως η μοναδική διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει είναι η οριοθέτηση, αόσχη υφαλοκρηπίδας.
3: Η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα που έχει με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, από τη στιγμή που θα φύγουν τα υπόλοιπα θέματα από το τραπέζι, τα οποία δεν είμαι διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να τα συζητήσω. Και ότι ναι, εάν λυθεί αυτό το ζήτημα, ταυτόχρονα η Ελλάδα μπορεί να γίνει μία γέφυρα της Τουρκίας στην Ευρώπη και τούμπαλιν.
2: Στη συνέντευξή του στον Αντένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πρότεινε ένα νέο Ελσίνκι προκειμένου να συνδεθεί η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

0: Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας είναι μια χήμερα. Πρέπει να πάμε σε ένα νέο τύπου Ελσίνκη που θα μιλάμε για τα οικονομικά ωφέλη της Τουρκίας και τα γεωπολιτικά ωφέλη τα δικά μας. Και η Ευρώπη να είναι εκεί. Να και ρωτήσω. Όχι να βλέπω ευρωπαϊκές χώρες να θέτουμε ζητήματα. Όταν τα θέτουμε, διότι στο τελευταίο συμβούλιο δεν βάλαμε το θέμα καταδίκηση της Τουρκίας για τον ενδεχόμενη. Γιατί πρέπει να δημιουργήσει και συνήθεια αποτροπή την ενδεχόμενη νομοθέτηση από την Τουρκία Εθνών Συνέλευση. Πρέπει να προλαμβάνει. Η δική μας κριτική, η οποία γίνεται δομικά και αξιόπιστα, συμφωνούν και δύο πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν προβληματίζει εμένα. Πρέπει να προβληματίσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού τον Ιούνιο και αύξηση 7% στις αφίξεις από το εξωτερικό το πρώτο εξάμηνο του 2026, το αεροδρόμιο Ηρακλείου επιβεβαιώνει την δυναμική της φετινής τουριστικής σεζόν. Με θετικό πρόσημο κινείται η φετινή τουριστική περίοδος για το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Τον Ιούνιο διακινήθηκαν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού, ενώ στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου η επιβατική κίνηση έφτασε τα 3,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Την ίδια ώρα μικρή μείωση καταγράφηκε στις αφίξεις εσωτερικού, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό.
2: Ο Ιούνιος κύλησε και αυτός με ανωδική πορεία. Σε μικρότερα βέβαια ποσοστά, καθώς όπως ξέρουμε τώρα ξεκινάει και η καλοκαιρινή περίοδος που ούτως ή άλλως είναι υψηλά τα νούμερα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είχαμε μια μικρή μείωση στις αφίξεις εσωτερικού της τάξης του μείον 1%, μείον 1,4%. Τον Ιούνιο είχαμε 638.000 αφίξεις εξωτερικού και περίπου 85.000 αφίξεις εσωτερικού. Και συνολικά διακινούμενος, δηλαδή αφίξεις, αναχωρήσεις και transit, στο, όπως είπα πριν, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο.
1: Στην κορυφή των αγορών που τροφοδότησαν το αεροδρόμιο τον Ιούνιο βρέθηκε η Γερμανία με 168.000 αφίξεις, ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.000, η Γαλλία με 58.000, η Πολωνία με 45.000, η Ολλανδία με 30.000 και το Ισραήλ με 28.000 αφίξεις.
2: Αφίξεις εξωτερικού είχαν μια αύξηση στο, κοντά στο 2% με 638.000 επιβάτες, οπότε στη συνολική κίνηση στη διακινούμενη επιβάτες ήταν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο με μία αύξηση και αυτό κοντά στο 2%. Έτσι λοιπόν κύλησε ο Ιούνιος. Είχαμε πάλι τη Γερμανία στην πρώτη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο στη δεύτερη θέση, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία και το Ισραήλ στην έκτη θέση, παρότι στην αρχή της σεζόν είχαμε με τον πόλεμο, είχαν ακυρωθεί πτήσεις και τα λοιπά. Τώρα έχουν ανακάμψει, υπάρχουν αρκετές πτήσεις και από και προς το Ισραήλ.
1: Συνολικά οι αφίξεις από το εξωτερικό το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσιάζουν αύξηση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τις προβλέψεις για τους επόμενους μήνες να παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες.
2: Βλέπουμε μια αύξηση στις αφίξεις εξωτερικού στο 7%. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή κοντά 1,5 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού. Συνολικά διακινούμενους επιβάτες έχουμε 3,7 εκατομμύρια και μια αύξηση κοντά στο 6%. Όπως είπα και πριν, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το αεροδρόμιο έχει πολλή κίνηση, υπάρχει ζήτηση, δοκιμάζονται οι εργαζόμενοι και οι υποδομές του. Όπως βλέπετε και σε κάποια βίντεο που κυκλοφορούν, οι αίθουσες αναχωρήσεων κάποιες ώρες είναι ασφυκτικά γεμάτες. Και όλοι δίνουν το καλύτερο σε αυτό για να ανταπεξέλθουν. Το μήνα Ιούνιο, λοιπόν, όπως σας είπα πριν, η Γερμανία είναι στην πρώτη θέση με 168.000 αφυκνούμενους επιβάτες. Στη συνέχεια έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.000 επιβάτες. Μετά τη Γαλλία με 58.000 επιβάτες, Πολωνία 45.000, Ολλανδία 30.000 και Ισραήλ 28.000 αφήξεις.
1: Η φετινή τουριστική σεζόν στην Κρήτη εξελίσσεται με διαφοροποιημένους ρυθμούς, με συγκρατημένη αισιοδοξία για την συνολική της πορεία, αλλά και με επιμέρους πιέσεις σε πληρότητες και κατανάλωση, ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού.
3: Με διαφορετικές ταχύτητες κινείται η φετινή τουριστική περίοδος στην Κρήτη. Στη μέση της τουριστικής περίοδου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου

0: τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, υπενθυμίζοντας ότι από την αρχή της χρονιάς είχε εκτιμήσει πως η Κρήτη θα κινηθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό χωρίς σοβαρές ανατροπές.
1: Είμαστε στη μέση της σεζόν. Όπως το Μάρτιο, που κι εγώ ήταν το σύμπαν, σας είχα βγει με μεγάλη ψυχραιμία και σας είχα πει μην ανησυχείτε, προχωράμε βάσει προγραμματισμού. Δεν έχουμε ακυρώσει πτήσεων, δεν έχουμε ακυρώσει από τις προκρατήσεις, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα διότι θεωρούμαστε ασφαλής προορισμός και βαδίζουμε και προχωράμε με ψυχραιμία και γερό στο μάχη βάσει προγραμματισμού.
0: Όπως τόνισε ο κύριος Βλατάκης, παρά τη θετική εικόνα στις αφίξεις, οι πληρότητες δεν είναι ίδιες για όλα τα ξενοδοχεία. Στο μεταξύ και οι επιχειρήσεις εστίασης βλέπουν τους επισκέπτες να ξοδεύουν αισθητά λιγότερα.
1: Είμαστε στον Ιούλιο, έχουμε κόσμο, από ό,τι φαίνεται και από τα στοιχεία των αεροδρομίων. Έχουμε μάλιστα και μια μικρή αύξηση, η οποία δυστυχώς δεν αποτυπώνεται μέχρι τώρα στις πληρότητες των ξενοδοχείων, όλων των ξενοδοχείων. Διότι τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν λογικές τιμές και έχουν κάνει προσφορές είναι γεμάτα, έχουν πάρα πολύ καλές πληρότητες. Τα ξενοδοχεία τα οποία δυστυχώς έχουν μείνει με τις τιμές αυτές τις υψηλές που δεν έχουν να τις υποστηρίξουν.
2: Εδώ και πάρα πολύ καιρό παρατηρούμε ότι ο τουρισμός δεν είναι τόσο καλός, παρόλο που ξεκίνησε με αισιόδοξα μηνύματα. Δυστυχώς οι καταναλώσεις είναι πάρα πολύ φιδωλές. Υπάρχει μια δυστοκή οικονομική σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο αλλά να μην καταναλώνουν και αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί πολύ για το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι τόσο καλός όσο φανταζόμαστε, γιατί δυστυχώς τα βάρη που έχουμε σαν επιχειρήσεις είναι πάρα πολλά, τα πάγια είναι τεράστια.
0: Ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων σημείωσε ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως για τα ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στα πολλά χρόνια που δραστηριοποιείται στον τουρισμό, δεν θυμάται άλλη χρονιά κατά την οποία μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού να μην είχαν γεμίσει ήδη τα ξενοδοχεία.
1: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φαίνεται ότι θα έχουμε. Πρέπει να έχουμε και εδώ γερό στο μάχη, ιδιαίτερα για τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία. Όσα χρόνια είμαι στον τουρισμό, δεν είχα ποτέ Ιούλιο-Αύγουστο που δεν είχαμε γεμίσει. Ελπίζω και φέτος να τα καταφέρουμε, έστω με πολλή προσπάθεια, αλλά θεωρώ ότι κάτι θα κάνουμε. Όμως το φθινόπωρο φαίνεται ότι θα έχουμε ένα rebound.
0: Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι με την εντατική προσπάθεια η εικόνα θα βελτιωθεί, ενώ εκτίμησε ότι το φθινόπωρο θα κινηθεί καλύτερα, με τη σεζόν να διατηρεί δυναμική ως το τέλος Οκτωβρίου και πιθανόν και μέσα στο Νοέμβριο.
1: Θα έχουμε μια καλύτερη διαδρομή, θα πάει μέχρι τέλος Οκτωβρίου και θα μπούμε και λίγο στο Νοέμβριο, αν όλα πάνε καλά. Θα τα ξαναπούμε βέβαια λίγο αργότερα.
3: Οι επαγγελματίες της εστίασης προειδοποιούν για πιεστικές συνθήκες στον κλάδο λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους και της μειωμένης καταναλωτικής δαπάνης, ζητώντας παρεμβάσεις και μείωση του ΦΠΑ στο 13% για όλες τις υπηρεσίες εστίασης.
0: Έντονο προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες της εστίασης για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους, επισημένοντας ότι η συνεχής αύξηση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με τη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες στην αγορά. Όπως αναφέρουν, απαιτούνται άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις ώστε να αποφευχθούν νέες δυσάρεστες εξελίξεις για τον κλάδο.
2: Βλέπουμε συνέχεια να έχουμε διάφορους φόρους και διάφορες επιβαρύνσεις και στα ενεργειακά και στις ανατιμήσεις των προϊόντων και γι' αυτό το λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία προέβη σε μια επιστολή την οποία την έχει στείλει στο Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό, προκειμένου 4 μέτρα να επιβληθούν καλοπροαίρετα για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες. Αυτά τα μέτρα είναι το πάγιο αίτημά μας, το οποίο είναι το ΦΠΑ, το οποίο είναι ο υψηλότερος συντελεστής σε σχέση με άλλες χώρες, που προσπαθούμε να γίνει οριζόντιο στο 13%. Είναι ο ειδικός φόρος του καφέ, ο οποίος επιβαρύνει και μετακυλίζει στον καταναλωτή η τιμή και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι ο καφές είναι λίγο πιο ακριβός σε σχέση με άλλες προηγούμενα έτη.
0: Βασική διεκδίκηση αποτελεί η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 13% σε όλες τις υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τα αλκοολούχα ποτά. Το συγκεκριμένο αίτημα περιλαμβάνεται στην επιστολή που απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την επανεξέταση της φορολογικής πολιτικής που εφαρμόζεται στον κλάδο.
2: Και επίσης να δούμε με το θέμα των delivery και take away

0: όπου εκεί θα πρέπει να καταργηθεί ο φόρος παρεπιδημούντων, το 0,5% που αποδίδουμε στο κράτος από τους τζίρους των επιχειρήσεών μας. Όλα αυτά λοιπόν, σύν τις προσαυξήσεις, οι οποίες θα πρέπει να καταργηθούν στις μέρες της αργίας, της Κυριακής κυρίως, που εκεί υπήρχαν έξτρα επιβαρύνσεις, όλα αυτά θα είναι μια ανάσα για την εστίαση. Σύν το ότι ζητάμε κάποια προγράμματα επιδοτούμενα, τα οποία θα ενισχύσουν οικονομικά τις επιχειρήσεις.
1: Αυτό που υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες είναι ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να επιβαρύνονται με ένα από τα υψηλότερα φορολογικά καθεστώτα των τελευταίων 35 ετών. Η κυρία Αντωνακάκη σημειώνει δε πως το μεγαλύτερο αγκάθι στην εστίαση είναι το ΦΠΑ.
0: Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο αγκάθι στην εστίαση είναι το ΦΠΑ. Δεν είναι τυχαίο που όλη η Ελλάδα ζητάει απεγνωσμένα τη μείωση του ΦΠΑ. Και όχι μόνο. Αν θέλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντέξουν, γιατί εκεί είμαστε κι εμείς, εκεί εντασσόμαστε, θα πρέπει να γίνει άμεσα η μείωση του ΦΠΑ. Ας ελπίσουμε ο Πρωθυπουργός να αφουγκραστεί το πρόβλημα της εστίασης, διότι βλέπετε το Ηράκλειο, εδώ τοπικά τουλάχιστον που εμείς δραστηριοποιούμαστε, ότι πλέον φαντάζει.
2: Ξεκίνησε στο Ηράκλειο το Διεθνές Μπασκετικό Κάμπ, που φέρνει στην Ελλάδα προπονητική τεχνογνωσία από Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Νεαροί αθλητές συμμετέχουν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα υψηλής έντασης με στόχο την τεχνική εξέλιξη, την βελτίωση του basketball IQ και την καλύτερη κατανόηση του σύγχρονου παιχνιδιού.
3: Πρεμιέρα για το The Tradition Basketball Camp 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης, μια διεθνή μπασχετική διοργάνωση που φέρνει στην Ελλάδα προπονητικές εμπειρίες και τεχνογνωσία από Ευρώπη και Αμερική.
4: Είναι η πρώτη μέρα του camp, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για μας εδώ. Στόχος του camp είναι να τα παιδιά να δημιουργήσουν αυτοπεποίθηση και να δώσουν βάση σε αυτά που θα δουλέψουμε αυτό το τρίμερο. Είναι σημαντικό τα παιδιά να διασκεδάσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία που κάνουμε εδώ, να νιώσουν αυτοπεποίθηση, να χαμογελάσουν, να το διασκεδάσουν και να έχουν εστιάσει στα βασικά και στο στόχο που έχουμε θέσει από την αρχή του camp.
3: Νεαροί αθλητές από διαφορετικές περιοχές συμμετέχουν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα υψηλής έντασης που στοχεύει στην τεχνική εξέλιξη, τη βελτίωση του basketball IQ και την καλύτερη κατανόηση του σύγχρονου παιχνιδιού.
5: Πολύ μεγάλη τιμή αλλά και πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε εσύ. Με παιδιά, μας δίνουν πάρα πολύ ενέργεια. Προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε, όχι μόνο με τις γνώσεις μας, αλλά και με σύγχρονα μέσα. Καλή ώρα, έχουμε φέρει μηχανήματα πολύ τελευταίες τεχνολογίες για να μπορέσουν να βοηθήσουν την εξέλιξή τους. Νομίζω ότι γίνεται αρκετά καλή δουλειά.
6: Στόχος του camp είναι να πιέσουν τα παιδιά να φτάσουν στα όρια τους, να εξελίξουν τις δυνατότητές τους και γενικά να περάσουν καλά. Δίνει έμφαση σε τρίπλες, σε τελειώματα, σε εγκεφαλική προσέγγιση ως προς το παιχνίδι.
3: Μέσα από εξειδικευμένες προπονήσεις, ασκήσεις προσομοίωσης αγώνα και έμφαση στη λήψη αποφάσεων και την ομαδική λειτουργία, το ΚΑΜΠ επιχειρεί να δώσει στους αθλητές τα εφόδια για το επόμενο επίπεδο.
5: Ο στόχος του ΚΑΜΠ καταρχάς είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να διασκεδάσουν καταρχάς. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μέσα από αυτό το πράγμα, μετά από τη διασκέδαση, είναι να μάθουν βασικούς κανόνες αυτοσεβασμού, να μπορέσουν αυτοελέγχου, να μπορέσουν να σέβονται το συμπαίκτη τους, να μπορούν να δίνουν το κάτι παραπάνω και να μην εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους. Στιγμή με στιγμή είναι κομμάτι αυτά που ουσιαστικά προσφέρει το μπάσκετ. Είναι μια μικρή μάχη καθημερινά.
3: Η διοργάνωση θα διαρκέσει έως την Κυριακή 5 Ιουλίου.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, συγκρατημένη αναμένεται να είναι η στάση του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σύμφωνα με πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Συμμαχία, ο οποίος εκτιμά ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα επιδιώξει να προκαλέσει εντάσεις με τον οικοδεσπότη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
3: Τον Μάιο, ο Τραμπ συγκρούστηκε δημόσια με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, αφού ο τελευταίος χαρακτήρισε κακοσχεδιασμένη τη στρατηγική πίσω από τον πόλεμο. Παρότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται συνεχώς σε αντιπαράθεση για κάποιο θέμα, είναι πιθανόν να αποφεύγει να προκαλεί εντάσεις στην επόμενη σύνοδο κορυφής του.

0: ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο οποίος διατέλεσε επίσης ειδικός απεσταλμένος της πρώην κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα θελήσει να φέρει σε δύσκολη θέση τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Trump is always raging about something. And he's unhappy about European contributions, European defense spending, Iran, whatever it might be. But this is not going to be a blow-up of a NATO summit.
0: Τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις κατά των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ, επικρίνοντας κυβερνήσεις που αρνήθηκαν να στηρίξουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο κοινό τους πόλεμο κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος τις κατηγόρησε ότι εγκατέλειψαν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμμαχίας. Η Ισπανία, η Ιταλία αρνήθηκαν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων, ενώ η Γαλλία δεν επέτρεψε την διέλευση από τον αέριο χώρο της πτήσεων που μετέφεραν οπλισμό προς τη χρήση στο Ιράν.
1: The administration right now likes to say that Europe wasn't there for us, they weren't helping, they didn't let us use bases and airspace and things like that. That's a bit of an exaggeration. You had to ask and then you could have used them. And we didn't tell anybody we were going to attack Iran and then we complained that no one.
0: Τον Μάιο, ο Τραμπ συγκρούστηκε δημόσια με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρς, αφού ο τελευταίος χαρακτήρισε κακοσχεδιασμένη τη στρατηγική πίσω από τον πόλεμο. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, ενώ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους συμμάχους δειλούς και το ΝΑΤΟ χάρτινη τίγρη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελβετία εξασφάλισαν την πρόκριση στην φάση των 16 του Μουντιάλ μετά από τις αναμετρήσεις τους στην φάση των 32.
2: Τσάκα για τον Βάργκας. Ωραίο το ανέβασμα. Και μέσα στην περιοχή το γύρισμα, να το γκολ. 1-0 για την Ελβετία. Φρόιλερ ανεβάζει τον Ζακάρια. Ανοίγει η σέντρα του. Ο ίδιος κερδίζει όμως. Νέα σέντρα από μακρύνιο Μπελγκάλι. Όχι πολύ καλά και ο Εντόι κάνει το 2-0 για την Ελβετία.
3: Πέδρη. Κουκουρέγια έχει όλο το χώρο. Η πάσα του ακίνητη όλη στον γκολ του Γιαρθάμπαλ. 1-0 στο 38.
4: Ας βλέπουμε το ποδόσφαιρο και μετά τα συζητάμε όλα.
3: Όλμο, κόντραρε. Κλεισμένος ο Κουκουρέγια με προβολή. Περνάει την μπάλα στον Παένα που είναι πλάγια, αλλά επικίνδυνα. Σεντράρι 2-0. Καταπληκτική κίνηση σέντρα για τον Πέδρο Πόρο. Ξεκίνησε τη φάση το αριστερό μπακ.
4: Για να φύγει μπροστά. Δεν βρήκε χώρο για να εκδηλώσει επίθεση. Πάλι από πίσω οι Ισπανοί. Πάλι στον Κουκουρέγια τώρα. Από τα άκρα συνέχεια.
3: Πάσα στο Μερίνο. Είναι μόνος του 3-0. Και δεν σηκώνεται σημαία. Ζητούν offside οι Αυστριακοί, αλλά τον γκολ έχει μετρήσει.
5: Ματάνοβιτς, Βλάσιτς, πάτημα στην περιοχή από τον χαφ της Τωρίνο, πάσα στον Στάνισιτς, πέρασε η κεφαλιά από τον Ματάνοβιτς, Πέρισιτς γκολ! Πώς το κάνει αυτό σε όλη του τη ζωή, ένας μπακ όταν πρέπει να βρεθεί στο γκολ να είναι πάντα εκεί. 40% ανανέωση, αλλά πέρασε έξω, τελευταίος που έκανε επαφή μαζί της ο Ραφαέλ Λεάου. Η αλήθεια είναι ότι έχει κερδίσει το πλεονέκτημα του χώρου. Καταλαβαίνετε από τις αντιδράσεις, ακόμα και αν δεν καταλάβατε τι είπε ο Νορβηγός διαιτητής. Ένας άλλος βετεράνος του ποδοσφαίρου ετοιμάζεται για την ισοφάριση. Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στο Λιβάκοβιτς. 1-1. Ρενάτο Βέιγκα, αλλά 7 λεπτά για το 90. Μάλλον, αλλά 7 λεπτά για το 100, όχι για το 90. 2-1! Γκονσάλο Ράμος. Μία φορά ήρθε η σέντρα καλά μέσα στην περιοχή, δεν χρειάζεται δεύτερη. Και ο Πέρισιτς. Δεν υπάρχει χρόνος για κάτι διαφορετικό. Ευκαιρία! 2-2! Καμία σημαία επάνω. γιατί εδώ

0: Είναι ο πρώτος διαιτητής που πρέπει να εκτιμήσει, όχι αν είναι offside ο Πάσαλιτς, αλλά αν παίζει. Τρομερή φάση. Απίστευτη φάση. Όλοι περιμένουν, κρέμονται από τα χείλη του Έσκος.
1: Croatia player number 20 touched the ball and headed to the goal scorer.
0: Το goal δεν μετράει. Offside. Άλλη μία ανατροπή στη φάση των 32.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Σότια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μην τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
9: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Wall Kontogiannis. Summer Collection 2026.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
12: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
13: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
14: Πάθος για τη δουλειά σου.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
16: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον

0: κατοικοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και, ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη. Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
0: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
2: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες μέρες.
3: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
0: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
3: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
0: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
4: Σχέση με πέρυσι, πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο, για παράδειγμα, πώς ήταν?
3: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
0: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε καθημερινά, να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
5: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός, κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλοι όσο κόσμος να έχει υγεία να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
6: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια, είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι, κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο, έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
0: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
5: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάδος από επιτίδιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταθμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας αλλά και την μύτη των ελεκτρικών εποπτικών μηχανισμών δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων με τα οδηγού.
6: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτοί είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος. Πού τηρείτε? Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε να όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα, ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάδια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασού, της Αλικαρνασού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
4: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
6: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο

0: όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
1: Μας βρίσκει κάθε αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικία αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία εξοδοτικού άγχους ήδη από την πρώτη ηλικία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις, ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
0: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETE Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
1: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
2: Παρατείνονται στην Κρήτη τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της εγωπροβατοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων μετά την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, τα μέτρα θα ισχύσουν έως και την 5η 9 Ιουλίου, οπότε και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
3: Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς στην Κρήτη, οι κτηνιατρικές, οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι που ασχολούνται, καταφέραμε και κρατήσαμε το νησί καθαρό. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, να μην χρειαστεί, να μην έχουμε μάλλον κρούσμα, το οποίο θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γιατί όπως βλέπετε πάνω, σφαγήκανε πολλά ζώα και από την άλλη βλέπω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όντως αυτοί έχουν καταστραφεί. Καταστραφήκανε χωρίς καμία βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, έχουν θέμα επιβίωσης. Και δυστυχώς από ό,τι ακούω και διαβάζω, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα.

0: ούτε τον έχουν δώσει αποζημίωση ούτε τίποτα.
1: Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό.

0: τηρηθεί κατά εμένα κατά πολύ είναι να μην εισάγονται ζώντα ζώα στο νησί. Τέρμα και ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να έρθουν ζώα να φέρουν. Βέβαια μπορεί να μεταφερθεί και με άλλα μέσα. Αλλά αυτά θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι απολυμαίνονται με το που κατεβαίνουν στο λιμάνι.
1: Οι κτηνοτρόφοι πάντως δηλώνουν θετικοί σε εμβολιασμό των ζώων τους, αν αυτό χρειαστεί, όμως κρίνουν προς το παρόν αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η Κρήτη είναι καθαρή.
0: Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί αν χρειαστεί. Το Υπουργείο είναι. Εμείς σαν εγώ σαν παραγωγός, εάν μου συμβεί και υπάρχει προστασία με το εμβόλιο, βεβαίως και θέλω να εμβολιαστούν τα ζώα. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε να το κρατήσουμε, ας μην εμβολιαστούν. Αλλά άμα χρειαστεί, ρε παιδιά, προς Θεού, μην μας καταστρέψουν. Να εμβολιάσουμε. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Νέα εποχή στις διασυνοριακές πληρωμές φέρνει η διασύνδεση του Άιρις με το ευρωπαϊκό δίκτυο Europa. Πλέον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα σε πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ανδώρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη χωρίς να απαιτείται IBAN.
2: Το Άιρις, το σύστημα άμεσων πληρωμών που πλέον οι πολίτες έχουν συνηθίσει και ανταλλάζουν μεταξύ τους χρήματα εύκολα και χωρίς έξοδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται και σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή οι πολίτες πλέον μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάζουν χρήματα μέσω του συστήματος, εφόσον έχουν και οι δύο το σύστημα τοποθετήσεις στο κινητό τους, που απευθύνεται το σύστημα το συγκεκριμένο, το European Iris. Το συγκεκριμένο, αν μια οικογένεια έχει παιδιά που σπουδάζουν, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα μπορεί να στείλει χρήματα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν το παιδί τους εδώ στην Ελλάδα.
1: Στόχος είναι έως το τέλος του 2026 το δίκτυο να επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις άμεσες πληρωμές μεταξύ πολιτών.
2: Μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι βρίσκονται σε διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και το τραπέζι που έχουν όλοι μαζί θα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους χρήματα εφόσον επιθυμούν για το κόστος που αναλογεί στον καθένα. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε παιδιά που σπουδάζουν. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα γενικότερα μέσω του συστήματος αυτού εύκολα, αρκεί να γνωρίζεις τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντισυμβαλόμενου.
1: Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για Έλληνες που έχουν συγγενείς ή φίλους στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και για φοιτητές, εργαζόμενους ή ταξιδιώτες.
2: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες ήδη έχουν υιοθετήσει το Άιρις στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται την ευκολία των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των πολιτών. Γι' αυτό και όλο ένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα Άιρις. Και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να πείσει τους πολίτες για αυτήν την εξέλιξη, θα δημιουργηθούν καμπάνιες που θα ενημερώνουν τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας. Και όσον αφορά την επέκταση που γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες, προς το παρόν σε 5 αλλά μέχρι τέλος του χρόνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που έχουν ολιγοήμερες διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και γενικότερα το σύστημα Άιρις είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας και είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να ενημερωθούν γι' αυτό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλο

0: διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφη δείχνανε και άλλοι του παίχνανε.

ήθελα θέλει. Δεν ήθελα θέλει ο δικός μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρας δεν ήθελε να με πάρει με όλα. Μα μη σ' αγαπησούμαστε. Και κλέβουμαστε. Και πατρεύονταν ύστερα.

0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν την αλλάζω με τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
12: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
9: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
11: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
14: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
10: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
14: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
11: Λέμε δόξα τω Θεώ, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.

0: περήφανος και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Θα ξεκινήσω αυτήν εδώ την εκπομπή κάπως διαφορετικά, με μια μαντινάδα. Στάσου στις δύσκολες στιγμές, σαν τα βουνά στα χιόνια. Πάλι θα ενάρθει η άνοιξη και με τα χελιδόνια. Θα καταλάβετε στην πορεία της εκπομπής μας γιατί επέλεξα αυτήν εδώ τη μαντινάδα. Αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε κάπου μακριά, σίγουρα θα μας έπαιρνε ώρες, ίσως και μέρες, για να διαλέξουμε μεταξύ δεκάδων υπέροχων προορισμών σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά πάντα τον εαυτό μου να κοιτάζει έξω από ένα παράθυρο της Αιτζίαν και να φέρνω στο μυαλό μου εικόνες από μέρη της Κρήτης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο τόπος του καθενός είναι ο θησαυρός του. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτόν εδώ το μαγικό τόπο. Αυτή τη φορά επιλέξαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τη Γέργερη. Η Γέργερη βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ηρακλείου. Η κτηνοτροφία και η γεωργία είναι οι κύριες ασχολίες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ξεπερνούν τους 1000 σε αριθμό. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα διαπρέπουν σε διάφορες λαϊκές τέχνες και τεχνικές, όπως τη γλυπτική πέτρας και ξύλου, την καλαθοπλεκτική, αλλά και την κατασκευή παραδοσιακών οργάνων.
1: Γεια και χαρά! Βρισκόμαστε στη Γέργερη, σε ένα πολύ όμορφο χωριό. Συγκεκριμένα είμαστε στη λίμνη του Διγενή, σε ένα σπάνιο υδροβιότοπο που κρύβει μια τεράστια ιστορία. Θα μάθουμε περισσότερα όμως συναντώντας ανθρώπους της περιοχής.
0: Η ιστορία της Γέργερης είναι μεγάλη και συνδέεται με αυτή του γειτονικού χωριού της Νιβρίτου, ενώ από την περιοχή καταγόταν ο πλαρχηγός Φραγκιάς Μαστραχάς, από τους σημαντικότερους κριτικούς επαναστάτες του 19ου αιώνα, ο οποίος πολεμούσε τους Τούρκους αδιαλείπτως επί 50 έτη. Η κοινότητα της Γέργερης συνδέεται άμεσα με το δάσος Ρούβα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πρίνων στην Ευρώπη, το οποίο και υπήρξε καταφύγιο των κατατρεγμένων χριστιανών κατά τη διάρκεια των εθνικών αγώνων. Σήμερα είναι πηγή ζωής τόσο για τον οικισμό

όσο και για ολόκληρο το νησί. Η τοποθεσία ενδείκνυται για τους απανταχού λάτρες της φύσης και της περιπέτειας. Λίγα μέτρα έξω από το χωριό συναντάται η υποχιακή Βρωμολίμνη με την τεχνητή λιμνοδεξαμενή της, η οποία αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό δρόμο για πολλά είδη πουλιών. Ωστόσο, η περιοχή χαρακτηρίζεται και για τις εκκλησίες της, όπως το Παλαιοχριστιανικό Ναό του Χριστού, την Παναγιά Κερά, κτίσμα του 1443, στην οποία και διασώζονται ενδιαφέρουσες αγιογραφίες του 15ου αιώνα, το Ναό του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή και τον προφήτη Ηλία στο κέντρο του οικισμού. Εμείς επιλέξαμε να μάθουμε περισσότερα για το χωριό αυτό, παρέα με τον Πάτερ Σταύρο Ξημεράκη.

0: Λοιπόν, είναι όλη η περιοχή κατά πράσινη, αλλά εμείς βρισκόμαστε σε ένα πολύ πράσινο και όμορφο μέρος. Εσείς θα μας πείτε πού. Είμαι εδώ με τον Παπασταύρο Ξημεράκη, πολύ χαρούμενη και είναι τιμή μου που είστε μαζί μας. Και
1: καλά.
0: Θέλουμε να μας πάτε εσείς λίγο, να μας ξεκινήσετε πίσω στην ιστορία αυτού του τόπου, να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό το υπέροχο μέρος που βρισκόμαστε, τη Γέργερη.
1: Καλώς ορίστε καταρχήν στο χωριό μας. Όντως είναι ένα ιστορικό, παραδοσιακό χωριό με πλούσια παράδοση από μυθολογία, από ιστορία, από πολιτισμό. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι και ιερός και μαρτυρικός. Είμαστε στο χώρο εκτελέσεως 25 πατριωτών από τους Γερμανούς 14 Αυγούστου 1944. Τους φέρανε σε αυτό το χώρο ακριβώς. Χωρίς αιτία, χωρίς δίκη, είχαν συλλάβει 40 άτομα, καταφέρανε με διάφορες παρεμβάσεις να αφήσουν τους 15 και εδώ οδηγήσανε 25 άτομα, τους εκτέλεσαν εδώ στο σημείο αυτό, σε διάδες, χωρίς να το γνωρίζουν βέβαια, όταν έστεψαν από τον κεντρικό δρόμο προς τα πάνω, κατάλαβαν ότι έφταξε το τέλος, τους γονάτισαν εδώ που είναι ο τάφος και πήραν το θάρρος οι άνθρωποι και σηκώθηκε κάποιος και τους λέει θέλω να μας πείτε το λόγο που μας εκτελείτε. Δεν αμιλούσε κανείς και τους απαντάει ο Κακουλάκης ο Φραγκίσκος ότι είστε βάρβαρος λαός και θα καταρρεύσετε. Και αμέσως ήταν περικυκλωμένος ο χώρος όλος από πολυβόλα, τους θέρισα και τους γονάτισαν όλους εδώ μπροστά, τους θέρισα και τους σκότωσαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Παπαδάκης ο Αλέκος που βουτυγμένος μέσα στα αίματα και φέροντας 13 σφαίρες πάνω του, πήρε ακόμα και τη χαριστική βολή εξωτερικά στο κεφάλι και τελικά γλίτωσε και σε αρκετά χρόνια μετά από την εκτέλεση. Εδώ έγινε ο τάφος τα πρώτα χρόνια μετά και τους ενταφίασαν, τους πήγαν από πάνω στο παλιό νεκροταφείο την αρχή και αξιοποιήθηκε ο χώρος μεταγενέστερα από το Πολιτιστικό Σύλλογο και από τους φορείς του χωριού, την κοινότητα. Αξιοποιήθηκε περιβαλλοντολογικά ο χώρος και κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου τους τιμούμε εδώ πέρα με επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια ακολουθούν και διάφορες εκδηλώσεις στο χωριό προς τιμή των εκτελεστέντων. Είναι μια τραγική στιγμή αλλά ιστορική για μας.
0: Και καλό να το θυμάται ο νεότερος πληθυσμός.
1: Γενικά το χωριό μας είπαμε ότι είναι πλούσιο σε παράδοση. Πάμε από μυθολογία, έχουμε δίπλα στη λίμνη, περάσουμε τη Διγενή, είναι το ο τάφος του Διγενή λέμε, απέναντι είναι ένα τεράστιο βουνό που είναι το κεφάλι του Διγενή και δίπλα ένας ποταμός που λέγεται του Διγενή ο ποταμός.
0: Και έχουν αυτό γραφτεί θεολογία,
1: μαντινάδες, ναι, μαντινάδες, ιστορίες, ναι. Επίσης είναι μια πρώτη λίμνη που υπήρχε φυσική, τη λέμε εμείς, ήταν μάλλον από επιστημονικά από μετεωρίτη, αλλά η μυθολογία και η παράδοση αναφέρει ότι ήταν της Αγίας Κυριακής που είναι απέναντι η εκκλησίτσα, ότι κάποιος αγνόησε την Αγία Κυριακή που γιορτάζαν οι ζευγολάτες τότε και έκανε το αλόνι του την ημέρα της Αγίας Κυριακής και βούλησε, λέει, και παρέμεινε ως λίμνη.
0: Πολύ αυτό μύθι. Το, ναι. Πολλές ιστορίες και μύθοι που είναι ναι. Ωραία αυτά για τα νεότερα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Τι άλλο κρύβει το χωριό έτσι πολύ
1: το
0: σημαντικό.
1: Κρύβει το χωριό μας, είπαμε, πολλά από μινωικής εποχής έχουμε τα νερά, πλούσια νερά της Γέργερης και υδρευόταν από εδώ και από το Ζαρό η αρχαία Γόρτινα. Και υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα υδραγωγείου και αγωγών τέτοιο που πηγαίνει το νερό κάτω. Εκκλησιαστικά έχουμε αρκετές εκκλησίες. Παλαιότερη είναι της Παναγίας της Χανθιάς εδώ παραπάνω. Είναι του Χριστού, του Άγιου Γιώργη και του Προφητηλία, οι οποίες ιστορικά είναι από πολύ παλιά. Είναι νεότερες και ανακαινισμένες από αυτές που έχουμε σήμερα, αλλά από το 1207 κάπου εκεί αναφέρονται, ας πούμε, ο Χριστός και αυτός με πλούσια ιστορία εκκλησιαστική. Εκεί το 1828 οι Τούρκοι, 25 Μαρτίου, λειτουργούσε ο παπά Γιώργης ο Κυριακίδης με περίπου 50 Γεριανούς την ημέρα της Παναγίας, όπου ξαφνικά φανήκαν κάπου 150 Τούρκοι να βγαίνουν από κάτω που τακτικά κάνανε επιδρομές προς το χωριό. Αντιστάθηκαν οι Γεργιανοί, ήθελαν να προασπίσουν και τον παπά που λειτουργούσε. Έφυγαν αρκετοί, τραυματίστηκαν αρκετοί, παρέμειναν 12 νεαροί να υπερασπίσουν τον παπά να τελειώσει τη λειτουργία του. Κατάφεραν οι τόσοι Τούρκοι να του κατασφάξουν τον παπά πάνω στην Αγία Τράπεζα και να σκοτώσουν και 12 ακόμα νεαρούς της Γέργερης.
0: Μέσα στην εκκλησία όλα αυτά.
1: Ναι, οι οποίοι τελικώς μετά και απόφαση του Πατριαρχείου ότι μαρτυρήσαντες κατά τα έτη 1825-28, τους κατάταξε η Εκκλησία μας πριν λίγα χρόνια στην χωρία των μαρτύρων και τώρα κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα, επειδή μαρτύρησαν 25 Μαρτίου, αλλά είναι εθνική γιορτή και της Παναγίας, εμείς καθιερώσαμε τον Μητροπολίτη να εορτάζονται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα των μυροφόρων. Κάθε χρόνο και κάνουμε ένα πανηγύρι τώρα 5-6 χρόνια.
0: Πολλά πανηγύρια όμως.
1: Έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια. Έχουμε τον Άγιο Γιώργη, ο οποίος ονομάζεται και μεθυστής, που δεν έχει σχέση με τον Μέθιο Άγιο Γιώργης, δεν έπινε ο Άγιο Γιώργης, ήταν τουλάχιστον ακόμα και νέος. Απλώς το συνέδεσαν οι χωριανοί μας, όπως και σε άλλα ορεινά χωριά, με την εποχή που οριμάζουν τα κρασά και το συνέδεσαν με την εορτή του Άγιο Γιώργη και ευλογούμε εκείνη τη μέρα. Παίρνουν τις στάμνες με το κρασί και ευλογούμε το κρασί και γίνονται μετά σχετικά παρεάκια για όλα τα σπίτια.
0: Ωραία πράγματα.
1: Κυρίως των Γιώργιδων και ανοίγουν τα καινούργια κρασιά τους, ας πούμε, και κάνουν την παρέα που πρέπει να κάνουν και το γλέντι που ακολουθεί. Είναι ιστορικά τώρα, έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε μάχες και επί τουρκοκρατίας. Απέναντί μας είναι η Αμουργέλα που λέμε, που πολλοί το συνδέουν με το χωριό Αμουργέλες που δεν έχει σχέση. Στην Αμουργέλα λοιπόν είναι ένα πέρασμα το οποίο όταν οι Τούρκοι θέλανε να κατεβούν προς Μεσαρά ή προς Αμάρι, έπρεπε να περάσουν αναγκαστικά από το σημείο αυτό της Αμουργέλας. Εκεί έχουν γίνει πάρα πολλές μάχες. Ιδιαίτερα το 1823 είναι μια πολύ μεγάλη μάχη του Χουσέιν Πασά. Και εμάς ήταν ο Τομπάζης, ήταν ο Κουρμούλης. Και με 3.500 στρατό οι Έλληνες και 12.000 οι Τούρκοι. Είναι μια μεγάλη μάχη. Αποδεκατίστηκαν γύρω στους 500 νεκρούς. Και είναι καταγεγραμμένο το γεγονός αυτό και ο πρώην Δήμος Ρούβας και ο Δήμος Αγίας Βαβάρας έχουν κάνει ένα μνημείο στο σημείο αυτό ακριβώς για να θυμάστε αυτά τα γεγονότα.
0: Έχουν
1: πάρα πολλά. Έχουμε τον καπετάνιο Μαστραχά, ο οποίος έπεσε και αυτός από την Τουρκοκρατία, μεγάλος υπέας στο Γοργολαΐνη, ακόλουθος με τον Κόρακα, που είχε λάβει σε πάρα πολλές μάχες ακόμα και στην άλλη Ελλάδα με τους μεγάλους επαναστάτες και έπεσε μαχόμενος σε μία μάχη στις Ασίτες και είναι ο τάφος του στο Γοργολαΐνη. Αλλά έχουμε και εμείς εδώ την Αδριάντα τους στη μέση του χωριού και κάθε χρόνο κάνουμε ένα τρισάγιο εκεί.
0: Παπασταύρο, εγώ θα σας πάρω λίγο από το ιστορικό κομμάτι, γιατί βλέπω ότι η ιστορία είναι τεράστια,
1: ναι,
0: και μπορούμε εδώ να μιλάμε
1: για μέρες. Ναι.
0: Και τόσα σημεία, τόσες ιστορικές νίκες, θα τις έλεγα, ακόμα και σε αυτούς που πέσανε και σε αυτούς που χάθηκαν, ήταν μια νίκη για τον τόπο αυτό, το ότι έβγαλε τέτοιους γενναίους ανθρώπους. Θα σας πάω λίγο στην παράδοση, γιατί η Γέργερη πέρα από ιστορία έχει και μεγάλη παράδοση.
1: Βέβαια.
0: Τι συναντάει κανείς εδώ αν έρθει περισσότερο, δηλαδή τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον τόπο αυτό?
1: Είπαμε ότι η Γέργερη είναι ένα ιστορικό παραδοσιακό χωριό, καθαρά παραδοσιακό χωριό, και ευτυχώς ακόμα δεν μας έχει αλώσει τόσο πολύ επηρεασμός από τον τουρισμό. Είναι λοιπόν ένα παραδοσιακό χωριό, όλες μας οι εκδηλώσεις, πανηγύρια, βαφτίσεις, γάμοι, έχουν μια παράδοση πολύ πλαθιά. Δηλαδή, θα σας πω, το γάμος παλιά κρατούσε 3-4 μέρες, ας πούμε, από την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Σήμερα, βέβαια, έχουν
0: αλλάξει
1: λίγο τα πράγματα, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά πάλι, συγκρίσει με άλλους χώρους, η κάθε μας εκδήλωση έχει πολύ βαθιά χαρακτηριστικά μέσα, από τη συμμετοχή των συγγενών, από τη συμμετοχή των φίλων, να βοηθήσουν το αντρόγινο με τα κανίχια που λέγαμε στους γάμους, να πάνε τα πρώτα υλικά αγαθά στο αντρόγινο με χρηματικά ποσά ή δεν ξέρω τι, να ενισχύσουν το ζευγάρι στο πρώτο του ξεκίνημα να βοηθηθεί. Στις βαφτίσεις πάλι το ίδιο, με τις συντεχνίες, το σύντεχνος που λέμε, είναι μια καθαρά ελληνική λέξη, σύντεχνος, αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση στην πνευματική του παιδιού και γι' αυτό είναι σύντεχνος, σύντεχνος.
0: Μουσικές.
1: Και μουσικές, από μουσική έχουμε πλούσια μουσική παράδοση. Πάντα η Γέργερη είχε πάρα πολλούς μουσικούς, λιράρδες, λαγουκέριδες. Τελευταία χρόνια έχει ξαποδεί πολύ και η Ασκομαντούρα, ένα παλιό όργανο που αναβίωσε. Και με το Δήμο Ρούβα είχε γίνει μια αναβίωση με μια εκδήλωση Ποιμέντες Αγραβλούντες. Και με τη συμβολή παιδιών όπως είναι ο Μουζουράκης, ο Κώστας ανάδειξε πάρα πολλά παιδιά σήμερα σύγχρονα με την μουσική παράδοση της Ασκομαντούρας. Είναι ένα όργανο πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα δικό μου που είμαι 70 χρονών. Ο θυμάμαι πιτσιρικάς όταν κάνανε καντάδα με ασκομαντούρα.
0: Καντάδα με ασκομαντούρα.
1: Ναι, έβγαινα στο μπαλκόνι στο σπίτι μας και έκλαιγα πιτσιρικάς 5-6 χρονών. Με συγκινούσε τόσο πολύ ασκομαντούρα. Ήταν ένα όργανο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εξαλείψει. Τώρα ευτυχώς έχει πάλι αναβιώσει και βλέπουμε και στα γλέντια, σε κάθε γλέντια και συμμετέχει κάποιος ασκομαντούρας και είναι πάρα πολύ όμορφο και ωραίο. Αυτό λοιπόν η ασκομαντούρα στη Γέργερη έχει μια παράδοση βαθιά και διατηρείται μέχρι σήμερα. Και ίσως σε λίγο να ακούσουμε και κάποιο παιδί να παίξει.
0: Εγώ τώρα, επειδή το πήγαν πολύ ωραία μουσικά και η μουσική είναι η τέχνη, είναι η τροφή της ψυχής, οπότε θέλω λίγο να πάμε και ποιητικά. Και επειδή εγώ έχω ακούσει ότι είστε πολύ καλός μαντιναολόγος, λέτε και ωραίες μαντινάδες.
1: Εντάξει.
0: Λέτε, είναι οι άνθρωποι που μπορούν και πλάθουν ποιήση, έχουν ένα άλλο βάθος στην ψυχή τους. Οπότε λέω να κλείσουμε με μια ευχή προς τον κόσμο και με μια μαντινάδα από εσάς.
1: Με φύγετε προετοίμαστε τώρα για μαντινάδα, πρέπει να σας την βγάλω. Η ευχή μου είναι να είμαστε καλά, γιατί δυστυχώς τα τελευταία γεγονότα μας τρομάζουν όλους και μας βγάζουν λίγο από τα νερά μας, ας πούμε. Λίγο επηρέαζε η τεχνολογία που επηρεάζει τους νέους στα σταδιά μας και όλα αυτά. Λίγο τα γεγονότα, οι πόλεμοι, πανδημίες και όλα αυτά έχουν επηρεάσει τον κόσμο.
0: Έχει στραφεί όμως ο κόσμος προς την Εκκλησία με αυτό? Ορίστε,
1: να σας πω, μέχρι χθες, μέχρι σήμερα ήταν απαγόρευση προς τις Εκκλησίες. Τώρα δειλά-δειλά συμμετέχει ο κόσμος και ιδίως όταν έχουμε πανηγύρια, μνημόσυνα και αυτά, ο κόσμος αρχίζει πάλι σιγά-σιγά. Υπήρχε ο φόβος της πανδημίας που τηρούσαμε κι εμείς κάποια μέτρα, κάποια αυτά και βρισκόμαστε σε ένα σημείο δύσκολο. Και δυστυχώς επηρέασε όλη την κοινωνία αυτό το πράγμα. Εύχομαι και πιστεύω να ανατραπεί το κλίμα αυτό, να αλλάξουν οι συγκυρίες και να μπορέσει ο κόσμος να ξαναβρει πάλι τη ροή του και εμείς σαν παραδοσιακά ορεινά χωριά να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, τον πολιτισμό μας, τα είδη μας, τα έθιμα μας και να τα μεταφέρουμε και στις νεότερες γενιές, γιατί αυτό είναι το βασικότερο.
0: Και το στοίχημα
1: να δούμε
0: αυτό.
1: Τα παιδιά μας, τα γκόνια μας να μπουν στη γραμμή, ας πούμε, αυτή, χωρίς να στερούνται την τεχνολογία, την επιστήμη, την πρόοδο και όλα αυτά, να διατηρήσουν τα είδη και τα έθιμα τις παραδόσεις του τόπου τους. Αυτό θα ήταν μια ευχή. Υλοποιήσιμη και πραγματικά ευχάριστη.
0: Ωραία ευχή.
2: Άνθρωποι διαμάντια, ξέρεις πόσο τυχερή είμαι που συναντάω τέτοιους ανθρώπους σε κάθε μας ταξίδι? Ο Γιώργος Καψάλης είναι ένας από αυτούς. Ευγενικός, πνευματώδης, γνήσιος. Με καταγωγή από τη Γέργερη, περπατώντας στις βουνοκορφές, μάζευε πεισματικά τους κρυμμένους σαυρούς της κριτικής γης. Κτηνοτρόφος και γλύπτης, έχει συλλέξει περισσότερα από 1500 πολυθώματα θαλάσσιων οργανισμών, υπενθυμίσεις για την εποχή εκατομμύρια χρόνια πίσω που ο ψιλορίτης σκεπαζόταν από τη θάλασσα. Μοιράστηκε μαζί μας μια έντονη ανάμνησή του και μας μάγεψε.
0: Είμαστε σε ένα πάρα πολύ γραφικό σημείο του χωριού, κάτω από τον βράχο που πάνω του είναι η εκκλησία του προφήτη Ηλία και έχουμε έναν χαρακτηριστικό άνθρωπο της περιοχής, πολύ γνωστό, αντικειμενικά διάσημο, τον κύριο Γιώργη Καψάλη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας και ξέρω ότι θα μας πάτε εσείς με τον δικό σας τρόπο σε μια ιστορία από τα όμορφα χρόνια, από τις ωραίες εποχές ή δύσκολες εποχές, εσείς θα μας πείτε.
3: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και καλωσορίζω το Κρέτα, το κανάλι που ήρθε στη Γέργερη. Η Γέργερη έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι μεταξύ Αγριάδας και Ημερού. Από εδώ και πάνω αρχινά το βουνό, από εδώ και κάτω από το χωριό αρχινά το Ήμερο μέρος, το καλλιεργήσιμο. Και είναι δηλαδή στο μέσο το χωριό.
0: Όλα τα συνδυάζει.
3: Όλα τα συνδυάζει. Είναι ένα χωριό παραδοσιακό. Έχει προπαντός ασχολούνται οι ανθρώποι το περισσότερο με αγροτικά και κτηνοτροφικά. Τα τελευταία χρόνια οι νέοι δυστυχώς δεν καθίζονται γιατί μορφώνονται περισσότεροι και πάνε στην πόλη. Και εδώ το χωριό μας είναι γερασμένο λίγο. Και λέω στους νέους να παντευτούν, να κάνουν και παιδιά, να μην φοβούνται να κάνουν παιδιά.
0: Και να γυρίζουν.
3: Και να ξαναγυρίσουν στο χωριό τουλάχιστον. Γιατί φεύγει ο ένας μετά τον άλλο. Γιατί είμαστε ενήλικοι.
0: Εσείς γεννηθήκατε εδώ.
3: Εγώ γεννήθηκα εδώ αρχές του 1933. Εδώ μεγάλωσα. Πήγα στο δημοτικό. Δεν τελείωσα το δημοτικό γιατί ήταν η κατάσταση τέτοια. Και εγώ έσκυπνα από το 1943 και πιάστηκα μόνιμος νοσκόλ γιατί ο πατέρας μου είχε κτηνοτροφία είχε ξένους και ήμουν ο πρώτος στην οικογένεια από τα αγόρια και θα έπρεπε να έχει μια ανακοή και πέρα και βόσκευε από μικρό, σε 9 χρονών, πιάστηκα μόνη.
0: 9 χρονών.
3: Στη Βοσκική. Επηγαίναμε στα στερούσια εδώ και δεν τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Μετά διάβασα λίγο και έγραφα και λίγο άμα πήγε στο στρατό, από μαδινάδες, από γράμματα.
0: Γράφατε ενώ διαβάζω, δεν είχατε βγάλει διαβάζω, το. Πώς? Γράφατε ενώ δεν είχατε βγάλει το δημοτικό.
3: Δεν το είχα βγάλει. Έγραφα μαδινάδα βέβαια, έγραφα στο σπίτι μου μας όταν ήμουν στρατιώτη, γιατί τότε ήταν τα γράμματα, τώρα δεν υπάρχουν γιατί είναι τα κινητά. Και στάθηκε η αλληλογραφία στο γύρο. Και αν θα ξανοίξει ιστορίες και δυσκολίες, στην εποχή δική μας εγνωρίσαμε δύσκολες εποχές. Η πρωθυνή μας ακόμη δυσκολότερα. Εμείς εγνωρίσαμε τη γερμανική κατοχή, μετά τον Εμφύλιο, γιατί και τον Εμφύλιο τον είχαμε λίγο πολύ, τον είχαμε εδώ και τον έζησε και αυτό στο Πετσίνο.
0: Αυτό πιο δύσκολο.
3: Αυτό πιο δύσκολο. Αλλά θα σου κάνω μια ιστορία που την έζησα εγώ ακριβώς του 42. Είχαμε 2-3 βοσκούς, γιατί ο πατέρας μου ήταν μεγάλος κτηνοτρόπος και είχε πάντα ξένους και ήθελε να έχει και εμένα εκεί που ήμουν ο πρώτος να έχει μια ανακλοή εκεί πέρα όταν έλειπε και όλα αυτά. Ήρθαν οι Γερμανοί το 41 στην Κρήτη. Εμείς πηγαίναμε στο χυμαδιό στην οδηγήτρια σε μοναστηρικά χυμαδιά από πριν γεννηθώ εγώ πηγαίνω ο πατέρας με ενοικιαζόμενα χυμαδιά στη μονή οδηγητρίας και εκεί πηγαίναμε και την κατοχή και μετά και ακόμα πάμε τα παιδιά μου πάνε ακόμα εκεί και είχαν οι Γερμανοί φυλάκιο σε καλούς ζημένες και είχαν το κεφάλι φυλάκιο και πυροβόλο όπλο να ελέγχει το λιβικό και είχαν και στο βαθύ άλλο φυλάκιο που βγαίνανε πεζοί. Εκάμενε δρόμο και πήγε στο... Εβάλανε βέβαια εγκαρίες και κάμενε δρόμο και πήγε ο δρόμος στο κεφάλι και βαλούσαν το νερό και τα πολεμοφόρια, το στρατιωτό, στο φυλάκιο με αυτοκίνητο. Κάμενε σε 6 μήνες, είχαν το δρόμο καθαρισμένο και πηγαίνανε οι Γερμανοί ακριβώς τον Μούρσα στην πύρα, στο κεφάλι απάνω.
0: Και ήσασταν την ίδια περίοδο εκεί βοσκός.
3: Και ήμασταν την ίδια περίοδο και εκεί είχαμε βοσκούς. Είχαμε τότε, ήταν οι ζημιές μεγάλες γιατί οι μαροχημονιές δεν είχαν ακόμη τα φάρμακα βγει και ήταν το μαμούνι που λέμε και μας είχε κάνει πολλή ζημιά στα μικρά. Και είχαμε πολλές πορτόγκαλες. Και είχαμε ένα βοσκό πτήν ύβριτο, άλλο και 2 χαλιανού μας. Ένα κεφαλογιάι, τον έλεγαν Γεωργαλή, και έναν Μανένο Μιχάλη και ένα Μύρο, που τεντάκι από εδώ, συγγενάκι μας. Και είχαμε και εμείς και βλέπαμε στις πορτόγκαλες σε ένα σημείο, από κάτω το λέγανε στον παπά το χαράκι, και βλέπαμε στις πορτόγκαλες. Κατεβαίναν 2 Γερμανοί και είχαν πάρει από το μοναστήρι, την οδηγήτρια, από το γούμενο, έναν αρνί. Να το πάρουμε, το φάνε στο... Είπανε τώρα στο γούμενο, δώσαμε σε έναν αρνί και πήγανε οι βοσκοί και πιάσανε ένα πουσκάκι από το κεφάλι βέβαια που ήταν η τρίκα τόσο νέα, δηλαδή ήταν 3 κιλά. Μας θεωρούν τώρα οι Γερμανοί, ήμουν εγώ, ένας αδερφός πιο μικρός ο Χαραλάμπης, 2 χρόνια μικρότερος αυτός και ο

0: Βοσκόμας που ήταν και αυτός του 40 και είχε πειρετήσεις μόνο στο... στα λεξιπτώτες. Του 40 πήρανε τότε την τελευταία κλάση.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση δική μας ήταν κληρωτή του 40 κλάση. Αυτός μεγάλος βέβαια. Και μας επανάζει δύο Γερμανοί κατεβαίνανε. Στη Λιμιώνας δεν πήγαινε. Αμαξωτός πήγαινε με τα μουλάρια.
1: Ναι. Σας είδανε λοιπόν εσάς εκεί.
0: Μας είδανε, μας είχαμε τα πρόβατα εκεί και είδανε ένα αρνί καλό μέσα στο κοπάδι. Και φωνάζεται του βασικού του δικού μας, έλα εδώ. Έλα να σου δώσουμε το αρνί, τον έμασε πια στον αυτό. Είδανε πως δεν ήταν 3 κιλά το δικό τους, το δικό μας
1: ήταν
0: τα 8 κιλά. Και φαλαγκώσαμε, λέμε τώρα εμείς, φαλάγκωμα στις Άγγελες και κάνει έτσι ο Βοσκόμος και πιάνει το αρνί. Το αρνί βέβαια το δικό μας, ωραίο, πάνω από 8-9 κιλά. Το καλύτερο που είχαμε κι αυτό.
1: Εσείς το κάνατε αυτό επειδή δεν μπορούσατε να αρνηθείτε?
0: Μα δεν μπορούσαμε τώρα, δεν.
1: Ναι.
0: Στο διάστημα κι ένας Γερμανός, δεν μέσα στον όπλο, μόνο πιστόλια. Στο διάστημα κι ένα πήγε ένας λίγο πιο πάνω, τάχα τύπω σε κατάθαριζε το ένα καρολάτο πιστόλι γερμανικό και είπε ξαναμπυροβολισμό. Γιατί τον είπεξε τώρα στον αέρα, να μας εφοβήσει, δεν ξέρω γιατί το έκανε. Εν πάση περιπτώσει, πιάσαμε εμείς τα λί, το... Βάλαν αυτή στο όνομα, μας επήκανε αυτό το φούσκο εκεί πέρα.
1: Μας τα αφήσαν όμως.
0: Ναι, τα πήκανε, μας κάνε τράμπα. Και το πρωί είχαμε και από Ερμέγμα της Έγκρας, ψώπισε το πρωί και πέφτανε το Μοσκό και πήγαν το Παγανισκάρα σε αυτό, αυτό που μας επήκανε οι Γερμανοί.
1: Δεν την έβγαλε.
0: Ιστορία, ζωντανή ιστορία και όπως σου λέω είναι η πραγματικότητα.
1: Να αφήσουμε τους Γερμανούς, γιατί είναι και μια πονεμένη ιστορία. Ναι. Να πάμε λίγο στον έρωτα, να κλείσουμε με έρωτα.
0: Ο έρωτας.
1: Εσείς ερωτευτήκατε εδώ, στη Γέργερη.
0: Εγώ, εκείνα τα χρόνια ο έρωτας σε εμάς ήταν λίγο απαγορευτικός πάντα.
1: Ναι, αλλά υπήρχε.
0: Και εκεί γινόταν με προξενιά. Εγώ με προξενιά παντρεύτηκα. Είχα μια ιδέα έτσι, ένα σκεπτικό, αλλά παντρεύτηκα με προξενιά.
1: Την αγαπήσατε όμως?
0: Ναι, πώς. Είμαστε, ξέρεις πόσα χρόνια μαζί, δεν είναι πολλά. 63.
1: Μαντινάδες, τις λέγατε.
0: Πώς, σε λέγαμε μαντινάδες.
1: Ξέρετε τώρα που σας πηγαίνω εγώ, αλλά θα μου την πείτε εσείς. Μαντινάδα θα μου πείτε εμένα.
0: Μαντινάδες, τι να σου πω. Μαντινάδες, ο έρωτας έχει τόσα χρόνια. Που εδώ τελευταία βλέπω πράγματα. Με τα τηλεόραση, με τα... αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τις μαντινάδες, έχουν σχολές χορού, ο νέος βγαίνει και λέει πολλά πράγματα. Λέγονται και μαντινάδες πολλές από δεν πρέπει να πούνε στα σιτή και δεν πρέπει να λέγονται. Γιατί είμαι αυστηρός κριτικός και θέλω αυτά που θα πούνε στην τηλεόραση να είναι το ό,τι καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Και άλλοι προκοθούν έτσι στο 40. Γιατί τόσα πολλά μπορείς να πεις μαζί με μια παρέα, μα εκείνα αφού δεν λέγονται είναι τα πια σπουδαία. Συμφωνάς.
1: Σωστό.
0: Είναι δική μου.
1: Καψάλης.
0: Καψάλης.
1: Και για τον έρωτα δεν θα ακούσω τίποτα.
0: Για τον έρωτας. Ο έρωτας και η μουσική είναι μεγάλο πράγμα. Μέσα στο αλφαβητάριο είναι το πρώτο γράμμα. Συμφωνάς, έτσι.
1: Καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε και έχετε ένα βλέμμα απίστευτο. Και μπορείτε να με πάρετε και να με ταξιδέψετε
0: όχι,
1: για ώρες.
0: Όχι, πού, για στο άλλο πλανήτη, όχι.
1: Για ώρες, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είστε επανειδήν.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχία εκεί. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
8: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφη δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

Κι άμα δεν ήθελα θέλει. Δεν ήθελα θέλει ο δικό μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρα που δεν ήθελε να με πάρει μέρο. Πάμε σ' αγαπιούμαστε. Και κλέβουμαστε. Και πατρεύονταν ύστερα.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Να φοβάσαι την εύκολη ζωή. Να καλοδέχεσαι τα δύσκολα. Ο καλός ο κορμός δεν μεγαλώνει εύκολα. Όσο πιο δυνατός ο άνεμος, τόσο καλύτερο και το ξύλο. Τα έχουν πει τόσοι φιλόσοφοι αυτά. Έτσι έμαθε να πορεύεται και η κυρία Ευθυμία Τζιμπλοστεφανάκη.
1: Τι κάνετε, καλώς την κοπελιά μου.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Η οποία μας υποδέχτηκε στο σπίτι της. Δεν ξέρω τι λόγια να πω πραγματικά για να περιγράψω όλα όσα μας πρόσφερε.

0: Παραμένουμε γέργεροι και έχουμε έρθει να επισκεφτούμε ένα πολύ όμορφο σπίτι, παραδοσιακό, την κυρία Ευθυμία Τζίμπλο Στεφανάκη, εδώ στην υπέροχη κουζίνα της. Δεν ξέρω τι να πρωτοπενέψω εδώ πέρα στο σπίτι, το τζάκι, την κουζίνα, τη φιλοξενία που με το που μπήκαμε νιώσαμε σαν το σπίτι μας. Της είπαμε για ένα παραδοσιακό φαγητό και έχει ετοιμάσει 4-5. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από τα πιο δύσκολα, να πάμε στα πιο εύκολα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Είμαστε πολύ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που επιλέξατε, χάρη βέβαια του Πάτερ Σταύρο.
0: Παπασταύρο.
1: Που είμαστε και συγγενείς, εκτός που είναι εφημέριος του χωριού. Είναι και πολύ καλός συγγενής.
0: Εγώ θέλω να πενέψω εσάς όμως τώρα, αφήστε τον Παπασταύρο. Τον Παπασταύρο στο τέλος. Εγώ δεν έχω δει πιο ωραία κουζίνα και πιο περιποιημένη κουζίνα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και κάπου πάει αυτό. Νομίζω είχατε στο παρελθόν μία σχολεία με τη μαγειρική επαγγελματικά ή όχι?
1: Θα μπορούσα. Αυτό είναι στο DNA μου, γιατί και η μάνα μου και οι γιαγιάδες μου
0: μαγειρεύανε. Καλά. Θα το δούμε λοιπόν στην πράξη. Εγώ δοκίμασα ήδη βέβαια off camera. Αλλά θέλω λίγο, γιατί εδώ τα έχετε φτιάξει όλα και πολύ μάλιστα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο δύσκολα. Ο χοχλιός, είπατε, είναι μπελαλίδικος.
1: Είναι μπελαλίδικος, γιατί πρώτα πρέπει να τον εμουσκέψουμε, να μαλακώσει. Μετά να τον ευράσουμε σε αλατόνερο.
0: Καθαρίσει,
1: Να καθαρίσει. Τον ξύνουμε και με το μαχαιράκι. Και μετά θα τον τσιγαρίσουμε. Είχε μεγάλη διαδικασία, γι' αυτό το προετοίμασα.
0: Δεν έχουμε όλο το χρόνο. Μας τους κάνετε κοκκινιστούς.
1: Ναι.
0: Έχετε βάλει την ντομάτα, φρέσκια.
1: Φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, ψιλοκομμένο.
0: Ωραία. Τι άλλο?
1: Και επειδή θα το κάναμε και με σιτάρι, έχω κόψει και δύο αγκινάρες μέσα. Ψιλοκομμένη αγκινάρα.
0: Έχει αγκινάρα εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Είναι τριμμένη και δεν φαίνεται.
0: Ορίστε το μυστικό κατευθείαν. Το πήραμε, το εκμεύσαμε το μυστικό. Και έχετε βάλει τώρα εδώ τι, το σιτάρι.
1: Το σιτάρι είναι αλεσμένο στο χειρόμηλο.
0: Έχετε ασχοληθεί αρκετά με το χειρόμηλο, γιατί το πιάτο που ήρθαμε εμείς να δοκιμάσουμε, νομίζω είναι οι χειρομηλόπιτες.
1: Ναι.
0: Ασχέτως ότι θα ξεκινήσουμε από τα άλλα εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Η χειρομηλόπιτα είναι της εποχής τώρα. Παλαιότερα που ήταν τα αλόνια, το πρώτο σιτάρι που αλέθανε, κάνανε χειρομηλόπιτες και το διασκεδάζανε.
0: Σαν γλυκό λοιπόν.
1: Είναι επιδόρπιο.
0: Επιδόρπιο. Και με τι σερβίρεται? Καλά, θα τα δούμε και μετά.
1: Σερβίρεται με ζάχαρη, κανέλα. Όπως στο ζυμάρι είναι προζύμι και μαγιά. Περισσότερες γυναίκες δεν έχουν προζύμι στο σπίτι τους, γιατί οι νέες τώρα δεν ασχολούνται πλέον με τα παραδοσιακά τόσο κάτω.

0: γύρω σαν μαλλιά.
1: Μάλιστα. Αφήστε τώρα τις χειρομιλότητες. Ναι. Πάμε στο στάρι.
0: Το στάρι. Αφού θα τσιγαρίσω με τους χοχλιούς, με λάδι και αλάτι,
1: ωραία,
0: τους βγάζουμε, βάζουμε το κρεμμύδι και την ντομάτα και όταν είναι πλέον ψημένη η ντομάτα, ρίχνουμε τους χοχλιούς μέσα στην ντομάτα και ξαναβράζουν για να πάρουν τη γεύση της ντομάτας.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Αν θα βάλουμε στάρι, βγάζουμε τους χοχλιούς και βάζουμε τη σάλτσα μόνο με νερό να βράσει και ρίχνουμε το στάρι. Και όταν το στάρι είναι ψημένο, ρίχνουμε τους χοχλιούς μέσα.
1: Πόση ώρα θέλει περίπου το στάρι?
0: Δεν θέλει πολύ. Είναι ένα δεκάλεπτο.
1: Όσο τα μακαρόνια, ας πούμε, για να...
0: Τα μακαρόνια καμιά φορά δεν είναι και παραπάνω. Εξαρτάται τι είναι.
1: Τέλεια. Και υγιεινό φαγητό.
0: Και είναι και πολύ υγιεινό.
1: Και συναντάτε και μόνο στην Κρήτη αυτό.
0: Υπάρχει στην στερεά Ελλάδα το πληγούρι, που έχει διαφορά. Βράζουν το στάρι πρώτα και μετά το ξεραίνουν και το αλέθουνε.
1: Δεν
0: έχει τη γλουτένη.
1: Ναι, αλλά δεν το κάνουμε με τις χοχλιούς όμως.
0: Αυτοί δεν τρώνε και τις χοχλιούς.
1: Βέβαια, αυτό λέω. Διαφοροποιούμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ας πάμε λοιπόν, αφού έχουμε τις χοχλιούς έτοιμους και το στάρι τώρα γίνεται, ας πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν φτιάξει και τα ντολμαδάκια. Στη γέμιση μέσα τι βάζουμε?
0: Φρέσκο και ξερό κρεμμύδι.
1: Ωραία.
0: Μαϊντανό άνηθο. Λίγη ντομάτα φρέσκια.
1: Ωραία.
0: Και ρύζι.
1: Τέλεια.
0: Και λεμόνι. Για να μην μαυρίζει η αγκινάρα, βάζουμε πάντα λεμόνι.
1: Είναι τα μυστικά που λέμε.
0: Τα μυστικά.
1: Ωραία.
0: Από μπαχαρικά έχει μόνο μαύρο πιπέρι.
1: Μόνο, όχι αλάτι εκεί?
0: Αλάτι...
1: Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω, επειδή ντολμάδες έχουμε κάνει λίγο πολύ όλοι μας, μήπως να δούμε το άλλο τσκάλι εδώ που έχει τους κολοκυθοανθούς.
0: Οι κολοκυθοανθοί θέλουν άλλη γέμιση.
1: Για πείτε τι.
0: Έχει κρεμμύδι.
1: Ωραία.
0: Έχει ξύσμα από μελιτζάνα, ξύσμα από κολοκύθι.
1: Ωραία.
0: Κρεμμύδι βλέπω ξερό, μαϊντανό. Και μία πιπεριά τρίβω εγώ πάντα, αλλά οι περισσότεροι δεν.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ πιπεριά πρώτη φορά τη βλέπω μέσα.
0: Ναι.
1: Θα έχει λοιπόν και τη διαφορετικότητά του εδώ.
0: Έχει κάποια διαφορά.
1: Τέλεια. Πολύ λαχανικό, πάρα πολύ. Να δοκιμάσουμε να τη λήξουμε.
0: Ναι.
1: Δεν τη λύγονται και με τον ίδιο τρόπο.
0: Όχι βέβαια. Αυτά βάζεις ένα κουταλάκι μέσα στον αθό.
1: Να το ανοίξω εγώ το εδώ πέρα έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα δεν τα καταφέρω και πολύ καλά.
0: Κόψε το.
1: Α, το κόβω, το σκίζω.
0: Όχι, ναι. Μπορεί, όταν δεν ανοίγει, επειδή είναι μαραμένο τώρα, το ανοίγει έτσι λίγο.
1: Α, ωραία. Α, εσύ το πιάνετε. Πιαστιώσιστα. Ωραία.
0: Βάλε μια κουταλιά. Βάλε και λίγο πρασινάδα.
1: Θυμίζετε τη γιαγιά μου τώρα.
0: Εντάξει. Τώρα το μαζεύεις όλο.
1: Ναι.
0: Απάνω. Και το διπλώνεις.
1: Τέλεια. Εσείς τα κάνετε να φαίνονται εύκολα.
0: Ναι, έτσι.
1: Κάντε τον εσείς αυτό καλύτερα. Πάντως τόσο χρώμα εδώ πέρα, μόνο στα λαχανικά το βλέπεις αυτό. Είναι μια υπέροχη κατσαρόλα, πολύχρωμη και αυτή και με τις ντολμάδες. Εσείς ποιο προτιμάτε, κολοκυθοανθό?
0: Όλα, όλα τα λαχανικά γενικά. Εγώ δεν είμαι πολύ του κρεάτου. Μπορείς και να με δηλητηριάσεις με ψάρι, ό,τι είναι και ζωντανό και όπως οτιδήποτε.
1: Μαγειρεμένο, ναι. Αλλά
0: τα κρέατα τα αποφεύγω. Όχι ότι δεν τρώγω, αλλά έχω κόψει τόσα πολλά κρέατα στη ζωή μου που δεν θέλω ούτε να τα βλέπω.
1: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σας και μου αρέσουν πολύ τα λαχανικά. Μας έχετε φτιάξει και στο τραπέζι. Έχει πολύ λαχανικό. Έχει ασκοροδολάκους που συναντάμε εδώ στην Κρήτη. Έχει κάπαρι, έχει πολύ ωραία πράγματα. Να πάμε λίγο
0: να
1: εδώ.
0: Να τα βάλουμε τώρα αυτά να βράσουν.
1: Ναι, να τα βάλουμε και να πάμε λίγο στη διαδικασία με το στάρι.
0: Ναι, κάτσε δύο λεπτά. Ναι.
1: Α, το ρίξτε από πάνω. Τέλεια.
0: Όταν κάνουμε ντολμαδάκια δεν πρέπει να υπερβαίνει το νερό.
1: Γιατί φουσκώνουν.
0: Γιατί θα λαμπαδιάσουν. Ντολμαδάκια θέλουν σιγανή φωτιά και σκεπασμένα.

0: είναι έτοιμοι οι χοχλοί μας με το σιτάρι. Πήραν ήδη στο τραπέζι να σερβιριστούμε μετά. Και τώρα πάμε στο επιδόρπιό μας, που είναι οι χειρομιλόπιτες. Για πείτε τώρα λίγο εδώ τι έχει μέσα το μείγμα.
1: Να πω και την ιστορία της, δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Παλαιά χρόνια, όταν εγώ ήμουν πιτσιρίκα, τότε αλωνίζανε. Και το πρώτο σιτάρι που βγάζανε, θερίζανε, αλωνίζανε και το πρώτο σιτάρι για να το γιορτάσουνε, το αλέθανε στο χειρόμηλο και κάνανε τις χειρομηλόπιτες οι νοικοκυράδες του χωριού. Πήραν τις ρακές τους, πήραν τα κρασιά τους, περνάγανε καλά, όχι όπως τώρα. Για να κάνουμε χειρομηλόπιτες, μουλιάζουμε το στάρι, το αλεσμένο στο χειρόμηλο, συμπληρώνουμε και λίγο αλεύρι, γιατί διαφορετικά δεν δένει, και το ζυμώνουμε με προζύμι, αλάτι και μυρωδικά βάζουμε λίγο γαρίφαλο και δυόσμο. Τηγανίζουμε όπως τηγανίζουμε και τους απλούς τηγανίτες.
0: Τέλεια. Και το σερβίρουμε με?
1: Με κανελοζάχαρη ή με μέλι. Παλαιότερα βέβαια το μέλι ήταν ακριβό και δεν το πολυτρώγαμε, αλλά με τη ζάχαρη τα καταφέρναμε.
0: Ωραία. Για να δούμε τη διαδικασία λοιπόν.

0: Τα αφήναμε να ροδίσει από τη μία μεριά και μετά τις γυρνάμε και από την άλλη και είναι έτοιμα.
1: Κυρία Ευθυμία, έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Μου το είπατε off camera.
0: Ναι.
1: Έχετε περάσει λοιπόν πολλά χρόνια από τη ζωή σας εκεί. Ήσασταν στην...
0: Μόνο 52.
1: 52! Α, τελικά λοιπόν πιο πολύ ζωή έχετε περάσει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και σε ποιο μέρος ήσασταν?
0: Αρχικά είχα πάει με πρόσκληση και δούλεψα σε μία εταιρεία με κρύσταλλα. Δούλεψα 8 χρόνια.
1: Πού?
0: Στη φίρμα Nachtmann.
1: Γερμανία.
0: Στη Γερμανία, Βαβαρία. Εκεί γεννήθηκαν και τα δύο μου πρώτα παιδιά, η Κατερίνη και ο Φραντίσκος. Όταν ήταν να πάνε στο σχολείο, ο άντρας μου πάντα ήθελε να γυρίσει στο χωριό. Δεν σκεφτόταν να μείνουμε στη Γερμανία. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο σφάλμα. Αγαπούμε βέβαια τον τόπο μας και γι' αυτό γυρνάμε. Όμως αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, δεν είναι και πολύ καλά. Αλλά παρόλα αυτά πηγαίνω ερχόμαστε. Τα παιδιά μου έχουν δουλειές δικές τους εκεί, ο γιος μου δηλαδή. Η μικρή μου η κόρη είναι οικονομολόγος, δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία. Η κόρη μου, η μεγάλη, είναι καθηγήτρια γερμανικών. Η οργανική της θέση είναι στις Μοίρες εδώ. Και έχει απόσπαση τώρα για 5 χρόνια. Και φέτο τελειώνει και έρχεται ξανά πίσω.
1: Ορίστε. Άρα δεν είστε μόνοι σας.
0: Δεν είμαι μόνη. Μα και δεν μένω μόνιμα στο χωριό. Πηγαίνω και έρχομαι.
1: Τι σημαίνει γέρι-γέρι για εσάς? Πείτε μου, αν μπορούσατε να την αντικαταστήσετε με μία λέξη.
0: Με τίποτα. Δεν αντικαταστείτε η γέργερη.
1: Με γέμισε αυτό, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
0: Το ίδιο σκεφτόταν και ο άντρας μου και γι' αυτό τα παιδιά μας δεν πήγανε σε γερμανικά σχολεία. Φύγαμε από το χωριό γιατί δεν υπήρχε σχολείο εκεί ελληνικό και πήγαμε στην Ιρεβέργη και ανοίξαμε κατευθείαν ένα μικρό μπακάλικο παραδοσιακό όπως ήταν τα μπακάλικα στο χωριό.
1: Ωραίο.
0: Με τσουβάλια τα όσπρια και έτσι. Στη Γερμανία τότε ούτε ντομάτες υπήρχαν, ούτε μελιτζάνες υπήρχαν, ούτε κολοκύθια υπήρχαν, τίποτα. Ό,τι παραγγέλναμε από την Ιταλία τα φέρνανε στην Ιρεβέργη.
1: Πήγε καλά λοιπόν.
0: Τα πρώτα πάρα πολύ καλά. Η δεκαετία 70-80 ήταν ο χρυσός αιώνας για το σπίτι μου. Δουλεύαμε, όλοι δουλεύαμε και τα παιδιά, παρόλο που ήταν μικρά, ό,τι μπορούσε ο καθένας πρόσφερε. Δεν είχε κοπάνα. Το σφάλμα ήταν που θέλαμε να γυρίσουμε πίσω και η επένδυση που κάναμε ήταν να

0: Στήσουμε σπίτια. Να έχουμε, λέει, μία σανίδα, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας.
1: Το λέτε με παράπονο τώρα αυτό.
0: Το λέω για παράπονο, γιατί δεν βλέπω να ήταν κάτι σωστό. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Είμαι ευχαριστημένη και με τα παιδιά μου. Η ζωή τώρα, έχασα τον άντρα μου σε μικρή ηλικία. Ήμουνα μόλις 53 χρονών και αυτός ήταν 63. Αυτό ήταν το χειρότερο για μένα, γιατί αν αυτός ζούσε θα ήμασταν διαφορετικά. Κάναμε πολλές δουλειές. Ξεκίνησαμε με τον μπακάλικο και διάμεσα κάναμε και μία μπειραρία. Μετά κάναμε και εστιατόριο, παράλληλα αυτά.
1: Να μας αφήσετε με κάτι όμορφο, με μία ωραία ανάμνηση ίσως, να κλείσουμε έτσι.
0: Πάντα, όλα τα παιδικά μου χρόνια ήταν υπέροχα, παρόλο που δεν είχαμε τα αγαθά που έχουμε σήμερα, ούτε πολλά είχαμε, αλλά δεν μας έλειπε και τίποτα. Ήμασταν ευχαριστημένοι και με μία καραμέλα ή μία φέτα ψωμί με ζάχαρη, βρεμένο με ζάχαρη ή με λίγο πετιμέζι. Τα είχαμε όλα.
1: Εμείς τα έχουμε όλα εδώ σήμερα, να ξέρετε πάντως. Και από εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί όλα αυτά που μας φτιάξατε είναι πολλά παραπάνω από αυτά που περιμέναμε. Και μυρίζουν καταπληκτικά. Εγώ τώρα θέλω να δοκιμάσω, καταλαβαίνετε. Εγώ γι' αυτό πάω προς το κλείσιμο. Λοιπόν, ειλικρινά ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε πολύ φιλόξενοι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα ήμασταν φιλόξενοι. Η Γέργυρη φημίζεται για τη φιλοξενία της. Αλλά και εμείς που ζούσαμε έξω, δεν υπήρχε κάποιος να χτυπήσει την πόρτα μας και να μην την ανοίξουμε. Ή Έλληνας ήτανε, ή κριτικός ήτανε, ή γύφτος ήτανε, ή Τούρκος ήτανε. Και βέβαια, παρόλο που αυτή τη στιγμή είμαστε γείτονες και έχουμε διαφορές πολιτικές, εμάς μας αβαντάρανε οι Τούρκοι.
1: Εκεί,
0: στη δουλειά που κάναμε. Είχαν όλοι πολλά παιδιά. Φτάσαμε στο σημείο μεγάλο Σάββατο, επειδή εκεί κλείνουν τα μαγαζιά, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Mm-hmm. Γιορτάζουν το Πάσχα, εδώ Μεγάλη Παρασκευή είναι τα μαγαζιά
1: ανοιχτά.
0: Στη Γερμανία είναι τετραήμερο κλειστά. Μόνο τα τρόφιμα, καταστήματα τροφίμων, ανοίγουν μισή μέρα το Σάββατο για το ψωμί.
1: Μην μας κάνουν οι τηγανίτες.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Ευθυμία, λέω να πάμε να δοκιμάσουμε.
0: Ναι, ναι. Μια τηγανιά είναι ακόμα. Οπότε μπορείτε να κάτσετε εσείς και τελειώνω εγώ.
1: Να σας ευχαριστήσω ξανά και θα πω στο επανειδή.
0: Όποτε θέλετε, δεν χρειάζεται. Άμα βρεθείτε κατά εδώ, χτυπήστε την πόρτα.
1: Θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

Λένε πως ό,τι δίνεις παίρνεις. Έτσι είναι. Σαν να ζωγραφίζεις σε ένα χαρτί και από πίσω να σχηματίζεται συμμετρικά η ίδια ακριβώς εικόνα. Έτσι πιστεύω είναι με τις χαρές. Έτσι με τα συναισθήματα όλα. Όταν σου χαρίζουν απλόχερα τόση χαρά, τόση ομορφιά, άλλη τόση θα δώσεις. Ανηφορίζοντας ψηλά στο λεγόμενο παρατηρητήριο της Γέργερης, νιώσαμε να μας κόβεται η ανάσα από την τόση ομορφιά. Οδός παραδείσου θα μπορούσε να λέγεται.

Εκεί στον Άγιο Ιωάννη μας περίμενε μια παρέα γεμάτη εκπλήξεις. Ο Κώστας Ψαρουλάκης με τη λύρα του, ο Γιώρος Καλαϊτζάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του, ο Διονύσης Καψάλης με την ασκομαντούρα του, ο Διονύσης

Ξημεράκης με ένα ακόμα λαούτο, ενώ για τα κεράσματα και την ολοκλήρωση αυτή της όμορφης παρέας φρόντισε για ακόμα μια φορά ο Παπασταύρος Ξημεράκης, μαζί με τον Γρηγόρη Κατσαμάνη, τον Στέλιο Φραγκιαδάκη, τον Μανώλη Προκοπάκη και τον μικρό Γιώργο Ψαρουλάκη.

Κάθε φορά που τελειώνει ένα ταξίδι, είσαι καλύτερος, σοφότερος. Έχεις μαγευτεί από τα μέρη και τους ανθρώπους. Έχεις γεμίσει από γνώσεις, εικόνες, γεύσεις, παραδόσεις. Έχεις εξελιχθεί. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρή, κρατούσα ημερολόγιο. Και είναι το μόνο πράγμα που μου λείπει. Να κρατάς ημερολόγιο μεγαλώνοντας. Με τις ομορφιές της ζωής. Θα εκπλαγείς με το πόσες πολλές είναι. Κάθε μέρα μπορεί να φτάσουν και τις 100. Είναι όλα αυτά τα μικρά μας θαύματα. Μην τα προσπερνάς. Εμείς σήμερα μοιραστήκαμε μαζί σας άλλες 100 χαρές. Δεν μπορεί να μην τις είδατε. Άντε, ας κλείσουμε τα μάτια τώρα και ας φανταστούμε ότι πετάμε με ένα αεροπλάνο της Αιτζίαν. Και στις αποσκευές μας έχει μόνο αγάπη. Αυτή που πήραμε από τη Γέργερη και αυτή που δώσαμε. Καλή αντάμωση.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες

0: με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Με σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία από την εγγραφή έως την αποφύτηση και την ένταξη σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφύτων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, 54 χρόνια τώρα ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
9: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
12: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
14: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
15: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
16: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
17: Πάθος για τη δουλειά σου.
18: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο παιδί. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία. Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη αντιπαράθεση για τη βία, την οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Στόχος μας παραμένει η νίκη, λέει ο Ανδρουλάκης. Συνεχίζει να σπάει ρεκόρ το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αύξηση 7% στο σύνολο της επιβατικής κίνησης το πρώτο εξάμηνο του 26, όσοι επιβάτες μετακινήθηκαν τον Ιούνιο. Έναρξη των εργασιών συντήρησης την 1η Νοεμβρίου προτείνει ο Δήμος Ηρακλείου. Στόχος να επαναλειτουργήσει η κρίνη με ροή νερού έως το επόμενο καλοκαίρι. Αυξημένοι είναι οι πληθυσμοί κουνουπιών, αυξημένα και τα παράπονα των πολιτών. Το πρόγραμμα ψέκασμων εξελίσσεται ομαλά σε όλη την Κρήτη. Οι συστάσεις προς τους πολίτες.
0: Προφυλακιστέως μετά την απολογία του κρίθηκε κυρίες και κύριοι ο 58χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός παιδιού μόλις 8 χρονών. Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγελθεί, ο 58χρονος επιχείρησε με ένα μαξιλάρι που έβαλε στο πρόσωπο του μικρού να τον νουθετήσει επειδή εκείνο έκανε φασαρία. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Προφυλακιστέως λοιπόν, μετά την απολογία του που ξεκίνησε αργά, ξεκίνησε στις 3 το μεσημέρι, η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο 58χρονος δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς του. Επέμεινε ότι μάλωσε το παιδί και το χαστούκησε. Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έκανε την κίνηση να το σπρώξει και να το βάλει στο κεφάλι ένα μαξιλάρι. Είπε ότι τέτοιο περιστατικό δεν υπήρξε. Ενώπιον της ανακρίτριας ανέφερε το τι συνέβη, δηλαδή ότι άκουσε τα παιδιά να κάνουν θόρυβο, άκουσε κάποια στιγμή ένα πολύ μεγάλο κρότο, ανέβηκε στο σπίτι. Στο σπίτι το οποίο του ανήκει είναι ο σπίτι των νοικοκύρης της γυναίκας που μένει με τα δύο παιδιά στο συγκεκριμένο σπίτι στις Δαφνές. Όταν είδε ότι τα παιδιά πάνω στο παιχνίδι τους είχαν σπάσει μία εσωτερική πόρτα μέσα στο σπίτι, μάλωσε τα παιδιά, τα χαστούκησε και στη συνέχεια ενημέρωσε την μητέρα των παιδιών για το τι είχε συμβεί. Η μητέρα επιστρέφοντας στο σπίτι βρήκε το μικρό, το 8χρονο να κλαίει και εκείνο φέρεται να της είπε ότι ο 58χρονος τον είχε σπρώξει στον καναμπέ και του έβαλε ένα μαξιλάρι στο κεφάλι για να σταματήσει να φωνάζει. Αυτή η κατάθεση ουσιαστικά ήταν που οδήγησε τον εισαγγελέα να του ασκήσει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Δεν έπεισε την ανακρίτρια με τους ισχυρισμούς του και με την ομόφωνη απόφαση ανακριτική εισαγγελέα οδηγήθηκε στην φυλακή με τον δικηγόρο του να υποστηρίζει ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοιο περιστατικό και ότι είναι άδικο για έναν άνθρωπο για δύο χαστούκια να πηγαίνει στη φυλακή.
0: Μάλιστα. Πάμε και σε μια άλλη υπόθεση, Χάρη, γιατί σήμερα είχαμε μία ακόμη δικαστική εξέλιξη σε μια ιστορία που πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω και μάλιστα συγκεκριμένα 17. Μιλάμε για την δολοφονία της Τζιν Χάλον εδώ στο Ηράκλειο. Σήμερα είχαμε μια σημαντική απόφαση από το μεικτό ορκωτό στο Βλασιθήλου.
2: Μετά από 17 ολόκληρα χρόνια έφτασε αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο μετά την επιμονή των παιδιών της γυναίκας η οποία έμενε στην Κρήτη. Η γυναίκα αυτή βρέθηκε νεκρή στα νερά του λιμανιού το Μάρτιο του 2009. Τότε οι πρώτες ενδείξεις έδειχναν ότι πρόκειται για πνιγμό. Τα παιδιά της

0: όμως ποτέ δεν πίστεψαν ότι αυτή η γυναίκα θα αυτοκτονούσε ή ότι είχε χάσει απλά την ισορροπία της και είχε βρεθεί στα νερά του λιμανιού. Κατάφεραν να συγκεντρώσουν στοιχεία, κατάφεραν να βρουν το ημερολόγιο της και μέσα από το ημερολόγιο της ξεκίνησαν μια τεράστια προσπάθεια και με ιδιωτικούς ερευνητές. Έφτασαν στο σημείο να, με όλα αυτά τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, να ασκηθεί δίωξη σε έναν 55χρονο. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Λασιθίου. Η δίκη που ξεκίνησε στις αρχές της εβδομάδας, σήμερα είχαμε την απόφαση, μετά την αγόρευση χθες της εισαγγελέως. Η απόφαση είναι 10 χρόνια με τριετή αναστολή, αλλά με τον όρο ότι ο 55χρονος, στον οποίο έχει αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός, θα επισκέπτεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και η ψυχιατρική κλινική θα παραδίδει μία έκθεση μετά από κάθε του επίσκεψη για την ψυχική του κατάσταση. Ο 55χρονος σήμερα αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που είχε σκοτώσει την γυναίκα. Τι είχε συμβεί? Αυτοί οι δύο για ένα διάστημα είχαν μία σχέση. Ο άνθρωπος αυτός πριν από 17 χρόνια δεν ήθελε να κυκλοφορούν ιδιαίτερα γιατί ήταν μεγαλύτερη του. Έτσι η γυναίκα του ζήτησε να χωρίσουν. Εκείνος επέμενε να έχουν ξανά σχέσεις. Συναντήθηκαν το μοιραίο βράδυ στο λιμάνι, στο Μαρίνα συγκεκριμένα. Η γυναίκα έστελνε μηνύματα σε φιλικά της πρόσωπα ζητώντας να πάνε από εκεί προκειμένου να την πάρουν από εκεί. Όταν φαίνεται τουλάχιστον από την απόφαση του δικαστηρίου, ο άνθρωπος αυτός τη χτύπησε και στη συνέχεια την πέταξε στο λιμάνι αργά το βράδυ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, και στην πολιτική επικαιρότητα. Οξύτατε είναι η πολιτική αντιπαράθεση σκιά των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση να κατηγορεί μέρος της αντιπολίτευσης για τοξικότητα που μπορεί να οπλίσει το χέρι ενός δολοφόνου και να δηλώνει αποφασισμένη να βάλει τέλος σε φαινόμενα βίας. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει το σφυροκόπημα για τα θέματα της οικονομίας, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη έθεσε με ένταση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και έβαλε εναντίον τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Αλέξη Τσίπρα.
2: Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται με αφορμή τις βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει ότι ορισμένες πολιτικές εκφράσεις οπλίζουν το χέρι των δραστών.
3: Ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Ανοίγω παρένθεση. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές.
2: Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει πειρά προς την κυβέρνηση.
4: Υπάρχει μια χυδαία εργαλειοποίηση αυτής της εγκληματικής συμπεριφοράς από την κυβέρνηση. Υπάρχει μια προσπάθεια να ενοχοποιήσει την αντιπολίτευση και να δώσει και πολιτικό χρώμα, πολιτική χρειά, ότι είναι αριστερή. Η αριστερή δεν είναι δολοφόνη.
5: Κυρία Κωνσταντοπούλου θρέφεται από το μίσος, θρέφεται από το διχασμό και έχει βάλει πάρα πολύ λάδι στη φωτιά τα τελευταία χρόνια για όλο αυτό το κλίμα. Εκτός από τις κουκούλες που πρέπει να βγουν, πρέπει να βγουν και οι μάσκες, πρέπει να πέσουν και οι μάσκες.
6: Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι με την ανοχή τους, προσέχω τις λέξεις μου, με την ανοχή τους κλείνουν το μάτι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν τον μπάχαλο, την τρομοκρατία, τη βία.
2: Πάντως και μέσα στη Βουλή υπήρξε αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εστιάζουν την κριτική τους στις βολές της κυβέρνησης κατά των κομμάτων της αριστεράς.
7: Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται. Πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι? Αυτή είναι η υποχρέωση την οποία έχετε ως κυβέρνηση του τόπου.
8: Και συνεχίζετε αυτό τον τοξικό λόγο να ξεστομίζετε κουβέντες είτε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ είτε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Μα καλά, δεν ντρέπεστε? Σε μια υπόθεση που ενώνει όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
9: Όταν είναι από hooligans καταδικάζουμε, όταν είναι από ακροδεξιούς πολύ σωστά, μάλιστα, καταδικάζουμε. Όταν είναι από ακροαριστερούς, ζούμε τα φαινόμενα αυτά. Mm. Βγαίνει ο ένας και λέει ότι είναι προβοκάτσια ίσως και πρέπει να το ψάξουμε και εργαλειοποίηση. Mm. Βγαίνει ο άλλος και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να καταστήλει τους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Mm. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
10: Δεν μίλησαν για αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή βολεύεται με τον κύριο Τσίπρα και ανοίγουν σαμπάνιες από
11: Τσίπρα,
10: την
11: Παρασύρα.
10: Το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη.
2: Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να μιλά για εκλογές την Άνοιξη και να θέτει στόχο την αυτοδυναμία, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει ως δικό του στόχο τη νίκη του Πασόκ, τονίζοντας πως ο τόπος έχει ανάγκη μια πολιτική αλλαγή.
12: Για να έρθει πολιτική αλλαγή, δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του Πασόκ. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 40%. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας είναι πρώτος όταν έχει μια μικρή διαφορά από εμάς. Θέλει ο κόσμος σταθερότητα ή θέλει τοξικότητα και αστάθεια? Εγώ λοιπόν διεγείρω τη μνήμη του ελληνικού λαού. Το δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα, όσο υπήρχε, έφερνε σταθερότητα, λογική. Με τον Καμένο ήταν ο κ. Τσίπρας. Γιατί να μην σε αρέσει με τον κ. Μητσοτάκη?
2: Λίγες μέρες πριν την επίσκεψή του στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, υπογραμμίζοντας πως η μοναδική διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας.
3: Η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα που έχει με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, από τη στιγμή που θα φύγουν τα υπόλοιπα θέματα από το τραπέζι, τα οποία δεν είμαι διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να τα συζητήσω. Και ότι ναι, εάν λυθεί αυτό το ζήτημα, ταυτόχρονα η Ελλάδα μπορεί να γίνει μία γέφυρα της Τουρκίας στην Ευρώπη και τούμπαλιν.
2: Στη συνέντευξή του στον Αντένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πρότεινε ένα νέο Ελσίνκι προκειμένου να συνδεθεί η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
12: Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας είναι μία χήμερα. Πρέπει να πάμε σε ένα νέο τύπο Ελσίνκι που θα μιλάμε για τα οικονομικά ωφέλη της Τουρκίας και τα γεωπολιτικά ωφέλη τα δικά μας. Και η Ευρώπη να είναι εκεί. Να και ρωτήσω. Όχι να βλέπω ευρωπαϊκές χώρες να θέτουμε ζητήματα, όταν τα θέτουμε, διότι στο τελευταίο συμβούλιο δεν βάλαμε το θέμα καταδίκηση Τουρκίας για τον ενδεχόμενη, γιατί πρέπει να δημιουργήσει και συνήθω αποτροπή την ενδεχόμενη νομοθέτηση από την Τουρκία Εθνών Συνέλευση. Πρέπει να προλαμβάνει τη δική μας κριτική, η οποία γίνεται δομικά και αξιόπιστα. Συμφωνούν και δύο πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν προβληματίζει εμένα. Πρέπει να προβληματίσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι μαζί μου στο στούντιο όπως κάθε βράδυ ο Κώστας Μπογδανίδης, φυσικά για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας με πολλά θέματα ανοιχτά. Ένα με ένταση ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αυτές τις ημέρες.
11: Ναι, και καλά κάνει και βάζει και το θέμα του θεσμικού πύχη. Mm-hmm. Το λέω γιατί ξέρεις και από τις δημοσκοπήσεις τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση διάλεξε έναν αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, διότι όσο ο κύριος Τσίπρας κάτι φαίνεται να τσιμπάει δημοσκοπικά, το ίδιο τσιμπάει και σε συσπήρωση η Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά.
11: Το ξέρανε ότι λειτουργεί συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία η περίπτωση του κ. Τσίπρα. Το δυσάρεστο είναι ότι έχουμε μια συνεχιζόμενη ένταση για ένα θέμα που πραγματικά έπρεπε να ενώνει τους πάντες. Έχουμε ένα θύμα από μια ξεκάθαρη τρομοκρατική ενέργεια. Ταυτόχρονα έχουμε έρευνες για τους δράστες, αν είναι τρεις, αν είναι τέσσερις, αν είναι παραπάνω. Και ελπίζουμε πραγματικά να συλληφθούν και να αποδοθούν στη δικαιοσύνη για να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι ευθύνες τους. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει ένας καυγάς περιών ουσκιάς. Ορισμένοι αλήθεια αρχηγοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το παραμικρό.
1: Ένας καυγάς που τροφοδοτεί όλη αυτή την ένταση.
11: Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι έχει σημασία το ότι βρισκόμαστε και σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ναι. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει. Ξέρεις, λέγε, θα τον πιστέψουμε κιόλας ότι θέλει να πάει την άνοιξη εκλογές, ενώ είναι κάτι παραπάνω από φανερό ότι γυρεύει ένα παράθυρο. Αναζητεί δηλαδή ένα άνοιγμα, αν θες, ένα ξέφωτο που θα του δώσει τη δυνατότητα να πιστέψει ότι αν όχι να πάρει αυτοδυναμία, αλλά να είναι τόσο κοντά ώστε να ελπίζει σε μια δεύτερη επαναληπτική εκλογή, ώστε να εκβιάσει, να το πω τροποντινά, εκλογικά το σώμα για να την πάρει. Διότι αλλιώς τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση επειδή η κυβέρνηση ισότια είχε πει ότι θα περιμένουμε μειώσει στην Αγγλία, λέω για τα καύσιμα τώρα.

0: και επανέρχομαι στο νούμερο ένα θέμα που είναι η ακρίβεια και η οικονομία. Δεν το βλέπουμε, δυστυχώς. Για κάποιο λόγο.
1: Πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή ακόμα.
0: Α, νόμιζα να. Ναι. Πόσο υπομονή, αφού βλέπουμε το πετρέλαιο να πέφτει, βλέπουμε να υπάρχει μια σχετική, ας την πούμε, συμφωνία. Mm-hmm. Στην αρχική συμφωνία.

0: Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
1: Σε αυτές τις εκλογές, όπως τις κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, σε ξαναρωτώ, γιατί όλο και κάποιος φεύγει κάθε μέρα.
0: Όπως διάβασα σε ένα πολύ ωραίο, έτσι, που είναι σατυρικό βεβαίως, ότι έφυγε και ο Κούκος από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, λέμε ότι είναι ένας και ο Κούκος, αλλά έφυγε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Έχω την εντύπωση ότι θα δώσουν μια μάχη οι εναπομείναντες, ενώ τον κύριο Πολάκη και τους άλλους, για να κρατήσουν το κόμμα, αλλά φαίνεται ότι το κομμάτι της Ιατρικής Επιτροπής ελέγχεται. Ελέγχεται και το έχει δέσει τρόπον την ΑΟΚ.
1: 11 Ιουλίου θυμίζω αυτή ακριβώς. Η συνεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου επιβεβαιώνουν οι αριθμοί των αφίξεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, το οποίο κατέγραψε το πρώτο εξάμεινο του 2026, ένα νέο ιστορικό ρεκόρ στη συνολική επιβατική κίνηση με αύξηση 7%. Σύμφωνα δε με τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, και τον Ιούνιο υπήρξε αύξηση στη διακίνηση επιβατών σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι κατά 1,93%.
2: Με θετικό πρόσημο κινείται η φετινή τουριστική περίοδος για το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Τον Ιούνιο διακινήθηκαν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού, ενώ στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου η επιβατική κίνηση έφτασε τα 3,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Την ίδια ώρα, μικρή μείωση καταγράφηκε στις αφίξεις εσωτερικού, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό.
3: Ο Ιούνιος κύλησε και αυτός με ανωδική πορεία. Σε μικρότερα βέβαια ποσοστά, καθώς όπως ξέρουμε τώρα ξεκινάει και η καλοκαιρινή περίοδος που ούτως ή άλλως είναι υψηλά τα νούμερα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είχαμε μια μικρή μείωση στις αφίξεις εσωτερικού της τάξης του μείον 1%, μείον 1,4%. Τον Ιούνιο είχαμε 638.000 αφίξεις εξωτερικού και περίπου 85.000 αφίξεις εσωτερικού. Και συνολικά διακινούμενος, δηλαδή αφίξεις, αναχωρήσεις και transit, στο, όπως είπα πριν, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο.
2: Στην κορυφή των αγορών που τροφοδότησαν το αεροδρόμιο τον Ιούνιο βρέθηκε η Γερμανία με 168.000 αφίξεις. Ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.000, η Γαλλία με 58.000, η Πολωνία με 45.000, η Ολλανδία με 30.000 και το Ισραήλ με 28.000 αφίξεις.
3: Αφίξεις εξωτερικού είχαν μια αύξηση στο, κοντά στο 2% με 638.000 επιβάτες, οπότε στη συνολική κίνηση στην διακινούμενη επιβάτες ήταν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο με μία αύξηση και αυτό κοντά στο 2%. Έτσι λοιπόν κύλησε ο Ιούνιος. Είχαμε πάλι τη Γερμανία στην πρώτη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο στη δεύτερη θέση, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία και το Ισραήλ στην έκτη θέση, παρότι στην αρχή της σεζόν είχαμε με τον πόλεμο, είχαν ακυρωθεί πτήσεις και τα λοιπά. Τώρα έχουν ανακάμψει, υπάρχουν αρκετές πτήσεις και από και προς το Ισραήλ.
2: Συνολικά οι αφίξεις από το εξωτερικό το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσιάζουν αύξηση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τις προβλέψεις για τους επόμενους μήνες να παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες.
3: Βλέπουμε μια αύξηση στις αφίξεις εξωτερικού στο 7%. Έχουμε δηλαδή κοντά 1,5 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού. Συνολικά διακινούμενους επιβάτες έχουμε 3,7 εκατομμύρια και μια αύξηση κοντά στο 6%. Όπως είπα και πριν, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το αεροδρόμιο έχει πολλή κίνηση, υπάρχει ζήτηση, δοκιμάζονται οι εργαζόμενοι και οι υποδομές του. Όπως βλέπετε και σε κάποια βίντεο που κυκλοφορούν, οι αίθουσες αναχωρήσεων κάποιες ώρες είναι ασφυκτικά γεμάτες. Και όλοι δίνουν το καλύτερο σε αυτό για να ανταπεξέλθουν. Το μήνα Ιούνιο, λοιπόν, όπως σας είπα πριν, η Γερμανία είναι στην πρώτη θέση με 168.000 αφυκνούμενους επιβάτες. Στη συνέχεια έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.000 επιβάτες. Μετά τη Γαλλία με 58.000 επιβάτες, Πολωνία 45.000, Ολλανδία 30.000 και Ισραήλ 28.000 αφήξεις.
1: με διακυμάνσεις και με διαφορετικές ταχύτητες κινητή τουριστική σεζόν στην Κρήτη, καθώς παρά την αύξηση της επιβατικής κίνησης, οι πληρότητες δεν είναι ίδιες για όλα τα ξενοδοχεία, ενώ οι επισκέπτες ξοδεύουν αισθητά λιγότερα χρήματα σε σχέση με άλλες χρονιές. Παρ' όλα αυτά, οι φορείς του τουρισμού και της αγοράς δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι για αλλαγή του κλίματος, που θα φέρει

0: και περισσότερα έσοδα στα ταμεία τους.
1: Με διαφορετικές ταχύτητες κινείται η φετινή τουριστική περίοδος στην Κρήτη. Στη μέση της τουριστικής περίοδου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, υπενθυμίζοντας ότι από την αρχή της χρονιάς είχε εκτιμήσει πως η Κρήτη θα κινηθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό χωρίς σοβαρές ανατροπές.
2: Είμαστε στη μέση της σεζόν. Όπως το Μάρτιο, που κι εγώ ήταν το σύμπαν, σας είχα βγει με μεγάλη ψυχραιμία και σας είχα πει μην ανησυχείτε, προχωράμε βάσει προγραμματισμού, δεν έχουμε ακυρώσει πτήσεων, δεν έχουμε ακυρώσει από τις προκρατήσεις, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα διότι θεωρούμαστε ασφαλής προορισμός και βαδίζουμε και προχωράμε με ψυχραιμία και γερό στο μάχη βάσει προγραμματισμού.
1: Όπως τόνισε ο κύριος Βλατάκης, παρά τη θετική εικόνα στις αφίξεις, οι πληρώτες δεν είναι ίδιες για όλα τα ξενοδοχεία. Στο μεταξύ και οι επιχειρήσεις εστίασης βλέπουν τους επισκέπτες να ξοδεύουν αισθητά λιγότερα.
2: Είμαστε στον Ιούλιο, έχουμε κόσμο, από ό,τι φαίνεται και από τα στοιχεία των αεροδρομίων. Έχουμε μάλιστα και μια μικρή αύξηση, η οποία δυστυχώς δεν αποτυπώνεται μέχρι τώρα στις πληρώτες των ξενοδοχείων, όλων των ξενοδοχείων. Διότι τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν λογικές τιμές και έχουν κάνει προσφορές είναι γεμάτα, έχουν πάρα πολύ καλές πληρότητες. Τα ξενοδοχεία τα οποία δυστυχώς έχουν μείνει με τις τιμές αυτές τις υψηλές που δεν έχουν να τις υποστηρίξουν.
3: Εδώ και πάρα πολύ καιρό παρατηρούμε ότι ο τουρισμός δεν είναι τόσο καλός, παρόλο που ξεκίνησε με αισιόδοξα μηνύματα. Δυστυχώς οι καταναλώσεις είναι πάρα πολύ φιδωλές. Υπάρχει μια δυστοκία οικονομική σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο αλλά να μην καταναλώνουν και αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί πολύ για το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι τόσο καλός όσο φανταζόμαστε, γιατί δυστυχώς τα βάρη που έχουμε σαν επιχειρήσεις είναι πάρα πολλά, τα πάγια είναι τεράστια.
1: Ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων σημείωσε ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως για τα ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στα πολλά χρόνια που δραστηριοποιείται στον τουρισμό, δεν θυμάται άλλη χρονιά κατά την οποία μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού να μην είχαν γεμίσει ήδη τα ξενοδοχεία.
2: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φαίνεται ότι θα έχουμε. Πρέπει να έχουμε και εδώ γερό στο μάχη, ιδιαίτερα για τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία. Όσα χρόνια είμαι στον τουρισμό, δεν είχα ποτέ Ιούλιο-Αύγουστο που δεν είχαμε γεμίσει. Ελπίζω και φέτος να τα καταφέρουμε, έστω με πολλή προσπάθεια, αλλά θεωρώ ότι κάτι θα κάνουμε. Όμως το φθινόπωρο φαίνεται ότι θα έχουμε ένα rebound.
1: Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι με την εντατική προσπάθεια η εικόνα θα βελτιωθεί, ενώ εκτίμησε ότι το φθινόπωρο θα κινηθεί καλύτερα, με τη σεζόν να διατηρεί δυναμική ως το τέλος Οκτωβρίου και πιθανόν και μέσα στο Νοέμβριο.
2: Θα έχουμε μια καλύτερη διαδρομή, θα πάει μέχρι τέλος Οκτωβρίου και θα μπούμε και λίγο στο Νοέμβριο, αν όλα πάνε καλά. Θα τα ξαναπούμε βέβαια λίγο αργότερα.
0: Πρόταση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για έναρξη των εργασιών συντήρησης της Κρίνης Μωρός είναι την 1η Νοέμβριου, κατέθεσε ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της σύσκεψης φορέων που έγινε στη Λότζια. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή προτείνει η Κρίνη να επαναλειτουργήσει με ροή νερού που είχε σταματήσει, θυμίζω, το 2025. Είναι μαζί μου, παραμένει δηλαδή, ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα και σε εσένα, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και με σένα θα ξεκινήσω να μας μεταφέρεις καταρχάς όλο το ρεπορτάζ για το τι περιλαμβάνει αυτή η πρόταση. Της Δημοτικής Αρχής.
4: Καλλιωργά παραποτέ. Ο Δήμος ασχολήθηκε τώρα, δεν ασχολήθηκε τον Μάιο, όταν ενημερώθηκε για τις εργασίες. Κατόπιν εορτής έγινε αυτή η σύσκεψη και κατατέθηκε μια πρόταση προς το Υπουργείο Πολιτισμού οι εργασίες να μην ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο, να ξεκινήσουν 1η Νοεμβρίου του 2026. Εάν προκύψει οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα, επειδή το Υπουργείο Πολιτισμού ισχυρίζεται ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέχρι το τέλος του 2026 για να μην χαθεί το σχετικό κονδύλι, εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα οικονομικής φύσεως, επειδή θα αλλάξει το ημερολογιακό έτος και οι εργασίες θα συνεχίζονται, ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει να καλύψει την οικονομική ζημιά. Αυτή είναι η πρότασή του και επίσης προτείνει στο Υπουργείο να καθίσουν μαζί από κοινού να βρουν μια λύση ώστε το νερό να ξεκινήσει και πάλι να τρέχει στην Κρίνη. Θα χρειαστεί να αλλάξει το υδραυλικό σύστημα και αυτό το κόστος

0: αναλαμβάνει ο Δήμος Ηρακλείου, όπως βέβαια και το κόστος συντήρησης που θα προκύψει στη συνέχεια, εάν ξεκινήσει να τρέχει πάλι το νερό. Θα χρειάζεται καθαρισμός και το σύστημα θα πρέπει να συντηρείται.
1: Ναι, γιατί θυμίζω, Κώστα, δεν ξέρω, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι είχε σταματήσει να τρέχει το νερό ακριβώς επειδή προκαλούσε εν τέλει φθορές στο μνημείο, έτσι δεν είναι?
0: Είχε ξεκινήσει ξανά το 2016, δεν ξέρω πόσα χρόνια ήταν τότε χωρίς νερό. Ξεκίνησε το 2016 με ένα σύστημα με καινούργια φίλτρα που υποτίθεται ότι θα μείωναν κάπως τη φθορά. Λειτουργήσε έτσι για 9 χρόνια με διακοπές και πάλι για συντηρήσεις είχαν γίνει μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Το 25 όμως σταμάτησε και πάλι να τρέχει το νερό, διότι τότε ήταν κάθετη η τοπική αρχαιολογία ότι με το σύστημα έτσι όπως είναι σήμερα η φθορά που προκαλείται είναι πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν και το Υπουργείο Πολιτισμού διατεθειμένο να συζητήσει ένα νέο σύστημα, θα σταθεί το μνημείο για να τρέχει νερό, και είναι διατεθειμένο να συζητήσει και την πρόταση του Δήμου Ηρακλείου να ξεκινήσουν εργασίες από 1η Νοεμβρίου. Η υπεύθυνη του Υπουργείου, η υπεύθυνη της Διεύθυνσης Συντήρησης του Υπουργείου, ήταν, συμμετείχε στη σύσκεψη, άκουσε την πρόταση με ενδιαφέρον, θα τη μεταφέρει στο Υπουργείο και νομίζω τις επόμενες μέρες θα μάθουμε και τη σχετική απόφαση. Δεν βλέπω κάποιο λόγο γιατί να μην γίνει δεκτή πάντως αυτή η πρόταση. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η περίφραξη θα μπει, έτσι, όταν και εφόσον ξεκινήσουν εργασίες, περίφραξη θα μπει. Το είδος της περίφραξης συζητήθηκε και αυτό. Μάλιστα, πρότειναν κάποιο, ο κ. Βλατάκης, τον οποίο είδαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, πρότεινε και κάποιο άλλο είδος περιφράξης που δεν θα μοιάζουν με κοτετσόσυρμα, είναι η λέξη του καλοκαιριού. Το Υπουργείο είπε ότι κοστίζουν πολύ αυτές τις περιφράξεις, αλλά θα συζητηθούν όλα. Αυτό που προέχει τώρα είναι να δούμε αν θα γίνει δεκτή η πρόταση του Δήμου Ηρακλείου να ξεκινήσουν εργασίες 1η Νοεμβρίου, να έχουν τελειώσει όμως, πρέπει να το πούμε και αυτό, πριν το καλοκαίρι.
1: Πριν το καλοκαίρι, Κώστα Μπογδανίδη, τι λες?
2: Πρώτον, λέω ότι αν ξεκινήσουν τον Νοέμβριο δεν θα έχουν τελειώσει το καλοκαίρι. Ξέρουμε τι γίνεται με αυτά τα έργα. Ξέρουμε πολλές φορές ότι προκύπτουν πέρα από τις μελέτες και τις προετοιμασίες που γίνονται ζητήματα που είναι και τεχνικά. Και κακά τα ψέματα, είναι ένα μνημείο το οποίο έχει υποστεί φθορές. Είναι ένα μνημείο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ενώ χιλιοστό στο χιλιοστό. Και επειδή έχω ζήσει την πρώτη μεγάλη, το έχω ξαναπεί έτσι, αν θες, προσπάθεια να σώσουν το μνημείο πριν από μερικά χρόνια, πριν από αρκετά χρόνια, θυμάμαι ότι κράτησε πολύ παραπάνω από ό,τι ήταν. Βέβαια, οι τεχνικές έχουν βελτιωθεί, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά και πάλι δεν μπορούν να κάνουν οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές τα δικά τους. Έτσι, δηλαδή, επειδή θέλουμε εμείς να τρέξει. Όποτε και αν γίνει, εγώ έλεγα και το Σεπτέμβριο να ξεκινήσει, πάλι θα πάρει χρόνο. Τώρα, όσον αφορά το νερό, είναι εντυπωσιακό το ότι συζητάμε το 2026. Για το αν υπάρχουν δυνατότητες τεχνικές να έχουμε και το νερό και να προστατευτεί και το μνημείο.
1: Συμφωνώ.
2: Θυμίζω ότι είναι ένα μνημείο του 17ου αιώνα. Κράτησε εκεί αιώνες και είχε νερό. Τα περισσότερα χρόνια είχε νερό. Και όταν ήρθαμε εμείς, οι βάρβαροι, λέμε ότι ξέρεις, έχουμε τόσο, αν θέλεις, προβληματικό νερό στην πόλη, με τα άλατα και όλα αυτά τα βαρέα μέταλλα και ό,τι άλλο έχει, και κάνει κακό στο μνημείο. Πάντα υπάρχουν τεχνικές, αρκεί να το θέλεις και αρκεί βέβαια να επενδύσεις και λεφτά.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί παίζει, είναι πολύ πιθανό να είναι και κοστοβόρες, αλλά εντάξει, εδώ πρέπει να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
2: Ένα μνημείο το οποίο το κληρονομήσαμε και πρέπει να το χειροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.
1: Συμφωνώ απολύτως. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Για ασφυκτικές συνθήκες στον κλάδο κάνουν λόγο οι επαγγελματίες της εστίασης λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους και της μειωμένης καταναλωτικής δαπάνης. Ζητούν δε παρεμβάσεις και μείωση του ΦΠΑ στο 13% για όλες τις υπηρεσίες εστίασης.
3: Έντονο προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες της εστίασης για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους, επισημαίνοντας ότι η συνεχής αύξηση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με τη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες στην αγορά. Όπως αναφέρουν, απαιτούνται άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις ώστε να αποφευχθούν νέες δυσάρεστες εξελίξεις για τον κλάδο.
4: Βλέπουμε συνέχεια να έχουμε διάφορους φόρους και διάφορες επιβαρύνσεις και στα ενεργειακά και στις ανατιμήσεις των προϊόντων, και γι' αυτό το λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία προέβη σε μια επιστολή την οποία την έχει στείλει στο Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό, προκειμένου 4 μέτρα να επιβληθούν καλοπροαίρετα για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες. Αυτά τα μέτρα είναι το πάγιο αίτημά μας, το οποίο είναι το ΦΠΑ, το οποίο είναι ο υψηλότερος συντελεστής σε σχέση με άλλες χώρες, που προσπαθούμε να γίνει οριζόντιο στο 13%. Είναι ο ειδικός φόρος του καφέ, ο οποίος επιβαρύνει και μετακυλεί στον καταναλωτή η τιμή, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι ο καφές είναι λίγο πιο ακριβός σε σχέση με άλλες προηγούμενα έτη.
3: Βασική διεκδίκηση αποτελεί η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 13% σε όλες τις υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τα αλκοολούχα ποτά. Το συγκεκριμένο αίτημα περιλαμβάνεται στην επιστολή που απέστειλε

0: λέει Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την επανεξέταση της φορολογικής πολιτικής που εφαρμόζεται στον κλάδο.
1: Και επίσης να δούμε με το θέμα των delivery και take away, όπου εκεί θα πρέπει να καταργηθεί ο φόρος παρεπιδημούντων, το 0,5% που αποδίδουμε στο κράτος από τους τζίρους των επιχειρήσεών μας. Όλα αυτά λοιπόν, σύν τις προσαυξήσεις, οι οποίες θα πρέπει να καταργηθούν στις μέρες της αργίας, της Κυριακής κυρίως, που εκεί υπήρχαν έξτρα επιβαρύνσεις, όλα αυτά θα είναι μια ανάσα για την εστίαση. Σύντομα ζητάμε κάποια προγράμματα επιδοτούμενα τα οποία θα ενισχύσουν οικονομικά τις επιχειρήσεις.
0: Αυτό που υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες είναι ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να επιβαρύνονται με ένα από τα υψηλότερα φορολογικά καθεστώτα των τελευταίων 35 ετών. Η κυρία Αντωνακάκη σημειώνει δε πως το μεγαλύτερο αγκάθι στην εστίαση είναι το ΦΠΑ.
1: Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο αγκάθι στην εστίαση είναι το ΦΠΑ. Δεν είναι τυχαίο που όλη η Ελλάδα ζητάει απεγνωσμένα τη μείωση του ΦΠΑ. Και όχι μόνο. Αν θέλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντέξουν, γιατί εκεί είμαστε κι εμείς, εκεί εντασσόμαστε, θα πρέπει να γίνει άμεσα η μείωση του ΦΠΑ. Ας ελπίσουμε ο Πρωθυπουργός να αφουγκραστεί το πρόβλημα της εστίασης, διότι βλέπετε το Ηράκλειο, το εδώ τοπικά τουλάχιστον που εμείς δραστηριοποιούμαστε, ότι πλέον φαντάζει.
2: Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών από την περιφέρεια Κρήτης, με τα παράπονα των πολιτών πάντως να είναι αυξημένα, όπως αυξημένοι είναι και οι πληθυσμοί, λόγω κυρίως των θερμοκρασιών που είχαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα και Κεφαλογιάννη, γιατί καλώς τον ξανά, γιατί είχες και την ευκαιρία το πρωί να συζητήσεις στο ραδιόφωνο του Sky με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για το θέμα. Είναι πολλά τα κουνούπια και πολλά και τα παράπονα, αν καταλαβαίνω σωστά.
3: Κατά διαβολική σύμπτωση θέλω να σου πω ότι όσο ώρα συζητάμε ένα κουνούπι με τρώει κανονικά. Μέσα στο δωμάτιο και δεν έχω καταφέρει να το διώξω. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι πολλά τα κουνούπια, το παραδέχεται η περιφέρεια. Είναι αποτέλεσμα και της κλιματικής κρίσης. Οι πληθυσμοί δεν μειώνονται το χειμώνα. Νομίζω το έχουμε διαπιστώσει. Να το πω απλά, δεν κάνει αρκετό κρύο ώστε να πεθάνουν τα κουνούπια το χειμώνα ή να μην μπορέσουν να αναπαραχθούν. Με αποτέλεσμα να είναι οι πληθυσμοί τους αυξημένοι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Η περιφέρεια Κρήτης, όπως μας είπε ο Γενικός Διευθυντής Υγείας, ο καθηλυναρμόδιος δηλαδή, ο κ. Παπαδάκης, το έχει εντοπίσει το πρόβλημα και γι' αυτό έχει εγκαινιάζει από φέτος πρόγραμμα 12 μήνων ψεκασμών. Δεν θα σταματούν οι ψεκασμοί ούτε τον χειμώνα, θα γίνουν ίσως λίγο πιο αραιά, αλλά θα συνεχίζονται και τον χειμώνα για να ελεγχθεί λίγο το πρόβλημα. Όμως, λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι ψεκασμοί ξεκίνησαν μέσα Μαΐου. Δεν έχουν φέρει ακόμη το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο κ. Παπαδάκης είναι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε μείωση στον πληθυσμό των κουνουπιών. Mm-hmm. Κουνούπια όμως θα υπάρχουν, έτσι. Δεν είναι καλοκαίρι, λίγοι, δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Απλώς ο κ. Παπαδάκης επισημαίνει και την ευθύνη.
2: Έτσι, αυτό πήγαινα να πω και εγώ. Αυτό πήγαινα να πω και εγώ. Ότι και εδώ μπορούμε κι εμείς κάπως να βοηθήσουμε, εκτός από το να διαμαρτυρόμαστε δικαίως, βέβαια, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς.
3: Ακριβώς αυτό. Αναγνωρίζει ότι έχουν δίκιο οι πολίτες, δεν διαμαρτύρονται, ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών φέτος το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα αυξημένοι. Όμως επισημαίνει ότι θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι, διότι ξέρεις, αυτό που βλέπουμε καμιά φορά σε μπαλκόνια, σε αυλές, το λάστιχο να στάζει, να δημιουργούνται στάσιμα νερά, να ποτίζουμε και να αφήνουμε μετά λιμνούλες. Αυτά όλα είναι εστίες για τα κουνούπια. Έτσι. Είναι εστίες κουνούπιων. Οπότε θα πρέπει όλοι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και να δείξουν λίγη υπομονή. Θεωρεί ότι μέσα στον Ιούλιο θα δούμε βελτίωση αρκετά σημαντική. Παρεμπιπτόντως, το ρωτήσαμε και για τις κατσαρίδες.
2: Εκεί όντως και εκεί έχουμε αυξημένους πληθυσμούς. Δεν ξέρω, τις βλέπουμε πιο πολύ φέτος. Δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Είναι αυξημένοι πληθυσμοί. Ο κύριος Παπαδάκης μας διευκρίνησε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Οι ψεκασμοί στα φρεάτια είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Εν προκειμένου, στο Δήμο Ηρακλείου υπήρξε μια καθυστέρηση. Θα έπρεπε να έχουν γίνει ψεκασμοί την Άνοιξη. Γίνονται τώρα. Ο ίδιος λέει ότι και τώρα μπορεί να έχουν αποτέλεσμα, αλλά θα ήταν καλύτερο να έχουν γίνει την Άνοιξη, ειδικά στο Ηράκλειο, ειδικά φέτος που ξέρουμε ότι είχε πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό πρόβλημα με την καθαριότητα. Γίνονται πάντως τώρα οι ψεκασμοί. Γενικά, κάναμε μια συζήτηση, έτσι να το πω και αυτό, είναι Παρασκευή βράδυ, μπορώ να το πούμε και λίγο πιο χαλαρά, ότι σε σχέση με τα δύο, οι καημένες κατσαρίδες είναι λίγο πιο παρεξηγημένες, διότι τουλάχιστον σε σχέση με τα κουνούπια δεν κουβαλούν ασθένειες. Έτσι είναι προφανώς κάτι το οποίο πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει και δεν αντέχει να τις βλέπει, κατανοητό. Αλλά σε σχέση με τα δύο έντομα, το κουνούπι είναι εκείνο που είναι πιο επικίνδυνο και γι' αυτό παρακολουθούνται και τα ίδια των κουνούπιων.
2: Ακριβώς.
3: την Τρίτη, ώστε να, αν υπάρξει κάποια εισαγωγή, ας πούμε, από έντομο, το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο, να ενημερωθούν άμεσα οι δημότες και οι πολίτες και να το ξέρουν και να προσέχουν.
2: Σε ευχαριστώ πολύ και περισσότερο και για την επιστημονική διευκρίνηση.

0: Την διαφορά των δύο ειδών. Ευχαριστώ, Κώστα. Και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, στον Sky Κρήτης.
1: Υπάρχουν και πληθυσμοί άλλων εντόμων, όπως είναι οι χειρονόμοι, που προσομοιάζει η εμφάνισή τους με τα κουνούπια. Απλά αυτοί δεν τσιμπούν. Οπότε, αν απλά βλέπουμε έτσι σμήνη, γιατί μας αναφέρουν και εμάς, ειδικά εκεί στο Γιόπυρο, σμήνη κουνουπιών, τελικά δεν είναι κουνούπια, αλλά σίγουρα. Υπάρχει θέμα φέτος και οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτον, η κλιματική κρίση, το ξέρετε, και δεν είναι μια δικαιολογία, το έχουμε και επιστημονικά αποδείξει με μελέτη που κάναμε. Επειδή δεν έχουμε χειμώνα, δεν υπάρχει φυσική καταπολέμησή τους. Δηλαδή, όταν θες θερμοκρασίες διαρκώς κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου και να σταματήσει αυτή η αναπαραγωγή, ο κύκλος από το αυγό στην προνύμφη, νύφη και τέλειο έντομο, τέλος πάντων. Οι πληθυσμοί, όταν ξεκινάει τώρα αυτή η εποχή, είναι πολύ πολύ περισσότεροι από άλλες χρονιές και δεν μιλάμε τώρα μία μέρα να έχει 8-7 βαθμούς. Μιλάμε, θα θέλαμε συνεχόμενα. Γι' αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη, και το νέο τριετές πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης προβλέπει πλέον 12μηνη καταπολέμηση. Ήμασταν οι πρώτοι που το είπαμε στη χώρα, το αποδείξαμε, σας λέω και πάλι επιστημονικά, και το εφαρμόζουμε και ήρθε και το Υπουργείο Υγείας με την εγκύκλειό του και το έκανε και αυτό σχεδόν υποχρεωτικό. Το επιβάλλει, θα έλεγα.
2: Άρα αυτό έχει ξεκινήσει τώρα το 26.
1: Αυτό ξεκίνησε στα μέσα του Μάη του 26, θα είναι για 3 χρόνια. Είναι και το πρόγραμμα καταπολέμησης και θα υπάρχει ταυτόχρονα ένα τριετές πρόγραμμα εντομολογικής επιτήρησης. Θα το κάνει η ομάδα του καθηγητή του κ. Βόντα από το ΙΤΕ, όπου τα κουνούπια που θα συλλέγουμε από τις παγίδες που έχουμε τοποθετήσει σε όλη την Κρήτη, θα τα στέλνουμε εκεί, θα τα αναγνωρίζει σε επίπεδο γένους και είδους και θα ελέγχει αν μεταφέρουν παθογόνα όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός του Τσικουγκούνια, ιός Ζίκα. Έτσι. Αυτό είναι τώρα σε ισχύ. Τώρα, αυτό το δεύτερο τώρα που ζητήσαμε για την κατανόηση του κόσμου είναι ότι η χρηματοδότηση, γιατί δεν θα μπορούσε αυτό το έργο να το χρηματοδοτήσει η περιφέρεια, άργησε να γίνει φέτος, ενώ είχαμε τη μελέτη του διαγωνισμού από τον Σεπτέμβριο του 25 έτοιμη. Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε ουσιαστικά τον Μάρτιο του 26.
0: Σοβαρές καθυστερήσεις και αυξημένη πίεση καταγράφονται στη μονάδα χημειοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους ογκολογικούς ασθενείς να αντιμετωπίζουν πολύ ωραία αναμονή πριν την έναρξη των θεραπείων τους. Όπως αναφέρουν σε αρκετές περιπτώσεις, η αναμονή πριν από την έναρξη της θεραπείας φτάνει έως και τις 4 ώρες, καθώς πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ιατρικές και διοικητικές διαδικασίες.
3: Κίνες μεγάλης αναμονής και αυξημένης πίεσης καταγράφονται στη μονάδα χημειοθεραπείας του Παγνίου, όπου δεκάδες ογκολογικοί ασθενείς προσέρχονται για τις προγραμματισμένες συνεδρίες τους, όμως αντί να εξυπηρετηθούν άμεσα, βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλιές καθυστερήσεις, γεγονός που, όπως επισημαίνουν, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη καθημερινότητά τους.
4: Και οι ασθενείς, αλλά και οι εργαζόμενοι στο ημερήσιο τμήμα χημειοθεραπείας, για άλλη μια φορά κρούν τον κόδωνα πλέον ότι η κατάσταση είναι οριακή σε αυτό το τμήμα. Μιλάμε για ένα τμήμα που ουσιαστικά καθημερινά δέχεται εκατοντάδες συμπολίτες μας, που όχι μόνο από το Ηράκλειο αλλά και από όλη την Κρήτη, που έχουν ανάγκη χημειοθεραπείας.
3: Όπως αναφέρουν ασθενείς, σε αρκετές περιπτώσεις η αναμονή πριν από την έναρξη της θεραπείας φτάνει έως και τις 4 ώρες σε ορισμένες ημέρες, καθώς έπρεπε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ιατρικές και διοικητικές διαδικασίες.
4: Είναι ένα τμήμα που λειτουργεί το πρωί με προσωπικό που επί της ουσίας με την αύξηση του κόσμου που προσέρχεται, που πολλές φορές και περνάει το 100%, είναι αναμενόμενο και οι αναμονές και ο τυχόν εκνευρισμός που υπάρχει στους ανθρώπους που περιμένουν εκεί για να τοποθετεί ο φλεβοκαθετήρας για να ξεκινήσουν οι χημειοθεραπείες.
3: Η ταλαιπωρία είναι ακόμη μεγαλύτερη για όσους ταξιδεύουν από άλλες περιοχές της Κρήτης, όπως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, καθώς η επιστροφή τους απαιτεί επιπλέον πολύ ωραία μετακίνηση.
4: Είναι θέμα καταρχήν και προσωπικού που κάθε χρόνο μειώνεται και βεβαίως είναι ένα προσωπικό που καλύπτει και το ημερήσιο τμήμα χημειοθεραπείας και το τμήμα των ιωδίων και βεβαίως είναι προσωπικό που καλύπτει και τις ακτινοθεραπείες και σε λίγο και την ενδοκελωτική θεραπεία. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά 4 υπηρεσίες του νοσοκομείου με το ίδιο προσωπικό. και σε χώρους που ουσιαστικά είναι πλέον, έχουν ξεπεράσει τις συνθήκες που μπορεί ο κόσμος να περιμένει σε ανθρώπινες συνθήκες.
3: Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ογκολογικές θεραπείες δοκιμάζει τις δυνατότητες της υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες.
4: Έχουν απομείνει 7 εργαζόμενοι στο τμήμα αυτό, και το επόμενο διάστημα συνταξιοδοτείται μια νοσηλεύτρια. Καταλαβαίνει κανένας, ενώ έχουμε επισημάνει και σε σωματείο και ήδη εργαζόμενοι στη διοίκηση, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, εν τούτης δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο ενίσχυσης και αυτού του τμήματος σε προσωπικό. Οι αναμονές πολλές φορές είναι πάνω από 3 ώρες, όπως σας είπα. Αναμονή δηλαδή για να τοποθετηθεί ο φλεβοκαθετήρας και για να ολοκληρωθεί μια χημειοθεραπεία.
3: Παράλληλα, η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού δυσχεραίνει σημαντικά την ομαλή λειτουργία της μονάδας. Για την κάλυψη των αναγκών κρίνεται συχνά απαραίτητη ενίσχυση με προσωπικό που μετακινείται προσωρινά από άλλα τμήματα του νοσοκομείου.
4: Ερχόμενοι άνθρωποι από Χανιά ή από Σιτία πολλές φορές ξεκινάνε το πρωί και καταλήγουν στο σπίτι τους να πάνε ταλαιπωρημένοι το απόγευμα. Αν υπήρχε το προσωπικό και αν υπήρχαν και προσωπικό και στις υπόλοιπες σε τμήματα που έχουν να κάνουν με τις χημειοθεραπείες, δηλαδή να υπήρχε προσωπικό και με το τμήμα διάλυσης των φαρμάκων και δούλευε και το απόγευμα, καταλαβαίνει κανένας ότι θα ήταν και πιο απλωμένος ο κόσμος χωροταξικά και θα ήταν και πιο ανθρώπινες οι συνθήκες και νοσηλείας των ανθρώπων αυτών και εργασίας των εργαζομένων.
0: Στο τέλος Ιουνίου έγινε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, με περισσότερες από 947.000 δικαιούχους να λαμβάνουν συνολικά πάνω από 219 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, για αρκετές οικογένειες η πληρωμή είτε δεν πραγματοποιήθηκε είτε εμφανίστηκε μειωμένη, και σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή θα γίνει έως τις 31 Αυγούστου.
5: Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί θα λάβουν μέσα στο 2026 χιλιάδες οικογένειες, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και τον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
6: Οι δικαιούχοι είναι οι κάτοικοι Ελλάδος, οι γονείς που έχουν παιδιά, και τα όρια είναι τα εξής. Αν είστε ζευγάρι, είναι 40.000 ευρώ συν 5.000 προσάυξη για το κάθε τέκνο, και για τις μονογονεϊκές οικογένειες 39.000 ευρώ το όριο, πάλι 5.000 ευρώ για το κάθε τέκνο.
5: Δικαιούχοι είναι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για έγγαμους, η μέρη συμφώνου συμβίωσης το όριο διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο ξεκινάει από τις 39.000 ευρώ.
6: Παράδειγμα, αν μια οικογένεια έχει εισόδημα 40.000 ευρώ και έχει 3 παιδιά, το όριο για να λάβει το επίδομα είναι τα 50.000 ευρώ, καθώς λαμβάνει υπόψη του τα 2 παιδιά και όχι το πρώτο. Οπότε, οικογένεια με 40.000 ευρώ εισόδημα και 3 παιδιά, το όριο είναι τα 50.000 ευρώ για να λάβει το επίδομα των 150 ευρώ.
5: Η βασική καταβολή ολοκληρώθηκε έως τις 30 Ιουνίου, ενώ για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 έως τις 31 Ιουλίου 2026 προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή έως το τέλος Αυγούστου.
6: Αν δεν τα είδαν μέχρι 30 έκτος στο λογαριασμό τους, θα είναι οι εξής λόγοι. Θα πρέπει να εξετάσουν τον IBAN αν είναι σωστά. Επίσης όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι αν το κράτος οικία παίρνει τα δεδομένα της δήλωσης του 2024 για τα χρήματα που έβαλε στις 30 έκτου του 2026. Αν μια οικογένεια έκανε παιδί από 1η-1η του 26 μέχρι 31 Εβδόμου του 26, θα υπάρξει και δεύτερη καταβολή στις 31 Αυγούστου του 2026, γιατί θα πάρει τα δεδομένα της δήλωσης του 2025. Οπότε οι γονείς που δεν είδαν τα χρήματά τους και έχουν γεννήσει μετά από αυτές τις ημερομηνίες θα τα δουν στις 31 Αυγούστου στο λογαριασμό τους. Επίσης να πούμε ότι η συγκεκριμένη καταβολή είναι ακατάσχετη, δεν μπορεί δηλαδή να συμψηφιστεί με τυχόν χρέη που έχουν οι πολίτες στο δημόσιο.
0: σε αγώνα δρόμου για την έβρεση κατοικίας επιδίδονται εδώ και αρκετές ημέρες γονείς και νέοι φοιτητές που έχουν εξασφαλισμένοι μετά και την ανακοίνωση των βαθμολογιών την εισαγωγή τους σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η αγορά ενοικίων παραμένει πάντως ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς έχει ξεκινήσει και μαζί της αναβιώνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι νέοι φοιτητές.

0: και οι οικογένειές τους, η έβρεση κατοικίας.
1: Ήδη έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον για ανέβρεση φοιτητικής στέγης. Δυστυχώς, δύσκολα είναι και φέτος, όπως κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, όταν έρχονται οι φοιτητές και όχι μόνο, για να ψάχνουν για διαμέρισμα. Όσοι φοιτητές ενδιαφερθούν τώρα νωρίς, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, θεωρώ ότι μπορεί να τακτοποιηθούν, να βρουν διαμερίσματα.
2: Να πούμε ότι όσον αφορά τη φοιτητική κατοικία, αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας για τους φοιτητές, τόσο σε επίπεδο Ηρακλείου, όσο και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.
0: Στο Ηράκλειο, η ενοικίαση κατοικιών παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι μεγάλες αυξήσεις των τελευταίων ετών έχουν πλέον επιβραδυνθεί.
1: Όσοι καθυστερήσουν και περιμένουν το Σεπτέμβριο να ψάξουν για φοιτητική στέγη, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα προς ενοικίαση πολλά στην αγορά. Όσο υπάρχει αυτή η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, θα είναι πολύ δύσκολη η ανέβρεση στέγης και τα μισθώματα φυσικά παραμένουν υψηλά.
2: Το πρόβλημα αυτό είναι ολοένα και εντονότερο, κυρίως μετά τον κορονοϊό και κυρίως μετά το καλοκαίρι του 2021, όπου αυξήθηκε η ροή των τουριστών στο νησί μας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες να στραφούν στην βραχυχρόνια μίσθωση, γυρίζοντας την πλάτη στη μακροχρόνια μίσθωση.
0: Για ένα διαμέρισμα 35 έως 40 τετραγωνικά, η πρόεδρος του Συλλόγου Μεστών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, σημειώνει πως οι τιμές διαμορφώνονται από 550 έως 600 ευρώ στο κέντρο της πόλης, ενώ περιμετρικά του κέντρου περίπου 500 ευρώ.
1: Για να πούμε ένα παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα που απευθύνεται σε φοιτητή περίπου στα 35 με 40 τετραγωνικά, εάν βρίσκεται μεν στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι πάρα πολύ ακριβό, δηλαδή θα κυμαίνεται περίπου στα 550 με 600 ευρώ το μήνα. Εάν είναι περιφερειακά του κέντρου, αλλά κοντά στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι 500 ευρώ περίπου.
2: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες κατοικίες διαθέσιμες για ενοικίαση σε μακροχρόνια μίσθωση και ουσιαστικά δεν υπήρχαν διαθέσιμες κατοικίες τόσο για φοιτητές όσο και για αναπληρωτές, δασκάλους και καθηγητές και άλλους δημόσιους υπαλλήλους που ερχόντουσαν στο νησί μας κάθε Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τώρα εάν αυτό το πρόβλημα στην ουσία λυθεί, είτε μέσω της ανέργεσης των φοιτητικών κατοικιών που θα λάβει η χώρα τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο.
0: Στα προάστια οι τιμές κυμαίνονται στα 400 με 450 ευρώ.
1: Ενώ εάν αυτό το διαμέρισμα βρεθεί σε κάποιο προάστιο, ας πούμε σε μια απόσταση 1.500 μέτρων ή 2 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, αυτό το διαμέρισμα θα μπορεί να βρει σε μίσθωμα γύρω στα 400 με 450 ευρώ.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και την Αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μια από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου, όσο προφανώς και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται το Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
5: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικίου, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία ξοδοτικού άγχους ήδη από την πρώτη ηλικίου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα.

0: δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις, ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
1: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETA Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
0: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια πάρα πολύ, σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
2: Ξεκίνησε στο Ηράκλειο το Διεθνές Μπασκετικό Κάμπ που φέρνει στην Ελλάδα προπονητική τεχνογνωσία από Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Νεαροί αθλητές συμμετέχουν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα υψηλής έντασης με στόχο την τεχνική εξέλιξη, τη βελτίωση του basketball IQ και την καλύτερη κατανόηση του σύγχρονου παιχνιδιού.
3: Πρεμιέρα για το The Transition Basketball Camp 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης, μια διεθνή μπασχετική διοργάνωση που φέρνει στην Ελλάδα προπονητικές εμπειρίες και τεχνογνωσία από Ευρώπη και Αμερική.
4: Είναι η πρώτη μέρα του camp, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για μας εδώ. Στόχος του camp είναι να τα παιδιά να δημιουργήσουν αυτοπεποίθηση και να δώσουν βάση σε αυτά που θα δουλέψουμε αυτό το τρίμερο. Είναι σημαντικό τα παιδιά να διασκεδάσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία που κάνουμε εδώ, να νιώσουν αυτοπεποίθηση, να χαμογελάσουν, να το διασκεδάσουν και να έχουν εστιάσει στα βασικά και στο στόχο που έχουμε θέσει από την αρχή του camp.
3: Νεαροί αθλητές από διαφορετικές περιοχές συμμετέχουν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα υψηλής έντασης που στοχεύει στην τεχνική εξέλιξη, τη βελτίωση του basketball IQ και την καλύτερη κατανόηση του σύγχρονου παιχνιδιού.
5: Πολύ μεγάλη τιμή αλλά και πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε έτσι με παιδιά που μας δίνουν πάρα πολύ ενέργεια. Προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε όχι μόνο με τις γνώσεις μας αλλά και με σύγχρονα μέσα. Καλή ώρα. Έχουμε φέρει μηχανήματα πολύ τελευταίες τεχνολογίες για να μπορέσουν να βοηθήσουν την εξέλιξή τους. Νομίζω ότι γίνεται αρκετά καλή δουλειά.
6: Στόχος του camp είναι να πιέσουν τα παιδιά να φτάσουν στα όρια τους, να εξελίξουν τις δυνατότητές τους και γενικά να περάσουν καλά. Δίνει έμφαση σε τρίπλες, σε τελειώματα, σε εγκεφαλική προσέγγιση ως προς το παιχνίδι.
3: Μέσα από εξειδικευμένες προπονήσεις, ασκήσεις προσομοίωσης αγώνα και έμφαση στη λήψη αποφάσεων και την ομαδική λειτουργία, το ΚΑΜΠ επιχειρεί να δώσει στους αθλητές τα εφόδια για το επόμενο επίπεδο.
5: Ο στόχος του ΚΑΜΠ καταρχάς είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να διασκεδάσουν καταρχάς. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μέσα από αυτό το πράγμα, μετά από τη διασκέδαση, είναι να μάθουν βασικούς κανόνες αυτοσεβασμού, να μπορέσουν αυτοελέγχου, να μπορέσουν να σέβονται το συμπαίκτη τους, να μπορούν να δίνουν το κάτι παραπάνω και να μην εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους. Στιγμή με στιγμή, είναι κομμάτι αυτά που ουσιαστικά προσφέρει το μπάσκετ. Είναι μια μικρή μάχη καθημερινά.
3: Η διοργάνωση θα διαρκέσει έως την Κυριακή 5 Ιουλίου.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν ένα

0: λύσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, συγκρατημένη αναμένεται να είναι η στάση του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σύμφωνα με πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Συμμαχία, ο οποίος εκτιμά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα επιδιώξει να προκαλέσει εντάσεις με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Τον Μάιο, ο Τραμπ συγκρούστηκε δημόσια με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, αφού ο τελευταίος χαρακτήρισε κακοσχεδιασμένη τη στρατηγική πίσω από τον πόλεμο. Παρότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται συνεχώς σε αντιπαράθεση για κάποιο θέμα, είναι πιθανόν να αποφεύγει να προκαλεί εντάσεις στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, ο οποίος διετέλεσε επίσης ειδικός απεσταλμένος της πρώην κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα θελήσει να φέρει σε δύσκολη θέση τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
2: Trump is always raging about something. And he's unhappy about European contributions, European defense spending, Iran, whatever it might be. But this is not going to be a blow-up of a NATO summit.
1: Τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις κατά των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ, επικρίνοντας κυβερνήσεις που αρνήθηκαν να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο κοινό τους πόλεμο κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος τις κατηγόρησε ότι εγκατέλειψαν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της συμμαχίας. Η Ισπανία, η Ιταλία αρνήθηκαν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων, ενώ η Γαλλία δεν επέτρεψε την διέλευση από τον αέριο χώρο της πτήσεων που μετέφεραν οπλισμό προς τη χρήση στο Ιράν.
2: The administration right now likes to say that Europe wasn't there for us, they weren't helping, they didn't let us use bases and airspace and things like that. That's a bit of an exaggeration. You had to ask and then you could have used them. And we didn't tell anybody we were going to attack Iran and then we complained that no one.
1: Τον Μάιο, ο Τραμπ συγκρούστηκε δημόσια με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, αφού ο τελευταίος χαρακτήρισε κακοσχεδιασμένη τη στρατηγική πίσω από τον πόλεμο. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, ενώ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους συμμάχους δειλούς και το ΝΑΤΟ χάρτινη τίγρη.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Τον Θοδωρή Φανουράκη αποχαιρέτησε μέσω ανακοίνωσής του ΟΦΗ. Ο νεαρός επιθετικός που πέρυσι είχε δοθεί δανεικό στα Χανιά δεν θα συνεχίσει με τα ασπρόμαυρα.
4: Παρελθόν από το ρόστερ του ΟΦΗ αποτελεί ο Θοδωρής Φανουράκης, καθώς η κριτική ΠΑΕ ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος προέρχεται από την ελίτ ακαδημία του Συλλόγου, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2024.

0: ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 αγωνίστηκε ως δανεικός στα Χανιά με στόχο την απόκτηση αγωνιστικών παραστάσεων. Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕΟΦ ευχαρίστησε τον Φανουράκη για την παρουσία του στην ομάδα και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Αναλυτικά. Η ΠΑΕΟΦ 1925 ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Θοδωρή Φανουράκη. Ο νεαρός επιθετικός προέρχεται από την Elite Ακαδημία της ομάδας μας, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2024, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην ΠΑΕ Χανιά. Θοδωρή, μεγάλωσες μαζί μας και όφη θα είναι πάντα η οικογένειά σου. Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση του καιρού.

Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10%

0: χρόνια εγγύηση. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
4: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω, φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα, η Μισότια Πεντεδήμου. Για περίπου μία ώρα θα κάνουμε και αυτό το βράδυ Παρασκευής παρέα σε αυτή την πολιτική εκπομπή που νομίζω ότι είναι επίκαιρη, ξέρετε, εκτός συνθήκων. Παρόλο που περπατάμε τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, η πολιτική επικαιρότητα δεν μας αφήνει σε κάθε περίπτωση να ησυχάσουμε, ειδικά δε αυτή την εβδομάδα, στο κλείσιμο της οποίας θρηνούμε, και το λέω ως κοινωνία, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν θύμα εμπριστικής επίθεσης. Μιλώ για τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη πριν από 2-24 ώρα και έχουν προκαλέσει και έτσι σοκ, εκτός από οδύνη στην κοινωνία, έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των άλλων. Λοιπόν, απόψε έχω τη χαρά στο πολιτικό βαρόμετρο να φιλοξενώ τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Θυμίζω, είναι βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Είναι και υπεύθυνος του τομέα

0: των οικονομικών και του Ταμείου Ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ. Τα είπα όλα, νομίζω, δεν ξέχασα κάτι. Καλησπέρα.
1: Ίσως και περισσότερα από αυτά που είναι. Καλησπέρα και καλησπέρα στους, στους τηλεθεατές μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, καταρχάς, που είστε μαζί μου αυτό το βράδυ. Επιτρέψτε μου, λόγω της επικαιρότητας που είναι δυσάρεστη σε κάθε περίπτωση, να ξεκινήσω ζητώντας σας, παρακαλώ, ένα σχόλιο για τα όσα διαδραματίστηκαν στην Θεσσαλονίκη.

0: το λάθος σημείο προφανώς, τη λάθος στιγμή, αλλά πάντως τη θρηνούμε. Θέλω σας παρακαλώ ένα σχόλιο σας, γιατί αυτές οι επιθέσεις, αντιλαμβάνομαι 24 ώρα μετά, αντί να μας φέρνουν σε μια ομόνοια ως κοινωνία και πολιτικό σύστημα και πολιτικό προσωπικό, προκαλούν διχόνοια και αντιπαράθεση. Τι λέτε?
1: Το Πασόκ και εγώ προσωπικά έχουμε καταδικάσει αυτή την ενέργεια από την πρώτη στιγμή, όπως καταδικάζουμε και κάθε ενέργεια βίας. Mm-hmm. Συνεπέστατα το Πασόκ υποστηρίζει ότι όλες οι πολιτικές αντιπαραθέσεις γίνονται στο πλαίσιο της δημοκρατίας και αυτό απαιτεί έναν διάλογο επικοδομητικό, mm-hmm. ο οποίος τελικά θα φέρει τα αποτελέσματα τα οποία είναι θετικά για την κοινωνία. Από όποια μεριά και αν έρχονται οι εκμεταλλεύσεις τραγικών γεγονότων, θα πρέπει οι πολιτικοί να θυμόμαστε ότι η δική μας δουλειά δεν είναι να ανάβουμε τα φυτίλια. Η δική μας δουλειά είναι να διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο πως τέτοια πράγματα δεν θα συμβούν ξανά. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο αστυνόμευση προφανώς, σημαίνει και μια πολιτική αντιπαράθεση στην υφάλεια, μια πολιτική αντιπαράθεση πολιτισμένη, mm-hmm. μια πολιτική αντιπαράθεση στην οποία να νιώθει ο πολίτης ότι αυτά τα οποία λέμε κάνουν καλό στον τόπο. Mm-hmm. Οτιδήποτε άλλο μας γυρνούν την πλάτη και γυρνούν την πλάτη στην πολιτική.
0: Έτσι είναι. Άρα λοιπόν, και να το κλείσω εδώ, γιατί έχουμε και άλλα πολλά σημαντικά να πούμε, κύριε Γερουλάν, απόψε. Για να το κλείσω εδώ, άρα και η δική σας εκτίμηση, φαντάζομαι ότι συμφωνεί στο ότι αυτή η φοβερή τοξικότητα που παρακολουθούμε το τελευταίο αρκετά μεγάλο διάστημα στην πολιτική ζωή του τόπου, προφανώς δεν βοηθά, έτσι δεν είναι. Προφανώς δεν βοηθά στην κατεύθυνση του να υπάρχει μια κοινωνική ηρεμία και να μην έχουμε τέτοιες πράξεις που κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι πράξεις διαμαρτυρίας, αλλά να που είναι δολοφονικές ενέργειες εν τέλει.
1: Η τοξικότητα που έρχεται από τη μία μεριά, ο κόσμος τη βλέπει και την καταδικάζει. Η τοξικότητα η οποία μένει στην κοινωνία είναι όταν η τοξικότητα είναι και από τις δύο μεριές ή από περισσότερες μεριές. Mm-hmm. Γι' αυτό εγώ λέω ότι η δική μας η δουλειά ως πολιτική είναι ότι ακόμα και αν κάποιος είναι απέναντι μας τοξικός, mm-hmm. η δική μας η δουλειά είναι να είμαστε υφάλοι, να μην ρίχνουμε
0: λάδι
1: στη φωτιά, mm-hmm. και να μπορούμε να βοηθήσουμε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις. Mm-hmm. Το πρόβλημα της βίας είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας αφορά όλους. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά κάποιους και οι άλλοι μπορεί να το αγνοούν. Λοιπόν, οποιαδήποτε μορφή βίας οφείλουμε εμείς σαν πολιτικό σύστημα πάντα να είμαστε υφάλοι και πάντα να βοηθούμε την κοινωνία να συμφιλειωθεί, όχι να τη διχάζουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ καταρχάς που μου επιτρέψατε να ξεκινήσουμε έτσι λόγω επικαιρότητας. Τώρα, η επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα, εκτός όλων των άλλων, και το τελευταίο 2-3 νομίζω, και αυτό είναι καλό κατά τη γνώμη μου, επικεντρώνεται πολύ και στα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, του κόστου ζωής, κύριε Γερουλάνε, την ώρα που όντως οι πολίτες δυσκολεύονται αρκετοί να τα βγάλουν πέρα, η αλήθεια είναι, με την ακρίβεια στα ράφια, με την ακρίβεια στις υπηρεσίες. Την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί της Τετάρτης δεν ήτανε, παραχωρήσατε μία συνέντευξη τύπου στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής μαζί με τον κύριο Παλαιοδήμο και τον κύριο Τσούκαλα σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα το πρωί δε συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου μία επίκαιρη επερώτηση του κόμματος, στην οποία βεβαίως πήρε το λόγο και ο πρόεδρος, ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι κάνατε εκεί στο Πασόκ, να ξεκινήσω λίγο χαριτολογώντας. Κάνατε λίγο τους detective, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάμε για μια μελέτη που είναι αριθμοί πάρα πολλές σελίδες, αν έχω καταλάβει σωστά, ναι.
1: Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς έπρεπε να κάνουμε detective, γιατί η κυβέρνηση δεν έκανε τη δουλειά της. Μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για να γίνουν τα έργα τα οποία έχει υποσχεθεί να γίνουν. Mm-hmm. Κάθε φορά που υπάρχει μια αναθεώρηση, θα έπρεπε να βγαίνει και να λέει τι έγινε, τι αναθεωρήθηκε, mm-hmm. γιατί αναθεωρήθηκε. Και να καταλάβουμε τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Mm-hmm. Δηλαδή, οποιοδήποτε νοιάζει να αφήσει κάτι μακροχρόνιο στον τόπο, πρέπει να κάνει έναν απολογισμό για να δούμε. Κάποια πράγματα μπορεί να μην ολοκληρώνονται επειδή ακρύβηναν οι πρότασή μας. Κάποια επειδή έγινε κακός διαγωνισμός. Mm-hmm. Κάποια επειδή ο ανάδοχος δεν ήταν ο κατάλληλος. Κάποια επειδή κάποιος έφαγε λεφτά. Υπάρχει μια σειρά από λόγους γιατί ένα έργο μπορεί να μην έχει γίνει. Λοιπόν, εάν θες να κάνει στην ελληνική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα πιο έτοιμο να αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα, οφείλεις να κάνεις απολογισμό. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν έκανε ποτέ αυτό τον απολογισμό. Τον έκανε το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Πήγαμε και πήραμε ένα-ένα τα έργα, ας πούμε,

0: μέτρα τα λένε, του Ταμείου Ανάκαμψης, και συγκρίναμε τη γλώσσα που χρησιμοποιούσε η κυβέρνηση του 2021 και τη γλώσσα που χρησιμοποιεί σήμερα. Βάλαμε δηλαδή την κυβέρνηση απέναντι στη δική της γλώσσα. Και ήρθαμε και κάναμε μια πολύ απλή ερώτηση. Γιατί άλλαξε η γλώσσα σας? Σε κάθε μέτρο τι συνέβη? Άλλαξε το έργο, άλλαξαν οι στόχοι, αν άλλαξαν είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αν είναι προς τα κάτω, γιατί είναι προς τα κάτω?
1: Βέβαια, αυτό πήγαινα, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί σκέφτομαι εν τω μεταξύ, όσο σας ακούω, ότι είναι φοβερό το ότι ακόμα θεωρείται ζητούμενο ο απολογισμός σε τόσο μεγάλα, πεδία και σημαντικά για την ανάπτυξη της χώρας, εννοώ, και για, για να πάμε παρακάτω, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, που στη χώρα έφτασαν πάρα πολλά χρήματα, θα μου πείτε πόσα και πού περίπου έχουν πάει αυτά, και δεν έχουμε έναν απολογισμό. Είναι φοβερό αυτό, και είναι φοβερή και η δική μας, βέβαια, εδώ των πολιτών, η, πώς να το πω, όχι η αδιαφορία, η αδράνεια, κύριε Γερουλάνε, δεν ξέρω και ακριβώς πώς να το θέσω για να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι ένα ζητούμενο αυτό και πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, πόσα χρήματα λοιπόν εισέπραξε η χώρα μέσα του Ταμείου Ανάκαμψης, κύριε Γερουλάνε?
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν το μεγαλύτερο πακέτο που έχει πάρει ποτέ η χώρα. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Μαζί με τα άλλα χρηματοδοτικά πακέτα είναι 90 δις. 90 δις τα οποία αρκούν για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Το είχε πει πάλι, χρησιμοποιώ τα λόγια του Πρωθυπουργού, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Λέει, αυτά τα χρήματα μπορούν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας. Και το ερώτημα είναι, το άλλαξαν? Και η απάντηση είναι όχι. Ό,τι χρησιμοποιεί η κυβέρνηση σαν, ας πούμε, απόδειξη ότι άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, είναι όλα και ένα περιεχομένο. Το τι έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες από την ώρα που αρχίσαμε να τους πιέζουμε για το πώς έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, τι μας λένε? Μας λένε, μειώθηκε η ενεργία. Δηλαδή, πέσανε 90 δις στην αγορά. Κάποιος προσέλαβε περισσότερο κόσμο, δεν θα πέφτει η ενεργία? Θα πέφτει. Πώς θα κρατήσει αυτό? Είναι πραγματική μείωση σε βάθος χρόνου? Είναι καλύτερη μισθή? Επιστρέφουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό? Σταματάει η ερήμωση της περιφέρειας? Τίποτα από όλα αυτά. Σου λέει, μειώθηκαν οι φόροι. Επίσης δεν έχει σχέση με αυτό, με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ακόμα και ένας συνεργάτης του Πρωθυπουργού είπε ότι μα δεν βλέπετε ότι αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή? Πόσο? Όσο έχει αυξηθεί και χωρίς τα χρηματοδοτικά πακέτα, και που είναι σήμερα εκεί περίπου που ήταν επί πρωθυπουργίας του κ. Καραμαλή. Άλλαξε δηλαδή η βιομηχανική παραγωγή από τότε που ήμασταν στα τάρταρα, αλλά δεν έχει αλλάξει η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τόσο δραστικά ώστε να μπορούμε να λέμε ότι κάτι έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο.
1: Που προφανώς θα μπορούσε, αντιλαμβάνομαι, ή τουλάχιστον αυτό εκτιμά και αυτό υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Γερουλάνε.
0: Όχι. Εγώ το υποστηρίζω απόλυτα. Εγώ σας λέω ότι είπε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι, όχι, λέω όπως αυτό, επίσης, ότι το Πασόκ υποστηρίζει και εσείς προφανώς, γιατί μαζί μιλάμε τώρα, ότι αυτά τα χρήματα αρκούσαν για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και η βιομηχανική παραγωγή της χώρας να μην είναι εκεί περίπου που ήταν όταν ήμασταν στα τάρταρα, όπως είπατε, γιατί είναι και πρόσφατη ιστορία.
0: Είμαστε πάνω από εκεί που ήμασταν στα τάρταρα, είμαστε στο ίδιο σημείο περίπου που είμαστε πριν την κρίση, άρα δεν έχει υπάρξει μια πραγματική αλλαγή. Δεν θα πάω μόνο εκεί. Ο κύριος Μητσοτάκης μιλούσε ότι η Ελλάδα, και εδώ πριν από τα χρήματα, είχε δυνατότητα να προχωράει με 4% ανάπτυξη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μιλούσαν για 6% ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ λιγότερο από αυτό. Γιατί δεν βγαίνει ένας άνθρωπος της κυβέρνησης να μας εξηγήσει? Όταν κάτι εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, οι διαφημίσεις δίνουν και παίρνουν. Τα εγγένεια δίνουν και παίρνουν. Πόσες φορές είχε εγγενιαστεί ο ΒΟΑΚ? Όταν όμως κάτι απεντάσσεται, όπως τα καλώδια οπτικών ινών για την Κρήτη, για παράδειγμα, όπως η πολιτική προστασία στο Λασίθι, τα αντιπλημμυρικά έργα, βγαίνει κανείς να το πει? Αν δεν ήταν για την κυρία Σπυριδάκη, δεν θα είχε γνωστοποιηθεί και δεν θα καλείται η κυβέρνηση να απαντήσει για αυτά τα έργα. Θα τα είχαν εντελώς αποσιωπήσει. Μα για το όνομα του Θεού, δεν οφείλει η κυβέρνηση, η οποία κάνει όλη αυτή τη διαφήμιση για τα έργα που θα κάνει να μας πει τους λόγους που δεν θα γίνουν κάποια άλλα. Mm-hmm. Δεν θα γινόμασταν καλύτεροι όλοι, εάν ξέραμε γιατί.
1: Ναι. Αντιλαμβάνομαι τώρα, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, κύριε Γερουλάνε, ότι η επιχειρηματολογία των υπουργών, των στελεχών της κυβέρνησης, όταν συζητάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, για την απορροφητικότητα κτλ., είναι ότι τα χρήματα δεν χάνονται ούτως ή άλλως, ότι τα χρήματα κατευθύνονται σε άλλα έργα, σε άλλες δράσεις. Είναι ένα επιχείρημα ότι υπάρχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό απορροφητικότητας. Είναι όμως ένα ερώτημα το ακόμα και όταν έχουμε μια απένταξη. Και έστω ότι δεν χάνονται τα χρήματα, δεν ξέρω αν έχετε απάντηση σε αυτό εσείς. Το πού κατευθύνονται αυτά δεν είναι ένα ερώτημα, δεν είναι ένα ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία να ξέρει.
0: Εμείς ποτέ δεν θέσαμε θέμα απορρόφησης και θα σας πω γιατί. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει φυσικά. Mm-hmm. Κάποτε δεν τα ξόδευες τα χρήματα, τα χάνεις. Mm-hmm. Τώρα τους επιτρέπουν να τα παρκάρουν κάπου για να τα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον. Γιατί συμβαίνει αυτό? Παλιά η επιτυχία ήταν αγωνία μόνο της όποιας κυβέρνησης. Mm-hmm. Η Ευρώπη ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η Ευρώπη να θέλει να δείξει ότι αυτή πέτυχε. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν επιτρέπει πράγματα που δεν τα επέτρεπε ποτέ στο παρελθόν. Γι' αυτό εμείς δεν θέτουμε θέμα απορροφητικότητας. Mm-hmm. Πάρτε για παράδειγμα τα δάνεια τα οποία δεν απορρόφησε η αγορά. 2 δις. Mm-hmm. Η κυβέρνηση της επιτράπει να τα παρκάρει για χρήση αργότερα. Mm-hmm. Και τι λέει? Θα τα δώσω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, από τα χρήματα που είχε για δάνεια, 3 δις πήγανε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή στο 99% των επιχειρήσεων, 15 δις πήγανε στο 1% των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Επειδή κάποια περίσσεψαν, λέει η κυβέρνηση θα δώσω και αυτά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πήραν αυτά τα λεφτά. Πάλι το 1% μεγαλύτερη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή 2% των επιχειρήσεων πήρανε όλα τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και 98% των επιχειρήσεων δεν πήρε ούτε ένα ευρώ.
1: Αυτό τώρα προφανώς θα το ρωτήσω έτσι κάπως κομψά, δεν ξέρω τώρα. Είναι κακός σχεδιασμός, είναι, πώς θα το πω, είναι σκοπιμότητα, είναι πολιτική επιλογή, κύριε Γερουλάνε?
0: Υπάρχει πρώτα απ' όλα κακός σχεδιασμός. Mm-hmm. Και το λέω με μια άνεση, γιατί αυτό το είχαμε στυλιτέψει εμείς στο Πασόκ από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί δεν έγινε διαβούλευση. Mm-hmm. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με το πώς θα σταματήσει η ερήμωση του Εύρου, πώς θα σταματήσει η ερήμωση της Δυτικής Μακεδονίας και της Υπήρου, της Θεράς Ελλάδας, και να μην έχεις κάνει ουσιαστική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για το πώς είναι, ποιες είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, πόσα χρήματα χρειάζονται, πώς θα συνδεθούν αυτά τα χρήματα με τη δημόσια περιουσία, mm-hmm. πώς πρέπει να κινητοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα ή πώς πρέπει να αλλάξει το φορολογικό σύστημα για να ενισχυθούν αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Λίγοι άνθρωποι στο Μαξίμου πήραν αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Κρήτης, το μέλλον της Ηπείρου, το μέλλον της, mm-hmm. της Θράκης. Και αποδείχθηκε ότι δεν είχαν πραγματική εικόνα. Mm-hmm. Ότι ο σχεδιασμός που κάνανε ήταν λάθος. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν απορροφήθηκαν τα κονδύλια σωστά. Άρα ένα πρόβλημα είναι ο σχεδιασμός. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η υλοποίηση. Η υλοποίηση λοιπόν είναι ελλειμματική για πολλούς λόγους, mm-hmm. τους οποίους εμείς ζητούμε από την κυβέρνηση να κάνει έναν ορθολογικό απολογισμό, mm-hmm. για να δούμε τι πήγε λάθος. Mm-hmm. Τι φταίει από τη λειτουργία του κράτους, τι φταίει από τους αναδόχους, mm-hmm. τι φταίει από τον τρόπο που έγινε ο διαγωνισμός. Υπάρχουν κάποιοι που φάγανε αυτά τα λεφτά? Αν δεν κάνεις απολογισμό δεν θα το ξέρεις ποτέ. Mm-hmm. Και εκεί είναι που η κυβέρνηση, επειδή νιώθει ότι πρέπει να αποδείξει την αριστεία της, mm-hmm. να βάζει κάτω το χαλί. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις για το μέλλον του τόπου. Όταν τις αποτυχίες σου, αντί να τις κοιτάς στα μάτια, τις βάζεις κάτω από το χαλί, τότε να ξέρεις ότι θα τις επαναλάβεις.
1: Σας άκουσα εντωμεταξύ και το πρωί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου να λέτε προς τον κύριο Παπαθανάση, ο σκοπός είναι να αναμετράσει με το πού θα μπορούσες να έχεις φτάσει. Κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος, το είπατε προς τον απευθυνόμενο, προς τον κύριο Παπαθανάση, απευθυνόμενος. Δεν ξέρω τι σας απάντησε, γιατί δεν είχα την ευκαιρία να τον ακούσω βέβαια. Ενώ ποια επιχειρηματολογία ξεδιπλώθηκε σήμερα και με αφορμή την επερώτηση του Πασόκ στην Ολομέλεια από τον Υπουργό, από τον κύριο Παπαθανάση?
0: Ο κύριο Παπαθανάση έφερε μια λίστα πραγμάτων που έγιναν. Mm-hmm. Τη δέχομαι. Γιατί, διότι όταν έχεις 90 δις,

0: αν δεν κάνεις τίποτα, τότε είναι, είναι καταστροφή. Προφανώς γίνανε πράγματα. Ο πύχης που, στον οποίο έπρεπε να απαντήσει ο κ. Παπαθανάσης, ο ψηλός πύχης, είναι τα κατάφερε σε σχέση με τους στόχους που είχε θέσει η ΑΕΜΗ στη ΦΟΒ γεννηματά παλιά και ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα πρόσφατα με τα έργα που έπρεπε να γίνουν. Όχι. Ας το αφήσουμε αυτό. Πάμε πιο χαμηλά το πύχη. Πέτυχες τους στόχους που εσύ είπες. Εσύ, μόνος σου. Πάλι όχι. Δηλαδή, βάζει πιο χαμηλά τον πύχη η κυβέρνηση, περνάει από κάτω και μετά περιμένει στα κρυφά να μας πει ότι ο πύχης νάτος, μια χαρά είναι. Ναι, αλλά πέρασες από κάτω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η σύγκριση της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι με ένα ολοκληρωμένο όραμα. Δεν είναι αυτό, τουλάχιστον να είναι με αυτά που είπες εσύ ότι θα κάνεις. Αλλά όταν δεν είναι και αυτό, μην περιμένεις ότι ακούσεις κριτική. Και το όραμα το οποίο μας είχε πει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο.
1: Ναι.
0: Ούτω. Άλλαξε. Πάλι έχουμε μια τεράστια εξάρτηση από τον τουρισμό, που εγώ δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά είναι καλό για μερικές περιοχές της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Όχι για όλες. Δεν έχει δοθεί καμία έμφαση στη γεωργία. Η γεωργία αυτή τη στιγμή, η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες, όπως ξέρετε, στην Κρήτη, όταν κάποια από τα ελληνικά προϊόντα είναι στα καλύτερα ράφια και τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου από αγώνες που κάνουν ιδιώτες για να τα φτάσουν εκεί πέρα, δεν θα ήθελε τίποτα για να φτάσεις μερικά ακόμα αγροτικά προϊόντα στα καλύτερα ράφια και τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, και δεν έχει γίνει αυτή η δουλειά.
1: Και αυτό είναι ένα ζητούμενο και για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης, μιας και έτσι αναφερθήκατε και στους δικούς μας παραγωγούς και στα εξαιρετικά προϊόντα του νησιού, που όντως ο κάθε παραγωγός πρέπει να παλεύει λίγο μόνος του με το θεριό, κύριε Γερουλάνε, για να καταφέρει να βρει μία δίωδο. Και εμείς στον τουρισμό, το ξέρετε, την μονοκαλλιέργεια ούτως ή άλλως στην Κρήτη. Και δυστυχώς, όντως θα μπορούσαν να είχαν στηριχθεί πολλοί κλάδοι, πολλά πεδία, πολλές επαγγελματικές τάξεις, πώς να το πω τώρα, και αυτό δεν έγινε. Είναι λοιπόν όντως μια χαμένη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης, το είπατε νομίζω στο ΠΑΣΟΚ και εσείς την Τετάρτη, το επαναλαμβάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι? Το λέω με την έννοια ότι μέσω του Ταμείου και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως είπατε, έπεσαν πολλά, έπεσε πολύ χρήμα στη χώρα. Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι? Περιμένουμε να δούμε τα παρκαρισμένα που είπατε και εσείς νωρίτερα, πού θα κατευθυνθούν και πώς?
0: Και αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι είναι μια χαμένη ανάπτυξη να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Η ευκαιρία να πάμε από μια χώρα η οποία έχει χαμηλούς μισθούς και κατανάλωση σε μια χώρα η οποία έχει ψηλούς δείκτες καινοτομίας και πολύ καλές επενδύσεις καινοτόμες, η ευκαιρία να αντιστραφεί η ερήμωση περιφέρειας, όλα αυτά χάθηκαν. Αυτό το οποίο όμως δεν πρέπει να χαθεί είναι η ευκαιρία να μάθουμε από τα λάθη της κυβέρνησης, και για να γίνει αυτό θέλει πολύ σκληρό και πραγματικό απολογισμό, ειλικρινή απολογισμό για το τι έγινε. Γιατί αν έχουμε χάσει την ευκαιρία να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και δεν μάθουμε τι πήγε λάθος, τότε είμαστε καταδικασμένοι να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος με τα επόμενα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα είναι εγκληματικό λάθος.
1: Προφανώς, προφανώς. Θέλω, σας παρακαλώ, με την ευκαιρία που σας έχω σήμερα μαζί μου, να ρωτήσω και πώς, έτσι, λίγο την εικόνα να τη μεγαλώσω, αν μου επιτρέπετε, μιλώντας για την ακρίβεια και το κόστος ζωής και όλες τις υπηρεσίες που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και ταλαιπωρούν την τσέπη μας, κύριε Γερουλάνε. Πώς σας φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το μείζον ζήτημα? Το λέω με φόντο και την σύσκεψη και κάποιες ανακοινώσεις που έγιναν πριν από λίγες ημέρες. Τι λέτε?
0: Έχουμε πολλά να πούμε για το θέμα της ακρίβειας, αλλά μιας που πιάσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, να σας πω μερικά παραδείγματα. Επενδύσαμε πάρα πολλά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρετε τι δεν έκανε η κυβέρνηση? Να επενδύσει στο δίκτυο και στις μπαταρίες.
1: Έτσι.
0: Αυτό τι σημαίνει? Ότι η φθηνή ενέργεια που παράγουμε πάει στη Βουλγαρία. Και δεν μένει στον Έλληνα. Αυτό είναι έγκλημα. Γιατί θα ήταν ένα εργαλείο να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας στους αγρότες ή στα ευάλωτα νοικοκυριά ή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα χαμένη ευκαιρία και εκεί από κακό σχεδιασμό. Ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης,

0: Βλάκης ξανά και ξανά είπε κάτι πολύ απλό. Επενδύστε στις κατοικίες. Mm-hmm. Έχουμε έτσι πρόβλημα στις τουριστικές περιοχές, στα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Εάν δεν είχαν σπρώξει τόσο πολύ τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιας που δεν είχαν μπαταρίες ή δεν θέλανε να επενδύσουν στις μπαταρίες και κρατούσαν κάποια χρήματα για να κάνουν κοινωνικές κατοικίες, δεν θα ήταν τα πράγματα καλύτερα, δεν θα μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι να ανακουφιστούν αυτή τη στιγμή από αυτή την ακρίβεια. Mm. Άρα ξαφνικά από τις επιλογές του Ταμείου Ανάκαμψης και στην ενέργεια θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τη ζωή πιο εύκολη στους ανθρώπους mm-hmm. και στην κατοικία, πόσο μάλλον στα προϊόντα τα οποία χρειάζεται να σπάσεις τα καρτέλ, να σπάσεις τα ολιγοπόλια τα οποία έχουν δημιουργηθεί και να δώσεις στον κόσμο επιλογές να μπορεί να ψωνίσει φθηνά και να μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα mm-hmm. Στο πορτοφόλι του. Αλλά να πω και ένα τελευταίο πράγμα σε αυτό.
1: Φυσικά.
0: Η ακρίβεια έχει ένα τρίγωνο. Mm-hmm. Το ένα κομμάτι είναι πόσα παίρνεις, ο μισθός. Mm-hmm. Το δεύτερο κομμάτι είναι πόσα πρέπει να δώσεις για τα καθημερινά σου προϊόντα. Mm-hmm. Το τρίτο είναι η ανάγκη σου. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε κάποια αύξηση του μισθού του Έλληνα mm-hmm. και της Ελληνίδας, ο οποίος όμως δεν ακολουθεί την αύξηση των προϊόντων που ήδη καταναλώνει. Mm-hmm. Και τι έχει κάνει η κυβέρνηση, έχει την ίδια ώρα αυξήσει και τις ανάγκες μας. Mm-hmm. Διότι όταν δεν έχεις ένα αξιόπιστο εσύ, πας και στην ιδιωτική ασφάλιση. Mm-hmm. Άρα σου λέει τώρα, πάρε ιδιωτική ασφάλιση. Σου λέει τώρα, πήγαινε στο ιδιωτικό σχολείο ή στο ιδιωτικό φροντιστήριο. Όταν δεν επενδύεις στο κοινωνικό κράτος, αναγκάζεις οικογένειες που μπορούν mm-hmm. να επιλέξουν ιδιότητες. Ή, για να το κάνω και χειροπιαστό, mm-hmm. θα επιλέξεις να κρατήσεις λεφτά στην τσέπη σε περίπτωση που σου χρειαστεί, έχεις μία ανάγκη. Και τι σημαίνει αυτό, ότι αυτά τα λεφτά δεν επενδύονται στην ελληνική οικονομία, δεν επενδύονται στο αύριο της πατρίδας μας, δεν επενδύονται στα παιδιά μας. Και αυτό είναι ένα έγκλημα για το αποτύπωμα στην οικονομία.
1: Γιατί σας κατηγορεί, όχι εσάς προφανώς, ενώ την αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, γιατί σας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι τα μέτρα που καταθέτεται στο δημόσιο διάλογο είναι λαϊκίστικα, φλερτάρουν με τον λαϊκισμό? Άκουγα κάπου τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αν δεν κάνω λάθος, να λέει να μας πει το ΠΑΣΟΚ που θα βρει 6 δισεκατομμύρια, ένα φοβερό νούμερο για να κάνει όλα αυτά που τάζει. Σας κατηγορούν ότι έτσι μοιράζεται παροχές, επειδή είμαστε και σε λίγο ή πολύ προεκλογικό κλίμα. Γιατί είναι κοστολογημένες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι, κύριε Γερουλάνε?
0: Ένα. Ό,τι έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση το λέει λαϊκισμό και το κατακρίνει. 6 μήνες μετά το κάνει. Εν τω μεταξύ τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν χάσει 6 μήνες. Δύο. Ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο και δεν είναι τα νούμερα που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και τρία. Ποιος είναι αυτός για να μας ρωτάει? Ο κύριος Μητσοτάκης πριν εκλεγεί πρωθυπουργός έλεγε ότι η ελληνική οικονομία θα πετάξει επειδή θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Ναι. Δεν πέταξε, διότι ο ίδιος δεν το άλλαξε. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι τα περιθώρια που θα είχαμε σήμερα να ξοδεύουμε θα ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερα εάν είχε κάνει το ένα πολύ απλό πράγμα το οποίο αυτός έθεσε σαν στόχο. Mm-hmm. Δεν το έκανε ποτέ, άρα μπορεί να πάει να ηρεμήσει και να μην μας εγκαλεί εμάς για το τι θα ξοδέψουμε εάν να κάνουμε τη ζωή του Έλληνα πολίτη έστω και λίγο καλύτερα. Mm-hmm. Δεν έχει την αξιοπιστία να μιλήσει όταν ο ίδιος είχε υποσχεθεί αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και δεν το έχει φέρει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συγκρίνει αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς με τις δικές του αποδόσεις. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, το έχω υποσχεθεί, αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα ακόμα, επιτρέψτε μου τώρα, μιας και αναφερθήκατε και στον Πρωθυπουργό, υπό την έννοια ότι λέτε ότι δεν έχει πια την αξιοπιστία που απαιτείται ο Πρωθυπουργός κτλ. Έρχομαι λίγο στο πολιτικό, έτσι, πιο πολιτικό ερώτημα για το κλείσιμο της συζήτησής μας. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι και εκτιμά ότι η κοινωνία χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή, ότι τη θέλει. Άκουγα με ενδιαφέρον και τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη να λέει ότι ο στόχος του κόμματος παραμένει η νίκη. Μίλησε και για τις δημοσκοπήσεις, για τις οποίες εκφράζεται στο ΠΑΣΟΚ έτσι μια δυσπιστία τον τελευταίο καιρό. Τι λέτε, υπάρχει αυτή η ανάγκη για πολιτική αλλαγή και αν υπάρχει

0: Εν τέλει, εκτιμάτε ότι θα εκφραστεί στην κάλπη, γιατί η κάλπη θα βγάλει την κυβέρνηση προφανώς.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου ότι υπάρχει ένα αίτημα για πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Είχαμε περάσει μια μεγάλη περίοδο στην οποία υπήρχε μια ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη και αυτή έχει τελειώσει. 80% του ελληνικού λαού θέλουν ο κύριος Μητσοτάκης να φύγει. Παραπάνω μπορώ να σας πω, αλλά γίνομαι συντηρητικός για λόγους καθαρά, για να μην κάνω κι εγώ αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Λοιπόν, 80% των Ελλήνων και των Ελληνίδων θέλουν να φύγει ο κ. Μητσοτάκης, αυτό έχει καταγραφεί πλέον. Το ερώτημα είναι πού θα συσπηρωθούν. Καινούργια κόμματα έχουν μπει στη μάχη, ο κόσμος περιμένει να δει πώς θα τα αξιολογήσει. Την ίδια ώρα κοιτάζει και εμάς. Σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας εμείς να πείσουμε ότι αξίζει ο κόσμος να έρθει να ψηφίσει. Έχω θέσει πάντα σαν στόχο ότι το κοινό στο οποίο οφείλουμε να απευθυνθούμε είναι το 1,5 εκατομμύριο προοδευτικών ψηφοφόρων mm-hmm. που δεν πάει σήμερα στην κάλπη. Έτσι. Λοιπόν, η δική μας η δουλειά είναι να πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους πείσουμε ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του είναι μια σωστή επιλογή κυβερνησιμότητας και να τους πείσουμε να έρθουν στην κάλπη. Αν το κάνουμε αυτό σωστά, τότε σας διαβεβαιώ ότι η δυναμική του ΠΑΣΟΚ θα είναι τέτοια που μέχρι και εμείς θα τρίβουμε τα μάτια μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οφείλω είπα να σας αποδεσμεύσω. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαίτερος, κύριε Γερουλάνε. Και με χαρά να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
10: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
11: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
12: Πάθος για τη δουλειά σου.
13: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
14: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Βράδυ Παρασκευής, είστε συντονισμένοι πάντα στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαι η Σωτία Πεντεδήμου. Μετά, νομίζω, από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Παύλο Γερουλάνο, με τον οποίο εστιάσαμε κυρίως στα θέματα της ακρίβειας, της οικονομίας, του Ταμείου Ανάκαμψης, που μας αφορούν, ξέρετε, πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά λίγο ή πολύ με κάποιο τρόπο καταλήγουν στη δική μας τσέπη. Πάμε να ανοίξουμε λίγο τη συζήτησή μας, γιατί, ξαναλέω, η πολιτική επικαιρότητα, το πολιτικό σκηνικό, το τελευταίο διάστημα μας δίνει πάρα πολλές αφορμές να συζητάμε και γιατί είμαστε και σε προεκλογικό αγώνα. Μπορεί να μην είμαστε επίσημα προφανώς σε προεκλογικό αγώνα, αλλά νομίζω ότι όλα προς τα εκεί δείχνουν. Πάμε να πάω, μάλλον να καλωσορίσω και τον ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, καθηγητής πολιτικής επιστήμης, θυμίζω, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κυρία Πεντεδήμου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Πάντα φιλόξενη σε εκπομπή σας. Εγώ σας ευχαριστώ δερμά για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, σας παρακαλώ, βάζοντας την κουβέντα μας έτσι ως πρώτο θέμα τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαμε πριν από 2-24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Και προφανώς μαζί σας βάζω το θέμα γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά, θυμίζω ότι θρυνούμε μία γυναίκα από αυτές τις επιθέσεις, από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε και μια πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση που καλά κρατεί 2-24 ώρα μετά. Να ζητήσω ένα πρώτο σας σχόλιο για αυτές τις επιθέσεις που βάζουν φωτιά. Έβαλα φωτιά και στο πολιτικό σκηνικό, κύριε Παπαδάκη. Γιατί βλέπω ότι αρχίζει και ξετυλίγεται ένα αφήγημα από κάποιες πλευρές προφανώς. Είναι μια περίσταση αυτή που συνηθίζουν τα πολιτικά κόμματα να φτιάχνουν αφηγήματα, κύριε Παπαδάκη.
1: Κυρία Πεντεδήμου, πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τη βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια, γιατί κάθε τρομοκρατική ενέργεια είναι βάρβαρη και η συγκεκριμένη επίσης είναι βάρβαρη. Και έτσι κι αλλιώς θα πω το αυτονόητο.

0: ότι δεν νοείται βία στη δημοκρατία και προφανώς δεν νοείται πολιτική βία στη δημοκρατία. Δεν είναι απλά καταδικαστέα, είναι αποτρόπαια και είναι απεχθής. Από εκεί και πέρα κρατώ το γεγονός ότι εξ αρχής το σύνολο του πολιτικού κόσμου καταδίκασε περίφραστα την τρομοκρατική ενέργεια. Από την άλλη μεριά, στο δεύτερο μέρος του ερωτήματος, γιατί το παρακολουθούμε όλοι, ότι και ως προς εκεί έχει αρχίσει μια αντιπαράθεση, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινοβουλίου, πιθανόν και εκτός κοινοβουλίου, δεν τα προλαβαίνει και κανείς όλα. Αυτό θα πρέπει να το δει κανείς, νομίζω, και στο πλαίσιο του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο εκλογικός ανταγωνισμός στην Ελλάδα. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε παραμένει ισχυρό ως συστατικό στοιχείο γενικά αυτό που θα λέγαμε πολιτικού πλαισίου, πολιτικού σκηνικού, η συγκρουσιακή πολιτική. Δεν θα πω ότι είναι καθόλου ευχάριστο, αλλά δεν αποτελεί και καμιά έκπληξη το γεγονός ότι δόθηκε αφορμή για να κλιμακώσει και σε εκείνο το επίπεδο μια ένταση εκατέρωθεν. Από διαφορετικές μεριές με διαφορετικά επιχειρήματα. Εκτιμώ ότι ειδικά ως προς το συγκεκριμένο θέμα θα κοπάσει η ένταση, εννοώ. Από μόνο του το ζήτημα νομίζω υπερβαίνει τη δυνατότητα να συνεχιστεί η ανταλλαγή τέτοιας φύσεως επιχειρημάτων. Γιατί ξαναλέω, είναι αποτρόπαιο, είναι καταδικασμένο και αυτονοήτως δεν σχετίζεται με τη δημοκρατία, ακριβέστερα την υπονομεύει.
1: Και μήπως αυτή, ξέρετε, η ρητορική, παύλα σύγκρουση, παύλα αντιπαράθεση, παύλα τοξικότητα, θα πω εγώ κιόλας, μήπως εν τέλει ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά? Γιατί προφανώς και δυστυχώς κατ' εμέ, προφανώς όμως υπάρχουν ομάδες πολιτών εκεί έξω που εκτιμούν, κρίνουν ότι πίσω από μια ιδεολογία, προσωπικά αμφιβάλλω πάρα πολύ ότι υπάρχει, ότι μπορούν να προχωρούν σε τέτοιες επαναστατικές ενέργειες, εντός πολλών εισαγωγικών, προκειμένου να δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους στο πολιτικό σύστημα, εκτιμώντας ότι έτσι κάτι θα αλλάξει. Λέω λοιπόν, μήπως αυτή η ρητορική και η αντιπαράθεση εν τέλει ρίχνει λάδι στη φωτιά και δίνει όθηση σε τέτοιες ενέργειες, κύριε Παπαδάκη?
0: Κυρία Πεντεδί μου, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος. Και δεν είμαι σίγουρος με ποια έννοια. Με την έννοια ότι οι συγκεκριμένες ομάδες, τρομοκρατικές οργανώσεις, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, άρα μιλάμε για εγκληματίες, δυσκολεύομαι να εντοπίσω οποιαδήποτε ιδεολογία σε αυτό. Μπορεί να θεωρούν ότι έχουν, μπορεί να θεωρεί ο καθένας οτιδήποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει σε δημοκρατία είμαστε και ξαναλέω, την υπονομεύει τη δημοκρατία. Είναι μια βαθιά, πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από εγκληματική ενέργεια πρωτίστως, είναι και μια βαθιά αντιδημοκρατική πράξη. Άρα δυσκολεύομαι να εντοπίσω ιδεολογία. Συνεπώς, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζονται ιδιαίτερα κίνητρα από το τι κινείται και το τι τεκταίνεται σε επίπεδο αυτού που οι συγκεκριμένες ομάδες θεωρούν έτσι κι αλλιώς κατεστημένο, όλους δηλαδή. Ξεκινάνε, μην ξεχνάτε ότι το όποιο ιδεολογικό αφήγημα μπορεί να θεωρούν ότι έχουν ή να επικαλούνται ή να επικαλεστούν, έχει μια αφετηρία. Μια αφετηρία που είναι η γενίκευση. Όλοι ήδη είναι, όλοι είναι συστημικοί, όλοι κατεστημένοι είναι. Η γενίκευση, τολμώ να πω, κυρία Πεντεδήμου, αποτελεί την απαρχή κάθε φασίσουσας προσέγγιση. Όλοι στο τσουβάνι. Συνεπώς, όχι, δεν νομίζω ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά, γιατί δεν χρειάζονται κάποιο ιδιαίτερο λάδι για να κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Είναι ευθύνη όμως του πολιτικού συστήματος, έτσι δεν είναι, να σταθεί απέναντι σε αυτές τις ομάδες που με αφετηρία, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, στη γενίκευση και του όλοι ήδη το ίδιο είναι. Είναι ευθύνη του πολιτικού συστήματος να δώσει μια απάντηση, να σταθεί απέναντι σε όλα αυτά και στο κάτω-κάτω να το δει ως είναι ευθύνη να απαντήσει με κάποιο τρόπο, προφανώς χειροπιαστό, πρακτικό. Έχουν συνειδητοποιήσει αυτή την ευθύνη που έχουν τα πολιτικά κόμματα, λέτε, και το λέω τώρα γιατί βάζω και στην κουβέντα μας ότι είμαστε και σε αυτόν τον άτυπο προεκλογικό αγώνα. Δεν έχουμε προφανώς ακόμα επισήμως μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους ότι λειτουργούμε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Άρα λοιπόν λέω, είναι ευθύνη των κομμάτων τώρα να σταθούν απέναντι σε αυτό, κύριε Παπαδάκη?
0: Απολύτως. Όπως έλεγε ο ίμνηστος ο Δημήτρης,

0: κύριε Τσάτσοξ, τα κόμματα αποτελούν την κύρια οργανωτική οργανωσιακή μορφή του πολιτεύματος δημοκρατίας. Αυτό συνεπάγεται δημόσια ευθύνη. Οι κομματικοί σχηματισμοί, τα πολιτικά κόμματα φέρουν από τη φύση τους δημόσια ευθύνη απέναντι στο πολίτευμα, απέναντι στους πολίτες, απέναντι στην κοινωνία. Συνεπώς είναι ευθύνη και γι' αυτό κράτησα ως θετικό την απερίφραστη από όλους καταδίκη. Από εκεί και πέρα αυτά που βλέπουμε 1,5-24 ώρα περίπου τώρα, ξαναλέω, προσωπικά και ως πολίτη δεν μου είναι καθόλου ευχάριστα, ενώ σε επίπεδο συμμαχιών μεταξύ των κομμάτων ή κάποιων κομμάτων ή κάποιων μελών κομμάτων, στελεχών. Από την άλλη μεριά θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι θα κοπάσει σύντομα, γιατί υπάρχει και χώρος γι' αυτό. Κανένας χώρος.
1: Λοιπόν, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τι λέτε εσείς? Εγώ έτσι αισθάνομαι. Εσείς τι λέτε?
0: Το είπατε πολύ σωστά, κυρία Πεντεδίου μου. Προφανώς επισήμως δεν είμαστε, αλλά ουσιαστικά είμαστε όσο δεν γίνεται. Είμαστε εντελώς σε προεκλογική περίοδο. Βέβαια, στην Ελλάδα υπάρχει ένα ζήτημα με τον εκλογικό κύκλο. Πριν καλά-καλά τελειώσουν οι εκλογές, αρχίζει η προεκλογική περίοδος. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα έχει ενταθεί βεβαίως. Αρχίζει και οριστικοποιείται η πλήρης αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με μία εκκρεμότητα. Τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά? Τα δύο νέα κόμματα πλέον έχουν παρουσιαστεί, έχουν ξεκινήσει όλη τους τη δράση να την εκδιπλώνουν. Αναφέρομαι προφανώς στην Ελλάδα, στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα και βεβαίως στο κόμμα Ελπίδα της κ. Χριστιανού. Έχουν παρουσιαστεί, έχουν ξεκινήσανε και με προγραμματικές δεσμεύσεις και με αρχές, εκδιπλώνουν τη στρατηγική τους με διαφορετικούς όρους βέβαια, έτσι. Ακόμα και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι αλλεπάλληλες και είναι εύλογο να είναι αλλεπάλληλες, στην πορεία θα γίνονται όλο και πιο σταθμισμένες. Έχουμε κάπως, όχι ακόμα ικανά, αλλά κάπως αποσυναρτηθεί από το λεγόμενο availability effect. Δηλαδή αυτό που όλοι μας οι πολίτες μας ενεργοποιεί όταν κάτι είναι εγκύτερα πιο διαθέσιμο στη μνήμη μας. Η παρουσίαση των κομμάτων έγινε, δηλαδή τα μεγάλα events έγιναν, συνεπώς αρχίζει και απομειώνεται η ένταση αυτού και σταθεροποιείται η εικόνα.
1: Παίρνουμε μια απόσταση, εννοείται, δεν είμαστε πια εν θερμό, έτσι δεν είναι, και απαντάμε όσοι απαντάμε σε έρευνες κοινής νόμης με μια μεγαλύτερη ψυχραιμία ή ηρεμία, ας πούμε, όσοι απαντάμε. Επειδή είπατε ότι τώρα προφανώς σιγά σιγά και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού έτσι σιγά σιγά οργανώνονται, έχετε αντιληφθεί λίγο εσείς που είστε και μέσα σε αυτή την επιστήμη, έχετε αντιληφθεί λίγο τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν τα κόμματα, ενώ έχετε δει σημάδια, και μιλώ για όλα τα κόμματα προφανώς, έχετε δει σημάδια για το πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα και όσο θα κορυφώνεται η περίοδος αυτή?
0: Ναι, νομίζω ότι αρχίζουν πια να φαίνονται ξεκάθαρα. Βέβαια, να πω εδώ, κυρία Πεντεδίμου, γνωστό είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, ότι μια εβδομάδα είναι πολύ χρόνο στην πολιτική. Αν σκεφτούμε ότι στο νωρίτερο σενάριο είναι κάποιοι μήνες, αναφέρομαι στο ενδεχόμενο προωρών, οι οποίες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν προαναγγέλλονται, αλλά δεν προαναγγέλλονται. Στο σενάριο της κανονικής διαδικασίας είναι αρκετοί μήνες, πάντως είναι μήνες. Άρα έχουμε δρόμο. Ωστόσο, ναι, διαφαίνεται πλέον και διαφαίνεται και από τη μεριά της κυβέρνησης, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, και από τη μεριά των νέων κομμάτων και από τη μεριά των υπολείπων κομμάτων. Γιατί αυτή η τρομερή κινητικότητα που υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει, κυρία Πεντεδήμου, να έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο. Έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα που διαλύθηκε, της Νέας Αριστεράς, την πρώην αξιωματική αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ, να είναι στην ουσία σε μείζωνα επαρξιακή κρίση. Δηλαδή έχουμε φαινόμενα, μια τρομακτική κινητικότητα πολιτικού προσωπικού και επίσης μια κινητικότητα, βλέπουμε τι γίνεται με τα κόμματα από τις δεξαμενές που αρδεύονται και με βάση βέβαια την κάθε δημοσκόπηση, οι οποίοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, προσπαθώ, γιατί αυτά είναι τα μόνα δεδομένα που έχουμε, να τις βλέπω μεσοσταθμικά, ώστε να παρακολουθεί κανείς και τις τάσεις. Φαίνεται λοιπόν, για να ξεκινήσω από τα καινούργια κόμματα που με ρωτήσατε, σε ό,τι αφορά την Ελλάς του κ. Τσίπρα, την ελληνική αριστερή παράταξη, το περίφημο rebranding τώρα πλέον εκδιπλώνεται και σε στρατηγική. Δηλαδή, στην αρχή ξεκίνησε με μια ισχυρή στροφή προς τη σοσιαλδημοκρατία. Mm-hmm. Στην πορεία στράφηκε περισσότερο

0: προς τα αριστερά, προκειμένου να συσπυρώσει όλο, στην πραγματικότητα, όλη την εκλογική βάση του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ωστόσο διατηρεί, και αυτό φάνηκε και από την παρουσίαση στο Θησείο, αλλά και από ό,τι έχει ακολουθήσει, διατηρεί και μια απεύθυνση προς το κέντρο, mm-hmm. δηλαδή και σε σχέση με τους τομεάρχες, για παράδειγμα, της κοινωνικής κυβέρνησης, την ρητορική και τη ρητορική, αλλά και τον προγραμματικό λόγο περί επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Άρα φαίνεται ότι διατηρεί μια απεύθυνση προς το κέντρο και δίνει την κεντροαριστερά. Το περίφημο κέντρο μπορεί να θεωρείται επινόηση στην πολιτική επιστήμη. Έχει υλικό αποτύπωμα, κυρία Πεντενίου. Γιατί είναι πάρα πολλοί πολίτες μας που αυτοπροσδιορίζονται σε κέντρο για να απλογηθούν σε διαιρετικές τομές οι οποίες έχουν αρχίσει και απονευρώνονται. Mm-hmm. Συνεπώς είναι πάντα διακυβεύσιμο και διεκδικήσιμο. Άρα αυτό επιχειρείται ως σύνθεση. Δηλαδή μια στροφή από την σοσιαλδημοκρατία περισσότερο προς τα αριστερά, mm-hmm. διατηρώντας όμως και μια συστηματική απεύθυνση στο κέντρο. Μένει να φανεί βέβαια στην πορεία πώς από τις 7 προγραμματικές δεσμεύσεις mm-hmm. που ξεκινούσαν από τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική μέχρι το κράτος δικαίου, μέχρι το κοινωνικό κράτος, αλλά και τον παραγωγικό μετασχηματισμό, mm-hmm. θα περάσουμε mm-hmm. στα λεγόμενα 4 μεγάλα πι. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτά αφορά όλους βέβαια τα 4 μεγάλα πι, mm-hmm. που είναι το πρόγραμμα, το πρόταγμα, τα πρόσωπα και οι προτάσεις. Έτσι. Γιατί στον εκλογικό ανταγωνισμό, και αν μου επιτρέπετε για ένα λεπτό, ειδικά σε τούτον εδώ, mm-hmm. νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε μια σειρά από παραμέτρους που επικαθορίσουν την έκβαση και βέβαια τη διαμόρφωση πολιτικής συντηρίας. Mm-hmm. Ποιος θα επιβάλλει την ατζέντα, mm-hmm. ποιος θα κάνει το λεγόμενο framing καλύτερα από τους άλλους. Δηλαδή την πλαισίωση και νοηματοδότηση των προβλημάτων, mm-hmm. του διακυβεύματος και των λύσεων. Και πώς αυτό θα εκβάλλει σε μια πρόταση διακυβέρνησης που θα είναι παραπεμπτοποιημένη, πιστική, με τρόπο που να ανταποκρίνεται σε μελιώδεις αγωνίες των πολιτών, οι οποίες φαίνονται ξεκάθαρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Τι επικυριαρχεί, η κρίση κόστου ζωής, mm-hmm. η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η οικονομία, mm-hmm. έποντι θεσμοί. Βεβαίως εκεί μπορεί να δούμε και ανατροπές. Για παράδειγμα, τα εθνικά, το απέφχομαι το αυτό που θα πω, σαν να το πει, τα εθνικά αυτή τη στιγμή είναι σχετικά χαμηλά. Ωστόσο, απέναντι μας έχουμε την Τουρκία, ναι. η οποία είναι προφανές ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει για πολλωστή φορά την τρομακτική ρευστότητα στο διεθνές, πλέον όχι πολυπολικό, ρευστοποιημένο περιβάλλον. Mm-hmm. Το τι ενέργειες μπορεί να κάνει η Τουρκία, βεβαίως έχει μετατεθεί το νομοσχέδιο για την Γαλάζια
1: Πατρίδα. Για το φθινόπωρο, ναι. Αλλά και πάλι είναι απρόβλεπτος. Είναι ένας γείτονας στον οποίο πρέπει να έχουμε πάντα στραμμένη την προσοχή μας, κύριε Παπαδάκη, προφανώς.
0: Μέρα νύχτα, κύριε Παπαδάκη.
1: Έτσι.
0: Μέρα νύχτα. Λέω μια παράμετρο λοιπόν που μπορεί να αλλάξει. Mm-hmm. Τι άλλο επίσης με το ποιος επιβάλλει την ατζέντα και τελικά τι είδους πρόταση για κυβέρνηση. Mm-hmm. Συγχρόνως, τα ίδια τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στην ελληνική κοινωνία, από τη μία μεριά η κοινωνική κόπωση. Mm-hmm. Η κοινωνική κόπωση που είναι και παράγωγο της πολυστενούς κρίσης, δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι διεθνές. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, στην πραγματικότητα, το τρίγωνο των κρίσεων. Δηλαδή, έχουμε κρίση αντιπροσώπευσης, έχουμε απονεύρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης, mm-hmm. και έχουμε και ένταση του credibility gap, δηλαδή του χάσματος αξιοπιστίας, αυξημένη δυσπιστία. Αφορά βεβαίως την κυβέρνηση, αφορά όμως και όλα τα πολιτικά κόμματα, mm-hmm. ποιος θα καταφέρει, γιατί είναι μία παράμετρος διαμόρφωσης έως και επικαθορισμού της πολιτικής συγκυρίας. Πάω τώρα, μίλησα για τον κύριο Τσίπρα, προς την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε...
1: που έχουν, θέλω μόνο να σας βάλω και αυτό τον αστερίσκο, αφού θα πείτε και δύο λόγια για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί μιλάμε για δύο πολιτικούς φορείς νέους, που έχω την αίσθηση ότι είναι αρκετά προσωποκεντρική. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, έχει κριθεί μεν, έχει χάσει εκλογές από τον κυρία Μητσοτάκη, αλλά παραμένει ένας άνθρωπος που, έτσι θα το πω, φαίνεται ότι είναι χαρισματικός, ότι έχει μια επαφή με τον κόσμο. Η δε κυρία Μαρία Καριστιανού έχει αναπτύξει μια φοβερή συναισθηματική σχέση με τη μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Ποντάρουν σε αυτό και οι δύο, τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και η κυρία Καριστιανού? Και αν ποντάρουν πολύ εκεί, μήπως αυτό τους γυρίσει μπούμεραγκ, κύριε Παπαδάκη?
0: Εδώ είναι πάντα το πολύ σύνθετο στον εκλογικό ανταγωνισμό. Σε τι επενδύεις, γιατί η επένδυση, όχι μόνο στον εκλογικό ανταγωνισμό, αλλά γι' αυτό μιλάμε, mm-hmm. η επένδυση ενέχει και διακινδύνευση. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας, όπως σωστά είπατε, επέλεξε η Ελλάς να είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα ακριβώς

0: για να αποσυνάρτηθεί, να το πω και με μεγαλύτερη σαφήνεια, να αποχρεωθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφέστατο. Να το διαμορφώσει με τους όρους του, έχοντας ο ίδιος γνωρίζοντας ότι έχει ένα ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο. Ξεκινούσε έτσι κι αλλιώς με ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν είναι τελεσίδικο, τίποτα δεν είναι τελεσίδικο, φεύγουν από τις εκλογές. Αλλά βλέπουμε όμως την τάση. Και βλέπουμε μια τάση στα όρια της παγίωσης. Λοιπόν, επέλεξε αυτό. Είναι χαρισματικός, όπως είπατε. Τι δημιουργεί αυτό? Δημιουργεί συσπυρώσεις και αντισυσπυρώσεις. Για τις αντισυσπυρώσεις θα επιχειρήσει. Προφανώς και το επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία να αποφεληθεί από τις αντισυσπυρώσεις. Από τις συσπυρώσεις, προφανώς ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Πάμε στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, βεβαίως υπάρχει αυτό το έντονο συναισθηματικό στοιχείο, τώρα όμως πια είναι πολιτικός, ηγείται ενός πολιτικού φορέα. Ενός πολιτικού φορέα ο οποίος ξεκίνησε με 20 κεντρικές θέσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι είναι ενδιαφέρουσες, αλλά και περίπου αυτονόητες. Δύσκολα θα διαφωνούσε κανείς ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, καλύτερη μισθή ή οπωσδήποτε μεγαλύτερη διαφάνεια ή και τα ζητήματα της αγροτικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. Έτσι. Αυτό πρέπει να παραμετροποιηθεί πια σε προτάσεις πολιτικής. Επίσης, πλέον ως πολιτικός που ηγείται ενός κόμματος και βλέπουμε ότι στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, στις πολύ όμως πρόσφατες, είναι μεταξύ τέταρτης και πέμπτης θέσης. Έχει απομειωθεί κάπως η δυναμική της. Διατηρεί δυναμική, διατηρεί ισχυρή δυναμική στους πολύ νέους. Είναι σαφές ότι προηγείται προς ώρας τουλάχιστον. Και επίσης στην αδιευκρίνηση στους αναποφάσεις τους. Εκεί προηγείται κατά πολύ. Σίγουρα αρδεύεται και από την αντισυστημικότητα. Και από αυτή την άποψη, γι' αυτό βλέπουμε και παίρνει από διαφορετικές δεξαμενές. Δηλαδή παίρνει από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πολύ και παίρνει επίσης και από αριστερά, όχι τόσο πολύ, κυρίως όμως από τους αναποφάσιους. Συνεπώς εκτιμώ ότι η στρατηγική της κυρίας Καριστιανού, γιατί έχει πιο πολύ δρόμο να διανύσει σε σχέση με τον έμπειρο κύριο Τσίπρα, είναι και τα πρόσωπα, δηλαδή ποια πρόσωπα θα στελεχώσουν, και οι προτάσεις πολιτικής, αλλά ξαναλέω παραμετροποιημένες και ρεαλιστικές, που να αποκρίνονται στις θεμελιώδεις αγωνίες που έχουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Νομίζω όμως ότι έχει δρόμο, αλλά το γεγονός ότι παρόλο που έχει απομειωθεί η δυναμική της, διατηρεί δυναμική και διατηρεί δυναμική και σε συγκεκριμένα κοινά πολύ υψηλή, τη δίνει ακόμα χρόνο να επεκταστεί και τα υπόλοιπα. Και επίσης έχει ένα πλεονέκτημα, το οποίο, όπως είπαμε, βέβαια τα πλεονεκτήματα ενίοτε έχουν και μειονεκτήματα, ότι είναι ένα φρέσκο πρόσωπο στην πολιτική. Αυτό, από την άλλη μεριά, αυτό σημαίνει και απειρία.
1: Τα παίρνεις μαζί αυτά, κύριε Παπαδάκη. Είναι το σωστό, τι να κάνουμε, δεν μπορούσα να τα διαχωρίσει.
0: Πώς θα διαχειριστεί, θα σου δείξει.
1: Πάμε λίγο και στα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα στίγμα, ενώ επιλέγοντας, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, τους αντιπάλους του. Έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή το ότι απαντά πια στον Αντώνη Σαμαρά, του οποίου τις κινήσεις μεν τις έχει προαναγγείλει ο ίδιος, αλλά δεν τις έχουμε δει ακόμα στο πολιτικό πεδίο. Είναι στόχος η αυτοδυναμία για τον Μητσοτάκη. Έχει κάνει φόκο στην πρώτη Κυριακή, στην πρώτη κάλπη, ελπίζοντας ότι εκεί θα συσπυρώσει προφανώς το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας που θα προσέλθει, τουλάχιστον ενώ το κομμάτι της κοινωνίας που θα προσέλθει στις κάλπες. Τι λέτε, να του βγει αυτός ο στόχος του Μητσοτάκη, ή ξέρετε, αυτά τα διλήμματα, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, ας πούμε, θα του βγούνε, λέτε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, μέρος μιας στρατηγικής, και δύο όταν έχει να κάνει με κομμάτια εξουσίας, δηλαδή που διεκδικούν την εξουσία και που έχουν ασκήσει εξουσία, γιατί εδώ έχουμε τρεις πρωταγωνιστές, μην ξεχνάμε το ΠΑΣΟΚ, αξιωματική αντιπολίτευση, και έχουμε και πολλαπλό εκλογικό ανταγωνισμό. Για παράδειγμα, στους τρεις πρωταγωνιστές, ο έτερος σκληρός εκλογικός ανταγωνισμός θα είναι μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, για το ποιος θα καταφέρει να παγιώσει σχέση αντιπροσώπευσης με ένα χώρο που εκτείνεται από το κέντρο προς τα αριστερά και κυρίως το κέντρο αριστερά. Οπότε, βλέποντας την τριπλέτα, ο Πρωθυπουργός, ο κ.

0: Μητσοτάκης, πρώτα απ' όλα, βεβαίως η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί σημαντική φθορά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά παραμένει πρώτη σε όλες τις δημοσκοπήσεις μεσοσταθμικά και στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Mm-hmm. Όσο πιο μακριά είμαστε mm-hmm. από τις εκλογές, νομίζω η πρόθεση ψήφου είναι πιο ασφαλές. Mm-hmm. Η εκτίμηση
1: είναι λίγο...
0: Πάντως η διαφορά είναι σημαντική, είναι διψήφια. Mm-hmm. Με δεύτερη την Ελλάς και τρίτο το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Απέχει πολύ με τα ποσοστά που βλέπουμε από την αυτοδυναμία. Mm-hmm. Πολύ. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι σαφές ότι από τη μία μεριά μετατοπίζει την ατζέντα στην οικονομία. Mm-hmm. Το δίλημα το οποίο θα το δούμε σε διαφορετικές εκδοχές του, γι' αυτό είπα προηγουμένως, το πόσο ο κύριος Τσίπρας αξιοποιεί τις συσπυρώσεις και πόσο η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις άλλες συσπυρώσεις. Mm-hmm. Γιατί η κρίση είναι σύγκριση. Συνεπώς, η στροφή προς την οικονομία, μέτρα πλέον που είναι και πιο δομικά, όχι μόνο αυτό που λέμε παθητικής πολιτικής, δηλαδή επιδόματα κτλ. Για την ανακούφιση της μεσαίας τάξης και των πιο ευάλωτων ομάδων. Mm-hmm. Είδαμε τι έγινε με την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση σε σχέση με το παλιό πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Το ένα λοιπόν είναι η στροφή στην οικονομία, το άλλο είναι το επιχείρημα της σταθερότητας, mm-hmm. σταθερότητα μαζί με ανάπτυξη, mm-hmm. Από την έννοια, από την άποψη ότι όταν αυξάνονται οι επισφαλίες και οι αβεβαιότητες, mm-hmm. Θα συνεχίσει να χτίζει πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Και με δεδομένο ότι φαίνεται ότι προηγείται και προηγείται αρκετά, γιατί διεκδικεί την αυτοδυναμία. Άρα για να παράξει πρώτα να διασφαλίσει μια συσπήρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη mm-hmm. και μια κάποια επανάκαμψη, επιστροφή ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που ή έχουν μετακινηθεί προσωρινά ή είναι στον αποφάσιστο. Mm-hmm. Γιατί όπως το είπατε υπάρχει και το κόμμα του κ. Ναι, Σαμαρά.
1: Θα του κάνει κακό. Βλέπω ότι προσπαθούν να σε εισαγωγικά χτυπάνε τον πρώην Πρωθυπουργό. Στο συναισθηματικό, στο θυμικό τον πάνε όλα τα στελέχη, ότι θα μας στενοχωρήσει, ότι θα στενοχωρήσει την παράταξη, τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Προς τα εκεί το πάνε, προς το παρόν και με άλλες αιχμές βέβαια. Θα κάνει κακό το κόμμα Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία και πόση μεγάλη ζημιά μπορεί να κάνει, κύριε Παπαδάκη?
0: Υπάρχουν δύο, πολλές εκδοχές υπάρχουν, γιατί μιλάμε για ένα κόμμα που δεν το έχουμε δει.
1: Σωστά.
0: Ακούγεται, φαίνεται ότι θα γίνει, αλλά δεν το έχουμε δει καν. Mm-hmm. Άρα, με αυτή την, αν θέλετε, επιτρέψτε μου την ενδεχομενικότητα, θα επιχειρήσω μια αποτίμηση. Mm-hmm. Αν δούμε, αλλά άλλο πράγμα να μετράς ένα κόμμα όταν έχει ιδρυθεί και άλλο αυτό που επιχειρούν οι δημοσκοπήσεις να κάνουν, δηλαδή να δούμε το εύρος της εκλογικής επιρροής. Mm-hmm. Και είναι πολύ διαφορετικό το πράγμα σε ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι το κόμμα του κ. Σαμαρά κυρίως θα πάρει από τα δεξιά της υφιστάμενης Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. Και θα επηρεάσει βέβαια τη Νέα Δημοκρατία, αλλά λιγότερο mm-hmm. θα πάρει και από την αδιευκρίνηστη, θα πάρει από τους αναποφάσιστους και κυρίως ξαναλέω από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή μπορεί να πιέσει περισσότερο την ελληνική λύση, μη σας κάνει εντύπωση να υπάρξουν και διάφορες μετατοπίσεις σε σχέση με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού mm-hmm. και επίσης βεβαίως σίγουρα θα πιέσει κατά πολύ τη φωνή λογικής. Mm-hmm. Από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία όμως, εδώ έχει να κάνει με το μέγεθος της ζημιάς. Δεν είναι αν θα είναι για παράδειγμα μία ποσοστιαία μονάδα, μία ποσοστιαία μονάδα από το κεντρικό ποσοστό, που μπορεί να είναι, μπορεί να είναι παραπάνω, μπορεί να είναι παρακάτω, μπορεί να είναι αρκετά παραπάνω, μένει να φανεί. Αλλά είναι ως προς τι το προσδιορίζεις. Γιατί ακόμα και μία ποσοστιαία μονάδα μπορεί να παίξει ρόλο για το, αν θέλετε, για την προσδοκία mm-hmm. και τη στρατηγική προς την αυτοδυναμία, αν όχι στις πρώτες, γιατί κυρία Πεντεδήμου, όλοι κοιτάζουν και τις δεύτερες εκλογές.
1: Εννοείται, προφανώς. Προφανώς χτίζεται η στρατηγική και με το βλέμμα στις δεύτερες, το συζητάμε τώρα, αφήστε τι λέμε μπροστά στις κάμερες, εννοείται, προφανώς.
0: Ευλόγως αυτό πρέπει να λένε, όταν κατεβαίνεις εκλογές, τι θα πεις, ότι κατεβαίνω για να χάσω, θα κερδίσω με την πρώτη. Θα κερδίσω με μια ψηφοδιαφορά, θα κερδίσω την αυτοδυναμία, ο καθένας με το κεντρικό του στόχο. Δεν μπορεί να πεις κάτι άλλο, ότι σκέφτομαι τις δεύτερες. Σκέφτονται ξεκάθαρα και φαίνεται η στρατηγική τους mm-hmm. και τις δεύτερες. Εκεί λοιπόν, στο πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, αν διατηρήσει αυτή τη δυναμική η Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. Οι προϋποθέσεις για μια κατάκτηση αυτοδυναμίας που είναι ο κεντρικός στόχος, που στις πρώτες φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον πάρα εξαιρετικά δύσκολο. Mm-hmm. Ακόμα όμως και στις δεύτερες έχει να κάνει

με το με τι ποσοστό θα καταγράψει στις πρώτες, αν υπάρξουν δεύτερες, τι θα γράφει μπροστά, για παράδειγμα, αν έχει μπροστά το 3. Έχει μεγάλη σημασία και συμβολική σημασία. Και επίσης, ποια θα είναι η διαφορά με το δεύτερο κόμμα.

0: δεύτερες παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί αν είναι μεγάλο το ποσοστό της διαφοράς απέναντι στο δεύτερο κόμμα, όποιο είναι το δεύτερο κόμμα, εκεί, αν θέλετε, το δίλημα σταθερότητα στη διακυβέρνηση σε αβέβαιους καιρούς, μαζί με αυτό που είπα, στροφή στην οικονομία κτλ., γίνεται πιο ορατό, άρα και πιο λειτουργικό.
1: Έτσι, έτσι. Ενισχύεται περισσότερο προφανώς, γι' αυτό και εννοείται, όπως συμφωνήσαμε και οι δύο ήδη, τα διλήμματα έχουν να κάνουν και θα διαμορφωθούν και εν κινήσει. Αναλόγως είπαμε και τι θα γράψει το σκορ το βράδυ της πρώτης κάλπης. Κλείνοντας, προφανώς δύο λόγια και για την νυν αξιωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ. Ήδη αναφερθήκατε σε αυτό σε αυτή τη δημοσκοπική τουλάχιστον προσόρας εννοώ μάχη για τη δεύτερη θέση. Ακόμα πολύ ενδιαφέρον βέβαια τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λέει ότι για μας στόχος παραμένει η εκλογική νίκη. Τι λέτε, πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, με την αξιωματική αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, παρόλο που είχε πολιτικό πρόγραμμα, παρόλο που έκανε μια κατά νομίζω κοινή ομολογία υποδειγματική εσωκομματική προεκλογική διαδικασία. Στην πορεία, ενώ ξαναλέω, είχε και έχει πολιτικό πρόγραμμα, δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει αυτό που θα λέγαμε αξιόμαχη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δηλαδή δεν έχει. Πάντως αξιόμαχη με την έννοια πιστική, ελκυστική. Δεν κεφαλαιοποίησε τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία. Αυτό άφησε ακόμα μεγαλύτερο χώρο στον κύριο Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ εκτιμώ ότι ανέμενε ότι θα έρθει ο κύριος Τσίπρας και θα κάνει κόμμα, δεν μπορεί να μην το ανέμενε. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι πάνω στο τραπέζι. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει ό,τι μπορεί. Εδώ έχει να κάνει βέβαια και με το βαθμό συσπήρωσης και εναρμόνισης των στελεχών του, ό,τι μπορεί να αναδείξει προγραμματικές θέσεις σε ένα είδος άτυπου διμέτωπου, εννοείται απέναντι στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά το βλέπουμε ήδη και από τις τοποθετήσεις του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη, και απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Για να μπορέσει ή δυνατόν να επανέλθει στην δεύτερη θέση καταρχάς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα κάνει και ο κύριος Τσίπρας ό,τι μπορεί
1: για να παραμείνει δημοσκοπικά εκεί που φαίνεται τώρα.
0: Και να ανέβει και να πλησιάσει και περισσότερο προς τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένας μεικτός, γιατί όταν έχεις τρία κόμματα εξουσίας, θα μου πείτε η Ελλάς είναι ακόμα εξουσίας, όχι είναι καινούριο κόμμα, αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει κυβέρνηση, είναι πρώην πρωθυπουργός. Που είναι και το κεντρικό σημείο αναφοράς. Δεν λέω ότι δεν έχει αξιόλογα στελέχη, έχει πολλά, αλλά είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς. Όταν έχει λοιπόν τρεις πρωταγωνιστές στον εκλογικό ανταγωνισμό, γίνεται ακόμα πιο σύνθετος.
1: Έτσι. Και γίνεται βέβαια και πιο ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας και ο ανταγωνισμός. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όπως και να το κάνετε, γι' αυτό και βρισκόμαστε κι εμείς και συζητάμε επί αυτών. Και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε στη διάρκεια αυτής του προεκλογικού αγώνα, που θα δούμε πότε θα λήξει, το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Εγώ, ξέρετε, είμαι από αυτούς που εδώ και καιρό υποστηρίζω ότι το φθινόπωρο θα πάμε σε κάλπες. Μένει να το δούμε σε κάθε περίπτωση.
0: Εδώ θα με επιτρέψετε να μην επιχειρήσω πρόβλεψη.
1: Όχι, προς Θεού, μα εγώ το έχω πει ήδη δημοσίως, γι' αυτό και το επαναλαμβάνω, κύριε Παπαδάκη, αλλά ξαναλέω εδώ και καιρό. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου και αυτό το βράδυ. Όπως πάντα, χάρηκα ιδιαιτέρως.
0: Και εγώ, κυρία Πεντεδήμου, το ξέρετε ότι χαίρομαι πραγματικά να συζητάω μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά και για την πρόσκληση. Να έχετε ένα καλό βράδυ και εσείς και οι τηλεθεατές σας.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη, πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: 44 χρόνια πριν,

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, και θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφοι δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

Κι άμα δεν ήθελα θέλει, δεν ήθελα θέλει ο δικός μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρας δεν ήθελε να με πάρει μέρα. Μα μη σ' αγαπιούμαστε και κλέβουμαστε. Και πατρεύονταν ύστερα.

0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερου σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
12: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
16: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
17: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
18: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
19: Πάθος για τη δουλειά σου.
20: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκέα κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουεϊ και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε, και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά
0: την άλλη.
1: Είπε και λειψιδρία, με προετοίμασε.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό
1: είπες τώρα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους.
0: Σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά, μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στον
0: Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στον Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίαση σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγέτη, ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένας ιδραίος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό.

0: προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
1: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
0: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Είναι ο ένας είναι 5 χρόνια περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
1: Και ο άλλος 10, ασχολούνται.
0: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
1: Αγόρια είναι και τα δύο.
0: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν. Έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνιοι πολλές φορές, είναι λίγο. Το είχα πει στον Ανδρουλάκη. Συμφώνησε απόλυτα. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
0: Όχι λίγο.
1: Λίγο
0: είναι
1: πολύ.
0: Ψυχοθεραπεία. Είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
1: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
0: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρός, 4-5 χρονών.
1: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
1: Η μαμά είναι από εδώ.
0: Η μητέρα μου είναι.
1: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
0: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
1: Από τη Μάνη.
0: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ξέρα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.
0: Σωστά.
1: Μαμά Μαρίνα.
0: Δηλαδή, δασκάλα.
1: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέει και το τραγούδι. Στου Όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του Όθωνα τα χρόνια.
0: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω
1: στη
0: Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν το διαθέτουμε πλέον αυτό το πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο. και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη.

0: Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα εδώ. Πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
0: Μαρία. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε
0: λοιπόν, σπορ. Λοιπόν, θα σου πω ναι, ότι πρώτη φορά μπήκα στο Κεντή Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα. Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Γιατί έχω καταφέρει, έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά, βέβαια στην Κηπούπολη όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του, τον Μάνο. Θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γκέραρτ
0: στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, τη φιγούρα του. Καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντή Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, Όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μου αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειές μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι.
1: Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι. Επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο, έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με τον Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε

0: Ποιον που οι Δήμοι το κάνουν. Από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακύρωσες, θα τον ανακύρισες Δημότη Μαλεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Και τα δύσκολα σε ονόματα.
1: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
0: Ας πούμε.
1: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέραντ.
0: Στον Γκέραντ. Λογικό.
1: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
0: σου βγάζει
1: και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, της ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, είναι ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε. Θα το πέρανε και άλλοι παίχτες.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας δεν θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτή
0: εκφράζει
1: τη φιλοσοφία.
0: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας τη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο.
1: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off. Και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών και τα λοιπά. Δεν υπάρχει να το χάσω.
0: Πήγες στο Βόλο.
1: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
0: Στην Τρίπολη,
1: στη Λιβαδιά φέτος.
0: Στον Επαναληπτικό.
1: Με δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
0: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο.
1: Μοναδικό.
0: Μοναδικό.
1: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιοθήκη και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
0: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
1: Αδερφός μητέρας
0: μου.
1: Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
0: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
1: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
0: Δημότες
1: διότι Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά, εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και

0: δίπλα με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά. Εκεί πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία. Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης. Σημαντικός γλωσσολόγος.
1: Είχα
0: βέβαια τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, από πλευρά της φιλολογίας. Ναι. Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω τη φοιτητική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Μπράβο, να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα και γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την φοιτητική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησα αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: ναι, ναι.
0: Και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπινου δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, human resources και όλα αυτά.
0: Ναι, είναι
1: προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε παππούς.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πείραζε. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως. Δεν μου έρχεται, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως.
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο.

0: Το έχω ξαναδεί.
1: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
0: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
1: Σωστά.
0: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
1: Μένος.
0: Απευθύνεσαι στο λαό.
1: Μένος δεν έχω.
0: Δεν
1: έχω. Χθες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή η επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
0: για δημιουργικότητα, σωστό. Το αγοράζω.
1: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
0: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
1: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
0: Και η Άννα. Περάκι.
1: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
0: Κοίτα, όπως λέμε και με το Λευτέρη, το παιδάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
1: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία τον χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
0: Ναι, από όλα.
1: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας, συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που μας, και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουν, δεν μπορώ να, με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
0: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
1: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
0: Σωστό, απαραίτητο.
1: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά... νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
0: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει.
1: Κοίτα,
0: πηδάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
1: Και το βάζω και όσο μου στείχα στο σπίτι, το συνεχίζω και τα...
0: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφι ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια? Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.
1: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη... δεκαετία, δεκαπενταετία. Έχουμε, δηλαδή,
0: η ομάδα έπεσε.
1: Είχε χαθεί, ας πούμε.
0: Ταλαιπωρήθηκε.
1: Ναι, είχαμε...
0: Ανθρωπικότητα ψάχναν να μπουν φυλακή. Έχασαν τις περιουσίες.
1: Πάρα τους. Πολλά πράγματα συγκεντρώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
0: Τσαλακώθηκαν
1: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι Όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του Όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
0: Είχες την ευκαιρία είτε θεσμικά ως Δήμαρχος Μαλεβιζίου είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
1: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα είχε έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Σωστό.
1: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
0: my way.
1: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
0: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησε προηγουμένω τότε τα μάτια με την Αθλέτικο. Προφανώ η τελική, ο Βόλο, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινό τελικό. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχει στο μυαλό σου?
1: Κοίτα να δει. Η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμέ του όφη, θα σου πω, τη Β' Εθνική.
0: Τη Β'.
1: Και τη ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που. Εκείνε οι στιγμέ νομίζω ήταν στιγμέ. Πραγματικά θετικές Όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντί κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως Όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα.
0: Καλά.
1: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Φυσικά, Jesse μου και βάλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
5: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει

0: Υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
11: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
12: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
13: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
14: Πάθος για τη δουλειά σου.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
16: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι.

0: είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την ΕΤΑΝΑΠ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως, και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι...
0: Έκανα οικόπεδο, ο Δήμος θα
1: δώσει. Θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το να αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλος Μποκέδας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος,
1: ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίχτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συνάδελφο το Χρήστο Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζει τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά προσβλέω ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις... Πρώτον, συμπάθεια. Δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι.
1: Έχω.
0: Ποια συμπάθεια. Ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο ο Μπαπέ.
0: Δεν
1: μ' αρέσει. Αλλά έχω συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Γιατί Μέση?
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, για το πώς το παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι... Τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
1: Θα πω τον Καντονά.
0: Τον Καντονά.
1: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
0: Το οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου του Ολυμπιακού μέχρι το 2029.
1: Θα πω τον Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές και

0: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, βέβαια. Ένα debate που ακούμε συχνά. Αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα, βέβαια, πρέπει και το τι
1: το
0: λέει.
1: Shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην
0: το
1: Αμερική.
0: Τι λέει καμιά φορά. Ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχες έντονη δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του Ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
1: και παρουσία.
0: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα, ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο, που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησής μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία... Υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου, ναι, να κατέβεις, ναι, τώρα, ας το καλύτερα την
1: άλλη
0: φορά.
1: Ρε,
0: την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία, αφού είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχο και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχει βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
0: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή, ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη, η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω, οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος, ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία

0: μια ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
0: Το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας μια εταιρεία. Μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching. Τι σημαίνουν όλα αυτά, εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός είναι ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό σκάφ.
0: Αμυντικό σκάφ.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή. Είναι
0: απ' όλα.
1: Είναι φόδελε.
0: Είναι
1: Ελγκρέκο.
0: Είναι Ελγκρέκο.
1: Τήλισος.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός.
1: Ναι.
0: Είναι γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτραρες?
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι
0: όλα
1: στίχημα,
0: αυτά. Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού

0: του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη, που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει σε ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
0: Εγώ
1: ο τόπος.
0: Δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση.
0: Και υποχρέωση.
1: Σωστό.
0: Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή, ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: και εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι, ότι,
0: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να το 26 ή το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: κοιότητα,
0: τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: Σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα. Στην τηλεόραση και τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι ένα.

0: Α, είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους, εφαρμογή σχεδίου πόλη. Τα αλληλοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι της συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα το... Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
2: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά, νομίζω, κατέγραψε σωστά τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα, που είναι
2: το,
0: τα πιο...
2: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζι, οι ροές... Οι δομές,
0: δεν, δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση, πετάω τον μπαλάκι ο ένας τον άλλο, ούτε εγώ δεν θέλω, πάρ' εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα, δεν... Εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
2: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω, στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα, καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη. Του προγράμματος Ήλιος. Που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
2: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
2: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό. Και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα.
0: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
2: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα... βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα κάλυψουμε όλα.
2: Εννοείται,
0: δεν γίνεται. Αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
2: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς, εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα,
2: καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα, δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
2: ναι,
0: δεύτερο χρόνο, μ' αρέσει...
2: Μαλεβιζό, τι χορεύεις.
0: Χορεύω Μαλεβιζό, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά, ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα, μ' αρέσει το καλό κρασί, μ' αρέσει... Η τοπική γαστρονομία.
2: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, ναι, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να κάνω εκεί εντέτοι, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, ναι, φυσιολογικός, ναι, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
2: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
0: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
2: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα που μπορεί να έχω, με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση μικρή ή μεγάλη στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
2: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του Αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπαιρνε μια σύνδεξη από το Μενέλαο Μποκέα, τι θα ρωτούσε? Α, είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
0: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
2: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
0: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
2: Και, απάντηση.
0: Με οδήγησες σε, ναι, κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή, βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να.
2: Χωρίς να πω.
0: Πραγματικά έχω ευνηδιάσει.
2: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
0: Λοιπόν, ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίση που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
2: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι
0: και, σε σένα.
2: Και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις. Ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα.
2: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποκέας, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Captain ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Φυσικά, Jessamy και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου.

0: και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
20: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο παιδί. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία. Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη αντιπαράθεση για τη βία, την οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Στόχος μας παραμένει νίκη, λέει ο Ανδρουλάκης. Συνεχίζει να σπάει ρεκόρ το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αύξηση 7% στο σύνολο της επιβατικής κίνησης το πρώτο εξάμηνο του 26, όσοι επιβάτες μετακινήθηκαν τον Ιούνιο. Έναρξη των εργασιών συντήρησης την 1η Νοεμβρίου προτείνει ο Δήμος Ηρακλείου. Στόχος να επαναλειτουργήσει η κρίνη με ροή νερού.

0: όμως το επόμενο καλοκαίρι. Αυξημένοι είναι οι πληθυσμοί κουνουπιών, αυξημένα και τα παράπονα των πολιτών. Το πρόγραμμα ψέκασμων εξελίσσεται ομαλά σε όλη την Κρήτη. Οι συστάσεις προς τους πολίτες.
1: Προφυλακιστέως μετά την απολογία του κρίθηκε κυρίες και κύριοι ο 58χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός παιδιού μόλις 8 χρονών. Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγελθεί, ο 58χρονος επιχείρησε με ένα μαξιλάρι που έβαλε στο πρόσωπο του μικρού να τον νουθετήσει επειδή εκείνο έκανε φασαρία. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Προφυλακιστέως λοιπόν, μετά την απολογία του που ξεκίνησε αργά, ξεκίνησε στις 3 το μεσημέρι, η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο 58χρονος δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς του. Επέμεινε ότι μάλωσε το παιδί και το χαστούκησε. Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έκανε την κίνηση να το σπρώξει και να το βάλει στο κεφάλι ένα μαξιλάρι. Mm-hmm. Είπε ότι τέτοιο περιστατικό δεν υπήρξε. Ενώπιον της ανακρίτριας ανέφερε το τι συνέβη, δηλαδή ότι άκουσε τα παιδιά να κάνουν θόρυβο, άκουσε κάποια στιγμή ένα πολύ μεγάλο κρότο, ανέβηκε στο σπίτι. Στο σπίτι το οποίο του ανήκει είναι ο σπίτι των οικοκύρης της γυναίκας που μένει με τα δύο παιδιά στο συγκεκριμένο σπίτι στις Δαφνές. Όταν είδε ότι τα παιδιά πάνω στο παιχνίδι τους είχαν σπάσει μια εσωτερική πόρτα μέσα στο σπίτι, μάλωσε τα παιδιά, τα χαστούκησε και στη συνέχεια ενημέρωσε την μητέρα των παιδιών για το τι είχε συμβεί. Η μητέρα επιστρέφοντας στο σπίτι βρήκε το μικρό, το 8χρονο να κλαίει και εκείνο φέρεται να της είπε ότι ο 58χρονος τον είχε σπρώξει στον καναμπέ και του έβαλε ένα μαξιλάρι στο κεφάλι για να σταματήσει να φωνάζει. Mm-hmm. Αυτή η κατάθεση ουσιαστικά ήταν που οδήγησε τον εισαγγελέα να του ασκήσει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Δεν έπεισε την ανακρίτρια με τους ισχυρισμούς του και με την ομόφωνη απόφαση ανακριτική εισαγγελέα οδηγήθηκε στην φυλακή με τον δικηγόρο του να υποστηρίζει ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοιο περιστατικό και ότι είναι άδικο για έναν άνθρωπο για δύο χαστούκια να πηγαίνει στη φυλακή.
1: Μάλιστα. Πάμε και σε μια άλλη υπόθεση, Χάρη, γιατί σήμερα είχαμε μία ακόμη δικαστική εξέλιξη σε μια ιστορία που πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω και μάλιστα συγκεκριμένα 17. Μιλάμε για την δολοφονία της Τζιν Χάλον εδώ στο Ηράκλειο. Σήμερα είχαμε μια σημαντική απόφαση από το μεικτό ορκωτό στο Λασιθίου.
2: Μετά από 17 ολόκληρα χρόνια έφτασε αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο μετά την επιμονή των παιδιών της γυναίκας η οποία έμενε στην Κρήτη. Η γυναίκα αυτή βρέθηκε νεκρή στα νερά του λιμανιού το Μάρτιο του 2009. Mm-hmm. Τότε οι πρώτες ενδείξεις έδειχναν ότι πρόκειται για πνιγμό. Τα παιδιά της όμως ποτέ δεν πίστεψαν ότι αυτή η γυναίκα θα αυτοκτονούσε ή ότι είχε χάσει απλά την ισορροπία της και είχε βρεθεί στα νερά του λιμανιού. Κατάφεραν να συγκεντρώσουν στοιχεία, κατάφεραν να βρουν το ημερολόγιο της και μέσα από το ημερολόγιο της ξεκίνησαν μια τεράστια προσπάθεια και με ιδιωτικούς ερευνητές. Mm-hmm. Έφτασαν στο σημείο με όλα αυτά τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει να ασκηθεί δίωξη σε έναν 55χρονο. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Λασιθίου η δίκη που ξεκίνησε σε αρχές εβδομάδας. Σήμερα είχαμε την απόφαση μετά την αγόρευση χθες της εισαγγελέως. Η απόφαση είναι 10 χρόνια με τριετή αναστολή, αλλά με τον όρο ότι ο 55χρονος, στον οποίο έχει αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός, θα επισκέπτεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και η ψυχιατρική κλινική θα παραδίδει μία έκθεση μετά από κάθε του επίσκεψη για την ψυχική του κατάσταση. Ο 55χρονος σήμερα αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που είχε σκοτώσει την γυναίκα. Τι είχε συμβεί? Αυτοί οι δύο για ένα διάστημα είχαν μία σχέση. Ο άνθρωπος αυτός πριν από 17 χρόνια δεν ήθελε να κυκλοφορούν ιδιαίτερα γιατί ήταν μεγαλύτεροι του. Έτσι η γυναίκα του ζήτησε να χωρίσει.

0: γνωρίσουν, εκείνος επέμενε να έχουν ξανά σχέσεις. Συναντήθηκαν το μοιραίο βράδυ στο λιμάνι, στο Μαρίνα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Η γυναίκα έστειλε μηνύματα σε φιλικά της πρόσωπα, ζητώντας να πάνε από εκεί προκειμένου να την πάρουν από εκεί. Όταν φαίνεται, τουλάχιστον από την απόφαση του δικαστηρίου, ο άνθρωπος αυτός τη χτύπησε και στη συνέχεια την πέταξε στο λιμάνι αργά το βράδυ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, και στην πολιτική επικαιρότητα. Οξύτατε είναι πολιτική αντιπαράθεση και των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση να κατηγορεί μέρος της αντιπολίτευσης για τοξικότητα που μπορεί να οπλίσει το χέρι ενός δολοφόνου και να δηλώνει αποφασισμένη να βάλει τέλος σε φαινόμενα βίας. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει το σφυροκόπημα για τα θέματα της οικονομίας, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη έθεσε με ένταση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και έβαλε εναντίον τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Άλεξη Τσίπρα.
2: Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται με αφορμή τις βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει ότι ορισμένες πολιτικές εκφράσεις οπλίζουν το χέρι των δραστών.
3: Ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Ανοίγω παρένθεση. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές.
2: Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει πειρά προς την κυβέρνηση.
4: Υπάρχει μια χυδαία εργαλειοποίηση αυτής της εγκληματικής συμπεριφοράς από την κυβέρνηση. Υπάρχει μια προσπάθεια να ενοχοποιήσει την αντιπολίτευση και να δώσει και πολιτικό χρώμα, πολιτική χρειά, ότι είναι αριστερή. Η αριστερή δεν είναι δολοφόνη.
5: Κυρία Κωνσταντοπούλου, θρέφεται από το μίσος, θρέφεται από το διχασμό και έχει βάλει πάρα πολύ λάδι στη φωτιά τα τελευταία χρόνια για όλο αυτό το κλίμα. Εκτός από τις κουκούλες που πρέπει να βγουν, πρέπει να βγουν και οι μάσκες, πρέπει να πέσουν και οι μάσκες.
6: Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι με την ανοχή τους, προσέχω τις λέξεις μου, με την ανοχή τους κλείνουν το μάτι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν τον μπάχαλο, την τρομοκρατία, τη βία.
2: Πάντως και μέσα στη Βουλή υπήρξε αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εστιάζουν την κριτική τους στις βολές της κυβέρνησης κατά των κομμάτων της αριστεράς.
7: Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται. Πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι? Αυτή είναι η υποχρέωση την οποία έχετε ως κυβέρνηση του τόπου.
8: Και συνεχίζετε αυτό τον τοξικό λόγο, να ξεστομίζετε κουβέντες είτε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ είτε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Μα καλά, δεν ντρέπεστε? Σε μια υπόθεση που ενώνει όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
9: Όταν είναι από χούλιγκανς, καταδικάζουμε. Όταν είναι από ακροδεξιούς, πολύ σωστά, μάλιστα, καταδικάζουμε. Όταν είναι από ακροαριστερούς, ζούμε τα φαινόμενα αυτά. Mm. Βγαίνει ο ένας και λέει ότι είναι προβοκάτσια ίσως και πρέπει να το ψάξουμε και εργαλειοποίηση. Mm. Βγαίνει ο άλλος και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να καταστήλει τους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
10: Δεν μίλησαν για αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή βολεύεται με τον κύριο Τσίπρα και ανοίγουν σαμπάνιες από
11: την Παρασύρου,
10: παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη.
2: Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να μιλά για εκλογές την Άνοιξη και να θέτει στόχο την αυτοδυναμία, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει ως δικό του στόχο τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως ο τόπος έχει ανάγκη μια πολιτική αλλαγή.
12: Για να έρθει πολιτική αλλαγή, δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 40%. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας να είναι πρώτος όταν έχει μια μικρή διαφορά από εμάς? Θέλει ο κόσμος σταθερότητα ή θέλει τοξικότητα και αστάθεια? Εγώ λοιπόν διεγείρω τη μνήμη του ελληνικού λαού. Το δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα, όσο υπήρχε, έφερνε σταθερότητα, λογική. Με τον Καμένο ήταν ο κύριο Τσίπρας. Γιατί να μην σε αρέσει με κύριο Μητσοτάκη?
2: Λίγες μέρες πριν την επίσκεψή του στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, υπογραμμίζοντας πως η μοναδική διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας.
3: Η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα που έχει με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, από τη στιγμή που θα φύγουν τα υπόλοιπα θέματα από το τραπέζι, τα οποία δεν είμαι διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να τα συζητήσω. Και ότι ναι, εάν λυθεί αυτό το ζήτημα, ταυτόχρονα η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια γέφυρα της Τουρκίας στην Ευρώπη και τούμπαλιν.
2: Στη συνέντευξή του στον Αντένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πρότεινε ένα νέο Ελσίνκι προκειμένου να συνδεθεί η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
12: Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας είναι μια χήμερα. Πρέπει να πάμε σε ένα νέο τύπο Ελσίνκι που θα μιλάμε για τα οικονομικά ωφέλη της Τουρκίας και τα γεωπολιτικά ωφέλη τα δικά μας. Και η Ευρώπη να είναι εκεί. Να και όχι να βλέπω ευρωπαϊκές χώρες να θέτουμε ζητήματα. Όταν τα θέτουμε, διότι στο τελευταίο συμβούλιο δεν βάλαμε το θέμα καταδίκησης Τουρκίας για τον ενδεχόμενη, γιατί πρέπει να δημιουργήσει και στήριξη αποτροπής την ενδεχόμενη νομοθέτηση από την Τουρκία Εθνών Συνέλευση. Πρέπει να προλαμβάνεις. Η δική μας κριτική, η οποία γίνεται δομικά και αξιόπιστα, συμφωνούν και δύο πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν προβληματίζει εμένα. Πρέπει να προβληματίσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι μαζί μου στο στούντιο όπως κάθε βράδυ ο Κώστας Μπογδανίδης, φυσικά για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας με πολλά θέματα ανοιχτά. Ένα με ένταση ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αυτές τις ημέρες.
11: Ναι, και καλά κάνει και βάζει και το θέμα του θεσμικού πύχη. Mm-hmm. Το λέω γιατί ξέρεις και από τις δημοσκοπήσεις τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση διάλεξε έναν αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, διότι όσο ο κύριος Τσίπρας κάτι φαίνεται να τσιμπάει δημοσκοπικά, το ίδιο τσιμπάει και σε συσπήρωση η Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά.
11: Το ξέρανε ότι λειτουργεί συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία η περίπτωση του κύριου Τσίπρα. Το δυσάρεστο είναι ότι έχουμε μια συνεχιζόμενη ένταση για ένα θέμα που πραγματικά έπρεπε να ενώνει τους πάντες. Έχουμε ένα θύμα από μια ξεκάθαρη τρομοκρατική ενέργεια. Ταυτόχρονα έχουμε έρευνες για τους δράστες, αν είναι τρεις, αν είναι τέσσερις, αν είναι παραπάνω. Και ελπίζουμε πραγματικά να συλληφθούν και να αποδοθούν στη δικαιοσύνη για να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι ευθύνες τους. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει ένας καυγάς περιών σκιάς. Ορισμένοι αλήθεια αρχηγοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το παραμικρό.
1: Ένας καυγάς που τροφοδοτεί όλη αυτή την ένταση.
11: Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι έχει σημασία το ότι βρισκόμαστε και σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ναι. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει, ξέρεις, λέγε, θα τον πιστέψουμε κιόλας ότι θέλει να πάει την άνοιξη εκλογές, ενώ είναι κάτι παραπάνω από φανερό ότι γυρεύει ένα παράθυρο. Αναζητεί δηλαδή ένα άνοιγμα, αν θες, ένα ξέφωτο που θα του δώσει τη δυνατότητα να πιστέψει ότι αν όχι να πάρει αυτοδυναμία, αλλά να είναι τόσο κοντά ώστε να ελπίζει σε μια δεύτερη επαναληπτική εκλογή, ώστε να εκβιάσει, να το πω τρόπον, την εκλογικά το σώμα για να την πάρει. Διότι αλλιώς τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η κυβέρνηση ισότια είχε πει ότι θα περιμένουμε μειώσει στην Αγγλία, λέω για τα καύσιμα τώρα και επανέρχομαι στο νούμερο ένα θέμα που είναι η ακρίβεια mm-hmm. και η οικονομία, δεν το βλέπουμε δυστυχώς. Για κάποιο λόγο.
1: Πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή ακόμα.
11: Νόμιζα να. Ναι. Πόσο υπομονή, αφού βλέπουμε το πετρέλαιο να πέφτει, βλέπουμε να υπάρχει μια σχετική, ας την πούμε, συμφωνία, mm-hmm. στην αρχική συμφωνία.
1: Αρχική στο μνημόνιο,
11: και
1: ναι.
11: Εγώ βλέπω σε ορισμένες περιπτώσεις να ανεβάζουν και πάλι τις τιμές. Εκτός εάν το κάνουν για να μας κάνουν το ανέκδοτο του Χότζα, ότι ξέρεις, βάζει και θέλει να βγάλει δύο ζώα και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
1: Σε αυτές τις εκλογές, όπως τις κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, σε ξαναρωτώ, γιατί όλο και κάποιος φεύγει κάθε μέρα.
11: Όπως διάβασα σε ένα πολύ ωραίο, έτσι, που είναι σατυρικό βεβαίως, ότι έφυγε και ο Κούκος από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή λέμε ότι είναι ένας Κούκος, αλλά έφυγε, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Έχω την εντύπωση ότι θα δώσουν μια μάχη οι εναπομείναντες, ενώ τον κύριο Πολάκη και τους άλλους, mm-hmm. για να κρατήσουν το κόμμα, αλλά φαίνεται ότι το κομμάτι της Ιατρικής Επιτροπής ελέγχεται και έτσι. Το έχει δέσει τρόπον την αοκίωση.
1: 11 Ιουλίου θυμίζω, ναι, αυτή ακριβώς. Η συνεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου επιβεβαιώνουν οι αριθμοί των αφίξεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, το οποίο κατέγραψε το πρώτο εξάμεινο του 2026, ένα νέο ιστορικό ρεκόρ στη συνολική επιβατική κίνηση με αύξηση 7%. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, και τον Ιούνιο υπήρξε αύξηση στη διακίνηση επιβατών σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι κατά 1,93%.

0: Με θετικό πρόσημο κινείται η φετινή τουριστική περίοδος για το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Τον Ιούνιο διακινήθηκαν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού, ενώ στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου η επιβατική κίνηση έφτασε τα 3,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Την ίδια ώρα, μικρή μείωση καταγράφηκε στις αφίξεις εσωτερικού, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό.
1: Ο Ιούνιος κύλησε και αυτός με ανωδική πορεία, σε μικρότερα βέβαια ποσοστά, καθώς όπως ξέρουμε τώρα ξεκινάει και η καλοκαιρινή περίοδος που ούτως ή άλλως είναι υψηλά τα νούμερα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είχαμε μια μικρή μείωση στις αφίξεις εσωτερικού της τάξης του μείον 1%, μείον 1,4%. Τον Ιούνιο είχαμε 638.000 αφίξεις εξωτερικού και περίπου 85.000 αφίξεις εσωτερικού. Και συνολικά διακινούμενος, δηλαδή αφίξεις, αναχωρήσεις και transit, στο, όπως είπα πριν, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο.
0: Στην κορυφή των αγορών που τροφοδότησαν το αεροδρόμιο τον Ιούνιο βρέθηκε η Γερμανία με 168.000 αφίξεις, ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.000, η Γαλλία με 58.000, η Πολωνία με 45.000, η Ολλανδία με 30.000 και το Ισραήλ με 28.000 αφίξεις.
1: Αφίξεις εξωτερικού είχαν μια αύξηση στο, κοντά στο 2% με 638.000 επιβάτες, οπότε στη συνολική κίνηση στην διακινούμενη επιβάτες ήταν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο με μια αύξηση και αυτό κοντά στο 2%. Έτσι λοιπόν κύλησε ο Ιούνιος. Είχαμε πάλι τη Γερμανία στην πρώτη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο στη δεύτερη θέση, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία και το Ισραήλ στην έκτη θέση, παρότι στην αρχή της σεζόν είχαμε με τον πόλεμο, είχαν ακυρωθεί πτήσεις και τα λοιπά. Τώρα έχουν ανακάμψει, υπάρχουν αρκετές πτήσεις και από και προς το Ισραήλ.
0: Συνολικά οι αφίξεις από το εξωτερικό το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσιάζουν αύξηση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τις προβλέψεις για τους επόμενους μήνες να παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες.
1: Βλέπουμε μια αύξηση στις αφίξεις εξωτερικού στο 7%. Έχουμε δηλαδή κοντά 1,5 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού. Συνολικά διακινούμενους επιβάτες έχουμε 3,7 εκατομμύρια και μια αύξηση κοντά στο 6%. Όπως είπα και πριν, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το αεροδρόμιο έχει πολλή κίνηση, υπάρχει ζήτηση, δοκιμάζονται οι εργαζόμενοι και οι υποδομές του. Όπως βλέπετε και σε κάποια βίντεο που κυκλοφορούν, οι αίθουσες αναχωρήσεων κάποιες ώρες είναι ασφυκτικά γεμάτες. Και όλοι δίνουν το καλύτερο σε αυτό για να ανταπεξέλθουν. Το μήνα Ιούνιο, λοιπόν, όπως σας είπα πριν, η Γερμανία είναι στην πρώτη θέση με 168.000 αφυκνούμενους επιβάτες. Στη συνέχεια έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.000 επιβάτες. Μετά τη Γαλλία με 58.000 επιβάτες, Πολωνία 45.000, Ολλανδία 30.000 και Ισραήλ 28.000 αφήξεις.
2: Με διακυμάνσεις και με διαφορετικές ταχύτητες κινείται η τουριστική σεζόν στην Κρήτη, καθώς παρά την αύξηση της επιβατικής κίνησης, οι πληρότητες δεν είναι ίδιες για όλα τα ξενοδοχεία, ενώ οι επισκέπτες ξοδεύουν αισθητά λιγότερα χρήματα σε σχέση με άλλες χρονιές. Παρ' όλα αυτά, οι φορείς του τουρισμού και της αγοράς δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι για αλλαγή του κλίματος, που θα φέρει και περισσότερα έσοδα στα ταμεία τους.
3: Με διαφορετικές ταχύτητες κινείται η φετινή τουριστική περίοδος στην Κρήτη. Στη μέση της τουριστικής περίοδου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, υπενθυμίζοντας ότι από την αρχή της χρονιάς είχε εκτιμήσει πως η Κρήτη θα κινηθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό χωρίς σοβαρές ανατροπές.
4: Είμαστε στη μέση της σεζόν. Όπως το Μάρτιο, που κυγόταν το σύμπαν, σας είχα βγει με μεγάλη ψυχραιμία και σας είχα πει μην ανησυχείτε, προχωράμε βάσει προγραμματισμού, δεν έχουμε ακυρώσει πτήσεων, δεν έχουμε ακυρώσει από τις προκρατήσεις, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα διότι θεωρούμαστε ασφαλής προορισμός και βαδίζουμε και προχωράμε με ψυχραιμία και γερό στο μάχη βάσει προγραμματισμού.
3: Όπως τόνισε ο κ. Βλατάκης, παρά τη θετική εικόνα στις αφίξεις, οι πληρώτες δεν είναι ίδιες.

0: για όλα τα ξενοδοχεία στο μεταξύ και οι επιχειρήσεις εστίασης βλέπουν τους επισκέπτες να ξοδεύουν αισθητά λιγότερα.
1: Είμαστε στον Ιούλιο, έχουμε κόσμο από ό,τι φαίνεται και από τα στοιχεία των αεροδρομίων, έχουμε μάλιστα και μια μικρή αύξηση η οποία δυστυχώς δεν αποτυπώνεται μέχρι τώρα στις πληρότητες των ξενοδοχείων, όλων των ξενοδοχείων, διότι τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν λογικές τιμές και έχουν κάνει προσφορές είναι γεμάτα, έχουν πάρα πολύ καλές πληρότητες. Τα ξενοδοχεία τα οποία δυστυχώς έχουν μείνει με τις τιμές αυτές τις υψηλές που δεν έχουν να τις υποστηρίξουν.
2: Εδώ και πάρα πολύ καιρό παρατηρούμε ότι ο τουρισμός δεν είναι τόσο καλός, παρόλο που ξεκίνησε με αισιόδοξα μηνύματα. Δυστυχώς οι καταναλώσεις είναι πάρα πολύ φιδωλές. Υπάρχει μια δυστοκή οικονομική σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο αλλά να μην καταναλώνουν και αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί πολύ για το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι τόσο καλός όσο φανταζόμαστε, γιατί δυστυχώς τα βάρη που έχουμε σαν επιχειρήσεις είναι πάρα πολλά, τα πάγια είναι τεράστια.
0: Ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων σημείωσε ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως για τα ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στα πολλά χρόνια που δραστηριοποιείται στον τουρισμό, δεν θυμάται άλλη χρονιά κατά την οποία μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού να μην είχαν γεμίσει ήδη τα ξενοδοχεία.
1: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φαίνεται ότι θα έχουμε. Πρέπει να έχουμε και εδώ γερό στο μάχη, ιδιαίτερα για τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία. Όσα χρόνια είμαι στον τουρισμό, δεν είχα ποτέ Ιούλιο-Αύγουστο που δεν είχαμε γεμίσει. Ελπίζω και φέτος να τα καταφέρουμε, έστω με πολλή προσπάθεια, αλλά θεωρώ ότι κάτι θα κάνουμε. Όμως το φθινόπωρο φαίνεται ότι θα έχουμε ένα rebound.
0: Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι με την εντατική προσπάθεια η εικόνα θα βελτιωθεί, ενώ εκτίμησε ότι το φθινόπωρο θα κινηθεί καλύτερα, με τη σεζόν να διατηρεί δυναμική ως το τέλος Οκτωβρίου και πιθανόν και μέσα στο Νοέμβριο.
1: Θα έχουμε μια καλύτερη διαδρομή, θα πάει μέχρι τέλος Οκτωβρίου και θα μπούμε και λίγο στο Νοέμβριο, αν όλα πάνε καλά. Θα τα ξαναπούμε βέβαια λίγο αργότερα.
3: Πρόταση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για έναρξη των εργασιών συντήρησης της Κρίνης Μόρος είναι την 1η Νοεμβρίου, κατέθεσε ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της σύσκεψης φορέων που έγινε στη Λότζια. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή προτείνει η Κρίνη να επαναλειτουργήσει με ροή νερού που είχε σταματήσει, θυμίζω, το 2025. Είναι μαζί μου, παραμένει δηλαδή, ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα και σε εσένα, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και με σένα θα ξεκινήσω να μας μεταφέρεις καταρχάς όλο το ρεπορτάζ για το τι περιλαμβάνει αυτή η πρόταση της Δημοτικής Αρχής.
4: Τέλειο αργά παρά ποτέ. Ο Δήμος ασχολήθηκε τώρα, δεν ασχολήθηκε τον Μάιο, όταν ενημερώθηκε για τις εργασίες. Κατόπιν εορτής έγινε αυτή η σύσκεψη και κατατέθηκε μια πρόταση προς το Υπουργείο Πολιτισμού οι εργασίες να μην ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο, να ξεκινήσουν 1η Νοεμβρίου του 2026. Εάν προκύψει οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα, επειδή το Υπουργείο Πολιτισμού ισχυρίζεται ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέχρι το τέλος του 2026 για να μην χαθεί το σχετικό κονδύλι, εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα οικονομικής φύσεως επειδή θα αλλάξει το ημερολογιακό έτος και οι εργασίες θα συνεχίζονται, ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει να καλύψει την οικονομική ζημιά. Αυτή είναι η πρότασή του και επίσης προτείνει στο Υπουργείο να καθίσουν μαζί από κοινού να βρουν μια λύση ώστε το νερό να ξεκινήσει και πάλι να τρέχει στην Κρίνη. Θα χρειαστεί να αλλάξει το υδραυλικό σύστημα και αυτό το κόστος το αναλαμβάνει ο Δήμος Ηρακλείου, όπως λέει και το κόστος συντήρησης που θα προκύψει στη συνέχεια εάν ξεκινήσει να τρέχει πάλι το νερό. Θα χρειάζεται καθαρισμός και το σύστημα θα πρέπει να συντηρείται.
3: Ναι, γιατί θυμίζω, Κώστα, δεν ξέρω, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι είχε σταματήσει να τρέχει το νερό ακριβώς επειδή προκαλούσε εν τέλει φθορές στο μνημείο, έτσι δεν είναι?
4: Είχε ξεκινήσει ξανά το 2016, δεν ξέρω πόσα χρόνια ήταν τότε χωρίς νερό. Ξεκίνησε το 2016 με ένα σύστημα με καινούργια φίλτρα που υποτίθεται ότι θα μείωναν κάπως τη φθορά. Λειτουργήσε έτσι για 9 χρόνια με διακοπές και πάλι για συντηρήσεις είχαν γίνει μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Το 25 όμως σταμάτησε και πάλι να τρέχει το νερό, διότι τότε ήταν κάθετη η τοπική αρχαιολογία ότι με το σύστημα έτσι όπως είναι σήμερα η φθορά που προκαλείται είναι πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν και το Υπουργείο Πολιτισμού διατεθειμένο να συζητήσει ένα νέο σύστημα που θα εγκατασταθεί το μνημείο για να τρέχει νερό και είναι διατεθειμένο να συζητήσει και την πρόταση του Δήμου Ηρακλείου να ξεκινήσουν εργασίες από 1η Νοεμβρίου. Η υπεύθυνη του Υπουργείου, η υπεύθυνη της Διεύθυνσης

Συντήρηση του Υπουργείου ήταν, συμμετείχε στη σύσκεψη, άκουσε την πρόταση με ενδιαφέρον, θα τη μεταφέρει στο Υπουργείο και νομίζω τις επόμενες μέρες θα μάθουμε και τη σχετική απόφαση. Δεν βλέπω κάποιο λόγο γιατί να μην γίνει δεκτή πάντως αυτή η πρόταση. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η περίφραξη θα μπει, έτσι, όταν και εφόσον ξεκινήσουν οι εργασίες, περίφραξη θα μπει. Το είδος της περίφραξης συζητήθηκε και αυτό. Μάλιστα, πρότειναν κάποιο, ο κ. Μπλατάκης, τον οποίο είδαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, πρότεινε και κάποιο άλλο είδος περιφράξης.

0: δεχτεί πρόταση του Δήμου Ηρακλείου να ξεκινήσουν εργασίες 1 Νοεμβρίου, να έχουν τελειώσει όμως, πρέπει να το πούμε και αυτό, πριν το καλοκαίρι.
1: Πριν το καλοκαίρι, προφανώς. Κώστα Βογδανίδη, τι λες?
2: Πρώτον, λέω ότι αν ξεκινήσουν τον Νοέμβριο, δεν θα έχουν τελειώσει το καλοκαίρι. Ξέρουμε τι γίνεται με αυτά τα έργα. Ξέρουμε πολλές φορές ότι προκύπτουν πέρα από τις μελέτες και τις προετοιμασίες που γίνονται ζητήματα που είναι και τεχνικά και κακά τα ψέματα είναι ένα μνημείο το οποίο έχει υποστεί φθορές. Mm-hmm. Είναι ένα μνημείο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ενώ χιλιοστό στο χιλιοστό. Και επειδή έχω ζήσει την πρώτη μεγάλη, το έχω ξαναπεί έτσι, αν θες, προσπάθεια να σώσουν το μνημείο πριν από μερικά χρόνια, πριν από αρκετά χρόνια, θυμάμαι ότι κράτησε πολύ παραπάνω από ό,τι ήταν. Βέβαια, οι τεχνικές έχουν βελτιωθεί, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά και πάλι δεν μπορούν να κάνουν οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές τα δικά τους. Δηλαδή, επειδή θέλουμε εμείς να τρέξει. Όποτε και αν γίνει, εγώ έλεγα και το Σεπτέμβριο να ξεκινήσει, πάλι θα πάρει χρόνο. Τώρα, όσον αφορά το νερό, είναι εντυπωσιακό το ότι συζητάμε το 2026. Για το αν υπάρχουν δυνατότητες τεχνικές να έχουμε και το νερό και να προστατευτεί και το μνημείο.
1: Συμφωνώ.
2: Θυμίζω ότι είναι ένα μνημείο του 17ου αιώνα, κράτησε εκεί αιώνες και είχε νερό, τα περισσότερα χρόνια είχε νερό, και όταν ήρθαμε εμείς, οι βάρβαροι, λέμε ότι, ξέρεις, έχουμε τόσο, αν θέλεις, προβληματικό νερό στην πόλη, με τα άλατα και όλα αυτά τα βαρέα μέταλλα και ό,τι άλλο έχει, και κάνει κακό στο μνημείο. Πάντα υπάρχουν τεχνικές, αρκεί να το θέλεις και αρκεί βέβαια να επενδύσεις και λεφτά.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί παίζει, είναι πολύ πιθανό να είναι και κοστοβόρες, αλλά εντάξει, εδώ πρέπει να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
2: Ένα μνημείο
1: να το
2: οποίο το κληρονομήσαμε και πρέπει να το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.
1: Συμφωνώ απολύτως. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Για ασφυκτικές συνθήκες στον κλάδο κάνουν λόγο οι επαγγελματίες της εστίασης λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους και της μειωμένης καταναλωτικής δαπάνης. Ζητούν δε παρεμβάσεις και μείωση του ΦΠΑ στο 13% για όλες τις υπηρεσίες εστίασης.
3: Έντονο προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες της εστίασης για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους, επισημένοντας ότι η συνεχής αύξηση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με τη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες στην αγορά. Όπως αναφέρουν, απαιτούνται άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις ώστε να αποφευχθούν νέες δυσάρεστες εξελίξεις για τον κλάδο.
4: Βλέπουμε συνέχεια να έχουμε διάφορους φόρους και διάφορες επιβαρύνσεις και στα ενεργειακά και στις ανατιμήσεις των προϊόντων και γι' αυτό το λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία προέβη σε μια επιστολή την οποία την έχει στείλει στο Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό, προκειμένου 4 μέτρα να επιβληθούν καλοπροαίρετα για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες. Αυτά τα μέτρα είναι το πάγιο αίτημά μας, το οποίο είναι το ΦΠΑ, το οποίο είναι ο υψηλότερος συντελεστής σε σχέση με άλλες χώρες, που προσπαθούμε να γίνει οριζόντιο στο 13%. Είναι ο ειδικός φόρος του καφέ, ο οποίος επιβαρύνει και μετακυλεί στον καταναλωτή η τιμή, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι ο καφές είναι λίγο πιο ακριβός σε σχέση με άλλες προηγούμενα έτη.
3: Βασική διεκδίκηση αποτελεί η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 13% σε όλες τις υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τα αλκοολούχα ποτά. Το συγκεκριμένο αίτημα περιλαμβάνεται στην επιστολή που απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την επανεξέταση της φορολογικής πολιτικής που εφαρμόζεται στον κλάδο.
4: Και επίσης να δούμε με το θέμα των delivery και take away, όπου εκεί θα πρέπει να καταργηθεί ο φόρος παρεπιδημούντων, το 0,5% που αποδίδουμε στο κράτος από τους τζίρους των επιχειρήσεών μας. Όλα αυτά λοιπόν, σύν τις προσαυξήσεις οι οποίες θα πρέπει να καταργηθούν στις μέρες της τις Κυριακές κυρίως, που εκεί υπήρχαν έξτρα επιβαρύνσεις, όλα αυτά θα είναι μια ανάσα για την εστίαση. Σύντομα ζητάμε κάποια προγράμματα επιδοτούμενα τα οποία θα ενισχύσουν οικονομικά τις επιχειρήσεις.
3: Αυτό που υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες είναι ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να επιβαρύνονται με ένα από τα υψηλότερα φορολογικά καθεστώτα των τελευταίων 35 ετών. Η κυρία Αντωνακάκη σημειώνει δε πως το μεγαλύτερο αγκάθι στην εστίαση είναι το ΦΠΑ.
4: Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο αγκάθι στην εστίαση είναι το ΦΠΑ. Δεν είναι τυχαίο που όλη η Ελλάδα ζητάει απεγνωσμένα τη μείωση του ΦΠΑ. Και όχι μόνο. Αν θέλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντέξουν, γιατί εκεί είμαστε κι εμείς, εκεί εντασσόμαστε, θα πρέπει να γίνει άμεσα η μείωση του ΦΠΑ. Ας ελπίσουμε ο Πρωθυπουργός να φουγκραστεί το πρόβλημα της εστίασης, διότι βλέπετε το Ηράκλειο, εδώ τοπικά τουλάχιστον που εμείς δραστηριοποιούμαστε, ότι πλέον φαντάζει.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών από την περιφέρεια Κρήτης, με τα παράπονα των πολιτών πάντως να είναι αυξημένα, όπως αυξημένοι είναι και οι πληθυσμοί, λόγω κυρίως των θερμοκρασιών που είχαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα και Κεφαλογιάννη, γιατί καλώς τον ξανά, γιατί είχες και την ευκαιρία το πρωί να συζητήσεις στο ραδιόφωνο του Sky με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για το θέμα. Είναι

0: πολλά τα κουνούπια και πολλά και τα παράπονα, αν καταλαβαίνω σωστά.
1: Κατά διαβολική σύμπτωση θέλω να σου πω ότι όσο ώρα συζητάμε ένα κουνούπι μετρώει κανονικά. Μέσα στο δωμάτιο και δεν έχω καταφέρει να το διώξω. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι πολλά τα κουνούπια, το παραδέχεται η περιφέρεια. Είναι αποτέλεσμα και της κλιματικής κρίσης. Οι πληθυσμοί δεν μειώνονται το χειμώνα. Νομίζω το έχουμε διαπιστώσει. Να το πω απλά, δεν κάνει αρκετό κρύο ώστε να πεθάνουν τα κουνούπια το χειμώνα ή να μην μπορέσουν να αναπαραχθούν. Με αποτέλεσμα να είναι οι πληθυσμοί τους αυξημένοι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Η περιφέρεια Κρήτης, όπως μας είπε ο Γενικός Διευθυντής Υγείας της ο καθηλυναρμόδιος δηλαδή, ο κ. Παπαδάκης, το έχει εντοπίσει το πρόβλημα και γι' αυτό έχει εγκαινιάζει από φέτος πρόγραμμα 12 μήνων ψεκασμών. Δεν θα σταματούν οι ψεκασμοί ούτε τον χειμώνα, θα γίνουν ίσως λίγο πιο αραιά, αλλά θα συνεχίζονται και τον χειμώνα για να ελεγχθεί λίγο το πρόβλημα. Όμως, λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι ψεκασμοί ξεκίνησαν μέσα Μαΐου. Δεν έχουν φέρει ακόμη το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο κ. Παπαδάκης είναι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε μείωση στον πληθυσμό των κουνουπιών. Mm-hmm. Κουνούπια όμως θα υπάρχουν, έτσι. Δεν είναι καλοκαίρι, δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Απλώς ο κ. Παπαδάκης επισημαίνει και την ευθύνη.
0: Έτσι, αυτό πήγαινα να πω και εγώ. Αυτό πήγαινα να πω και εγώ. Ότι και εδώ μπορούμε και εμείς κάπως να βοηθήσουμε, εκτός από το να διαμαρτυρόμαστε δικαίως βέβαια, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς.
1: Ακριβώς αυτό. Αναγνωρίζει ότι έχουν δίκιο οι πολίτες, δεν διαμαρτύρονται, ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών φέτος το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα αυξημένοι. Όμως επισημαίνει ότι θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι, διότι ξέρεις αυτό που βλέπουμε καμιά φορά σε μπαλκόνια, σε αυλές. Το λάστιχο να στάζει, να δημιουργούνται στάσιμα νερά, να ποτίζουμε και να αφήνουμε μετά λιμνούλες. Αυτά όλα είναι αιστείες για τα κουνούπια. Είναι αιστείες κουνούπιων. Οπότε θα πρέπει όλοι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και να δείξουν λίγη υπομονή. Θεωρεί ότι μέσα στον Ιούλιο θα δούμε βελτίωση αρκετά σημαντική. Παρεμπιπτόντως, το ρωτήσαμε και για τις κατσαρίδες.
0: Εκεί όντως και εκεί έχουμε έτσι, αυξημένους πληθυσμούς. Δεν ξέρω, τις βλέπουμε πιο πολύ φέτος. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είναι αυξημένοι οι πληθυσμοί. Ο κύριος Παπαδάκης μας διευκρίνησε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Οι ψεκασμοί στα φρεάτια είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Εμπροκειμένως, στο Δήμο Ηρακλείου υπήρξε μια καθυστέρηση. Θα έπρεπε να έχουν γίνει ψεκασμοί την άνοιξη. Γίνονται τώρα. Ο ίδιος λέει ότι και τώρα μπορεί να έχουν αποτέλεσμα, αλλά θα ήταν καλύτερο να έχουν γίνει την άνοιξη, ειδικά στο Ηράκλειο, ειδικά φέτος που ξέρουμε ότι είχε πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό πρόβλημα με την καθαριότητα. Γίνονται πάντως τώρα οι ψεκασμοί. Γενικά, κάναμε μια συζήτηση, έτσι να το πω και αυτό είναι Παρασκευή βράδυ, μπορούμε να το πούμε και λίγο πιο χαλαρά, ότι σε σχέση με τα δύο, οι καημένες κατσαρίδες είναι λίγο πιο παρεξηγημένες, διότι τουλάχιστον σε σχέση με τα κουνούπια δεν κουβαλούν ασθένειες. Έτσι είναι προφανώς κάτι το οποίο πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει και δεν αντέχει να τις βλέπει, κατανοητό. Αλλά σε σχέση με τα δύο έντομα, το κουνούπι είναι εκείνο που είναι πιο επικίνδυνο και γι' αυτό παρακολουθούνται και τα είδη των κουνούπιων.
0: Ακριβώς.
1: Στην Κρήτη, ώστε αν υπάρξει κάποια εισαγωγή ας πούμε, από έντομο το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο, να ενημερωθούν άμεσα οι δημότες και οι πολίτες και να το ξέρουν και να προσέχουν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και περισσότερο και για την επιστημονική διευκρίνηση για την διαφορά των δύο ειδών. Ευχαριστώ, Κώστα. Και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, στον Sky Κρήτης.
2: Υπάρχουν και πληθυσμοί άλλων εντόμων, όπως είναι οι χειρονόμοι, που προσομοιάζει η εμφάνισή τους με τα κουνούπια. Απλά αυτοί δεν τσιμπούν. Οπότε, αν απλά βλέπουμε έτσι σμήνι, γιατί μας αναφέρουν και εμάς, ειδικά εκεί στο Γιόπυρο. Σμήνι κουνουπιών τελικά δεν είναι κουνούπια, αλλά σίγουρα υπάρχει θέμα φέτος και οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτον, η κλιματική κρίση το ξέρετε και δεν είναι μια δικαιολογία, το έχουμε και επιστημονικά αποδείξει με μελέτη που κάναμε. Επειδή δεν έχουμε χειμώνα, δεν υπάρχει φυσική καταπολέμησή τους. Δηλαδή, όταν θες θερμοκρασίες διαρκώς κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου και να σταματήσει αυτή η αναπαραγωγή, ο κύκλος από το αυγό στην προνύμφη, νύφη και τέλειο έντομο τέλος πάντων. Οι πληθυσμοί, όταν ξεκινάει τώρα αυτή η εποχή, είναι πολύ πολύ περισσότεροι από άλλες χρονιές και δεν μιλάμε τώρα μία μέρα να έχει 8-7 βαθμούς. Μιλάμε, θα θέλαμε συνεχόμενα. Γι' αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη, και το νέο τριετές πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης προβλέπει πλέον 12μηνη καταπολέμηση. Ήμασταν οι πρώτοι που το είπαμε στη χώρα, το αποδείξαμε στο λέω πάλι επιστημονικά και το εφαρμόζουμε και ήρθε και το Υπουργείο Υγείας με την εγκύκλειό του και το έκανε και αυτό σχεδόν υποχρεωτικό, το επιβάλλει θα έλεγα.
3: Άρα αυτό έχει ξεκινήσει τώρα το 26.
2: Αυτό ξεκίνησε στα μέσα του Μάη του 26, θα είναι για 3 χρόνια. Είναι και το πρόγραμμα καταπολέμησης και θα υπάρχει ταυτόχρονα ένα

0: διαιτές φόρμα εντομολογικής επιτήρησης θα το κάνει η ομάδα του καθηγητή του κ. Βόντα από το ΙΤΕ, όπου τα κουνούπια που θα συλλέγουμε από τις παγίδες που έχουμε τοποθετήσει σε όλη την Κρήτη θα τα στέλνουμε εκεί, θα τα αναγνωρίζει σε επίπεδο γένους και είδους και θα ελέγχει αν μεταφέρουν παθογόνα όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός Τσικουγκούνια, ιός Ζίκα. Έτσι, αυτό είναι τώρα σε ισχύ. Τώρα, αυτό το δεύτερο τώρα που συζητήσαμε για την κατανόηση του κόσμου είναι ότι η χρηματοδότηση, γιατί δεν θα μπορούσε αυτό το έργο να το χρηματοδοτήσει η περιφέρεια, άργησε να γίνει φέτος, ενώ είχαμε τη μελέτη του διαγωνισμού από τον Σεπτέμβριο του 25 έτοιμη. Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε ουσιαστικά τον Μάρτιο του 26.
1: Σοβαρές καθυστερήσεις και αυξημένη πίεση καταγράφονται στη μονάδα χημειοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους ογκολογικούς ασθενείς να αντιμετωπίζουν πολύ ωραία αναμονή πριν την έναρξη των θεραπείων τους. Όπως αναφέρουν σε αρκετές περιπτώσεις, η αναμονή πριν από την έναρξη της θεραπείας φτάνει έως και τις 4 ώρες, καθώς πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ιατρικές και διοικητικές διαδικασίες.
2: Μήνες μεγάλης αναμονής και αυξημένης πίεσης καταγράφονται στη μονάδα χημειοθεραπείας του Παγνίου, όπου δεκάδες ογκολογικοί ασθενείς προσέρχονται για τις προγραμματισμένες συνεδρίες τους, όμως αντί να εξυπηρετηθούν άμεσα, βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλές καθυστερήσεις. Γεγονός που, όπως επισημαίνουν, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη καθημερινότητά τους.
3: Και οι ασθενείς, αλλά και οι εργαζόμενοι στο ημερήσιο τμήμα χημειοθεραπείας, για άλλη μια φορά κρούν τον κόδωνα πλέον ότι η κατάσταση είναι οριακή σε αυτό το τμήμα. Μιλάμε για ένα τμήμα που ουσιαστικά καθημερινά δέχεται εκατοντάδες συμπολίτες μας, που όχι μόνο από το Ηράκλειο αλλά και από όλη την Κρήτη, που έχουν ανάγκη χημειοθεραπείας.
2: Όπως αναφέρουν ασθενείς, σε αρκετές περιπτώσεις η αναμονή πριν από την έναρξη της θεραπείας φτάνει έως και τις 4 ώρες σε ορισμένες ημέρες, καθώς έπρεπε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ιατρικές και διοικητικές διαδικασίες.
3: Είναι ένα τμήμα που λειτουργεί το πρωί με προσωπικό που επί της ουσίας με την αύξηση του κόσμου που προσέρχεται, που πολλές φορές ξεπερνάει το 100%, είναι αναμενόμενο και οι αναμονές και ο τυχόν εκνευρισμός που υπάρχει στους ανθρώπους που περιμένουν εκεί για να τοποθετεί ο φλεβοκαθετήρας για να ξεκινήσουν οι χημειοθεραπείες.
2: Η ταλαιπωρία είναι ακόμη μεγαλύτερη για όσους ταξιδεύουν από άλλες περιοχές της Κρήτης, όπως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, καθώς η επιστροφή τους απαιτεί επιπλέον πολύ ωραία μετακίνηση.
3: Είναι θέμα καταρχήν και προσωπικού που κάθε χρόνο μειώνεται, και βεβαίως είναι ένα προσωπικό που καλύπτει και το ημερήσιο τμήμα χημειοθεραπείας και το τμήμα των ιωδίων, και βεβαίως είναι προσωπικό που καλύπτει και τις ακτινοθεραπείες και σε λίγο και την ενδοκελωτική θεραπεία. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά 4 υπηρεσίες του νοσοκομείου με το ίδιο προσωπικό και σε χώρους που ουσιαστικά είναι πλέον, έχουν ξεπεράσει τις συνθήκες που μπορεί ο κόσμος να περιμένει σε ανθρώπινες συνθήκες.
2: Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ογκολογικές θεραπείες δοκιμάζει τις δυνατότητες της υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες.
3: Έχουν απομείνει 7 εργαζόμενοι στο τμήμα αυτό και το επόμενο διάστημα συνταξιοδοτείται μια νοσηλεύτρια. Καταλαβαίνει κανένας, ενώ έχουμε επισημάνει και σαν σωματείο και ήδη εργαζόμενοι στη διοίκηση, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Εν τούτης δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο ενίσχυσης και αυτού του τμήματος σε προσωπικό. Οι αναμονές πολλές φορές είναι πάνω από 3 ώρες, όπως σας είπα. Αναμονή δηλαδή για να τοποθετηθεί ο φλεβοκαθετήρας και για να ολοκληρωθεί μια χημειοθεραπεία.
2: Παράλληλα, η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού δυσχεραίνει σημαντικά την ομαλή λειτουργία της μονάδας. Για την κάλυψη των αναγκών κρίνεται συχνά απαραίτητη ενίσχυση με προσωπικό που μετακινείται προσωρινά από άλλα τμήματα του νοσοκομείου.
3: Ερχόμενοι άνθρωποι από Χανιά ή από Σιτία πολλές φορές ξεκινάνε το πρωί και καταλήγουν στο σπίτι τους να πάνε ταλαιπωρημένοι το απόγευμα. Αν υπήρχε το προσωπικό και αν υπήρχαν και προσωπικό και στις υπόλοιπες σε τμήματα που έχουν να κάνουν με τις χημειοθεραπείες, δηλαδή να υπήρχε προσωπικό και με το τμήμα διάλυσης των φαρμάκων και δούλευε και το απόγευμα, καταλαβαίνει κανένας ότι θα ήταν και πιο απλωμένος ο κόσμος χωροταξικά και θα ήταν και πιο ανθρώπινες οι συνθήκες και νοσηλείας των ανθρώπων αυτών και εργασίας των εργαζομένων.
1: Στο τέλος Ιουνίου έγινε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, με περισσότερες από 947.000 δικαιούχους να λαμβάνουν συνολικά πάνω από 219 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, για αρκετές οικογένειες η πληρωμή είτε δεν πραγματοποιήθηκε είτε εμφανίστηκε μειωμένη, και σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή θα γίνει έως τις 31 Αυγούστου.
2: Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί θα λάβουν μέσα στο 2026 χιλιάδες οικογένειες χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και τον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
4: Οι δικαιούχοι είναι οι κάτοικοι Ελλάδος, οι γονείς που έχουν παιδιά, και τα όρια είναι τα εξής. Αν είστε ζευγάρι, είναι 40.000 ευρώ συν 5.000 προσάυξη για το κάθε τέκνο, και για τις μονογονεϊκές οικογένειες 39.000 ευρώ το αέριο, πάλι 5.000 ευρώ για το κάθε τέκνο.
2: Δικαιούχοι είναι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για έγγαμους, η μέρη συμφώνου συμβίωσης το όριο διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο ξεκινάει από τις 39.000 ευρώ.
4: Παράδειγμα, αν μια οικογένεια έχει εισόδημα 40.000 ευρώ και έχει τρία παιδιά, το όριο για να λάβει το επίδομα είναι τα 50.000 ευρώ, καθώς λαμβάνει υπόψη του τα δύο παιδιά και όχι το πρώτο. Οπότε, οικογένεια με 40.000 ευρώ εισόδημα και τρία παιδιά, το όριο είναι τα 50.000 ευρώ για να λάβει το επίδομα των 150 ευρώ.
2: Η βασική καταβολή ολοκληρώθηκε έως τις 30 Ιουνίου, ενώ για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 έως τις 31 Ιουλίου 2026 προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή έως το τέλος Αυγούστου.
4: Αν δεν τα είδαν μέχρι 30 έκτος στο λογαριασμό τους, θα είναι οι εξής λόγοι. Θα πρέπει να εξετάσουν τον IBAN αν είναι σωστά. Επίσης όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι αν το κράτος οικία παίρνει τα δεδομένα της δήλωσης του 2024 για τα χρήματα που έβαλε στις 30 του 2026. Αν μια οικογένεια έκανε παιδί από 1η-1η του 26 μέχρι 31 Εβδόμου του 26, θα υπάρξει και δεύτερη καταβολή στις 31 Αυγούστου του 2026, γιατί θα πάρει τα δεδομένα της δήλωσης του 2025. Οπότε οι γονείς που δεν είδαν τα χρήματά τους και έχουν γεννήσει μετά από αυτές τις ημερομηνίες θα τα δουν στις 31 Αυγούστου στο λογαριασμό τους. Επίσης να πούμε ότι η συγκεκριμένη καταβολή είναι ακατάσχετη, δεν μπορεί δηλαδή να συμψηφιστεί με τυχόν χρέη που έχουν οι πολίτες στο δημόσιο.
1: Σε αγώνα δρόμου για την έβρεση, οι κατοικίες επιδίδονται εδώ και αρκετές ημέρες γονείς και νέοι φοιτητές που έχουν εξασφαλισμένη μετά και την ανακοίνωση των βαθμολογιών την εισαγωγή τους σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η αγορά ενοικίων παραμένει πάντως ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς έχει ξεκινήσει και μαζί της αναβιώνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους, η έβρεση κατοικίας.
5: Ήδη έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον για ανέβρεση φοιτητικής στέγης. Δυστυχώς δύσκολα είναι και φέτος, όπως κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, όταν έρχονται οι φοιτητές και όχι μόνο για να ψάχνουν για διαμέρισμα. Όσοι φοιτητές ενδιαφερθούν τώρα νωρίς, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, θεωρώ ότι μπορεί να τακτοποιηθούν, να βρουν διαμερίσματα.
6: Να πούμε ότι όσον αφορά τη φοιτητική κατοικία, αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας για τους φοιτητές, τόσο σε επίπεδο Ηρακλείου, όσο και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.
2: Στο Ηράκλειο, η ενοικίαση κατοικιών παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι μεγάλες αυξήσεις των τελευταίων ετών έχουν πλέον επιβραδυνθεί.
5: Όσοι καθυστερήσουν και περιμένουν το Σεπτέμβριο να ψάξουν για φοιτητική στέγη, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα προς ενοικίαση πολλά στην αγορά. Όσο υπάρχει αυτή η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, θα είναι πολύ δύσκολη η ανέβρεση στέγης και τα μισθώματα φυσικά παραμένουν υψηλά.
6: το πρόβλημα αυτό είναι ολοένα και εντονότερο, κυρίως μετά τον κορονοϊό και κυρίως μετά το καλοκαίρι του 2021, όπου αυξήθηκε η ροή των τουριστών στο νησί μας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι διοκτήτες να στραφούν στην βραχυχρόνια μίσθωση, γυρίζοντας την πλάτη στη μακροχρόνια μίσθωση.
2: Για ένα διαμέρισμα 35 έως 40 τετραγωνικά, η πρόεδρος του Συλλόγου Μεστών Ανατολικής Κρήτης, Άρτε

0: Εμείς μαυράκι, σημειώνει πως οι τιμές διαμορφώνονται από 550 έως 600 ευρώ στο κέντρο της πόλης, ενώ περιμετρικά του κέντρου περίπου 500 ευρώ.
1: Για να πούμε ένα παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα που απευθύνεται σε φοιτητή περίπου στα 35 με 40 τετραγωνικά, εάν βρίσκεται μεν στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι πάρα πολύ ακριβό, δηλαδή θα κυμαίνεται περίπου στα 550 με 600 ευρώ το μήνα. Εάν είναι περιφερειακά του κέντρου, αλλά κοντά στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι 500 ευρώ περίπου.
2: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες κατοικίες διαθέσιμες για ενοικίαση σε μακροχρόνια μίσθωση και ουσιαστικά δεν υπήρχαν διαθέσιμες κατοικίες τόσο για φοιτητές όσο και για αναπληρωτές, δασκάλους και καθηγητές και άλλους δημόσιους υπαλλήλους που ερχόντουσαν στο νησί μας κάθε Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τώρα εάν αυτό το πρόβλημα στην ουσία λυθεί είτε μέσω της ανέργεσης των φοιτητικών κατοικιών που θα λάβει η χώρα τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο.
0: Στα προάστια οι τιμές κυμαίνονται στα 400 με 450 ευρώ.
1: Ενώ εάν αυτό το διαμέρισμα βρεθεί σε κάποιο προάστιο, ας πούμε σε μια απόσταση 1500 μέτρων ή 2 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, αυτό το διαμέρισμα θα μπορεί να βρει σε μίσθωμα γύρω στα 400 με 450 ευρώ.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και την Αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μια από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου, όσο προφανώς και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται το Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
5: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικίου, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία ξοδοτικού άγχους, ήδη από την πρώτη ηλικίου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά. Δεν εξυπηρετεί τίποτα, δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό με τεστ, με εξετάσεις ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
4: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει η νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETE Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
5: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια πάρα πολύ, σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πήγαινε όλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
4: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
3: Ξεκίνησε στο Ηράκλειο το Διεθνές Μπασκετικό Κάμπ που φέρνει στην Ελλάδα προπονητική τεχνογνωσία από Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Νεαροί αθλητές συμμετέχουν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα υψηλής έντασης με στόχο την τεχνική εξέλιξη, τη βελτίωση του basketball IQ και την καλύτερη κατανόηση του σύγχρονου παιχνιδιού.
0: Πρεμιέρα για το The Transition Basketball Camp 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης, μια διεθνή μπασχετική διοργάνωση που φέρνει στην Ελλάδα προπονητικές εμπειρίες και τεχνογνωσία από Ευρώπη και Αμερική.
6: Είναι η πρώτη μέρα του camp, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για μας εδώ. Στόχος του camp είναι να τα παιδιά να δημιουργήσουν αυτοπεποίθηση και να δώσουν βάση σε αυτά που θα δουλέψουμε αυτό το τρίμερο. Είναι σημαντικό τα παιδιά να διασκεδάσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία που κάνουμε εδώ, να νιώσουν αυτοπεποίθηση, να χαμογελάσουν, να το διασκεδάσουν και να έχουν εστιάσει στα βασικά και στο στόχο που έχουμε θέσει από την αρχή του camp.
0: Νεαροί αθλητές από διαφορετικές περιοχές συμμετέχουν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα υψηλής έντασης που στοχεύει στην τεχνική εξέλιξη, τη βελτίωση του basketball IQ και την καλύτερη κατανόηση του σύγχρονου παιχνιδιού.
7: Πολύ μεγάλη τιμή αλλά και πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε στη με παιδιά που μας δίνουν πάρα πολύ ενέργεια. Προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε όχι μόνο με τις γνώσεις μας αλλά και με σύγχρονα μέσα. Καλή ώρα, έχουμε φέρει μηχανήματα πολύ τελευταίες τεχνολογίες για να μπορέσουν να βοηθήσουν την εξέλιξή τους. Νομίζω ότι γίνεται αρκετά καλή δουλειά.
8: Στόχος του camp είναι να πιέσουν τα παιδιά να φτάσουν στα όρια τους, να εξελίξουν τις δυνατότητές τους και γενικά να περάσουν καλά. Δίνει έμφαση σε τρίπλες, σε τελειώματα, σε εγκεφαλική προσέγγιση ως προς το παιχνίδι.
0: Μέσα από εξειδικευμένες προπονήσεις, ασκήσεις προσομοίωσης αγώνα και έμφαση στη λήψη αποφάσεων και την ομαδική λειτουργία, το ΚΑΜΠ επιχειρεί να δώσει στους αθλητές τα εφόδια για το επόμενο επίπεδο.
7: Ο στόχος του ΚΑΜΠ καταρχάς είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να διασκεδάσουν καταρχάς. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μέσα από αυτό το πράγμα, μετά από τη διασκέδαση, είναι να μάθουν βασικούς κανόνες αυτοσεβασμού, να μπορέσουν αυτοελέγχου, να μπορέσουν να σέβονται το συμπαίκτη τους, να μπορούν να δίνουν το κάτι παραπάνω και να μην εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους. Στιγμή με στιγμή είναι κομμάτι αυτά που ουσιαστικά προσφέρει τον μπάσκετ. Είναι μια μικρή μάχη καθημερινά.
0: Η διοργάνωση θα διαρκέσει έως την Κυριακή 5 Ιουλίου.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά.

0: Είναι μόνο η αρχή.
1: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
7: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
11: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
12: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
13: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
14: Πάθος για τη δουλειά σου.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
16: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, συγκρατημένη αναμένεται να είναι η στάση του Ντόναλτ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σύμφωνα με πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Συμμαχία, ο οποίος εκτιμά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα επιδιώξει να προκαλέσει εντάσεις με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Τον Μάιο, ο Τραμπ συγκρούστηκε δημόσια με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, αφού ο τελευταίος χαρακτήρισε κακοσχεδιασμένη τη στρατηγική πίσω από τον πόλεμο. Παρότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται συνεχώς σε αντιπαράθεση για κάποιο θέμα, είναι πιθανόν να αποφεύγει να προκαλεί εντάσεις στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην

0: το οποίος διατέλεσε επίσης ειδικός απεσταλμένος της πρώην κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα θελήσει να φέρει σε δύσκολη θέση τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Trump is always raging about something. And he's unhappy about European contributions, European defense spending, Iran, whatever it might be. But this is not going to be a blow-up of a NATO summit.
0: Τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις κατά των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ, επικρίνοντας κυβερνήσεις που αρνήθηκαν να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο κοινό τους πόλεμο κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τις κατηγόρησε ότι εγκατέλειψαν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της συμμαχίας. Η Ισπανία, η Ιταλία αρνήθηκαν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων, ενώ η Γαλλία δεν επέτρεψε την διέλευση από τον αέριο χώρο της πτήσεων που μετέφεραν οπλισμό προς τη χρήση στο Ιράν.
1: The administration right now likes to say that Europe wasn't there for us, they weren't helping, they didn't let us use bases and airspace and things like that. That's a bit of an exaggeration. You had to ask and then you could have used them. And we didn't tell anybody we were going to attack Iran and then we complained that no one.
0: Τον Μάιο, ο Τραμπ συγκρούστηκε δημόσια με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρς, αφού ο τελευταίος χαρακτήρισε κακοσχεδιασμένη τη στρατηγική πίσω από τον πόλεμο. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, ενώ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους συμμάχους δειλούς και το ΝΑΤΟ χάρτινη τίγρη.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Τον Θοδωρή Φανουράκη αποχαιρέτησε μέσω ανακοίνωσης του ΟΦΗ. Ο νεαρός επιθετικός που πέρυσι είχε δοθεί δανεικός στα Χανιά δεν θα συνεχίσει με τα ασπρόμαυρα.
4: Παρελθόν από το ρόστερ του ΟΦΗ αποτελεί ο Θοδωρής Φανουράκης, καθώς η κριτική ΠΑΕ ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος προέρχεται από την ελίτ ακαδημία του Συλλόγου, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2024, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 αγωνίστηκε ως δανεικός στα Χανιά με στόχο την απόκτηση αγωνιστικών παραστάσεων. Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕΟΦΗ ευχαρίστησε τον Φανουράκη για την παρουσία του στην ομάδα και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Αναλυτικά, η ΠΑΕΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Θοδωρή Φανουράκη. Ο νεαρός επιθετικός προέρχεται από την ελίτ ακαδημία της ομάδας μας, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2024, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην ΠΑΕ Χανιά. Θοδωρή, μεγάλωσες μαζί μας και ο ΟΦΗ θα είναι πάντα η οικογένειά σου. Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση του καιρού.

Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που απαγορεύει την κυκλοφορία τους από άτομα κάτω των 17 ετών, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηροποίησης και πρόστιμα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, ενώ απαγορεύεται επίσης η πώληση, η εκμίσθωση ή οποιαδήποτε διάθεση των οχημάτων αυτών σε ανηλίκους. Είναι απαραίτητο πλέον να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, τονίζουν εκπαιδευτές οδήγησης.
1: Από τις 26 του Ιουνίου είναι σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονικών πατινιών στο οδικό δίκτυο. Θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι είναι και αυτά οχήματα, καταλαμβάνουν χώρο στο δημόσιο δρόμο, επομένως σωστά θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν. Θα έλεγα ότι το πατίνι είναι όπως και το ποδήλατο, είναι η εύκολη χρήση, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, μικροί ή μεγάλοι, επομένως, όταν είναι κάποιος εκτεθειμένος στον δρόμο και η πιθανότητα να έχει μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα είναι σαφώς μεγαλύτερη.
0: Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, θα προβλέπεται πρόστιμο για οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που κινούνται σε οδούς με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα, το οποίο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα υποχρεούνται να φέρουν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Επίσης, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση θα αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Και αναφέροντας χαρακτηριστικά 2-3 ζητήματα, το ένα εξ αυτών είναι ότι θα απαγορεύεται πλέον, εφόσον βέβαια ψηφιστεί το νομοσχέδιο, κάτω το 17 η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών. Θα έχουμε υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και θα έχουμε και. Ευελπιστούμε δηλαδή, γιατί το προωθούμε και εμείς ως εκπαιδευτές, γνώση αυτών που το χρησιμοποιούν, του κώδικα. Να μην είναι δηλαδή τελείως ανεξέλεγκτη η χρήση τους. Όσο αφορά τώρα το αν η χρήση των πατινιών τους αρέσει, να το πω έτσι λαϊκά, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το δούμε από αυτή την άποψη.

0: Απλά θα πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την ευθύνη που έχει ο καθένας συνολικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει και σε αυτή την περίπτωση πρόστιμα, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις παραβάσεων, που φαντάζομαι ότι εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα καθοριστούν για τα πρόστιμα ακριβώς.
1: Η καλοκαιρινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου σύμφωνα με εμπόρους, θα προσφέρει στους καταναλωτές την ευκαιρία για αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Οι ίδιοι αναμένουν την αύξηση της κίνησης στα καταστήματά τους.
2: Έχουμε και τις επόμενες μέρες την περίοδο των εκπτώσεων, όπου αρκετοί καταναλωτές θα υποφεληθούν και από καλύτερες τιμές. Γενικά υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα δούμε και τις επόμενες μέρες περισσότερο κόσμο. Υπάρχει και μια κίνηση με τον τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα δούμε αρκετά περισσότερο κόσμο και τις επόμενες μέρες.
3: Με τις προσφορές και τις εκπτώσεις που θα βάλουν όλα τα μαγαζιά και ήδη έχουν ξεκινήσει περισσότεροι, θα δώσει μια δυναμική στην αγορά που θα φανεί η κίνηση.
1: Και μπορεί, όπως λένε έμποροι, η κίνηση στα καταστήματα την τρέχουσα περίοδο να είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού. Όμως ντόπιοι και ξένοι καταναλωτές εμφανίζονται συγκρατημένοι, γεγονός που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα στα ταμεία των επιχειρήσεων.
3: Τουριστικά δεν πάμε καλά. Ανεξάρτητα ότι βλέπουμε κόσμο στην αγορά, ο κόσμος που βγαίνει δεν ψωνίζει. Βγαίνει και απλά κάνει τη βόλτα του, απλά ρίχνει μια ματιά, πίνει ένα καφέ και αυτό είναι όλο. Δεν ψωνίζει. Ο κόσμος που έχει έρθει μέχρι τώρα από θέμα τουρισμού δεν είναι καλός για τα μαγαζιά. Μπορεί να έχουμε κόσμο και να λέμε ότι υπάρχει κόσμος και τα ξενοδοχεία πάνε καλά, αλλά η αγορά και το εμπόριο του Ηρακλείου δεν πάει καλά από τους τουρίστες. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έρθει άλλο πελατολόγιο που θα είναι καλύτερο. Περιμένουμε και έχει ο Θεός.
1: Οι έμποροι του Ηρακλείου ωστόσο εκτιμούν τους επόμενους μήνες πως η κίνηση θα αυξηθεί λόγω και των κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, επισκέπτεται την αγορά, κάνει την ερευνά του, κάνει τα απαραίτητα ψώνια του. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο που ο κόσμος θα κατέβει και θα ψωνίσει για να πάρει τα ρούχα τα απαραίτητα.
4: Σχέση με πέρυσι, πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή τον Ιούνιο, για παράδειγμα, πώς ήταν?
3: Τα σχέση με πέρυσι είναι πιο κακά. Πέρυσι ήταν καλύτερα τα πράγματα. Έχει επηρεάσει πολύ και ο πόλεμος, έχει επηρεάσει πολύ και η ψυχολογία και γενικότερα όλα αυτά που έχουν συμβεί από το χειμώνα.
1: Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2026. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτή τη φράση χρησιμοποιούν για να περιγράψουν την κίνηση στα ταξί την τρέχουσα περίοδο οι ιδιοκτήτες των ταξί, οι οποίοι βλέπουν αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά λιγότερους τζίρους στα ταμεία τους. Οι ίδιοι προσπαθούν, όπως λένε, καθημερινά να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους και παράλληλα εμφανίζονται συγκρατημένα, αισιόδοξοι για την πορεία της τουριστικής σεζόν.
5: Θα σας απαντήσω με ό,τι λέει ο θυμόσοφος λαός κάθε πέρσι και καλύτερα. Οι προσδοκίες μας εν μέσω Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν ελαχιστοποιηθεί. Κάνουμε το σταυρό μας και θέλουμε όλοι όσο κόσμος να έχει υγεία να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία μας με ό,τι μας τύχει και φέρει ο Θεός.
6: Η κατάσταση είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς βάλεται και αυτός όπως εδώ. Ενέργεια, καύσιμα, ακρίβεια. Είναι λίγο συγκρατημένος. Έτσι. Κατά τα άλλα έχουμε κόσμο, έχουμε παραπάνω κόσμο. Έχουμε μεγάλη κλοπή του μεταφορικού μας έργου και μιλάω για το επάγγελμά μου τώρα. Έτσι. Πάνω κάτω είμαστε τα ίδια με πέρυσι, ίσως και ένα λίγο καλύτερα. Λόγω των αφίξεων, αλλά δυστυχώς δεν αποδίδει. Τα οικονομικά είμαστε ακόμα λίγο μέσα.
1: Οι ιδιοκτήτες ταξί επίσης υποστηρίζουν ότι με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις πύλες εισόδου της Κρήτης, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
5: Όσον αφορά την τουριστική οδική μεταφορά, αυτή όπως και κάθε χρόνο έχει σημαντικές απώλειες. Η υποκλοπή του μεταφορικού έργου που βιώνουμε ως επαγγελματικός κλάδος από επιτίδιους μη επαγγελματίες φετεριστές που σφετερίζουν και καταστρατηγούν το νομοθετικό πλέγμα που έχει αποδώσει η ελληνική πολιτεία είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οι οποίες σταγμεύουν στον παρακείμενο χώρο του αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης. Κάτω από την μύτη μας, αλλά και την μύτη των ηλεκτρικών εποπτικών μηχανισμών, δραστηριοποιούνται παράνομα και εκτελούν μεταφορικό τουριστικό έργο με οχήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στις κανονιστικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που έγκυται στον επαγγελματικό κλάδο των εκμισθώμενων οχημάτων με τα οδηγού.
6: Αυτοί δεν είναι ανταγωνιστές. Αυτοί είναι λυσασμένα σκυλιά που κάποιος τους έδωσε το δικαίωμα και μπαίνουν σε ξένα χωράφια, δημιουργούν εντυπώσεις και κλέβουν καθαρά καθημερινώς το έργο του επαγγελματία. Ανύπαρκτοι νόμοι ή πάρα πολλοί νόμοι δημιουργούν την ανομία. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, ο καθένας μπορεί να έρθει και να τους ελέγξει. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος. Πού τηρείται? Σόδομα και Γόμορα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καταρχάς. Εδώ αν θέλουμε να όταν επιβιβάζουμε και θέλουμε να πάμε μια πλατεία ελευθερίας, θέλουμε μισή ώρα να περάσουμε έξω από το αεροδρόμιο. Η διάβαση πεζών είναι γεμάτη. Βανάκια δεξιά-αριστερά, μέχρι τη ΣΕΑΠ, αναστροφές, τριπλοπακαρισμένα, ανεβάζουν τον κόσμο, τραβάνε ανάπηρους τραβάνε πάνω στη σκαλοπάτια, πάνω στο πάρκινγκ. Εδώ τη Αλικαρνασού, την Αλικαρνασού. Δηλαδή είναι τρελά πράγματα.
4: Άρα τι ζητάτε να γίνει για αυτό το πράγμα?
6: Ζητάμε να μπει το νερό στο αυλάκι. Ζητάμε τα επιτρεπόμενα. Ζητάμε να πάει η δουλειά εκεί που πρέπει να πάει. Έτσι. Ζητάμε έλεγχο περισσότερο.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται το Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
7: Μας βρίσκει κάθε αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικίου, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία ξοδοτικού άγχους, ήδη από την πρώτη ηλικίου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις, ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
1: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETE Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
7: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
8: Παρατείνονται στην Κρήτη τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της εγωπροβατοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων μετά την αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται στην Υπηρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, τα μέτρα θα ισχύσουν έως και την 5η 9 Ιουλίου, οπότε και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
9: Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς στην Κρήτη, οι κτηνιατρικές, οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι που ασχολούνται, καταφέραμε και κρατήσαμε το νησί καθαρό. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, να μην χρειαστεί, να μην έχουμε μάλλον κρούσμα, το οποίο θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γιατί όπως βλέπετε πάνω σφαγήκανε πολλά ζώα και από την άλλη βλέπω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όντως αυτοί έχουν καταστραφεί. Καταστραφήκανε χωρίς καμία βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, έχουν θέμα επιβίωσης. Και δυστυχώς από ό,τι ακούω και διαβάζω, δυστυχώς για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε τον έχουν δώσει αποζημίωση, ούτε τίποτα.
8: Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, οι αρχές επισημαίνουν ότι η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων των ζώων.
9: Είναι πολύ καιρό, αλλά έχει φέρει αποτελέσματα, παιδιά. Και καλώς και συνεχίζεται και προσπαθούμε για να... Βέβαια το μέτρο που πρέπει να τηρηθεί κατά εμένα κατά πολύ είναι να μην εισάγονται ζώντα ζώα στο νησί. Τέρμα και ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να έρθουν ζώα να φέρουν... Βέβαια μπορεί να μεταφερθεί και με άλλα μέσα. Αλλά αυτά θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι απολυμαίνονται με το που κατεβαίνουν στο λιμάνι.
8: Οι κτηνοτρόφοι πάντως δηλώνουν θετικοί σε εμβολιασμό των ζώων τους, αν αυτό χρειαστεί, όμως κρίνουν προς το παρόν αυτό δεν είναι απαραίτητο, καθώς η Κρήτη είναι καθαρή.
9: Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί αν χρειαστεί. Το Υπουργείο είναι. Εμείς σαν εγώ σαν παραγωγός, εάν μου συμβεί και υπάρχει προστασία με το εμβόλιο, βεβαίως και θέλω να εμβολιαστούν τα ζώα. Εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή, αφού δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε να το κρατήσουμε, ας μην εμβολιαστούν. Αλλά άμα χρειαστεί, ρε παιδιά, προς Θεού, μη μας εγκαταστρέψουν. Να εμβολιάσουμε. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
8: Νέα εποχή στις διασυνοριακές πληρωμές φέρνει η διασύνδεση του Άιρις με το ευρωπαϊκό δίκτυο Europa. Πλέον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν χρήματα σε πολίτες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ανδόρας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη χωρίς να απαιτείται IBAN.
10: Το Άιρις, το σύστημα άμεσων πληρωμών που πλέον οι πολίτες έχουν συνηθίσει και ανταλλάζουν μεταξύ τους χρήματα εύκολα και χωρίς έξοδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, επεκτείνεται και σε 5 ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή οι πολίτες πλέον μεταξύ τους θα μπορούν να ανταλλάζουν χρήματα μέσω του συστήματος, εφόσον έχουν και οι δύο το σύστημα τοποθετήσεις στο κινητό τους, που απευθύνεται το σύστημα το συγκεκριμένο, το European Iris. Το συγκεκριμένο, αν μια οικογένεια έχει παιδιά που σπουδάζουν, για παράδειγμα, στην Ιταλία, θα μπορεί να στείλει χρήματα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν το παιδί τους εδώ στην Ελλάδα.
8: Στόχος είναι έως το τέλος του 2026 το δίκτυο να επεκταθεί σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τις άμεσες πληρωμές μεταξύ πολιτών.
10: Μέχρι τέλος του χρόνου θα επεκταθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά και άλλες κατηγορίες πολιτών. Παράδειγμα, κάποιοι φίλοι βρίσκονται σε διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και το τραπέζι που έχουν όλοι μαζί θα μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους χρήματα εφόσον επιθυμούν για το κόστος που αναλογεί στον καθένα. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε παιδιά που σπουδάζουν. Θα μπορούν να μεταφέρουν χρήματα γενικότερα μέσω του συστήματος αυτού εύκολα, αρκεί να γνωρίζεις τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αντισυμβαλόμενου.
8: Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για Έλληνες που έχουν συγγενείς ή φίλους στις συγκεκριμένες χώρες, αλλά και για φοιτητές, εργαζόμενους ή ταξιδιώτες.
10: Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Οι πολίτες ήδη έχουν υιοθετήσει το Άιρις στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται την ευκολία των άμεσων πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των πολιτών. Γι' αυτό και όλο ένα περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα Άιρις. Και στην προσπάθειά του το Υπουργείο Οικονομικών να πείσει τους πολίτες για αυτήν την εξέλιξη, θα δημιουργηθούν καμπάνιες που θα ενημερώνουν τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας και όσον αφορά την επέκταση που γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες, προς το παρόν σε 5 αλλά μέχρι τέλος του χρόνου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι πολύ

σημαντικό, καθώς απευθύνεται σε γονείς που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, απευθύνεται σε ταξιδιώτες που έχουν ολιγοήμερες διακοπές σε μια ευρωπαϊκή χώρα και γενικότερα το σύστημα Iris είναι κάτι που μπήκε στη ζωή μας και είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο παιδί. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία. Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη αντιπαράθεση για τη βία, την οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Στόχος μας παραμένει η νίκη, λέει ο Ανδρουλάκης. Συνεχίζει να σπάει ρεκόρ το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αύξηση 7% στο σύνολο της επιβατικής κίνησης το πρώτο εξάμηνο του 26, όσοι επιβάτες μετακινήθηκαν τον Ιούνιο. Έναρξη των εργασιών συντήρησης την 1η Νοεμβρίου προτείνει ο Δήμος Ηρακλείου. Στόχος να επαναλειτουργήσει η κρίνη με ροή νερού έως το επόμενο καλοκαίρι. Αυξημένοι είναι οι πληθυσμοί κουνουπιών, αυξημένα και τα παράπονα των πολιτών. Το πρόγραμμα ψέκασμων εξελίσσεται ομαλά σε όλη την Κρήτη. Οι συστάσεις προς τους πολίτες.
0: Προφυλακιστέως μετά την απολογία του κρίθηκε κυρίες και κύριοι ο 58χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός παιδιού μόλις 8 χρονών. Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγγελθεί, ο 58χρονος επιχείρησε με ένα μαξιλάρι που έβαλε στο πρόσωπο του μικρού να τον νουθετήσει επειδή εκείνο έκανε φασαρία. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Προφυλακιστέως λοιπόν, μετά την απολογία του που ξεκίνησε αργά, ξεκίνησε στις 3 το μεσημέρι, η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο 58χρονος δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς του. Επέμεινε ότι μάλωσε το παιδί και το χαστούκησε. Αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έκανε την κίνηση να το σπρώξει και να το βάλει στο κεφάλι ένα μαξιλάρι. Είπε ότι τέτοιο περιστατικό δεν υπήρξε. Ενώπιον της ανακρίτριας ανέφερε το τι συνέβη, δηλαδή ότι άκουσε τα παιδιά να κάνουν θόρυβο, άκουσε κάποια στιγμή ένα πολύ μεγάλο κρότο, ανέβηκε στο σπίτι, το οποίο του ανήκει, είναι ο σπίτι των νοικοκύρης της γυναίκας που μένει με τα δύο παιδιά στο συγκεκριμένο σπίτι στις Δαφνές. Όταν είδε ότι τα παιδιά πάνω στο παιχνίδι τους είχαν σπάσει μια εσωτερική πόρτα μέσα στο σπίτι, μάλωσε τα παιδιά, τα χαστούκησε και στη συνέχεια ενημέρωσε την μητέρα των παιδιών για το τι είχε συμβεί. Η μητέρα επιστρέφοντας στο σπίτι βρήκε το μικρό, το 8χρονο να κλαίει και εκείνο φέρεται να της είπε ότι ο 58χρονος τον είχε σπρώξει στον καναμπέ και του έβαλε ένα μαξιλάρι στο κεφάλι για να σταματήσει να φωνάζει. Αυτή η κατάθεση ουσιαστικά ήταν που οδήγησε τον εισαγγελέα να του ασκήσει δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Δεν έπεισε την ανακρίτρια με τους ισχυρισμούς του και με την ομόφωνη απόφαση ανακριτική εισαγγελέα οδηγήθηκε στην φυλακή με τον δικηγόρο του να υποστηρίζει ότι ουδέποτε υπήρξε

0: σε τέτοιο περιστατικό και ότι είναι άδικο για έναν άνθρωπο για δύο χαστούκια να πηγαίνει στη φυλακή.
1: Μάλιστα. Πάμε και σε μια άλλη υπόθεση, Χάρη, γιατί σήμερα είχαμε μία ακόμη δικαστική εξέλιξη σε μια ιστορία που πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω και μάλιστα συγκεκριμένα 17. Μιλάμε για την δολοφονία της Τζιν Χάλον εδώ στο Ηράκλειο. Σήμερα είχαμε μια σημαντική απόφαση από το μεικτό ορκωτό στο Λασιθίου.
0: Μετά από 17 ολόκληρα χρόνια έφτασε αυτή η υπόθεση στο δικαστήριο μετά την επιμονή των παιδιών της γυναίκας η οποία έμενε στην Κρήτη. Η γυναίκα αυτή βρέθηκε νεκρή στα νερά του λιμανιού το Μάρτιο του 2009. Mm-hmm. Τότε οι πρώτες ενδείξεις έδειχναν ότι πρόκειται για πνιγμό. Τα παιδιά της όμως ποτέ δεν πίστεψαν ότι αυτή η γυναίκα θα αυτοκτονούσε ή ότι είχε χάσει απλά την ισορροπία της και είχε βρεθεί στα νερά του λιμανιού. Κατάφεραν να συγκεντρώσουν στοιχεία, κατάφεραν να βρουν το ημερολόγιο της και μέσα από το ημερολόγιο της ξεκίνησαν μια τεράστια προσπάθεια και με ιδιωτικούς ερευνητές. Mm-hmm. Έφτασαν στο σημείο να, με όλα αυτά τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, να ασκηθεί δίωξη σε έναν 55χρονο. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Λασιθίου η δίκη που ξεκίνησε στις αρχές της εβδομάδας. Σήμερα είχαμε την απόφαση μετά την αγόρευση χθες της εισαγγελέως. Η απόφαση είναι 10 χρόνια με τριετή αναστολή, αλλά με τον όρο ότι ο 55χρονος, στον οποίο έχει αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός, θα επισκέπτεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και η ψυχιατρική κλινική θα παραδίδει μία έκθεση μετά από κάθε του επίσκεψη για την ψυχική του κατάσταση. Ο 55χρονος σήμερα αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που είχε σκοτώσει την γυναίκα. Τι είχε συμβεί? Αυτοί οι δύο για ένα διάστημα είχαν μία σχέση. Ο άνθρωπος αυτός πριν από 17 χρόνια δεν ήθελε να κυκλοφορούν ιδιαίτερα γιατί ήταν μεγαλύτερη του. Έτσι η γυναίκα του ζήτησε να χωρίσουν. Εκείνος επέμενε να έχουν ξανά σχέσεις. Συναντήθηκαν το μοιραίο βράδυ στο λιμάνι, στο Μαρίνα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Η γυναίκα έστελνε μηνύματα σε φιλικά της πρόσωπα ζητώντας να πάνε από εκεί προκειμένου να την πάρουν από εκεί. Όταν φαίνεται τουλάχιστον από την απόφαση του δικαστηρίου, ο άνθρωπος αυτός τη χτύπησε και στη συνέχεια την πέταξε στο λιμάνι αργά το βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, και στην πολιτική επικαιρότητα. Οξύτατε είναι η πολιτική αντιπαράθεση σκιά των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση να κατηγορεί μέρος της αντιπολίτευσης για τοξικότητα που μπορεί να οπλίσει το χέρι ενός δολοφόνου και να δηλώνει αποφασισμένη να βάλει τέλος σε φαινόμενα βίας. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει το σφυροκόπημα για τα θέματα της οικονομίας, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη έθεσε με ένταση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και έβαλε εναντίον τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Άλεξη Τσίπρα.
2: Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται με αφορμή τις βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει ότι ορισμένες πολιτικές εκφράσεις οπλίζουν το χέρι των δραστών.
3: Ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Ανοίγω παρένθεση. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Να τραβήξουν πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές.
2: Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει πειρά προς την κυβέρνηση.
4: Υπάρχει μια χυδαία εργαλειοποίηση αυτής της εγκληματικής συμπεριφοράς από την κυβέρνηση. Υπάρχει μια προσπάθεια να ενοχοποιήσει την αντιπολίτευση και να δώσει και πολιτικό χρώμα, πολιτική χρειά, ότι είναι αριστερή. Η αριστερή δεν είναι δολοφόνη.
5: Κυρία Κωνσταντοπούλου, θρέφεται από το μίσος, θρέφεται από το διχασμό και έχει βάλει πάρα πολύ λάδι στη φωτιά τα τελευταία χρόνια για όλο αυτό το κλίμα. Εκτός από τις κουκούλες που πρέπει να βγουν, πρέπει να βγουν και οι μάσκες, πρέπει να πέσουν και οι μάσκες.
6: Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι με την ανοχή τους, προσέχω τις λέξεις μου, με την ανοχή τους κλείνουν το μάτι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν τον μπάχαλο, την τρομοκρατία, τη βία.
2: Πάντως και μέσα στη Βουλή υπήρξε αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εστιάζουν την κριτική τους στις βολές της κυβέρνησης κατά των κομμάτων της αριστεράς.
7: Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται. Πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι? Αυτή είναι η υποχρέωση την οποία έχετε ως κυβέρνηση του τόπου.
8: Και συνεχίζετε αυτό τον τοξικό λόγο, να ξεστομίζετε κουβέντες είτε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, είτε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Μα καλά, δεν ντρέπεστε? Σε μια υπόθεση που ενώνει όλες τις φτέρυγες της Βουλής.
9: Όταν είναι από χούλιγκανς, καταδικάζουμε. Όταν είναι από ακροδεξιούς, πολύ σωστά, μάλιστα, καταδικάζουμε. Όταν είναι από ακροαριστερούς, ζούμε τα φαινόμενα αυτά. Mm. Βγαίνει ο ένας και λέει ότι είναι προβοκάτσια ίσως και πρέπει να το ψάξουμε και εργαλειοποίηση. Mm. Βγαίνει ο άλλος και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να καταστήλει τους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Mm. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
10: Δεν μίλησαν για αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία, επειδή βολεύεται με τον κύριο Τσίπρα και ανοίγουν σαμπάνιες
11: από την Παρασκευή.
10: Το παραμύθι της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ο Δράκος. Τώρα βρέθηκε και ο Δράκος, ο Τσίπρας, για να συσπυρώσουν τα κομματικά του στελέχη.
2: Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να μιλά για εκλογές την Άνοιξη και να θέτει στόχο την αυτοδυναμία, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέτει ως δικό του στόχο τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως ο τόπος έχει ανάγκη μια πολιτική αλλαγή.
12: Για να έρθει πολιτική αλλαγή, δεν μπορεί να έρθει χωρίς την νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 40%. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας είναι πρώτος όταν έχει μια μικρή διαφορά από εμάς? Θέλει ο κόσμος σταθερότητα ή θέλει τοξικότητα και αστάθεια? Εγώ λοιπόν διεγείρω τη μνήμη του ελληνικού λαού. Το δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα, όσο υπήρχε, έφερνε σταθερότητα, λογική. Με τον Καμένο ήταν ο κ. Τσίπρας. Γιατί να μην σε αρέσει με κ. Μητσοτάκη?
2: Λίγες μέρες πριν την επίσκεψή του στην Άγκυρα, ο Πρωθυπουργός στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, υπογραμμίζοντας πως η μοναδική διαφορά που η Ελλάδα αναγνωρίζει είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας.
3: Η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα που έχει με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, από τη στιγμή που θα φύγουν τα υπόλοιπα θέματα από το τραπέζι, τα οποία δεν είμαι διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να τα συζητήσω. Και ότι ναι, εάν λυθεί αυτό το ζήτημα, ταυτόχρονα η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια γέφυρα της Τουρκίας στην Ευρώπη και τούμπαλιν.
2: Στη συνέντευξή του στον Αντένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πρότεινε ένα νέο Ελσίνκι προκειμένου να συνδεθεί η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
12: Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας είναι μια χήμερα. Πρέπει να πάμε σε ένα νέο τύπου Ελσίνκι που θα μιλάμε για τα οικονομικά ωφέλη της Τουρκίας και τα γεωπολιτικά ωφέλη τα δικά μας. Και η Ευρώπη να είναι εκεί. Να και ρωτήσω. Όχι να βλέπω ευρωπαϊκές χώρες να θέτουμε ζητήματα, όταν τα θέτουμε, διότι στο τελευταίο συμβούλιο δεν βάλαμε το θέμα καταδίκησης Τουρκίας για τον ενδεχόμενη, γιατί πρέπει να δημιουργήσει και στήριξη αποτροπής την ενδεχόμενη νομοθέτηση από την Τουρκία Εθνών Συνέλευση. Πρέπει να προλαμβάνεις. Τη δική
10: λάθος,
12: μας κριτική, η οποία γίνεται δομικά και αξιόπιστα, συμφωνούν και δύο πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν προβληματίζει εμένα. Πρέπει να προβληματίσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι μαζί μου στο στούντιο όπως κάθε βράδυ ο Κώστας Μπογδανίδης, φυσικά για το σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας με πολλά θέματα ανοιχτά. Ένα, με ένταση ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αυτές τις ημέρες.
11: Ναι, και καλά κάνει και βάζει και το θέμα του θεσμικού πύχη. Mm-hmm. Το λέω γιατί ξέρεις και από τις δημοσκοπήσεις τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση διάλεξε έναν αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, διότι όσο ο κύριος Τσίπρας κάτι φαίνεται να τσιμπάει δημοσκοπικά, το ίδιο τσιμπάει και σε συσπήρωση η Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά.
11: Το ξέρανε ότι λειτουργεί συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία η περίπτωση του κ. Τσίπρα. Το δυσάρεστο είναι ότι έχουμε μια συνεχιζόμενη ένταση για ένα θέμα που πραγματικά έπρεπε να ενώνει τους πάντες. Έχουμε ένα θύμα από μια ξεκάθαρη τρομοκρατική ενέργεια. Ταυτόχρονα έχουμε έρευνες για τους δράστες, αν είναι τρεις, αν είναι τέσσερις, αν είναι παραπάνω. Και ελπίζουμε πραγματικά να συλληφθούν και να αποδοθούν στη δικαιοσύνη για να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι ευθύνες τους. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει ένας καυγάς περιών ουσκιάς. Ορισμένοι αλήθεια αρχηγοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το παραμικρό.
1: Ένας καυγάς που τροφοδοτεί όλη

0: αυτή την ένταση. Ναι, ακριβώς.
1: Και νομίζω ότι έχει σημασία το ότι βρισκόμαστε και σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Βέβαια. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει, ξέρεις, λέει θα τον πιστέψουμε κιόλας ότι θέλει να πάει την άνοιξη εκλογές, ενώ είναι κάτι παραπάνω από φανερό ότι γυρεύει ένα παράθυρο. Yeah. Αναζητεί δηλαδή ένα άνοιγμα, αν θες, ένα ξέφωτο που θα του δώσει τη δυνατότητα να πιστέψει ότι αν όχι να πάρει αυτοδυναμία, αλλά να είναι τόσο κοντά ώστε να ελπίζει σε μια δεύτερη επαναληπτική εκλογή, ώστε να εκβιάσει, να το πω τρόπον, την εκλογικά το σώμα για να την πάρει. Ότι αλλιώς τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, επειδή η κυβέρνηση ισότια είχε πει ότι θα περιμένουμε μειώσει στην Αγγλία, λέω για τα καύσιμα τώρα και επανέρχομαι στο νούμερο ένα θέμα που είναι η ακρίβεια και η οικονομία. Δεν το βλέπουμε, δυστυχώς. Για κάποιο λόγο.
0: Πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή ακόμα.
1: Νόμιζα να. Ναι. Πόσο υπομονή, αφού βλέπουμε το πετρέλαιο να πέφτει, βλέπουμε να υπάρχει μια σχετική, ας την πούμε, συμφωνία, στην αρχική συμφωνία.
0: Στο μνημόνιο.
1: Και εγώ βλέπω σε ορισμένες περιπτώσεις να ανεβάζουν και πάλι τις τιμές. Εκτός εάν το κάνουν για να μας κάνουν το ανέκδοτο του Χότζα, ότι ξέρεις, βάζει και θέλει να βγάλει δύο ζώα και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Σε αυτές τις εκλογές, όπως τις κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, σε ξαναρωτώ, γιατί όλο και κάποιος φεύγει κάθε μέρα.
1: Όπως διάβασα σε ένα πολύ ωραίο, έτσι, που είναι σατυρικό βεβαίως, ότι έφυγε και ο Κούκος από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, λέμε ότι είναι ένας και ο Κούκος, αλλά έφυγε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Έχω την εντύπωση ότι θα δώσουν μια μάχη οι εναπομείναντες, ενώ τον κύριο Πολάκη και τους άλλους, για να κρατήσουν το κόμμα, αλλά φαίνεται ότι το κομμάτι της Ιατρικής Επιτροπής ελέγχεται και έτσι το έχει δέσει τρόπον την ΑΟΚ.
0: 11 Ιουλίου θυμίζω αυτή ακριβώς η συνεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπογδανίδη. Τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου επιβεβαιώνουν οι αριθμοί των αφίξεων στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, το οποίο κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2026, ένα νέο ιστορικό ρεκόρ στη συνολική επιβατική κίνηση με αύξηση 7%. Σύμφωνα δε με τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, και τον Ιούνιο υπήρξε αύξηση στη διακίνηση επιβατών σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι κατά 1,93%.
2: Με θετικό πρόσημο κινείται η φετινή τουριστική περίοδος για το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Τον Ιούνιο διακινήθηκαν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού, ενώ στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου η επιβατική κίνηση έφτασε τα 3,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Την ίδια ώρα, μικρή μείωση καταγράφηκε στις αφίξεις εσωτερικού, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό.
3: Ο Ιούνιος κύλησε και αυτός με ανωδική πορεία. Σε μικρότερα βέβαια ποσοστά, καθώς όπως ξέρουμε τώρα ξεκινάει και η καλοκαιρινή περίοδος που ούτως ή άλλως είναι υψηλά τα νούμερα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είχαμε μια μικρή μείωση στις αφίξεις εσωτερικού της τάξης του μείον 1%, μείον 1,4%. Τον Ιούνιο είχαμε 638.000 αφίξεις εξωτερικού και περίπου 85.000 αφίξεις εσωτερικού. Και συνολικά διακινούμενος, δηλαδή αφίξεις, αναχωρήσεις και transit, στο, όπως είπα πριν, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο.
2: Στην κορυφή των αγορών που τροφοδότησαν το αεροδρόμιο τον Ιούνιο βρέθηκε η Γερμανία με 168.000 αφίξεις. Ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.000, η Γαλλία με 58.000, η Πολωνία με 45.000, η Ολλανδία με 30.000 και το Ισραήλ με 28.000 αφίξεις.
3: Αφίξεις εξωτερικού είχαν μια αύξηση κοντά στο 2% με 638.000 επιβάτες, οπότε στη συνολική κίνηση στην διακινούμενη επιβάτες ήταν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο με μία αύξηση και αυτό κοντά στο 2%. Έτσι λοιπόν κύλησε ο Ιούνιος. Είχαμε πάλι τη Γερμανία στην πρώτη θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο στη δεύτερη θέση, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία και το Ισραήλ στην έκτη θέση, παρότι στην αρχή της σεζόν είχαμε με τον πόλεμο, είχαν ακυρωθεί πτήσεις κτλ. Τώρα έχουν ανακάμψει, υπάρχουν αρκετές πτήσεις και από και προς το Ισραήλ.
2: Συνολικά οι αφίξεις από το εξωτερικό το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσιάζουν αύξηση 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τις προβλέψεις για τους επόμενους μήνες να παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες.
3: Βλέπουμε μια αύξηση στις αφήξεις εξωτερικού στο 7%, mm-hmm. έχουμε

0: δηλαδή κοντά 1,5 εκατομμύριο επιβάτες εξωτερικού. Συνολικά διακινούμενους επιβάτες έχουμε 3,7 εκατομμύρια και μια αύξηση κοντά στο 6%. Όπως είπα και πριν, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το αεροδρόμιο έχει πολλή κίνηση, υπάρχει ζήτηση, δοκιμάζονται οι εργαζόμενοι και οι υποδομές του. Όπως βλέπετε και σε κάποια βίντεο που κυκλοφορούν, οι αίθουσες αναχωρήσεων κάποιες ώρες είναι ασφυκτικά γεμάτες και όλοι δίνουν το καλύτερο σε αυτό για να ανταπεξέλθουν. Το μήνα Ιούνιο, λοιπόν, όπως σας είπα πριν, η Γερμανία είναι στην πρώτη θέση με 168.000 αφυκνούμενους επιβάτες. Στη συνέχεια έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 111.000 επιβάτες. Μετά τη Γαλλία με 58.000 επιβάτες, Πολωνία 45.000, Ολλανδία 30.000 και Ισραήλ 28.000 αφήξεις.
1: Με διακυμάνσεις και με διαφορετικές ταχύτητες κινείται η τουριστική σεζόν στην Κρήτη, καθώς παρά την αύξηση της επιβατικής κίνησης, οι πληρότητες δεν είναι ίδιες για όλα τα ξενοδοχεία, ενώ οι επισκέπτες ξοδεύουν αισθητά λιγότερα χρήματα σε σχέση με άλλες χρονιές. Παρ' όλα αυτά, οι φορείς του τουρισμού και της αγοράς δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι για αλλαγή του κλίματος, που θα φέρει και περισσότερα έσοδα στα ταμεία τους.
2: Με διαφορετικές ταχύτητες κινείται η φετινή τουριστική περίοδος στην Κρήτη. Στη μέση της τουριστικής περίοδου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, υπενθυμίζοντας ότι από την αρχή της χρονιάς είχε εκτιμήσει πως η Κρήτη θα κινηθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό χωρίς σοβαρές ανατροπές.
3: Είμαστε στη μέση της σεζόν. Όπως το Μάρτιο, που κυγόταν το σύμπαν, σας είχα βγει με μεγάλη ψυχραιμία και σας είχα πει μην ανησυχείτε, προχωράμε βάσει προγραμματισμού, δεν έχουμε ακυρώσει πτήσεων, δεν έχουμε ακυρώσει από τις προκρατήσεις, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα διότι θεωρούμαστε ασφαλής προορισμός και βαδίζουμε και προχωράμε με ψυχραιμία και γερό στο μάχη βάσει προγραμματισμού.
2: Όπως τόνισε ο κύριος Βλατάκης, παρά τη θετική εικόνα στις αφίξεις, οι πληρότητες δεν είναι ίδιες για όλα τα ξενοδοχεία. Στο μεταξύ και οι επιχειρήσεις εστίασης βλέπουν τους επισκέπτες να ξοδεύουν αισθητά λιγότερα.
3: Είμαστε στον Ιούλιο, έχουμε κόσμο, από ό,τι φαίνεται και από τα στοιχεία των αεροδρομίων. Έχουμε μάλιστα και μια μικρή αύξηση, η οποία δυστυχώς δεν αποτυπώνεται μέχρι τώρα στις πληρότητες των ξενοδοχείων, όλων των ξενοδοχείων, διότι τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν λογικές τιμές και έχουν κάνει προσφορές είναι γεμάτα, έχουν πάρα πολύ καλές πληρότητες. Τα ξενοδοχεία τα οποία δυστυχώς έχουν μείνει με τις τιμές αυτές τις υψηλές που δεν έχουν να τις υποστηρίξουν.
4: Εδώ και πάρα πολύ καιρό παρατηρούμε ότι ο τουρισμός δεν είναι τόσο καλός, παρόλο που ξεκίνησε με αισιόδοξα μηνύματα. Δυστυχώς οι καταναλώσεις είναι πάρα πολύ φιδωλές. Υπάρχει μια δυστοκή οικονομική σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο αλλά να μην καταναλώνουν και αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί πολύ για το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι τόσο καλός όσο φανταζόμαστε, γιατί δυστυχώς τα βάρη που έχουμε σαν επιχειρήσεις είναι πάρα πολλά, τα πάγια είναι τεράστια.
2: Ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων σημείωσε ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως για τα ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στα πολλά χρόνια που δραστηριοποιείται στον τουρισμό, δεν θυμάται άλλη χρονιά κατά την οποία μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού να μην είχαν γεμίσει ήδη τα ξενοδοχεία.
3: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φαίνεται ότι θα έχουμε. Πρέπει να έχουμε και εδώ γερό στο μάχη, ιδιαίτερα για τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία. Όσα χρόνια είμαι στον τουρισμό, δεν είχα ποτέ Ιούλιο-Αύγουστο που δεν είχαμε γεμίσει. Ελπίζω και φέτος να τα καταφέρουμε, έστω με πολλή προσπάθεια, αλλά θεωρώ ότι κάτι θα κάνουμε. Όμως το φθινόπωρο φαίνεται ότι θα έχουμε ένα rebound.
2: Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι με την εντατική προσπάθεια η εικόνα θα βελτιωθεί, ενώ εκτίμησε ότι το φθινόπωρο θα κινηθεί καλύτερα, με τη σεζόν να διατηρεί δυναμική ως το τέλος Οκτωβρίου και πιθανόν και μέσα στο Νοέμβριο.
3: Θα έχουμε μια καλύτερη διαδρομή, θα πάει μέχρι τέλος Οκτωβρίου και θα μπούμε και λίγο στο Νοέμβριο, αν όλα πάνε καλά. Θα τα ξαναπούμε βέβαια λίγο αργότερα.
1: πρόταση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για έναρξη των εργασιών συντήρησης της Κρίνης Μόρος είναι την 1η Νοεμβρίου, κατέθεσε ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της σύσκεψης φορέων που έγινε στη Λότζια. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή προτείνει η Κρίνη να επαναλειτουργήσει με ροή νερού που είχε σταματήσει, θυμίζω, το 2025. Είναι μαζί μου, παραμένει δηλαδή, ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα και σε εσένα, Κώστα Κεφαλογιάννη. Και με σένα θα ξεκινήσω να μας μεταφέρεις καταρχάς όλο το ρεπορτάζ για το τι περιλαμβάνει αυτή η πρόταση της Δημοτικής Αρχής.
5: Τέλειο αργά παρά ποτέ. Ο Δήμος ασχολήθηκε τώρα, δεν ασχολήθηκε τον Μάιο, όταν ενημερώθηκε για τις εργασίες. Κατόπιν εορτής έγινε αυτή η σύσκεψη και κατατέθηκε μια πρόταση προς το Υπουργείο Πολιτισμού, οι εργασίες να μην ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο, να ξεκινήσουν 1η Νοεμβρίου του 2026. Εάν προκύψει οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα, επειδή το Υπουργείο Πολιτισμού ισχυρίζεται ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέχρι το τέλος του 2026 για να μην χαθεί το σχετικό κονδύλι, εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα οικονομικής φύσεως, επειδή θα αλλάξει το ημερολογιακό έτος και οι εργασίες θα συνεχίζονται, ο Δήμος Ηρακλείου αναλαμβάνει να καλύψει την οικονομική ζημιά. Αυτή είναι η πρότασή του. Και επίσης προτείνει στο Υπουργείο να καθίσουν μαζί από κοινού να βρουν μια λύση ώστε το νερό να ξεκινήσει και πάλι να τρέχει στην Κρίνη. Θα χρειαστεί να αλλάξει το υδραυλικό σύστημα και αυτό το κόστος το αναλαμβάνει ο Δήμος Ηρακλείου, όπως βέβαια και το κόστος συντήρησης που θα προκύψει στη συνέχεια εάν ξεκινήσει να τρέχει πάλι το νερό. Θα χρειάζεται καθαρισμός και το σύστημα θα πρέπει να συντηρείται.
1: Ναι, γιατί θυμίζω, Κώστα, δεν ξέρω, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι είχε σταματήσει να τρέχει το νερό ακριβώς επειδή προκαλούσε εν τέλει φθορές στο μνημείο, έτσι δεν είναι?
5: Είχε ξεκινήσει ξανά το 2016, δεν ξέρω πόσα χρόνια ήταν τότε χωρίς νερό. Ξεκίνησε το 2016 με ένα σύστημα με καινούργια φίλτρα που υποτίθεται ότι θα μείωναν κάπως τη φθορά. Λειτουργήσε έτσι για 9 χρόνια με διακοπές και πάλι για συντηρήσεις είχαν γίνει μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Το 25 όμως σταμάτησε και πάλι να τρέχει το νερό, διότι τότε ήταν κάθετη η τοπική αρχαιολογία ότι με το σύστημα έτσι όπως είναι σήμερα η φθορά που προκαλείται είναι πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν και το Υπουργείο Πολιτισμού διατεθειμένο να συζητήσει ένα νέο σύστημα, θα έχει ενταστραφεί το μνημείο για να τρέχει νερό. Και είναι διατεθειμένο να συζητήσει και την πρόταση του Δήμου Ηρακλείου να ξεκινήσουν εργασίες από 1η Νοεμβρίου. Η υπεύθυνη του Υπουργείου, η υπεύθυνη της Διεύθυνσης Συντήρησης του Υπουργείου, συμμετείχε στη σύσκεψη, άκουσε την πρόταση με ενδιαφέρον, θα τη μεταφέρει στο Υπουργείο και νομίζω τις επόμενες μέρες θα μάθουμε και τη σχετική απόφαση. Δεν βλέπω κάποιο λόγο γιατί να μην γίνει δεκτή πάντως αυτή η πρόταση. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η περίφραξη θα μπει, έτσι, όταν και εφόσον ξεκινήσουν εργασίες, περίφραξη θα μπει. Το είδος της περίφραξης συζητήθηκε και αυτό. Μάλιστα, πρότειναν κάποιου, ο κ. Βλατάκης, τον οποίο είδαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, πρότεινε και κάποιο άλλο είδος περιφράξης που δεν θα μοιάζουν με κοτετσόσυρμα, είναι η λέξη του καλοκαιριού. Το Υπουργείο είπε ότι κοστίζουν πολύ αυτές τις περιφράξεις, αλλά θα συζητηθούν όλα. Αυτό που προέχει τώρα είναι να δούμε αν θα γίνει δεκτή η πρόταση του Δήμου Ηρακλείου, να ξεκινήσουν εργασίες 1η Νοεμβρίου, να έχουν τελειώσει όμως, πρέπει να το πούμε και αυτό, πριν το καλοκαίρι.
1: Πριν το καλοκαίρι, προφανώς. Mm-hmm. Κώστα Μπογδανίδη, τι λες?
6: Πρώτον, λέω ότι αν ξεκινήσουν τον Νοέμβριο, δεν θα έχουν τελειώσει το καλοκαίρι. Ξέρουμε τι γίνεται με αυτά τα έργα. Ξέρουμε πολλές φορές ότι προκύπτουν πέρα από τις μελέτες και τις προετοιμασίες που γίνονται ζητήματα που είναι και τεχνικά. Και κακά τα ψέματα, είναι ένα μνημείο το οποίο έχει υποστεί φθορές. Mm-hmm. Είναι ένα μνημείο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ενώ χιλιοστό στο χιλιοστό. Και επειδή έχω ζήσει την πρώτη μεγάλη, το έχω ξαναπεί έτσι, αν θες, προσπάθεια να σώσουν το μνημείο πριν από μερικά χρόνια, πριν από αρκετά χρόνια, θυμάμαι ότι κράτησε πολύ παραπάνω από ό,τι ήταν. Βέβαια, οι τεχνικές έχουν βελτιωθεί, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά και πάλι δεν μπορούν να κάνουν οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές τα δικά τους. Έτσι, δηλαδή, επειδή θέλουμε εμείς να τρέξει. Όποτε και αν γίνει, εγώ έλεγα και το Σεπτέμβριο να ξεκινήσει, πάλι θα πάρει χρόνο. Τώρα, όσον αφορά το νερό, είναι εντυπωσιακό το ότι συζητάμε το 2026. Για το αν υπάρχουν δυνατότητες τεχνικές να έχουμε και το νερό και να προστατευτεί και το μνημείο.
1: Συμφωνώ.
6: Θυμίζω ότι είναι ένα μνημείο του 17ου αιώνα, κράτησε εκεί αιώνες και είχε νερό, τα περισσότερα χρόνια είχε νερό, και όταν ήρθαμε εμείς, οι βάρβαροι, λέμε ότι ξέρεις, έχουμε τόσο, αν θέλεις, προβληματικό νερό στην πόλη, με τα άλατα και όλα αυτά τα βαρέα μέταλλα και ό,τι άλλο έχει, και κάνει κακό στο μνημείο. Πάντα υπάρχουν τεχνικές, αρκεί να το θέλεις και αρκεί βέβαια να επενδύσεις και λεφτά.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί παίζει, είναι πολύ πιθανό να είναι και κοστοβόρες, αλλά εντάξει, εδώ πρέπει να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
6: Ένα μνημείο
1: να το δούμε,
6: οποίο το κληρονομήσαμε και πρέπει, συμφωνώ, να το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές.
1: Συμφωνώ απόλυτο. Σας ευχαριστώ και τους δύο. για σφιχτικές συνθήκες στον κλάδο. Κάνουν λόγο οι επαγγελματίες της εστίασης λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους και της μειωμένης καταναλωτικής δαπάνης. Ζητούν δε παρεμβάσεις και μείωση του ΦΠΑ στο 13% για όλες τις υπηρεσίες εστίασης.
2: Έντονο προβληματισμό εκφράζουν οι επαγγελματίες της εστίασης για τη βιωσιμότητα των επιχειρησεών τους, επισημένοντας ότι η συνεχής αύξηση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με τη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες στην αγορά. Όπως αναφέρουν, απαιτούνται άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις ώστε να αποφευχθούν νέες δυσάρεστες εξελίξεις για τον κλάδο.
4: Βλέπουμε συνέχεια να έχουμε διάφορους φόρους και διάφορες επιβαρύνσεις και στα ενεργειακά και στις ανατιμήσεις των προϊόντων. Και γι' αυτό το λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία προέβη σε μια επιστολή, την οποία την έχει στείλει στο Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό, προκειμένου 4 μέτρα να επιβληθούν καλοπροαίρετα για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες. Αυτά τα μέτρα είναι το πάγιο αίτημά μας, το οποίο είναι το ΦΠΑ, το οποίο είναι ο υψηλότερος συντελεστής σε σχέση με άλλες χώρες, που προσπαθούμε να γίνει οριζόντιο στο 13%. Είναι ο ειδικός φόρος του καφέ, ο οποίος επιβαρύνει και μετακυλεί στον καταναλωτή η τιμή, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι ο καφές είναι λίγο πιο ακριβός σε σχέση με άλλες προηγούμενα έτη.
2: Βασική διεκδίκηση αποτελεί η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 13% σε όλες τις υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τα αλκοολούχα ποτά. Το συγκεκριμένο αίτημα περιλαμβάνεται στην επιστολή που απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την επανεξέταση της φορολογικής πολιτικής που εφαρμόζεται στον κλάδο.
4: Και επίσης να δούμε με το θέμα των delivery και take away, όπου εκεί θα πρέπει να καταργηθεί ο φόρος παρεπιδημούντων, το 0,5% που αποδίδουμε στο κράτος από τους τζίρους των επιχειρήσεών μας. Όλα αυτά λοιπόν, σύν τις προσαυξήσεις οι οποίες θα πρέπει να καταργηθούν στις μέρες της τις Κυριακές κυρίως, που εκεί υπήρχαν έξτρα επιβαρύνσεις, όλα αυτά θα είναι μία ανάσα για την εστίαση. Σύντομα ζητάμε κάποια προγράμματα επιδοτούμενα, τα οποία θα ενισχύσουν οικονομικά τις επιχειρήσεις.
2: Αυτό που υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες είναι ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να επιβαρύνονται με ένα από τα υψηλότερα φορολογικά καθεστώτα των τελευταίων 35 ετών. Η κυρία Ντονακάκη σημειώνει δε πως το μεγαλύτερο αγκάθι στην εστίαση είναι το ΦΠΑ.
4: Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο αγκάθι στην εστίαση είναι το ΦΠΑ. Δεν είναι τυχαίο που όλη η Ελλάδα ζητάει απεγνωσμένα τη μείωση του ΦΠΑ. Και όχι μόνο. Αν θέλουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντέξουν, γιατί εκεί είμαστε κι εμείς, εκεί εντασσόμαστε, θα πρέπει να γίνει άμεσα η μείωση του ΦΠΑ. Ας ελπίσουμε ο Πρωθυπουργός να αφουγκραστεί το πρόβλημα της εστίασης, διότι βλέπετε το Ηράκλειο, εδώ τοπικά τουλάχιστον που εμείς δραστηριοποιούμαστε, ότι πλέον φαντάζει.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών από την περιφέρεια Κρήτης, με τα παράπονα των πολιτών πάντως να είναι αυξημένα, όπως αυξημένοι είναι και οι πληθυσμοί, λόγω κυρίως των θερμοκρασιών που είχαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα και Φαλογιάννη, γιατί καλώς τον ξανά, γιατί είχες και την ευκαιρία το πρωί να συζητήσεις στο ραδιόφωνο του Sky με τον Διευθυντή της Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για το θέμα. Πολλά τα κουνούπια και πολλά και τα παράπονα, αν καταλαβαίνω σωστά.
5: Κατά διαβολική σύμπτωση, θέλω να σου πω ότι όσο ώρα συζητάμε ένα κουνούπι με τρώει κανονικά. Μέσα στο δωμάτιο και δεν έχω καταφέρει να το διώξω. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι πολλά τα κουνούπια, το παραδέχεται η περιφέρεια. Είναι αποτέλεσμα και της κλιματικής κρίσης. Οι πληθυσμοί δεν μειώνονται το χειμώνα. Νομίζω το έχουμε διαπιστώσει. Να το πω απλά, δεν κάνει αρκετό κρύο ώστε να πεθάνουν τα κουνούπια το χειμώνα ή να μην μπορέσουν να αναπαραχθούν, με αποτέλεσμα να είναι οι πληθυσμοί τους αυξημένοι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Η περιφέρεια Κρήτης, όπως μας είπε ο Γενικός Διευθυντής Υγείας, ο καθηγητής αρμόδιος δηλαδή, ο κ. Παπαδάκης, το έχει εντοπίσει το πρόβλημα και γι' αυτό έχει εγκαινιάζει από φέτος πρόγραμμα 12 μήνων ψεκασμών. Δεν θα σταματούν οι ψεκασμοί ούτε τον χειμώνα, θα γίνουν ίσως λίγο πιο αραιά, αλλά θα συνεχίζονται και τον χειμώνα για να ελεγχθεί λίγο το πρόβλημα. Όμως, λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι ψεκασμοί ξεκίνησαν μέσα Μαΐου. Δεν έχουν φέρει ακόμη το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο κ. Παπαδάκης είναι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε μείωση στον πληθυσμό των κουνουπιών. Mm-hmm. Κουνούπια όμως θα υπάρχουν, έτσι. Δεν είναι καλοκαίρι, δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Απλώς ο κ. Παπαδάκης επισημαίνει και την ευθύνη.
1: Έτσι, αυτό πήγαινα να πω και εγώ. Αυτό πήγαινα να πω και εγώ. Ότι και εδώ μπορούμε κι εμείς κάπως να βοηθήσουμε, εκτός από το να διαμαρτυρόμαστε δικαίως, βέβαια, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς.
5: Ακριβώς αυτό. Αναγνωρίζει ότι έχουν δίκιο οι πολίτες, δεν διαμαρτυρούνται, ότι οι πληθυσμοί των κουνουπιών φέτος το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα αυξημένοι. Όμως επισημαίνει ότι θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι, διότι ξέρεις, αυτό που βλέπουμε καμιά φορά σε μπαλκόνια, σε αυλές, το λάστιχο να στάζει, να δημιουργούνται στάσιμα νερά, να ποτίζουμε και να αφήνουμε μετά λιμνούλες. Αυτά όλα είναι αιστείες για τα κουνούπια. Είναι αιστείες κουνούπιων. Οπότε θα πρέπει όλοι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί και να δείξουν λίγη υπομονή. Θεωρεί ότι μέσα στον Ιούλιο θα δούμε βελτίωση αρκετά σημαντική. Παρεμπιπτόντως, το ρωτήσαμε και για τις κατσαρίδες.

0: φωτιά, γιατί
1: Εκεί
0: και γι'
1: όντως
0: αυτό.
1: και εκεί έχουμε έτσι αυξημένους πληθυσμούς. Δεν ξέρω, τις βλέπουμε πιο πολύ φέτος. Δεν ξέρω τι
0: Όχι,
1: γίνεται.
0: είναι αυξημένοι πληθυσμοί. Ο κύριος Παπαδάκης μας διευκρίνησε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Οι ψεκασμοί στα φρεάτια είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Εμπροκειμένως, στο Δήμο Ηρακλείου υπήρξε μια καθυστέρηση. Θα έπρεπε να έχουν γίνει ψεκασμοί την Άνοιξη. Γίνονται τώρα. Ο ίδιος λέει ότι και τώρα μπορεί να έχουν αποτέλεσμα, αλλά θα ήταν καλύτερο να έχουν γίνει την Άνοιξη, ειδικά στο Ηράκλειο, ειδικά φέτος που ξέρουμε ότι είχε πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό πρόβλημα με την καθαριότητα. Γίνονται πάντως τώρα οι ψεκασμοί. Γενικά, κάναμε μια συζήτηση, έτσι να το πω, και αυτό είναι Παρασκευή βράδυ, μπορούμε να το πούμε και λίγο πιο χαλαρά, ότι σε σχέση με τα δύο, οι καημένες κατσαρίδες είναι λίγο πιο παρεξηγημένες, διότι τουλάχιστον σε σχέση με τα κουνούπια δεν κουβαλούν ασθένειες. Έτσι είναι προφανώς κάτι το οποίο πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει και δεν αντέχει να τις βλέπει, κατανοητό. Αλλά σε σχέση με τα δύο έντομα, το κουνούπι είναι εκείνο που είναι πιο επικίνδυνο και γι' αυτό παρακολουθούνται και τα είδη των κουνουπιών.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Στην Κρήτη, ώστε αν υπάρξει κάποια εισαγωγή, ας πούμε, από έντομο το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο, να ενημερωθούν άμεσα οι δημότες και οι πολίτες και να το ξέρουν και να προσέχουν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και περισσότερο και για την επιστημονική διευκρίνηση, για την διαφορά των δύο ειδών. Ευχαριστώ, Κώστα. Και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, ο κ. Αντώνης Παπαδάκης, στον Sky Κρήτης.
2: Υπάρχουν και πληθυσμοί άλλων εντόμων, όπως είναι οι χειρονόμοι, που προσομοιάζει η εμφάνισή τους με τα κουνούπια. Απλά αυτοί δεν τσιμπούν. Οπότε, αν απλά βλέπουμε έτσι σμήνι, γιατί μας αναφέρουν και εμάς, ειδικά εκεί στο Γιώπηρο, σμήνι κουνουπιών, τελικά δεν είναι κουνούπια, αλλά σίγουρα υπάρχει θέμα φέτος και οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτον, η κλιματική κρίση, το ξέρετε, και δεν είναι μια δικαιολογία, το έχουμε και επιστημονικά αποδείξει με μελέτη που κάναμε. Επειδή δεν έχουμε χειμώνα, δεν υπάρχει φυσική καταπολέμησή τους. Δηλαδή, όταν θες θερμοκρασίες διαρκώς κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου και να σταματήσει αυτή η αναπαραγωγή, ο κύκλος από το αυγό στην προνύμφη, νύφη και τέλειο έντομο, τέλος πάντων, οι πληθυσμοί, όταν ξεκινάει τώρα αυτή η εποχή, είναι πολύ πολύ περισσότεροι από άλλες χρονιές και δεν μιλάμε τώρα μία μέρα να έχει 8-7 βαθμούς, μιλάμε, θα θέλαμε συνεχόμενα. Γι' αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη, και το νέο τριετές πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης προβλέπει πλέον 12μηνη καταπολέμηση. Ήμασταν οι πρώτοι που το είπαμε στη χώρα, το αποδείξαμε στο λέω πάλι επιστημονικά και το εφαρμόζουμε και ήρθε και το Υπουργείο Υγείας με την εγκύκλειό του και το έκανε και αυτό σχεδόν υποχρεωτικό, το επιβάλλει, θα έλεγα.
3: Άρα αυτό έχει ξεκινήσει τώρα το 26.
2: Αυτό ξεκίνησε στα μέσα του Μάη του 26, θα είναι για 3 χρόνια. Είναι και το πρόγραμμα καταπολέμησης και θα υπάρχει ταυτόχρονα ένα τριετές πρόγραμμα εντομολογικής επιτήρησης. Θα το κάνει η ομάδα του καθηγητή του κ. Βόντα από το ΙΤΕ, όπου τα κουνούπια που θα συλλέγουμε από τις παγίδες που έχουμε τοποθετήσει σε όλη την Κρήτη, θα τα στέλνουμε εκεί, θα τα αναγνωρίζει σε επίπεδο γένους και είδους και θα ελέγχει αν μεταφέρουν παθογόνα όπως ιός του Δυτικού Νείλου, ιός του Τσικουγκούνια, ιός Ζίκα. Έτσι, αυτό είναι τώρα σε ισχύ. Τώρα, αυτό το δεύτερο τώρα που συζητήσαμε για την κατανόηση του κόσμου είναι ότι η χρηματοδότηση, γιατί δεν θα μπορούσε αυτό το έργο να το χρηματοδοτήσει η περιφέρεια, άργησε να γίνει φέτος, ενώ είχαμε τη μελέτη του διαγωνισμού από τον Σεπτέμβριο του 25 έτοιμη. Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε ουσιαστικά τον Μάρτιο του 26.
1: Σοβαρές καθυστερήσεις και αυξημένη πίεση καταγράφονται στη μονάδα χημειοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με τους ογκολογικούς ασθενείς να αντιμετωπίζουν πολύ ωραία αναμονή πριν την έναρξη των θεραπείων τους. Όπως αναφέρουν σε αρκετές περιπτώσεις, η αναμονή πριν από την έναρξη της θεραπείας φτάνει έως και τις 4 ώρες, καθώς πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ιατρικές και διοικητικές διαδικασίες.
4: Μήνες μεγάλης αναμονής και αυξημένης πίεσης καταγράφονται στη μονάδα χημειοθεραπείας του Παγνίου, όπου δεκάδες ογκολογικοί ασθενείς προσέρχονται για τις προγραμματισμένες συνεδρίες τους, όμως αντί να εξυπηρετηθούν άμεσα, βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλιές καθυστερήσεις, γεγονός που, όπως επισημαίνουν, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη καθημερινότητά τους.
5: Και οι ασθενείς, αλλά και οι εργαζόμενοι στο ημερήσιο τμήμα χημειοθεραπείας, για άλλη μια φορά κρούν τον κόδωνα πλέον ότι η κατάσταση είναι οριακή σε αυτό το τμήμα. Μιλάμε για ένα τμήμα που ουσιαστικά καθημερινά δέχεται εκατοντάδες συμπολίτες μας, που όχι μόνο από το Ηράκλειο αλλά και από όλη την Κρήτη, που έχουν ανάγκη χημειοθεραπείας.

0: Όπως αναφέρουν ασθενείς, σε αρκετές περιπτώσεις η αναμονή πριν από την έναρξη της θεραπείας φτάνει έως και τις 4 ώρες σε ορισμένες ημέρες, καθώς έπρεπε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ιατρικές και διοικητικές διαδικασίες.
1: Είναι ένα τμήμα που λειτουργεί το πρωί με προσωπικό που επί της ουσίας με την αύξηση του κόσμου που προσέρχεται, που πολλές φορές και περνάει το 100%, είναι αναμενόμενο και οι αναμονές και ο τυχόν εκτεμπρισμός που υπάρχει στους ανθρώπους που περιμένουν εκεί για να τοποθετεί ο φλεβοκαθετήρας για να ξεκινήσουν οι χημειοθεραπείες.
0: Η ταλαιπωρία είναι ακόμη μεγαλύτερη για όσους ταξιδεύουν από άλλες περιοχές της Κρήτης, όπως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, καθώς η επιστροφή τους απαιτεί επιπλέον πολύ ωραία μετακίνηση.
1: Είναι θέμα καταρχήν και προσωπικού που κάθε χρόνο μειώνεται και βεβαίως είναι ένα προσωπικό που καλύπτει και το ημερήσιο τμήμα χημειοθεραπείας και το τμήμα των ιωδίων και βεβαίως είναι προσωπικό που καλύπτει και τις ακτινοθεραπείες και σε λίγο και την ενδοκελωτική θεραπεία. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά 4 υπηρεσίες του νοσοκομείου με το ίδιο προσωπικό και σε χώρους που ουσιαστικά είναι πλέον, έχουν ξεπεράσει τις συνθήκες που μπορεί ο κόσμος να περιμένει σε ανθρώπινες συνθήκες.
0: Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ογκολογικές θεραπείες δοκιμάζει τις δυνατότητες της υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες.
1: Έχουν απομείνει 7 εργαζόμενοι στο τμήμα αυτό και το επόμενο διάστημα συνταξιοδοτείται μια νοσηλεύτρια. Καταλαβαίνει κανένας, ενώ έχουμε επισημάνει και σε σωματείο και ήδη εργαζόμενοι στη διοίκηση ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, εν τούτης δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο ενίσχυσης και αυτού του τμήματος σε προσωπικό. Οι αναμονές πολλές φορές είναι πάνω από 3 ώρες, όπως σας είπα, αναμονή δηλαδή για να τοποθετηθεί ο φλεβοκαθετήρας και για να ολοκληρωθεί μια χημειοθεραπεία.
0: Παράλληλα, η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού δυσχεραίνει σημαντικά την ομαλή λειτουργία της μονάδας. Για την κάλυψη των αναγκών κρίνεται συχνά απαραίτητη ενίσχυση με προσωπικό που μετακινείται προσωρινά από άλλα τμήματα του νοσοκομείου.
1: Ερχόμενοι άνθρωποι από Χανιά ή από Σιτία πολλές φορές ξεκινάνε το πρωί και καταλήγουν στο σπίτι τους να πάνε ταλαιπωρημένοι το απόγευμα. Αν υπήρχε το προσωπικό και αν υπήρχαν και προσωπικό και στις υπόλοιπες σε τμήματα που έχουν να κάνουν με τις χημειοθεραπείες, δηλαδή να υπήρχε προσωπικό και με το τμήμα διάλυσης των φαρμάκων και δούλευε και το απόγευμα, καταλαβαίνει κανένας ότι θα ήταν και πιο απλωμένος ο κόσμος χωροταξικά και θα ήταν και πιο ανθρώπινες οι συνθήκες και νοσηλείας των ανθρώπων αυτών και εργασίας των εργαζομένων.
2: Στο τέλος Ιουνίου έγινε η πρώτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, με περισσότερες από 947.000 δικαιούχους να λαμβάνουν συνολικά πάνω από 219 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, για αρκετές οικογένειες η πληρωμή είτε δεν πραγματοποιήθηκε είτε εμφανίστηκε μειωμένη και σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή θα γίνει έως τις 31 Αυγούστου.
3: Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί θα λάβουν μέσα στο 2026 χιλιάδες οικογένειες χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και τον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
4: Οι δικαιούχοι είναι οι κάτοικοι Ελλάδος, οι γονείς που έχουν παιδιά και τα όρια είναι τα εξής. Αν είστε ζευγάρι, είναι 40.000 ευρώ συν 5.000 προσάυξη για το κάθε τέκνο και για τις μονογονεϊκές οικογένειες 39.000 ευρώ το όριο, πάλι 5.000 ευρώ για το κάθε τέκνο.
3: Δικαιούχοι είναι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για έγγαμους, η μέρη συμφώνου συμβίωσης το όριο διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο ξεκινάει από τις 39.000 ευρώ.
4: Παράδειγμα, αν μια οικογένεια έχει εισόδημα 40.000 ευρώ και έχει 3 παιδιά, το όριο για να λάβει το επίδομα είναι τα 50.000 ευρώ, καθώς λαμβάνει υπόψη του τα 2 παιδιά και όχι το πρώτο. Οπότε, οικογένεια με 40.000 ευρώ εισόδημα και 3 παιδιά, το όριο είναι τα 50.000 ευρώ για να λάβει το επίδομα των 150 ευρώ.
3: Η βασική καταβολή ολοκληρώθηκε έως τις 30 Ιουνίου, ενώ για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή έως τις 31 Ιουλίου 2026 προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή έως το τέλος Αυγούστου.
4: αν δεν τα είδαν

0: μέχρι 30 έκτος στο λογαριασμό τους, θα είναι οι εξής λόγοι. Θα πρέπει να εξετάσουν τον IBAN αν είναι σωστά. Επίσης όμως θα πρέπει να ξέρουν ότι αν το κράτος οικία παίρνει τα δεδομένα της δήλωσης του 2024 για τα χρήματα που έβαλε στις 30 έκτου του 2026. Αν μια οικογένεια έκανε παιδί από 1η-1η του 26 μέχρι 31 Εβδόμου του 26, θα υπάρξει και δεύτερη καταβολή στις 31 Αυγούστου του 2026, γιατί θα πάρει τα δεδομένα της δήλωσης του 2025. Οπότε οι γονείς που δεν είδαν τα χρήματά τους και έχουν γεννήσει μετά από αυτές τις ημερομηνίες, θα τα δουν στις 31 Αυγούστου στο λογαριασμό τους. Επίσης, να πούμε ότι η συγκεκριμένη καταβολή είναι ακατάσχετη, δεν μπορεί δηλαδή να συμψηφιστεί με τυχόν χρέη που έχουν οι πολίτες στο δημόσιο.
1: Σε αγώνα δρόμου για την έβρεση κατοικίας επιδίδονται εδώ και αρκετές ημέρες γονείς και νέοι φοιτητές που έχουν εξασφαλισμένοι μετά και την ανακοίνωση των βαθμολογιών την εισαγωγή τους σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η αγορά ενοικίων παραμένει πάντως ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς έχει ξεκινήσει και μαζί της αναβιώνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους, η έβρεση κατοικίας.
3: Ήδη έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον για ανέβρεση φοιτητικής στέγης. Δυστυχώς δύσκολα είναι και φέτος, όπως κάθε χρόνο αυτή την περίοδο όταν έρχονται οι φοιτητές και όχι μόνο για να ψάχνουν για διαμέρισμα. Όσοι φοιτητές ενδιαφερθούν τώρα νωρίς, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, θεωρώ ότι μπορεί να τακτοποιηθούν, να βρουν διαμερίσματα.
4: Να πούμε ότι όσον αφορά τη φοιτητική κατοικία, αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας για τους φοιτητές, τόσο σε επίπεδο Ηρακλείου, όσο και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.
2: Στο Ηράκλειο, η ενοικίαση κατοικιών παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι μεγάλες αυξήσεις των τελευταίων ετών έχουν πλέον επιβραδυνθεί.
3: Όσοι καθυστερήσουν και περιμένουν το Σεπτέμβριο να ψάξουν για φοιτητική στέγη θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα προς ενοικίαση πολλά στην αγορά. Όσο υπάρχει αυτή η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, θα είναι πολύ δύσκολη η ανέβρεση στέγης και τα μισθώματα φυσικά παραμένουν υψηλά.
4: Το πρόβλημα αυτό είναι ολοένα και εντονότερο, κυρίως μετά τον κορονοϊό και κυρίως μετά το καλοκαίρι του 2021, όπου αυξήθηκε η ροή των τουριστών στο νησί μας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες να στραφούν στην βραχυχρόνια μίσθωση, γυρίζοντας την πλάτη στη μακροχρόνια μίσθωση.
2: Για ένα διαμέρισμα 35 έως 40 τετραγωνικά, η πρόεδρος του Συλλόγου Μεστών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, σημειώνει πως οι τιμές διαμορφώνονται από 550 έως 600 ευρώ στο κέντρο της πόλης, ενώ περιμετρικά του κέντρου περίπου 500 ευρώ.
3: Για να πούμε ένα παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα που απευθύνεται σε φοιτητή περίπου στα 35 με 40 τετραγωνικά, εάν βρίσκεται μεν στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι πάρα πολύ ακριβό, δηλαδή θα κυμαίνεται περίπου στα 550 με 600 ευρώ το μήνα. Εάν είναι περιφερειακά του κέντρου, αλλά κοντά στο κέντρο της πόλης, το μίσθωμα θα είναι 500 ευρώ περίπου.
4: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες κατοικίες διαθέσιμες για ενοικίαση σε μακροχρόνια μίσθωση και ουσιαστικά δεν υπήρχαν διαθέσιμες κατοικίες τόσο για φοιτητές όσο και για αναπληρωτές, δασκάλους και καθηγητές και άλλους δημόσιους υπαλλήλους που ερχόντουσαν στο νησί μας κάθε Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τώρα εάν αυτό το πρόβλημα στην ουσία λυθεί, είτε μέσω της ανέργεσης των φοιτητικών κατοικιών που θα λάβει η χώρα τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο.
2: Στα προάστια οι τιμές κυμαίνονται στα 400 με 450 ευρώ.
3: Ενώ εάν αυτό το διαμέρισμα βρεθεί σε κάποιο προάστιο, ας πούμε σε μια απόσταση 1.500 μέτρων ή 2 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, αυτό το διαμέρισμα θα μπορεί να βρει σε μίσθωμα γύρω στα 400 με 450 ευρώ.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και την αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μια από τις πιο εκτεταμένες.

0: εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του λυκείου, όσο προφανώς και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Εθνικός Διάλογος για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου, με την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για μία από τις πιο εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων, που επηρεάζει τόσο τον τρόπο λειτουργίας του Λυκείου, όσο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας και του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς πλέον η πρωτοβουλία αυτή έχει εισέλθει σε φάση θεσμικής και πολιτικής ορίμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται προτάσεις που αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, το περιεχόμενο των σπουδών, τις δεξιότητες που θα καλλιεργούνται και τη συνολική φυσιογνωμία του σχολείου. Κάθετα αντίθετοι εμφανίζονται σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων.
2: Μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εφαρμόσουν το θεσμό, τον ανθρωποφάγο θεσμό των Πανελληνίων, όχι μόνο στην τρίτη ηλικία, αλλά και στις μικρότερες τάξεις. Να ξεκινάνε δηλαδή τα παιδιά σε μια διαδικασία εξοδοτικού άγχους ήδη από την πρώτη ηλικία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθεί όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι βάρβαρο, είναι και αντιπαιδαγωγικό. Δεν ωφελεί πουθενά, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δεν δίνει μια ανάσα στους μαθητές. Να θυμίσω μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε σε ένα σχολείο άκρα ανταγωνιστικό, με τεστ, με εξετάσεις, ήδη από το δημοτικό, συνεχίζουν με έντονο ρυθμό στο γυμνάσιο και φτάνουμε επιτέλους στο λύκειο, όπου τα παιδιά είτε προχωράνε σε επαγγελματικές σχολές, το οποίο εντάξει, είναι αποδεκτό και θεμητό, αλλά είτε ξεχνάνε όλα τα άλλα τα μαθήματα και επικεντρώνονται στα μαθήματα ειδικότητας.
1: Ωστόσο, κεντρικό εργαλείο συμμετοχής θα αποτελέσει η νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης. Η πλατφόρμα, η οποία έχει ανατεθεί στον οργανισμό ETA Διοφάντος, βρίσκεται ήδη στο στάδιο τεχνικής προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
2: Η κυβέρνηση το επιβαρύνει, βάζοντας λοιπόν τα παιδιά να ξεκινάνε φροντιστήρια ήδη από την τρίτη γυμνασίου, κάτι το οποίο σημαίνει τρομερές χαμένες ώρες σε παιδιά που δεν ζουν την παιδικότητά τους, την έχουν χαμένη, δεν ζουν την εφηβεία τους, δεν ζουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν σε μια από τις ομορφότερες ηλικίες της ζωής μας. Επιβαρύνονται με ατελείωτες ώρες φροντιστηρίων και ταυτόχρονα οικογένειες με μεγάλο βάρος και από άποψη στρες και από άποψη άγχους και χρόνου, καθώς τα πηγενέλα είναι ατελείωτα, αλλά και βεβαίως ένα ατελείωτο οικονομικό κυνήγι.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και οι προτάσεις που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση των τελικών εισηγήσεων.
0: Ξεκίνησε στο Ηράκλειο το Διεθνές Μπασκετικό Κάμπ που φέρνει στην Ελλάδα προπονητική τεχνογνωσία από Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Νεαροί αθλητές συμμετέχουν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα υψηλής έντασης με στόχο την τεχνική εξέλιξη, τη βελτίωση του basketball IQ και την καλύτερη κατανόηση του σύγχρονου παιχνιδιού.
3: Πρεμιέρα για το The Tradition Basketball Camp 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης, μια διεθνή μπασχετική διοργάνωση που φέρνει στην Ελλάδα προπονητικές εμπειρίες και τεχνογνωσία από Ευρώπη και Αμερική.
4: Είναι η πρώτη μέρα του camp, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για μας εδώ. Στόχος του camp είναι να τα παιδιά να δημιουργήσουν αυτοπεποίθηση και να δώσουν βάση σε αυτά που θα δουλέψουμε αυτό το τρίμερο. Είναι σημαντικό τα παιδιά να διασκεδάσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία που κάνουμε εδώ, να νιώσουν αυτοπεποίθηση, να χαμογελάσουν, να το διασκεδάσουν και να έχουν εστιάσει στα βασικά και στο στόχο που έχουμε θέσει από την αρχή του camp.
3: Νεαροί αθλητές από διαφορετικές περιοχές συμμετέχουν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα υψηλής έντασης που στοχεύει στην τεχνική εξέλιξη, τη βελτίωση του basketball IQ και την καλύτερη κατανόηση του σύγχρονου παιχνιδιού.
5: Πολύ μεγάλη τιμή αλλά και πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε εσύ με παιδιά, μας δίνουν πάρα πολύ ενέργεια. Προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε, όχι μόνο με τις γνώσεις μας, αλλά και με σύγχρονα μέσα. Καλή ώρα, έχουμε φέρει μηχανήματα πολύ τελευταίες τεχνολογίες για να μπορέσουν να βοηθήσουν την εξέλιξή τους. Νομίζω ότι γίνεται αρκετά καλή δουλειά.
6: Στόχος του camp είναι να πιέσουν τα παιδιά να φτάσουν στα όρια τους, να εξελίξουν τις δυνατότητές τους και γενικά να περάσουν καλά. Δίνει έμφαση σε τρίπλες, σε τελειώματα, σε εγκεφαλική προσέγγιση ως προς το παιχνίδι.
3: Μέσα από εξειδικευμένες προπονήσεις, ασκήσεις προσομοίωσης αγώνα και έμφαση στη λήψη αποφάσεων και την ομαδική λειτουργία, το ΚΑΜΠ επιχειρεί να δώσει στους αθλητές τα εφόδια για το επόμενο επίπεδο.
5: Ο στόχος του ΚΑΜΠ καταρχάς είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να διασκεδάσουν καταρχάς. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Μέσα από αυτό το πράγμα, μεταξύ από τη διασκέδαση, είναι να μάθουν βασικούς κανόνες αυτοσεβασμού. Να μπορέσουν αυτοελέγχου, να μπορέσουν να σέβονται το συμπαίκτη τους, να μπορούν να δίνουν το κάτι παραπάνω και να μην εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους. Στιγμή με στιγμή είναι κομμάτι αυτά που ουσιαστικά προσφέρει τον μπάσκετ. Είναι μια μικρή μάχη καθημερινά.
3: Η διοργάνωση θα διαρκέσει έως την Κυριακή 5 Ιουλίου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, συγκρατημένη αναμένεται να είναι η στάση του Ντόναλτ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σύμφωνα με πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στη Συμμαχία, ο οποίος εκτιμά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα επιδιώξει να προκαλέσει εντάσεις με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Τον Μάιο, ο Τραμπ συγκρούστηκε δημόσια με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτζ, αφού ο τελευταίος χαρακτήρισε κακοσχεδιασμένη τη στρατηγική πίσω από τον πόλεμο. Παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, βρίσκεται συνεχώς σε αντιπαράθεση για κάποιο θέμα, είναι πιθανόν να αποφεύγει να προκαλεί εντάσεις στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο οποίος διετέλεσε επίσης ειδικός απεσταλμένος της πρώην κυβέρνησης Τραμπ για την Ουκρανία, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα θελήσει να φέρει σε δύσκολη θέση τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
2: Trump is always raging about something. And he's unhappy about European contributions, European defense spending, Iran, whatever it might be. But this is not going to be a blow-up of a NATO summit.
1: Τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ έχει εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις κατά των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ, επικρίνοντας κυβερνήσεις που αρνήθηκαν να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο κοινό τους πόλεμο κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος τις κατηγόρησε ότι εγκατέλειψαν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της συμμαχίας. Η Ισπανία, η Ιταλία αρνήθηκαν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων, ενώ η Γαλλία δεν επέτρεψε την διέλευση από τον αέριο χώρο της πτήσεων που μετέφεραν οπλισμό προς τη χρήση στο Ιράν.
2: The administration right now likes to say that Europe wasn't there for us, they weren't helping, they didn't let us use bases and airspace and things like that. That's a bit of an exaggeration. You had to ask and then you could have used them. And we didn't tell anybody we were going to attack Iran and then we complained that no one.
1: Τον Μάιο, ο Τραμπ συγκρούστηκε δημόσια με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτζ, αφού ο τελευταίος χαρακτήρισε κακοσχεδιασμένη τη στρατηγική πίσω από τον πόλεμο. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, ενώ χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους συμμάχους δειλούς και το ΝΑΤΟ χάρτινη τίγρη.

0: Θοδωρή Φανουράκη αποχαιρέτησε μέσω ανακοίνωσής του ΟΦΗ. Ο νεαρός επιθετικός που πέρυσι είχε δοθεί δανεικό στα Χανιά δεν θα συνεχίσει με τα ασπρόμαυρα.
1: Παρελθόν από το ρόστερ του ΟΦΗ αποτελεί ο Θοδωρής Φανουράκης, καθώς η κριτική ΠΑΕ ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος προέρχεται από την ελίτ ακαδημία του Συλλόγου, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2024, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 αγωνίστηκε ως δανεικός στα Χανιά με στόχο την απόκτηση αγωνιστικών παραστάσεων. Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕΟΦΗ ευχαρίστησε τον Φανουράκη για την παρουσία του στην ομάδα και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Αναλυτικά. Η ΠΑΕΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Θοδωρή Φανουράκη. Ο νεαρός επιθετικός προέρχεται από την ελίτ ακαδημία της ομάδας μας, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2024, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην ΠΑΕ Χανιά. Θοδωρή, μεγάλωσες μαζί μας και ο ΟΦΗ θα είναι πάντα η οικογένειά σου. Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση του καιρού.

Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων. Και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι, τα έχουμε περισσότερο ανάγκη και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκέα κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουέι και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά
0: την άλλη.
1: Είπε και λειψιδρία, με προετοίμαση.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό
1: είπες τώρα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στον
0: Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στον Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίαση σήμερα. Γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν. Υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγέτη, ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένας ιδραίος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω

0: στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι αυτοί που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Είναι ο ένας είναι 5 χρόνων περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός. Φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπε σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν. Έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
0: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτήν την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές, είναι λίγο. Το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο
1: είναι
0: πολύ.
1: Είναι ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση σου με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα όταν γεννήθηκα πολύ μικρός, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι...
0: Ξημέρι. Εντάξει, ναι, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς...
1: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
0: Από τη Μάνη.
1: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το Taekwondo.
0: Α, αυτό δεν το ήξερα. Ο παπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
1: Δικηγόρος, ναι.
0: Ο Σωτήρης Μποκέας.
1: Σωστά.
0: Μαμά Μαρίνα.
1: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέει και το τραγούδι. Στου Όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του Όθωνα τα χρόνια.
1: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Κάναν πύργο δεν έχουμε εκεί.
1: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν το διαθέτουμε πλέον αυτό το πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
1: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
0: Και έρχεστε εδώ πότε?
1: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλό.

0: καλοκαίρι, όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη με Δημοτικού, συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
0: Μαρία. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στι Αλάνε γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη, σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε
0: λοιπόν, σπορ. Λοιπόν, θα σου πω ναι, ότι πρώτη φορά μπήκα στο Κεντή Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα. Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Γιατί έχω καταφέρει, έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά, βέβαια στην Κηπούπολη όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του, τον Μάνο. Θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γκέραρτ
0: στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, τη φιγούρα του. Καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντή Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, Όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορούν να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μου αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές με ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος, απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι.
1: Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο. Έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί Μ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε,

0: υπόψη όσοι θέλουν να, να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
1: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω, γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
0: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες Δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί?
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Κατά δύσκολα σε δόματα.
1: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
0: Ας πούμε.
1: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό. Ναι.